0: Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα, με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.
1: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Κατά καιρούς μου έχει προταθεί να μιλήσω ή να γράψω για κάποιον ή για κάποιους από τους σύγχρονους εναρέτους γέροντες. Για ορισμένους βεβαίως έχω γράψει. Μερικές φορές αρνούμε, γιατί έχουν γραφεί και έχουν υποθεί πολλά και φοβάμαι πως μας αρέσει να ακούμε περί αυτών κάπως φιλολογικά και ανάλαφρα, δίχως να αποφασίζουμε κάτι για μία σημαντική αλλαγή στη ζωή μας. Απόψε θα μιλήσουμε για την αγιότητα και για τους Αγίους. Ένας είναι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου επί της γης, να γνωρίσει τον Θεό, να αγιάσει, να αγιεστεί. Ο ίδιος ο Θεός λέγει «Αγιέσαστε ότι Άγιος είμαι εγώ». Ο Θεός είναι ο μόνος όντας Άγιος, η αυτοαγιότητα και η αυτοαγαθότητα. Η αποτυχία της επιτεύξεως του σκοπού αυτού της ζωής μας αποτελεί, αδελφοί μου αγαπητοί, τη μεγαλύτερη πράγματι τραγωδία του ανθρώπου. Άγιος λοιπόν είναι μόνο ο Θεός. Γι' αυτό λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Άγιος σημαίνει αγνός, καθαρός, άμωμος. Η αγιότητα δεν είναι μεταδοτική, αλλά είναι κατορθωτή. Αγωνιζόμενοι ταπεινά, υπομονετικά και επίμονα, τηρώντας τις Θείες εντολέμενοι από αγάπη, πλησιάζουμε τον Θεό και έτσι καθερόμεθα, φωτιζόμεθα και θεούμεθα. Γενικά Άγιοι είναι όλοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι στη βάπτισή τους έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, πιστεύουν ακράδαντα στο Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, έχουν αίσθηση της παρουσίας του στον κόσμο, πιστεύουν στην αιώνια ζωή, τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου και έχουν βίο καθαρό και ζωή ακυλίδωτη. Συνήθως υπάρχει μία λαθεμένη εντύπωση περί της αγιότητος ακόμη και από τους πιστούς. Θεωρούν ότι ένας Άγιος είναι κάτι ως εξωγήινος, με υπεράνθρωπες δυνάμεις, απόκοσμος, αντικοινωνικός, παράξενος, ιδιόμορφος και ιδιότροπος. Η αντίληψη αυτή δεν έχει καμία βάση. Οι Άγιοι δεν είναι μισόκοσμοι, φυγόπονοι, ακοινώνητοι και απομονωμένοι. Ζουν στον παλμό των γεγονότων, αλλά δεν επηρεάζονται από την κακία του κόσμου, γιατί είναι συνδεδεμένοι καλά με τον Χριστό. Αγωνίζεται μέσα και έξω από τον κόσμο, μισώντας το κοσμικό φρόνημα και αγαπώντας τους ανθρώπους. Η κοινωνία είναι ο στίβος των αγώνων του χριστιανού για την κατάκτηση των ένθεων αρετών. Ένας Άγιος συντηρεί, ενισχύει, ευλογεί, χαριτώνει τον κόσμο. Ο Άγιος αγαπάει υπερβαλλόντος τον Χριστό, την Εκκλησία, την αρετή των πλησίων. Ελπίζει πάντοτε στη Θεία ενίσχυση, βοήθεια, συμπαράσταση, ευλογία, φωτισμό και χαρίτωση. Έχει πλήρη συνέστηση της αμαρτωλότητος, αναξιότητος και ουτιδανότητός του. Επικαλείται συνεχώς το Θείο Έλεος. Βλέπει το γιατί πλαστήκαμε και όχι το που εκπέσαμε. Στα προβλήματα, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς βλέπει την παιδαγωγική επίσκεψη του Θεού, τη Θεία Δικαιοσύνη, την ευεργετική άνωθεν συνδρομή για τη σωτηρία μας. Δεν κάμπτεται εύκολα, δεν απογοητεύεται ποτέ. Έχει παραδώσει όλο τον εαυτό του στο Θεό.

διέρχονται τον κόσμο αθόρυβα, απαρατήρητα, ζώντας απλά, ησύχια, ήρεμα. Δεν έχουν ιδιαίτερους οικισμούς, αμφιέσεις, εδέσματα, λεξιλόγιο και υψηλές γνωριμίες. Ζουν μέσα στον κόσμο σαν εκτός του κόσμου και εκτός του κόσμου σαν εντός του κόσμου. Δεν έχουν τίποτε και νομίζεις τα έχουν όλα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Έχουν πατρίδα, μα κινούνται ως πάρικοι. Με όλους φίλοι και με όλους ξένοι, κατά τον έξοχο αβά Ισάκ των Σύρων. Έχουν σάρκα, μα νομίζεις είναι άσαρκοι. Ζουν στη γη και πολιτεύονται στον ουρανό. Όλους τους αγαπούν και πολλοί τους κυνηγούν. Η φτώχεια τους, τους είναι πλούτος. Τις ατιμίες που τους κάνουν, θεωρούν τιμές και τις κατηγορίες επένους. Τους βρίζουν, τους ηρωνεύονται, τους αδικούν και εκείνοι χαίρονται, προσεύχονται, ευλογούν, συγχωρούν. Οι Άγιοι αγωνίζονται συνεχώς και διάκοπα. Να νικήσουν τα πάθη, να κερδίσουν τις αρετές, να φτάσουν στην απάθεια και να διατηρηθούν σε αυτή. Κανένας Άγιος ποτέ δεν είπε ότι είναι Άγιος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει πως η αγιότητα είναι μία τελειότητα που δεν έχει τέλος. Ένας καλός άνθρωπος δεν μπορεί να ταυτιστεί με ένα Άγιο. Όλοι οι καλοί άνθρωποι δεν θα σωθούν. Όλοι οι ηθικοί δεν θα μπουν στον Παράδεισο. Από τις 10 παρθένες μόνο οι 5 σώθηκαν. Άλλο καλός, άλλο εσωσμένος, άλλο Άγιος. Δεν θα πρέπει να συγχύζονται αυτά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και υπογραμμίσουμε, γιατί συχνά γίνονται παρεξηγήσεις, παρερμηνίες και συγκριτισμοί. Ένας αληθινός Άγιος, αγαπητοί μου, είναι το αλάτι της κοινωνίας που την οστιμίζει, ευωδιάζει, χαριτώνει και χαροποιεί. Ένας πραγματικός Άγιος είναι ευλογία, χάρη, στολισμός, εικόνα Θεού. Μιλά και με τη σιωπή του, κηρύττει με το φωτεινό του παράδειγμα και βίωμα. Δεν έχει μεγάλη ιδέα περί του εαυτού του, δεν απαιτεί τίποτε, δεν προσδοκά ανθρώπινη τιμή και έπαινο. Δεν προσπαθεί να πείσει κανένα. Έχει την αίσθηση ότι είναι ο πιο αμαρτωλός, ο πιο έσχατος. Αν πιστέψει έστω και για λίγο ότι κάτι διαφέρει και κάτι παραπάνω είναι από τους άλλους, αυτό θα είναι μια φοβερά επικίνδυνη παγίδα που αργά ή γρήγορα θα τον καταστρέψει. Μια ύπουλη απάτη είναι η ψευδοαγιότητα. Να νομίσει και να πιστέψει κανείς ότι είναι Άγιος. Να θεωρεί ότι έχει σημεία και να παραπλανά αφελείς. Ευθύνη μεγάλη έχουν οι ίδιοι, γιατί η θεοπαιξία είναι μεγάλη αμαρτία, αλλά και όσοι επιπόλαια και εναγώνια ψάχνουν συνεχώς να βρουν Αγίους με εισαγωγικά, που θα τους λύσουν αμέσως τα προβλήματα, θα τους απαλλάξουν από την καθυστέρηση του αγώνους και θα αποκτήσουν ξαφνικά και εύκολα ευτυχία, ευημερία, άνεση και ανάπαυση. Ο Θεός να μας φυλάει από τους ψευτοαγίους. Πρόκειται για πλανώντες και πλανόμενους. Στην κορυφή της αγιότητος, μετά την Αγία Τριάδα, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον μεγάλο αυτό δογματικό θεολόγο της Εκκλησίας μας, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία, η πάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία, αδελφοί μου, αποτελεί το παντοτινό, εξαιρετικό πρότυπο αγιότητος. Την έμπνευση, την ελπίδα, την παραμυθία όλων των χριστιανών, όλων των αιώνων. Είναι η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η Πανάχραντη, η Παντοβασίλισσα, η Πάγκαλη, η Παρηγορήτρια, η Ελευθερώτρια, η Κεχαριτωμένη, η Πάναγνη, η Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η δυνατή πρεσβεία της, η συνεχής μεσητεία της, η πρόθυμη συναντήληψή της συνδράμει στην οδό του αγιασμού μας. Γι' αυτό υμνογράφοι, εγκομιαστές, ποιητές, ιεροκήρυκες και ιεροψάλτες την ανυμνούν ακατάπαστο. Εκλεκτοί Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι όλοι οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Γενάρχη Αβραάμ έως του ενδόξου Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Στη συνέχεια είναι οι Απόστολοι, οι 12 και οι

Δομήκοντα, οι Ευαγγελιστές, οι μαθητές του Κυρίου, ο μεγαλύτερος ιεραπόστολος όλων των αιώνων, ο Θείος Παύλος, το στόμα του Χριστού όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ιδιαίτερα αγαπημένα παιδιά του Θεού είναι οι μάρτυρες. Αρκετοί από αυτούς θα μπορούσαν να αποφύγουν το μαρτύριο, να κρυφτούν, να προσποιηθούν, μα δεν το έκαναν επουδενή. Τους δόθηκε ευκαιρία να σώσουν το σαρκείο τους, αρνούμενοι πρόσκαιρα ημί την πίστη τους. Δεν το διανοήθηκαν, δεν το σκέφτηκαν διόλου. Η μέγιστη αγάπη τους για τον Χριστό τους έκανε άφοβους, ατρόμητους, θαραλέους, γενναίους, αδιάφορους στον πόνο, αδίλιαστους και σε αυτόν τον θάνατο. Υπέμειναν διώξεις, φρικτούς βασανισμούς, εξευτελισμούς μεγάλους, φυλακίσεις πολυχρόνιας, στερήσεις, κακουχίες, ταλαιπωρίες αφάνταστες. Το υπερχριστού αίμα τους τους πορφύρωσε, μεγάλυνε και φωτοστεφάνωσε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας για τους μάρτυρες δεν χρησιμοποιεί καμία διαδικασία για την αναγνώριση της αγιότητός τους. Έχουμε μάρτυρες αρχαίους και νέους. Έχουμε αποστόλους, μάρτυρες όπως τον Πέτρο και τον Παύλο τους πρωτοκορυφαίους. Έχουμε κληρικούς μάρτυρες, τους ιερομάρτυρες, όπως τον πρωτομάρτυρα αρχιδιάκονο Στέφανο, πρεσβυτέρους όπως τον Χαράλαμπο που μαρτύρησε σε ηλικία 110 ετών, Κοσμά τον Ετωλότων εις Απόστολο, επισκόπους όπως τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, Πολύκαρπο Σμύρνης, Αντίπα Περγάμου, Ελευθέριο, πατριάρχες όπως Γρηγόριο τον Πέμπτο και άλλους, μεγαλομάρτυρες στρατιωτικούς όπως Γεώργιο, Δημήτριο, Μινά και Θεοδόρους, γυναίκες Παρθένες, τις Παρθενομάρτυρες όπως Βαρβάρα, Κυριακή, Μαρίνα, γυναίκες μάρτυρες, μοναχές ως οι Παρθενομάρτυρες, Φιλοθέη την Αθηναία και άλλες. Το ένδοξο νέφος των νέων του Χριστού μαρτύρων, των μαρτυρισάντων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453, τους νεομάρτυρες από διάφορα μέρη, διάφορα επαγγέλματα, διάφορες ηλικίες, Χρυσόστομος Σμύρνης, Γεώργιος ο Ιωαννίνης, Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, Νικόλαος ο Εκμετσόβου και αρκετοί άλλοι. Συνεχιστές του μαρτυρίου του αίματος υπήρξαν οι όσοι, οι εκούσιοι μάρτυρες της συνειδήσεως, οι μάρτυρες της υπακοής, οι μάρτυρες της μεγάλης ασκήσεως, οι διαβίου μάρτυρες, οι πιστοί ακόλουθοι, άχρη θανάτου, της στενής και τεθλιμμένης οδού. Οι έγκλειστοι, οι στυλίτες, οι δενδρίτες, οι σπηλιώτες, οι σιωπώντες, οι διαχριστών σαλοί, οι ασκητές, οι κοινοβιάτες, οι ερημίτες, οι ακτήμονες, οι γυμνητεύοντες, οι πένιτες, οι καυσοκαλυβίτες, οι αγιορείτες. Μεγάλοι όσοι, Αντώνιος, Θεοδόσιος, ο κοινοβιάρχης, Ευθύμιος, Παχώμιος, Αθανάσιος, Αθωνίτης, Σεραφείμ του Σάροφ. Άλλη κατηγορία Αγίων είναι οι απτόητοι ομολογητές της πίστεως ενώπιον βασιλέων και τυράννων, οι οποίοι δεν τελείωσαν μαρτυρικά τη ζωή τους, αλλά υπέστησαν πολλά δεινά, όπως ο Χαρίτων, ο Μάξιμος, ο Θεοφάνης ο Γραπτός, ο Θεόδωρος του Δίτης και άλλοι. Οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, Αθανάσιος ο Μέγας, Ιωάννης ο Ελεήμων Αλεξανδρίας, Μύρον της Λυκίας, Σπυρίδων Τριμηθούντος ο Θαυματουργός, οι τρεις φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, Θαυμάσιοι Άγιοι, τρεις Ιεράρχες, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στην εποχή μας που εύκολα την κατηγορούμε, έχουμε ένα πλήθος Αγίων ανδρών και γυναικών από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, σε όλο τον 20ο αιώνα, που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα. Είναι ο επεκτηνόμενος ανά τους αιώνες Χριστός κατά τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς. Μας διαβεβαίωσαν ότι το Ευαγγέλιο είναι πραγματοποιήσιμο και εφαρμόσιμο και στην εποχή μας. Αυτοί οι νέοι Άγιοι εμπνέουν, παρακινούν, παραδειγματίζουν, προκαλούν και πρεσβεύουν. Παρθένιος της Μονής Κουδουμά, 1905, και ο αδελφός του Ευμένιος,
1920, Μεθοδία της Κιμόλου 1908, Ιωάννης της Κροστάνδης 1908, Νικόλαος ο Φωτιστής της Ιαπωνίας 1912, Ευδόκιμος Ιβυρίτης 1913, Μάξιμος Πολωνίας 1914, Αριστοκλής Αθωνίτης 1918, Νεκτάριος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός 1920, Ιερομάρτυρες Ζήλων Ευθύμιος 1921, Χρυσόστομος Σμύρνης 1922, Κιδωνιών Γρηγόριος 1922, Μοσχονησίων Αμβρόσιος 1922, Γαβρίλ και Αρκάδιος Ιβυρίτες 1923, Αρσένιος Καπαδόκης 1924, Νεκτάριος Όπτινα 1928, Νικόλαος Πλανάς των Αθηνών 1932, Αλέξιος Ρώσος 1934, Σιλουανός Αθωνίτης 1938, Ιερομάρτυρες Πολωνοί Ιγνάτιος 1942, Παύλος 1943, Σέργιος 1943, Πέτρος 1944, Λέων 1944, Νικόλαος 1944, Βασίλειος 1945, Σάββας της Καλύμνου 1948, Νικόλαος Ζήτσης και Αχρίδος 1956, Γεώργιος Καρσλίδης 1959, Άνθιμος της Χίου 1960, Λουκάς Κρυμαίας ο Ιατρός 1961, Κούξα Οδυσσού 1964, Ιωάννης Μαξίμοβιτς 1966, Φιλούμενος Ιεροσολύμων 1979 και ένα μεγάλο πλήθος νεομαρτύρων στη Ρωσία, Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία.

Τον 20ο αιώνα έχουμε και μία μεγάλη, μακρά και σπουδαία σειρά λίαν εναρέτων γερόντων και γεροντισών. Μόνο στο Άγιον Όρος τον αιώνα αυτό έχουμε 250 γέροντες, για τους οποίους ετοιμάζουμε από καιρό μία συγκεντρωτική εργασία. Τέτοιες μορφές βεβαίως υπήρξαν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Εμείς θα αναφερθούμε στη συνέχεια δύο λίγων σε μία ιερή μορφή την οποία από ετών βιογραφήσαμε, τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Ο Σιμωνοπετρίτης ηγούμενος Ιερώνυμος συνήθιζε, αδελφοί μου, να κοιμάται στο σκαμνί ή στην καρέκλα και για λίγο. Στο μοναχό είναι αρκετό και το ότι βρίσκεται κάτω από σκεπή, έλεγε. Περισσότερο πετρέλαιο είχε κάψει στη λάμπα του για τις αναγνώσεις και τις μελέτες του, παρά νερό είχε πιει σε όλη του τη ζωή, έλεγαν. Όταν αδελφοί του τον κατηγόρησαν για καταχραστή, ενώ γνώριζε καλά τους καταχραστές, η ανεξικακία του δεν του επέτρεψε να τους μαρτυρήσει και απλά στους ανακρίνοντες είπε, μήπως ο Άγιος Σίμων γνωρίζει, μήπως εκείνος χρειάστηκε τα χρήματα και τα πήρε. Υπέμεινε αδιαμαρτύρητα πικρή εξορία. Έκανε βουρδονάρι στη Μονίκου του Λομοσίου. Έμεινε για λίγο σε μια καρβουναποθήκη στα Καυσοκαλύβια. Δήλθε από το μετόχι του Αγίου Χαραλάμπου στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε στο μετόχι της Αναλήψεως των Αθηνών. Δεν έπαυσε ποτέ να προσεύχεται θερμά για τους κατηγόρους και τους συκοφάντες του. Τέλος των συνεχών αγώνων της αποδείξεως της αγάπης του στο Θεό, ουράνια χαρίσματα, διάκριση, διόραση, προόραση. Αξιώθηκε να λειτουργεί με αγγέλους, να μην πατά στη γη όταν λειτουργούσε. Τα πνευματικά του τέκνα μιλούν με ιερή συγκίνηση για θαύματα της πύρινης προσευχής του. Ο θάνατος το βρήκε προσευχόμενο και ευχαριστώντας το Θεό για το μεγάλο δώρο των πυκνών ασθενειών του. Για όσους αγαπούν τους αριθμούς, δίνουμε μερικούς. 17 ετών έρχεται από το Ρεΐς Δερέ της Μικράς Ασίας στην ουρανογείτονα Σιμωνόπετρα του Αγίου Όρους. Μετά 4,5 ετών δοκιμή, κήρεται μεγαλόσχημος μοναχός από τον σπουδαίο Αλατσατιανό ηγούμενο Νεόφυτο. Επί 43 έτη δεν κοιμήθηκε σε κρεβάτι. 69 έτη φορούσε το τίμιο του μοναχού ένδυμα, χρησιμοποιώντας το πάντοτε ως υπηρετική ποδιά των αδελφών του. Το μοναχικό ράσο φόρεσε σε περισσότερες από 300 αφιερωμένες ψυχές. Τα πνευματικά του τέκνα ρυθμούνται σε αρκετές δεκάδες εκατοντάδων. Οι παραμυθητικές επιστολές του υπολογίζονται σε 10.000 περίπου. Μνημόνευε καθημερινά στην Προσκομιδή περί τα 2.500 ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Στο σιρτάρι του βρήκαν μετά την οσιακή κοίμησή του 7 δραχμές που δεν θα είχε προλάβει να προσφέρει στους πάντοτε φίλους του αγαπητούς φτωχούς, στις πόρτες των οποίων τις νύχτες κρυφά άφηνε την ελεημοσύνη του. Εκοιμήθη σε ηλικία 86 ετών. Ανεπάφθιεν κυρίως στις 7 Ιανουαρίου του 1957. Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στην κηδεία του, διηγούμενος με τα δακρύων πολλά θαυμαστά γεγονότα του βίου του. Ετάφη πίσω από το Άγιο Βήμα του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, με το χείο της Αθωνικής Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα των Αθηνών, υπήρξε οικονόμος του μετοχείου από το 1931. Ωφέλησε χιλιάδες ψυχές. Με αυτή την υπέροχη αριθμητική, πώς να μη ευωδιάσουν τα χρυσαφένια οστά του στην ανακομιδή του 1965, όπου παιδί και εμείς παρακολουθούσαμε με συγκίνηση τα γενόμενα, μη γνωρίζοντας τότε ότι μετά 2 δεκαετίες θα μονάζουμε στη μονή του και θα κατασταθούμε βιογράφος του.
Η μακαριστή μητέρα μου τον είχε πνευματικό. Ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρεωτικής Νικόλαος, ζώντας το μετόχι της αναλήψεως, έγραφε γι' αυτόν. «Επίγειος άγγελος, ουράνιος άνθρωπος, ήταν ενάρετος και σε έκρινε, ήσουν αμαρτωλός και σε ανέπαβε, τον αγαπούσες και σε απεμάκρυνε, του δημιουργούσες πειρασμούς και δεν σε απέφευγε, τον επενούσες και σε επιτιμούσε, τον αδικούσες και αρνιόταν να δικαιολογηθεί, συχνά ανέδιδε ευωδία. Ήταν τόσο ευκατάνυκτος που σχεδόν πάντοτε κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου έσπαγε η φωνή του και άνοιγαν οι κρουνοί των οφθαλμών του. Χαιρόταν να συναντά τις ψυχές στη μνημόνευση. Η συμμετοχή του στη Θεία Λατρεία τον μεταμόρφωνε σε άγγελο».

αναφερθήκαμε αγαπητοί μας στην αγιότητα, στους Αγίους γενικά και ιδιαίτερα σε μια αγιασμένη μορφή των καιρών μας, τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, του οποίου υπήρξαμε ανάξιοι βιογράφοι. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ζωή την ταπεινή ενός άλλου μεγάλου Αγίου των καιρών μας, τον οποίο πρόσφατα αναγνώρισε η Εκκλησία μας και του οποίου και αυτού κατασταθήκαμε κατά επίοικια και συγκατάβαση ανάξιοι και ταπεινοί βιογράφοι, του πατρός, του οσίου πατρός Γεωργίου του Καρσλίδη, της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Σύψας της Δράμας. Σε μία ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, σε ένα άστατο κόσμο, σε μία μεγάλη σύγχυση ιδεών που επικρατεί και σκοτασμό καρδιών, ανατέλει το ηλαρό φως ενός νέου Αγίου για να μας φωτίσει, να μας ενισχύσει, να μας παραμυθίσει και εμπνεύσει. Κατηγορείται συχνά η σύγχρονη εποχή και ίσως δικαιολογημένα και δίκαια, όμως κρύβει και πλούσιο φως. Η αγιότητα πάντοτε αγαπά να θάλει μυστικά. Η αγιότητα δεν ελκύει τα δυνατά φώτα της δημοσιότητος. Η αγιότητα δεν έχει δυνατή φωτεινή επιγραφή να θαμπώνει. Η μόνιμη μυστικότητα της αγιότητος δεν κατανοείται ενίοτε και από τους πιστούς. Οι ολιγόπιστοι παρασύρονται μάλιστα από φωνές επιτίδιων σκανδαλοθύρων. Όμως ας μη διαταράξουμε την κατάνοιξη της παρούσης ευλογημένης Εσπέρας. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, μιλάμε για ένα άσημο ιερομόναχο, ένα φτωχό παπαδάκο, ένα ολιγογράμματο κληρικό, ένα φυλάσθενο άνθρωπο. Υπήρξε πάντοτε κρυμμένος, αφανής, άδοξος, άγνωστος στους πολλούς, ενίοτε παρεξηγημένος, κυνηγημένος, δίχως εξωτερικά φανταχτερά προσόντα, λογιότητα, ρητορία, υψηλές γνωριμίες, παρεμβάσεις στην κοινωνική ζωή, δυναμικές, μεγάλη συνοδεία και δημοσιότητα. Πού τον βρήκε ο Θεός? Τι ήταν αυτό που τον ανέδειξε? Αμέσως θα πούμε πως ήλκυσε τη χάρη του Θεού η μεγάλη και παντοτινή αγάπη του προς Αυτόν και τα πλάσματά Του και η συνεχής και γνήσια ταπεινοφροσύνη Του. Επί τι να επιβλέψω ημί επί των πράων και ταπεινών τη καρδία. Εκεί αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού και εκεί σκηνώνει η χάρη Του. Ο Όσιος Πατήρ ημών Γεώργιος Καρσλίδης εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου προ 50 ετών. Γεννήθηκε ο Τρισόλβιος στην Αργυρούπολη του Αγιότεκνου και Αγιοτρόφου Πόντου, του Πολύτεκνου και Καλλίτεκνου, το 1901. Πολύ μικρός ορφάνεψε και την ανατροφή του ανέλαβε η ευλαβέστατη και ευσεβέστατη γιαγιά του. Μετά το θάνατο της γιαγιάς του και της ενάρετης αδελφής του, αναχώρησε με τον παππού του για το Ερζερούμ, τη Θεοδοσιούπολη της Μεγάλης Αρμενίας. Ο θάνατος και του παππού του και η κακομεταχείριση του αδελφού του τον πήγαν στα μέρη του Καυκάσου. Μόνος, φτωχός, πονεμένος και αναγκεμένος, συντροφεύεται και ενισχύεται από Αγίους σε όνειρα και οράματα. Έφτασε στην Τυφλίδα της Γεωργίας και οδηγήθηκε από τον εκεί επίσκοπο στην Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Ενδύθηκε το τίμιο του μοναχού ένδυμα στην ηλικία μόλις των 9 ετών. Το διατήρησε επί μισό αιώνα και το τίμησε στο έπακρον. Αγάπησε από νωρίς υπέρμετρα τη θεοφιλή άσκηση και τη θεοειδή προσευχή.
στις 20 Ιουλίου του 1919 εκάρι μοναχός και από Αθανάσιος ονομάστηκε Σιμεών. Κατά την ώρα της κουράς του λέγεται πως οι καμπάνες της μονής σήμαιναν μόνες τους. Στη μονή συνάντησε ένα θείο του επίσκοπο που τον βοήθησε πνευματικά. Το άθεο καθεστώς της Επαναστάσεως του 1917 δίωξε σκληρά την Εκκλησία, τον κλήρο και τον ανθυρό μοναχισμό. Μαζί με άλλους μοναχούς της μονής του φυλακίστηκε, ομολογώντας ταρετά την πίστη του, σε μια ανήλια και υπόγεια φυλακή, υγρή και βρωμερή, από όπου περνούσαν οι πόνομοι. Υπέμεινε απτόητα και ελπιδοφόρα μεγάλες και φρικτές κακουχίες, με άκρα εμπιστοσύνη στον πανηκτήριμο Θεό. Πολλοί αδελφοί του τελείωσαν μαρτυρικά τον βίο τους εκεί. Με τη δυνατή βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία πάντοτε υπεραγαπούσε, γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1925 χειροτονήθηκε ιερεύς και ονομάστηκε Γεώργιος. Λειτουργούσε πάντοτε με περισσή ευλάβεια στα Γεωργιανά. Σύντομα απέκτησε φήμη διακριτικού, διορατικού και προορατικού γέροντος. Κόσμος πολλής πήγαινε από μακριά να γνωρίσει και να συμβουλευθεί τον ενάρετο νεαρό ιερομόναχο Γεώργιο. Το 1923 από την Τυφλίδα μετέβη στο Σουχούμ. Στις συχνές θείες λειτουργίες του μνημόνευε πλήθος ονομάτων. Στο ταπεινό κελί του μελετούσε αδιάκοπα και προσευχόταν θερμά συνεχώς. Η ευαγγελική εγκράτεια, η διακριτική άσκηση, η καθημερινή αγρυπνία και η άκρα νηστεία είχαν μόνιμη θέση στην οσία βιωτή του. Οι θεόπνευστες και θεοκίνητες προφητείες του εκπληρώνονταν προς θαυμασμό πολλών. Όλοι τον πλησίαζαν ως ένα Άγιο. Το 1929 κατάφερε να έλθει στην αγαπητή του Ελλάδα. Εγκάρδια δοξάζει τον Πανάγαθο Θεό για τη σωτηρία του. Ο μαρτυρικός Πόντος, η μακρινή Γεωργία και η ταραγμένη Ρωσία μένουν στη μνήμη του ως τόποι αγώνων, ασκήσεων, μαρτυρίων και θυσιών. Από τη Θεσσαλονίκη μετέβη στην Κατερίν, στο Κιλκής και κατέληξε στη Σύψα της Δράμας το 1930. Οι κακουχίες της φυλακής, οι ταλαιπωρίες και οι στερήσεις τον είχαν αφήσει ημιπαράλυτο, πολύ αδύναμο και πολλές φορές δυσκολευόταν και να βαδίσει, ώστε τον σήκωναν στα χέρια για να μετακινηθεί. Στη Θεία Λειτουργία όμως δεν πατούσε στη γη. Όλη η περιουσία του ήταν λίγα εκκλησιαστικά βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, απλά ιερατικά άμφια, λίγες εικόνες και μέρος των λειψάνων της αδελφής του Άννας. Κατά τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, μοναχός ακτίμων αετός υψηπέτης. Κόσμος πολλής άρχισε τότε να τον πλησιάζει τον Μακάριο για να βοηθηθεί. Ο όντος φιλόθεος, ο πάντοτε φιλάγιος, ο μόνιμα φιλάδελφος και υπερβολικά φιλάνθρωπος πατήρ, τελεία κούραστα παρακλήσεις εξομολογεί συνεχώς και νουθετεί με περισσή αγάπη. Το 1938 κτίζει το μοναστηράκι της Αναλήψεως. Εδώ θα ιερουργεί κατανυκτικά, θα κηρύττει ταπεινά, θα εξομολογεί ακατάπαυστα, θα προλέγει τα δέοντα και θα θαυματουργεί μυστικά επί μία όλη 20ετία. Ο ιερός ναός και το λιτό του κελί μετετράπησαν σε νέα κολυμβήθρα Σιλοάμ προς θεραπεία πολλών ψυχικών και σωματικών ασθενειών πολλών. Μετέβη προσκυνητής στη Θεοβάδιστη Ιερουσαλήμ και το Θεομητροσκέπαστο Άγιον Όρος, όπου συνειδήθη με ιερές μορφές που τον έπεισαν να μείνει εκεί για να συνεχίσει το σωτηριώδες έργο του. Ο λαός της Μύσονος Δράμας τον είχε μεγάλη ανάγκη για τον στηριγμό του. Η παρουσία του ήταν θεόσταλτη και η μαρτυρία του σίγουρα θεοκίνητη. Το 1941, κατά ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο, σώθηκε από βέβαιο θάνατο από τους Βουλγάρους που τον είχαν συλλάβει προς εκτέλεση. Όλη η ζωή του κύλησε μέσα σε ένα συνεχές θαύμα.
Με την πρεσβεία του Αγίου Νικολάου θεραπεύθηκε ώστε να δύναται κάπως να αυτοσυντηρείται. Το θαύμα δεν ξένησε τον όσιο γέροντα. Ήταν μια εντελώς φυσική κατάσταση για αυτόν που είχε να αποθέσει πλήρως πάσα τη ζωή του στον Κύριο και Θεό του. Πάντοτε λιτός, απλός, άγρυπνος, νηστευτής και δεόμενος. Επιλεγμένα σιωπηλός, λιγομίλητος, προσεκτικός, αυστηρός και σοβαρός. Αν και φυλάσθενος, ανάπηρος και αδύναμος, δεν υπήρξε νοχελής, ακιδιαστής και υποχωρητικός στη γενναία του άσκηση. Σε μεγάλη ανάγκη επισκεπτόταν ο ίδιος φτωχούς και ασθενείς. Είχε βοηθηθεί ο ίδιος πολύ με τον μακρύ ταπεινό του αγώνα και έτσι μπορούσε να βοηθήσει και τους άλλους κέρια. Στην Αγία Προσκομιδή μνημόνευε χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, όπως ο σύγχρονος του Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς των Αθηνών. Μάλιστα σημείωνε ορισμένα ονόματα και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας καλούσε ιδιαίτερα τους συγγενείς και τους έλεγε επακριβώς τα προβλήματα των ζώντων ή των κοιμηθέντων και πώς τελείωσαν τον βίο τους. Καθαροί και αθώοι άνθρωποι και μικρά παιδιά τον έβλεπαν ως λειτουργό να μην πατά στη γη, όπως τον σύγχρονό του μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη που προαναφέραμε. Στις καθημερινές ανέμακτες θείες χειρουργίες ήταν ο Τρισμακάριος φωτεινός, ειρηνικός, γαλήνιος, χαρούμενος, αγλαόμορφος. Συλειτουργούσε με αγγέλους και αγίους όπως ο Άγιος Σπυρίδων. «Σπάνια λειτουργώ μόνος μου», έλεγε όσιος γέροντας. Είχε, όπως είπαμε, ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Γεώργιο. Πολλούς ασθενείς από μεγάλη ταπείνωση τους έστενε σε διαφόρους Αγίους και με την ευχή του θεραπεύονταν. Η ταπείνωσή του δεν επέτρεπε να τον τιμούν. Είχε ειλικρινή αίσθηση της αναξιότητός του. Ζητούσε μόνο τη δόξα του Τρισαγίου Θεού και των φίλων του Αγίων. Τους Αγίους ονόμαζε μοσαφίριδές του. Είχε καλή παρέα μαζί τους. Είχε τη χάρη να βλέπει την ψυχική κατάσταση των εκκλησιαζομένων. Τη χάρη αυτή χρησιμοποιούσε διακριτικά μόνο προς διόρθωση και ωφέλεια ψυχών.

0: Όσιος Γεώργιος ήταν αυστηρός στηρητής των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν εύκολος σε ανεπίτρεπτες οικονομίες. Δικαιολογημένα γινόταν αρκετά αυστηρός στους αμετανόητους. Το λειτουργήμα του πνευματικού το είχε υψηλά και το είχε λάβει αυστηρά. Δεν ήθελε οπαδούς να τον κολακεύουν, να τον ακολουθούν και να τον διαφημίζουν. Δεν ήθελε καν οπαδούς. Είχε πάντοτε μία διακριτική αυστηρότητα με όλους. Αποσκοπούσε συστηματικά στην ταπείνωση του εξομολογουμένου, στην αληθινή συντριβή και μετάνοια, στο μίσος της αμαρτίας, στην αγάπη της αρετής, την ουσιαστική σύνδεση με τον Ζώντα Χριστό, τη σωτηρία και λύτρωση ψυχών αθανάτων, για τις οποίες ο Ζωοδότης Κύριος έχισε το πανάχροντο αίμα του στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Η θερμή πίστη, η ασκητική βιωτή, η καθαρή ζωή, ο σεμνός βίος, η ταπεινή διαγωγή, το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος και ύφος τον χαρίτωσαν θεσπέσια. Κατά τον Αβά Ισάκ τον Σύρο, αδύνατον τον μετασυντριβής και ταπεινώσεως άνευ σημείων παραθεού αφεθήνε. Όντως Όσιος Γεώργιος Καρλίδης για τη γνήσια, ατόφιαν, υπόκριτη, καθαρή ταπεινωσή του υπήρξε τεκμηριωμένα σημειοφόρος. Ο Θεός φώτιζε το μόνιμα στραμμένο πνεύμα του προς Αυτόν να βλέπει τα μακρινά ως πλησίον, τα παρελθόντα ως παρόντα, τα κρύφη ως φανερά, τα μέλλοντα ως τωρινά. Ανεξομολόγητα πάθη φανέρωνε όχι για να ντροπιάσει, αλλά για να εξαγορευθούν και ιαθούν από τη θαυματουργή μετάνοια, από το ιαματικό του δακρυβρεκτό πετραχύλι. Με συγκίνηση μεγάλη διηγούνται πολλά πνευματικά του τέκνα, πολλά τέτοια υπερφυή και ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Μερικοί δυσπιστούσαν και αμφέβαλαν για τα χαρίσματα του Οσίου Γέροντος. Δεν αργούσαν όμως να τον γνωρίσουν και να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο πραγματικά για αληθινό άνθρωπο του Θεού, τέκνο του γνησιότατο, που βάδιζε σταθερά την οδό του Κυρίου και των Αγίων του. Τα χαρίσματά του ο τρισμακάριος γέροντας τα χρησιμοποιούσε πάντοτε μόνο προς βοήθεια και σωτηρία ψυχών και όχι ασφαλώς για να εκθέσει κάποιον ή να καυχηθεί και προβληθεί ο ίδιος. Με δάκρυα μιλούσε για τα επερχόμενα δεινά, την κατοχή του 1940, την επιδρομή των Βουλγάρων, τον εμφύλιο πόλεμο. Έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων σαν σε ανοιχτό βιβλίο. Πολύ λυπόταν όταν οι θελημένα έκρυβαν αμαρτήματα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Με τρόπο προσπαθούσε να τα λιεύσει για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τα δίχτυα της φοβερής αμαρτίας. Μερικές φορές για να διατηρείται στην ασφάλεια της ταπεινώσεως προσποιόταν μορία, δια Χριστών σαλότητα, μια αποτελεσματική μέθοδο διατηρήσεως στην ταπεινοφροσύνη, μια οδό δύσκολη, σπάνιας αγιότητος. Η αρετή, αγαπητή μου, θέλει πολύ κόπο να αποκτηθεί και περισσότερο για να διαφυλαχθεί αλόβητη και ακέραια. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ένας ταπεινότατος θεατής των αθεάτων και ισχυρός, γενναίος και ατρόμητος πολέμιος του αρχαίου και αρχαίκακου εχθρού των ανθρώπων, του πανούργου, παμπώνυρου, δόλιου και κακούργου δαίμονος, του οποίου τις περίτεχνες παχύδες κατέστρεβε συστηματικά και πολυχρόνια. Ο Όσιος στο ποιμαντικό του έργο έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που λόγω του πλούσιου συναισθηματικού τους κόσμου εύκολα υπερβάλλουν στις τιμές, μεγαλοποιούν τη συμπάθεια, αυξάνουν την κολακία, κινούνται συναισθηματικά, έχουν υπερευαισθησία και δημιουργούν μεταξύ τους μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Έτσι μερικές φορές αναγκαζόταν να μην δέχεται τα δώρα τους, τις περιποιήσεις τους, το θαυμασμό τους και τα πολλά τους λόγια. Μερικές φορές μάλιστα γινόταν αρκετά αυστηρός μαζί τους, στελνοντάς τους στα χωριά να ζητιανέψουν για να ταπεινωθούν, που δεν θεωρούσαν μεγάλο αμάρτημα την έκτρωση. Έκρυβε όμως μια μεγάλη καρδιά με πολύ αγάπη προς όλους. Μια αγάπη προς Θεό και συνάνθρωπο, αφού η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε διφυής, θυσιαστική και ταπεινή. Καρπός της προς τον πλησίον αγάπης ήταν η πλούσια ελεημοσύνη του, που συνήθως ήταν μυστική και αδιαφήμιστη. Είχε κάποιους έμπιστους δικούς του ανθρώπους και μόλις σκοτίνιαζε, τους έστελνε κρυφά, αναγκαία τρόφιμα και ρούχα στα γνωστά σπίτια των φίλων πτωχών. Παρηγορούσε τους πενθούντες, τις χείρες, τα ορφανά και φρόντιζε προσεκτικά για τους νεκρούς. Αγαπούσε τα παιδιά, τα συμβούλευε στοργικά και τους μοίραζε απλόχερα δώρα. Έκρυβε πάντοτε τον εαυτό του και δεν ήθελε να φαίνεται και να τιμάται. Κανένας δεν ήθελε όσιος γέροντας της Ύψας να φύγει από το μοναστήρι νηστικός. Μαγείρευε, ζήμωνε και φούρνιζε ψωμί και μοίραζε σε όλους ευλογία. Ήταν εργατικός, ακούραστος, ελεήμων, φιλόπονος, φιλότιμος, φιλότεκνος και φιλόπτωχος. Ζούσε για τους άλλους, ζούσε για τον Θεό. Τον εαυτό του τον είχε από χρόνια παραμερίσει και παραμελήσει. Χαιρόταν να δίνει και όχι να παίρνει. Αν κάτι έπαιρνε, το μοίραζε αμέσως. Οι πιστοί για όλα αυτά έτρεφαν ένα απέραντο σεβασμό και μια μεγάλη αγάπη. Όσιος Γεώργιος ζούσε στην καρδιά όλων. Δεχόταν την αγάπη των τέκνων του για να τους χαροποιεί, αλλά δεν την προκαλούσε και επιθυμούσε. Ήταν ταπεινός και αγαπούσε ιδιαίτερα να μιλά για την Αγία Ταπείνωση. Ζούσε τελικά σε μια ιερή μοναξιά. Οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν κατανοούσαν την πάσχουσα για τα θεία, φιλάρετη και ένθεη ζωή του, και μάλιστα ορισμένοι τον παρεξηγούσαν και τον θεωρούσαν παράξενο, ιδιότροπο, πλάνο, περίεργο και ανόητο. Λίγοι, πολύ λίγοι μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως το βάθος της νηπτικής του εργασίας, της ησυχαστικής ζωής του, της ορθοδόξου πνευματικότητός του. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να συνεχίζει το μυστικό έργο του. Ζούσε για να αρέσει στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ζούσε για να μεταφέρει το αρεστό του Θεού στον κόσμο και όχι το αρεστό του κόσμου στην Εκκλησία, πράγμα που αποτελεί ανώσια εκοσμίκευση, αδελφοί μου. Προείδε και προείπε ακριβώς το μακάριο τέλος του. Προετοιμασμένος από καιρό, το ανέμενε με λαχτάρα και πόθο. Αυξάνοντας την προσευχή, τα δάκρυα, δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές στα αγαπητά πνευματικά του τέκνα. Πριν τρεις ημέρες τελέστηκε το μυστήριο του Θείου και Ιερού Ευχελαίου. Μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων για τελευταία φορά ως εφόδιο ζωής αιωνίου. Συγχώρεσε από καρδίας, ευλόγησε από ψυχής και ευχήθηκε σε όλους. Στις 4 Νοεμβρίου του 1959. Οι τελευταίες λέξεις που άκουσαν από τα χείλη του ήταν «Της εσπλαχνίας την πυλήν άνοιξον ευλογημένη Θεοτόκια». Ο Θεοτοκοφιλής Όσιος επικαλέστηκε την εσπλαχνία της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, την πυλωρό της ουράνιας βασιλείας, την κυρία των αγγέλων, την χαριτωμένη δέσποινα του κόσμου, την ανύμφευτη νύμφη της Γενισαρέτ, την αϊπάρθουνα υπεραγία Θεοτόκο. Του άνοιξε την πύλη της σωτηρίας για να τον υποδεχθεί ο Υιός της και Θεός, ο ουράνιος νυμφίος, ο στεφοδότης Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας και λυτρωτής του σύμπαντος κόσμου. Ένα ορφανεμένο, πενθυφόρο και απαρηγόρητο πλήθος τον ακολούθησε στην τελευταία κατοικία του, πίσω από τον ιερό ναό της Αναλήψεως, όπου λειτουργούσε επί 30 περίπου χρόνια. Το πρόσωπό του ήταν ειρηνικό, ηλαρό και φωτεινό. Το νεκρό του σώμα ευλίγιστο όπως των παιδιών της Παναγίας, των Αγιοριτών. Τα δύο κυπαρίσια πλάι στον τάφο του λύγησαν να τον προσκυνήσουν, όπως είχε προείπει. Πολλά πουλιά συνάχθηκαν την ώρα της ταφής του, δίχως να φοβούνται τον πολύ κόσμο, για να τον αποχαιρετήσουν. Όλοι ήταν βέβαιοι πλέον ότι κηδευόταν και θαυόταν ένας Άγιος. Ζήτησε να τον θάψουν με τα αμφιά του, το σταυρό του και τα λειτουργικά του βιβλία που είχε φέρει από τη Γεωργία. Μετά την οσιακή κοιμησή του, Όσιος έκανε σε πολλούς την παρουσία του φανερή, ως φίλος, διδάσκαλος, ιατρός και πατέρας. Ενίοτε ως αυστηρός επιτιμητής για τη λησμοσύνη των υποθηκών του. Έβλεπαν φως τον τάφο του. Παρουσιαζόταν παρηγορητικός στα όνειρά τους, στη ζωή τους, στα προβλήματα και τις διάφορες ανάγκες τους. Θύμιαζε τους προσκυνητές. Άλλοι αισθάνονταν ευωδία και άλλοι άκουγαν ζωντανά να τους συμβουλεύει και να τους ευλογεί, θεραπεύοντάς τους από ποικίλες ασθένειες μέχρι σήμερα. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2006, κατόπιν 40ήμερης προσευχής των μοναζουσών, υπό την ευλογία της αξιομακάριστης και αξιομνημόνευτης γερόντισσας Ακυλίνας, η οποία κατά τον γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη θα μπορούσε να είναι γερόντισσα όλων των γεροντισσών, και με τη χαρά να δει να πραγματοποιεί το όνειρο παλαιότης για τον Όσιο που νέα είχε γνωρίσει, πραγματοποιήθηκε με εντολή του οικείου ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου κυρίου Παύλου η ανακομιδή των χαριτοβρήτων λειψάνων του Οσίου Πατρός Σιμών Γεωργίου του Θαυματουργού. Κατά την εκταφή που πραγματοποιήθηκε 46 έτη μετά τη μακαρία κοίμηση του οσίου, βρέθηκαν τα οστά του χρώματος ωραιοτάτου καφεκίτρινου, αποπνέοντα άρρητο ευωδία, τεκμήριο βέβαιο της χαριτώσεως του οσίου ανδρός, του οποίου η αγιοπνευματική χάρη σκήνωσε και στα ξηρά οστά του, τα οποία μετήχαν του αγιασμού του. Η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου για την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του οσίου υπήρξε όντως εμπνεσμένη και θεοκίνητη. Ο κρυμμένος Όσιος Γεώργιος επί μισό αιώνα περίπου φανερώθηκε από έναν που έλκει την καταγωγή από τα Άγια Χώματα του Πόντου, τον οποίο λατρεύει και του οποίου τη μνήμη με πολλούς τρόπους αγωνίζεται άξια να διατηρεί στην επικαιρότητα. Με ενέργειες του ίδιου φιλομονάχου και φιλοσίου ιεράρχου προωθήθηκε η όλη διαδικασία για την αναγνώριση της ήδη υπαρχούσης υπό του πιστού λαού αγιότητος του Οσίου Πατρός Ιμών Γεωργίου Κασλίδη υπό του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 18 Μαρτίου του 2008 διεισηγήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 31ης Αυγούστου του 2007. Ας επιτρέψει παρακαλώ η υπομονετική σας αγάπη παρενθετικά να αναφέρω πως ο μακαριστός ιερομόναχος Εφραίμ Κατουνακιώτης από πολύ νωρίς είχε ουράνια πληροφορία περί της αγιότητος του οσίου και είχε κατασκευάσει μια πρώτη του εικόνα με φωτοστέφανο. Ήλθε μάλιστα στον τάφο του ίδιος με τα δακρύων να προσκυνήσει. Όταν κάποτε με συνάντησε με ασπάστηκε συγκινημένος λέγοντάς μου «Και μόνο ότι έγραψε στο βίο του Αγίου Γεωργίου Κασλίδη συγχωρέθηκαν οι μισές σου αμαρτίες. Εύχεστε για τις υπόλοιπες». Το βιβλίο του με τη βιογραφία του που ανάξια συγγράψαμε κυκλοφορεί ήδη σε χιλιάδες αντίτυπα σε επανειλημμένες εκδόσεις της Μονής, μεταφράσεις σε αρκετές γλώσσες και θετική ανταπόκριση. Η Μονή του Οσίου, ο ναός του, ο τάφος του και τώρα η περίτεχνη αργυρή Λάρνακά του με τα τίμια λειψανά του αποτελούν ευλαβές προσκύνημα πολλών πιστών. Πλήθος θαυμάτων κατατίθεται καθημερινά επωνύμως για να επιβεβαιώνεται το Θείο Λόγιο. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ή της Αγίης της εν τη γη εθαυμάστωσε ο Κύριος. Ιδού τα αποτελέσματα του μακρού, υπομονετικού, επίμονου, επιμελούς ασκητικού αγώνος του Οσίου Γεωργίου. Εκαθάρθη, εφωτίσθη, εθεώθη, εσώθη, ελυτρώθη, υγειάστη και θαυματουργή. Η αγιότητα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το κύριο ζητούμενο. Η αγιότητα θα σώσει τον κόσμο. Οι Άγιοι επιμηκύνουν το έλεος του Παναγάθου Θεού. Για την αγιότητα είμεθα πλασμένοι όλοι. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας. Ο Όσιος Γεώργιος μας διαβεβαίωσε και αυτός ότι το Ευαγγέλιο είναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο. Τα βάσανα, οι καημοί, τα προβλήματα, οι κακουχίες, οι μεταναστεύσεις, οι μετακινήσεις, οι φυλακίες, οι ταλαιπωρίες, οι ασθένειες δεν τον απογοήτευσαν αλλά τον ορίμασαν. Τον ορίμασαν πνευματικά και τον καλλιέργησαν ψυχικά και τον εξαγίασαν περίτρανα. Να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων ημών. Ευχαριστίες στον ηχολήπτη κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη. Καλό σας βράδυ αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι η παραβολή του αμπελόνος και των κακών γεωργών που είπε ο Κύριός μας στους ακροατές του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην παραβολή αυτή, λέγει «Πολλά υπενήσεται ο Θείος Διδάσκαλος Ιησούς Χριστός με την παραβολή αυτή του αμπελόνος και των κακών γεωργών. Την πρόνοια του Θεού που γίνονταν άνωθεν προς τον Ισραηλιτικό λαό. Την φωνική διάθεση που είχαν οι κακοί γεωργοί απέναντι στους δούλους του οικοδεσπότου του αμπελόνος. Το να μην παραλείπει ο οικοδεσπότης να έρχονται οι δούλοι του για την επιμέλεια του αμπελώνα του. Το ότι και όταν εσφάγησαν οι προφήτες από αυτούς τους κακούς γεωργούς, δεν τους απεστράφει ο οικοδεσπότης, αλλά και τους έστειλε τον Υιόν του και Θεόν. Το ότι και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη ένας και ο αυτός είναι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το ότι μεγάλα αγαθά κατορθώθηκαν με τον σταυρικό του θάνατο. Το να υπομένουν την έσχατη δίκη του Σταυρού και αυτό το απέσιο τόλμημα. Η παραβολή αυτή επισημαίνει το κάλεσμα των εθνικών στην αληθινή χριστιανική πίστη και την έκπτωση των Ιουδαίων από τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό λοιπόν αυτή την παραβολή μετά την προηγούμενη την βάζει για να δείξει και με τον τρόπο αυτό ότι το έγκλημα του σταυρικού θανάτου είναι πολύ μεγάλο και ασυγχώρητο για τους αμετανόητους. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός, σχολιάζοντας τη φράση της παραβολής «άνθρωπος της ειν οικοδεσπότης», παρατηρεί ότι «ως άνθρωπο μεν παρόμοια υπενήσεται τον Θεό και Πατέρα δια το φιλάνθρωπο και τη συνήθεια της παραβολής». Ο ίδιος ο ερμηνευτής, αναφερόμενος στον αμπελώνα που εφύτευσε ο οικοδεσπότης, σημειώνει τα ακόλουθα. Αμπελώνας που φυτεύθηκε από αυτόν τον Θεόν είναι ο Ισραηλιτικός λαός, τον οποίο εφύτευσε στη γη της Επαγγελίας. Γιατί είπε ο προφητάναξ Δαβίδ, «Αμπέλη μετεκίνησες από την Αίγυπτο, εξεδίωξες τα έθνη και το γέμισες με φυτίες». Ο Μέγας Βασίλειος πρεσβεύει ότι η παραβολή έχει και γενικότερο χαρακτήρα και ισχύει και για όλες τις ανθρώπινες ψυχές τις οποίες ο Κύριος περιθρύγκωσε και περιφρούρισε με την ασφάλεια που χαρίζει ο Θείος Νόμος και τα θεϊκά προστάγματα και η προστασία των Αγίων Αγγέλων. Η επιμελής φροντίδα του οικοδεσπότου για τον αμπελώνα προκειμένου να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις επιτυχούς φυτείας και ευδοκιμήσεως και αναπτύξεώς του φανερώνουν την ιδιαίτερη πρόνοιά του για αυτόν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Γιατί, λέγει ο Άγιος Πατήρ, αυτά που ήταν δουλειά των γεωργών αυτός τα έκανε, το να περιφράξει τον αμπελώνα, το να τον φυτεύσει στη συνέχεια και όλα τα άλλα, και τους άφησε το πιο μικρό, το να επιμελούνται τα υπάρχοντα και να διαφυλάξουν αυτά που τους δόθηκαν. Κατά μία άποψη την οποία υποστηρίζει ο Ζυγαβηνός, φραγμός ήταν ο νόμος που δεν άφηνε τους Ισραηλίτες να έχουν επιμειξίες με τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες. Λινός δε το θυσιαστήριο, επάνω στο οποίο χύνονταν το αίμα των ζώων, πύργος δε ο ναός για το υψηλό και οχυρό της οικοδομής. Γιατί, συμπληρώνει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν οι Ισραηλίτες εξήλθαν από την Αίγυπτο και νόμο τους έδωσε ο Θεός στο Σινά και πόλη ανέστησε, τους επέστρεψε στη γη της Επαγγελίας και θυσιαστήριο κατεσκεύασε και ναόν οικοδόμησε. Γεωργοί, κατά τον Ζυγαβηνό, ήταν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, γιατί σε αυτούς ως διδασκάλους εμπιστεύθηκε ο Θεός τον αμπελώνα αυτών. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το ρήμα «και απεδίμησε» που αναφέρεται στον οικοδεσπότη, ο οποίος εμπιστεύθηκε τον αμπελώνα του στους γεωργούς και έφυγε η άλλη χώρα, παρατηρεί ότι εμακροθύμησε όχι για πάντα έναντι των κακών γεωργών, επιφυλασσόμενος για τις τιμωρίες που τους έπρεπε. Και προσθέτει ο ιερός Θεοφύλακτος, γιατί φαίνεται πως ο Θεός και κοιμάται και αποδημεί, καθώς μακροθυμεί και ανέχεται και δεν απαιτεί αμέσως τις ευθύνες για τα αδικήματα από τους αρμόδιους. Καρπή του αμπελώνος αυτού, η τήρηση των εντολών του Μωσαϊκού νόμου και οι αρετές, σύμφωνα με τον Ζυγαβηνό. Δούλοι ήσαν οι προφήτες, κατά τον ίδιο ερμηνευτή, τους οποίους κατά διαφόρους καιρούς, όταν απεστάλησαν να ζητήσουν την τήρηση των θείων εντολών και των αρετών, τους ετιμώρησαν με διαφόρους τρόπους. Οι δούλοι αυτοί, οι προφήτες, εζήτησαν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο να λάβουν τον καρπό, δηλαδή την υπακοή, την επίδειξή του με τα έργα. Οι προφήτες ζητούσαν την οφειλόμενη στο Θεό υπακοή και αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη φράση

Παραθέσαμε μέχρι στιγμής ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών στην παραβολή του Αμπελώνος και των Κακών Γεωργών και τα όσα έπραξαν εις βάρος των δούλων προφητών και του Υιού του Κυρίου του Αμπελώνος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εμπνευσμένο ιεροκηρυκτικό λόγο του αημνήστου ιεροκήρυκος της περιφερίας Θεσσαλονίκης και ιδρυτού της Ορθοδόξου Σιανικής αδελφότητος Λιδία, πατρός Θεοφίλου, για τον νόμο του Θεού και τον αμπελώνα του Κυρίου που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Ο νόμος του Θεού, φρουρός του λαού. Αλλά το νόημα της παραβολής ποιο είναι? Αδελφοί μου, ο νοικοκύρης είναι ο Θεός που έφτιαξε ένα αμπέλι και το αμπέλι είναι ο λαός των Ιουδαίων. Το λαό αυτόν τον φρούρισε με τον νόμο του. Δεν είδατε τι λέμε? Μα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι εδώ πέρα. Έχει νοικοκύρη. Πρώτα-πρώτα το περιέφραξε να το ασφαλίσει από τα αγριογούρουνα, από τους εχθρούς, από τους κλέφτες, από τα αγρίμια του λόγκου. Έδωσε τον νόμο του στους Ιουδαίους ο Θεός. Ο νόμος του Μωυσέως είναι ο φραγμός. Καταργήσαμε τους θείους νόμους? Ζούγκλα η κοινωνία μας. Καταργήσαμε και τους ανθρώπινους νόμους? Κόλασης η κοινωνία μας. Βλέπετε, πολλές φορές εμείς από μόνοι μας κρατάμε το μαχαίρι ή το όπλο. Δεν ακούτε τι λέμε? Θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Αλλά αυτό λέγεται αυτοδικία. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι που τιμωρούν τις παραβάσεις. Εκεί να καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη και να ζητάμε το δίκαιο μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ακόμη και με βάση το δίκαιο. Μπορεί να έχουμε και το δίκαιο που εμείς νομίζουμε ότι έχουμε, να ενεργούμε και να ζητάμε εκδίκηση, αλλά εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος ο Θεός. Άφησέ τον σε μένα, λέγει ο Θεός δια του προφήτου. Δώσ' τον σε μένα, στη δική μου δικαιοσύνη και εγώ θα ανταποδώσω εκείνο που θέλεις. Έτσι η τήρηση του νόμου μας οδηγεί στην αρμονία, στην ησυχία, στην ασφάλεια, σε μια κοινωνία πολιτισμένων ανθρώπων. Ποδοπατήσαμε, αδελφοί μου, τους θείους νόμους? Είναι πολύ φυσικό να μη σεβόμαστε και τους νόμους της πατρίδος μας. Ποιος τηρεί τον νόμο του Θεού σήμερα? Ποιος σέβεται τον νόμο του Ευαγγελίου? Και δυστυχώς υπάρχουν και έθνη και ενώσεις λαών που ψηφίζουν νόμους εναντίον του νόμου του Ευαγγελίου. Η ρίζα και η βάση όλων των νόμων της ανθρωπότητος απορρέει από την ευθεντία, από τη θεία δικαιοσύνη, από τον αιώνιο νόμο του Ευαγγελίου. Και όταν δεν σεβόμαστε τον νόμο του Ευαγγελίου, ούτε τους ανθρώπινους νόμους θα σεβαστούμε. Οι νόμοι, βλέπετε, ασφαλίζουν την άμπελο του λαού του Θεού, τον Ισραήλ. Και είναι επόμενο, όταν καταργηθεί ο νόμος αυτός, γίνεται ζούγκλα η ζωή και η κοινωνία των ανθρώπων. Λινός το θυσιαστήριο. Ο αμπελουργός όμως όριξε, έσκαψε και λινόν, πατητήρι. Μέσα στο αμπέλι υπάρχει το πατητήρι, στο οποίο επεξεργάζονται τα σταφύλια. Έδωσε ο Θεός το θυσιαστήριο στο λαό του. Νόμος ο φραγμός, η διασφάλεια.

επίσης του αμπελιού. Λινός, πατητήρι είναι το θυσιαστήριο. Έδωσε λατρευτική ζωή. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς να λατρεύει το θείον. Όσο και αν θέλει να απομακρυνθεί, όσο και αν θέλει να δείξει την εξυπνάδα του, όσο και αν δηλώνει ότι είναι άθεος και άπιστος και δεν αποδέχεται τα παραμύθια εντός εισαγωγικών της θρησκείας, το γεγονός είναι ένα, ότι ο άνθρωπος αισθάνεται από μέσα του μία όθηση που τον σπρώχνει να λατρεύσει το Θεό, να δοξάσει το Θεό, να συνδεθεί με το Θεό και να υπηρετήσει με το θυσιαστήριο το θέλημα του Θεού. Πύργος η Εκκλησία και πύργον οκοδόμησε. Και ο πύργος, αδέλφια μου, είναι η Εκκλησία. Μέσα στον πύργο που είναι η Εκκλησία είναι ασφαλισμένος ο πιστός. Όποιος είναι μέσα στην Εκκλησία είναι θωρακισμένος. Μπορεί να πολεμά, να μάχεται, να αγωνίζεται με την ελπίδα ότι ποτέ το κάστρο της Εκκλησίας δεν πέφτει. Στον πύργο της Εκκλησίας πρέπει να διασφαλίσουμε όλη τη ζωή μας, τη μέλουσα ζωή μας, την παρούσα ζωή, τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τα πάντα. Οι απεσταλμένοι και ο απεσταλμένος με κεφαλαίο Α. Και οι απεσταλμένοι του Θεού, αδελφοί μου, ποιοι είναι? Είναι οι προφήτες οι οποίοι μετέφεραν τα μηνύματα της Θείας Γραφής στον περιούσιο λαό του Θεού, τον οποίο ευλόγησε, προτίμησε, επέλεξε, τον οποίο προώρησε για έναν μεγάλο και ιερό σκοπό, για τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου. Και περίμενε ανταπόκριση να αποδώσει καρπό την αρετή του, αλλά το αντίθετο συνέβη. Εκόφευσε στις φωνές των προφητών και άλλους περιφρόνησε, άλλους κατεδίωξε, άλλους πριώνησε και άλλους τους έριξε στο λάκκο των λεόντων. Και ήλθε μετά ο Κύριος να διεκδικήσει τα δικαιώματα, αλλά οι άνθρωποι έξω της πύλης, έξω από το αμπέλι, έξω από τα Ιεροσόλυμα, τον ανέβασαν πάνω στο σταυρό και τον σταύρωσαν. Αμπελάκι η καρδιά μας. Μήπως όμως και εμείς είμαστε κακοί γεωργοί και σε μας ενεπιστεύθη ένα αμπελάκι ο Κύριός μας? Το πρώτο αμπελάκι είναι η καρδιά μας. Είμαστε Θεού Γεώργιον. Γεώργιον του Θεού είναι ο καθένας από εμάς. Και πρέπει το γεώργιον του Θεού να το καλλιεργήσουμε. Πότε ποτίσαμε, πότε σκάψαμε, ναι, την καρδιά μας, αδέλφια μου. Η καρδιά μας είναι το αμπελάκι που εφύτευσε το χέρι του Θεού στην κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ποιος φροντίζει για την ψυχή του? Ποιος φροντίζει για το αμπελάκι να έχει αρετή, να έχει καρπό, να έχει περιποίηση, να έχει φροντίδα, να έχει φραγμό, να έχει λινό, να έχει πύργο? Ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Το πρώτο αμπελάκι είναι αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο, έχουμε και άλλα. Αμπελάκι η οικογένειά μας. Όλοι εμείς, αδελφοί μου, ανήκουμε σε κάποια οικογένεια που είναι ένα μεγαλύτερο αμπέλι. Αυτό το αμπέλι έχει έναν αρχηγό, έχει τον πατέρα, έχει τη μάνα, έχει τα παιδιά. Ποιος καλλιεργεί στα παιδιά τις ψυχές τους? Ποιος περιποιείται το αμπέλι και τι καρπό μας δίνει το αμπέλι αυτό? Έχουμε αρετή, έχουμε προσευχή, έχουμε έργα, έχουμε αγιασμό, έχουμε φώτιση, έχουμε χάρη Θεού. Τι είναι η οικογένειά μας σήμερα? Το αμπέλι της οικογενείας το έφαγε η φιλοξήρα. Το αμπέλι της οικογενείας μας το διέλυσε ο κόσμος. Το αμπελάκι αυτό είναι στη φροντίδα του πατέρα, της μάνας, αλλά και των παιδιών. Όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτή την οικογένεια, να τη διασφαλίσουμε, γιατί τη διαλύσαμε, την κρεμίσαμε, τη διαφθείραμε. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την οικογένεια έχουμε ευθύνη για το ότι το αμπέλι έμεινε ξέφραγο και ο πάστης μπορεί να μπαίνει μέσα, είτε λέγεται τηλεόρασης, είτε λέγεται διαδίκτυο, όπως και αν λέγεται. Ό,τι και αν γίνεται, η οικογένεια πρέπει να έχει φραγμό. Πρέπει να έχει οικογενειακή προσευχή, πρέπει να έχει λατρευτική ζωή και πρέπει να είναι θωρακισμένη στον πύργο που λέγεται Εκκλησία. Αμπέλι του Θεού η πατρίδα μας. Και ένα μεγαλύτερο αμπέλι, αδελφοί μου, είναι το αμπέλι της πατρίδας μας. Αυτό που κάψαμε, που το ρημάξαμε και δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Καίγεται η πατρίδα μας, πυρπολείται ο τόπος μας, χάνονται ανθρώπινες ζωές, εξαφανίζονται θησαυροί οικογενειακοί, νοικοκυριά που οι άνθρωποι με τη φτώχεια τους και με τον υδρότα τους έχτισαν, τα χάνουν μέσα σε μια βραδιά και εμείς κοιμόμαστε
μα έμεινε ξέφραγο το αμπέλι. Όλα τα αγριογούρουνα ήλθαν εδώ μέσα για να κατασπαράξουν τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν οι φωτιές και οι πυρκαγιές να είναι τυχαίες. Υπάρχει σχέδιο. Οπωσδήποτε και ζητούμε από τους αρμοδίους να ψάξουν να τους βρουν, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι. Πρέπει κάποτε να νοικοκυρευτούμε. Υπήρξε εποχή που ζούσαμε αγαπημένοι, με ασφάλεια, με ειρήνη, με όλα μας τα αγαθά. Με τη φτώχεια μας, αλλά δεν μας έλειπε τίποτε. Είχαμε οικογένεια, είχαμε κοινωνία. Ούτε βλαστήμιες, ούτε αλητίες, ούτε διαζύγια, ούτε άλλα νομίματα στον τόπο μας. Ήμασταν ένα αμπέλι που έδινε τον ωραίο καρπό της αρετής και της αγιότητας. Τώρα το ρημάξαμε. Είναι καιρός εμείς οι χριστιανοί να γονατίσουμε, να πέσουμε στα πόδια του Κυρίου και να τον παρακαλέσουμε. Το αμπελάκι αυτό που λέγεται Ελλάδα, πληγωμένη, τραυματισμένη, βασανισμένη, να ορθοποδήσει. Και ακόμη να τον παρακαλέσουμε να ελεήσει όλους εμάς και να μας δώσει τη δυνατότητα ώστε να φέρουμε καρπό πολύ. Και ο Κύριος μας θα μας αμείψει, θα μας πληρώσει για αυτό που κάνουμε. Γιατί αυτό επιβάλλεται από την πίστη μας, από την αγάπη μας στην πατρίδα, από την αγάπη μας στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας. Ήθε ο Κύριός μας να μας αξιώσει του ελέους του. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

0: Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τον οικοδεσπότη και τον αμπελώνα του, για τους κακούς γεωργούς και τη σκληρή και αδυσόπιτη συμπεριφορά τους έναντι των δούλων που απέστειλε στον αμπελώνα του ο Κύριος, καθώς επίσης και για το έγκλημα των κακών εκείνων γεωργών εις βάρος της ζωής του Υιού του οικοδεσπότου. Και είπαμε επίσης σε ποια πρόσωπα παραπέμπουν τα πρόσωπα της παραβολής του Κυρίου μας. Ακολούθως παραθέσαμε τον επικοδημητικό λόγο του αημής του Ιεροκήρυκος Πατρός Θεοφίλου για τον νόμο του Θεού και τον αμπελώνα του Κυρίου που δεν είναι άλλος από την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε σοφές γνώμες και καταθέσεις καρδιάς χριστιανών διανοητών για τον πνευματικό αμπελώνα που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, η οποία είναι ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο λαός του Θεού Άγιος, το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Θείας Κιβωτού της Εκκλησίας μας. Εκκλησία, το μεγαλύτερο έργο του Θεού. Το μεγαλύτερο έργο του Θεού μετά από την ενσάρκωση είναι η ίδρυση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη δωρεά του πλάστου στο πλάσμα, του κυβερνήτου στον υποτακτικό, του γενναιόδωρου ευεργέτη στον αδύνατο φτωχό. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα είχαμε τα μυστήρια, χωρίς τα μυστήρια δεν θα είχαμε την πνευματική ζωή. Είναι μεγάλη και ακατανόητη δωρεά στον άνθρωπο η ίδρυση της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς πώς θα γλίτωνε ο ταλέπορος άνθρωπος από τον ηθικό κατακλυσμό αν δεν είχε την κυβωτό αυτή της σωτηρίας, πώς θα εξυψωνόταν στο θρόνο του παντοδυνάμου αν δεν είχε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ, πώς θα προφυλασσόταν από κάθε επίθεση αν δεν γινόταν πολίτης της Νέας Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία είναι ο επίγειος παράδεισος, η νέα πολιτεία της οποίας βασιλεύς είναι η αλήθεια, της οποίας νόμος είναι η αγάπη, της οποίας μέτρων είναι η αιωνιότητα. Είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Είναι ουρανός πολύφωτος που φωταγωγεί όλους τους πιστούς, είναι η άμωμη νύμφη του Χριστού. Εκκλησία, συμβουλή ενός Αγίου. Μην απομακρύνεσαι από την Εκκλησία, συμβούλευε ο Ιερός Χρυσόστομος τον Ευτρόπιο, γιατί τίποτε δεν υπάρχει πιο ισχυρό από την Εκκλησία. Η ελπίδα σου είναι η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία. Αυτή είναι πιο ψηλή από τον ουρανό, πιο πλατιά από τη γη. Ποτέ δεν γερνά, αλλά πάντα ακμάζει. Η Γραφή, η Αγία Γραφή, για να φανερώσει την σταθερότητά της, την ονομάζει Όρος. Για να δηλώσει την αυθαρσία της, τη λέγει Παρθένο. Για να εξυμνήσει το μεγαλείο της, την καλή βασίλισσα, για να αναφέρει τους δεσμούς της με το Θεό, την αποκαλεί θυγατέρα. Χίλια ονόματα της δίνει για να διαλαλήσει την ευγενική της καταγωγή. Εκκλησία, δεν θα υπερισχύσει κανείς από αυτή. Πανίσχυρες αυτοκρατορίες, ένδοξα βασίλεια, αιωνόβιοι θεσμοί καταραίουν και μόνο η Εκκλησία επί τόσους αιώνες ζει. Οι διώκτες της αποθνίσκουν και λησμονούνται, και μόνον αυτή εξακολουθεί να βασιλεύει. Πού οφείλεται τέτοια δύναμης? Στα αθάνατα λόγια του ιδρυτού της. Πήλε άδου ούκα τη σχίσουση αυτής. Καμιά δύναμης, ούτε ανθρώπινη, ούτε καταχθόνια, δεν θα νικήσει την Εκκλησία. Έχει την αλάνθαστη υπόσχεση του ιδρυτού της. Ιδού εγώ ημί με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Με θυμών ημί, λέγει, γιατί είναι ο Θεός ο ιδρυτής της και μόνον ένας Θεός μπορεί να μιλά έτσι. Ο άνθρωπος θα έλεγε «θα είμαι», ενώ ο Υιός του Θεού λέγει «είμαι», γιατί γι' αυτόν δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, αλλά όλα πράγματα, γεγονότα και άνθρωποι παρελάβουν μπρος του σε ένα διαρκές παρόν. Μη απέχω από εκκλησίας, ουδέν γάρ εκκλησίας ισχυρότερον, η ελπή σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία. Του ουρανού υψηλότερα είναι, της γης πλατιτέρα είναι η Εκκλησία. Ποτέ δεν γερνάει, αλλά πάντοτε ακμάζει. Γι' αυτό το στερόν αυτής και ασάλευτο δηλούσα η Γραφή, όρος αυτήν καλή το άφθορο, αυτήν καλή Παρθένο το πολυτελές, βασίλισσα αυτήν καλή το συγγενές, το προς τον Θεόν θυγατέρα αυτήν καλή, το πολύγωνο. Αυτήν καλή τίκτουσαν 7 μοιρία ονόματα ή να παραστήσει αυτή στην ευγένεια κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Εκκλησία, πύλε άδου ου κατησχίσος είναι αυτής. Αν το αυγό χτυπήσει την πέτρα ή η πέτρα χτυπήσει το αυγό τσακίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με εκείνους που επιχειρούν να πολεμήσουν την Εκκλησία. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από Αγίους Πατέρες και εκκλησιαστικούς ερμηνευτές για τον ουράνιο οικοδεσπότη Κύριο και Θεό μας, για τον αμπελώνα του που πρώτα ήταν ο Ισραηλιτικός λαός και αργότερα ο λαός του Θεού ο Άγιος της Εκκλησίας του Χριστού, για τους κακούς γεωργούς και τη σκληρή και εγκληματική του στάση απέναντι στους απεσταλμένους του Κυρίου του αμπελώνος, τους προφήτες και τον Υιό του Θεού. Ύστερα από το διδακτικό λόγο του αημνήστου ιεροκήρυκα πατρός Θεοφίλου για το θείο φραγμό του νόμου του Θεού και τον ιερό αμπελώνα της Αγίας μας Εκκλησίας και μετά από τις σοφές γνώμες και καταθέσεις καρδιάς χριστιανών διανοητών και αγιασμένων μορφών για τον πνευματικό αμπελώνα που είναι η μία και μόνη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο λαός του Θεού ο Άγιος, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ανήκουμε οργανικά και συνειδητά στον θείο και πνευματικό αμπελώνα της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, τον οποίο εφύτευσε η δεξιά του υψίστου και περιεποιήσατο το ιδίο αίματι ο Θείος Λυτρωτής και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός, και εμείς οι κληρικοί παντός βαθμού να είμαστε τίμιοι και ταπεινοί εργάτες του Θείου Αμπελώνος του Κυρίου μας, της Αγιωτάτης του Χριστού Εκκλησίας μας, μέχρι της εσχάτης ημών αναπνοής, εις δόξαν Κυρίου και σωτηρίαν ψυχών. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Το Ευαγγέλιο της 13ης Κυριακής του Ματθαίου, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι το κεφάλαιο 21 και η στίχη 33 έως και 42. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 21 κεφάλαιο, στίχη 33 έως και 42. Αρχίζει λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το αυριανό ως εξής. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Είπε, λέγει ο Κύριος, αυτήν την παραβολήν. Και πάμε κατευθείαν στον 33 στίχο του 21ου κεφαλαίου. Άνθρωπός της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε έναν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξε εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ένας άνθρωπος, λέγει, ήταν γεωκτήμονας και φύτευσε έναν μπέλι, το περιέφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, το ενοικίασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλο τόπο. Στίχος 34. Ότε δε ίγκυσε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους ζούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Όταν κόντευσε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους ζούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Στίχος 35. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Οι γεωργοί όμως αφού έπιασαν τους δούλους του, άλλον τον έδιραν, άλλον τον εσκότωσαν και άλλον τον ελιθοβόλησαν. Στίχος 36. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και επίσαν αυτής ως αυτός. Έστειλε και πάλι όμως άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και οι γεωργοί εκείνοι τους έκαμαν τα ίδια. Στίχος 37. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Τελευταία τους έστειλε το γιόν του λέγοντας, θα σεβαστούν το γιό μου. Στίχος 38. Οι δε γεωργοί ειδώντες των ιών είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Οι γεωργοί όταν είδαν τον ιών, είπαν μεταξύ τους, αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός λοιπόν ας το σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του. Στίχος 39. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω το αμπελόνος και απέκτηναν. Τον έπιασαν τον γιον του, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον εσκότωσαν. Στίχος 40. Όταν νουν έρθει ο Κύριος του αμπελόνος, τι ποιήση της γεωργής εκείνης? Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Στίχος 41. Λέγουσιν αυτό, κακούς, κακός απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ήτινες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Τότε οι ακροατές του απαντούν, επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με κακόν τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους. Στίχος 42. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνονται τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Τότε τους λέγει ο Ιησούς, ποτέ δεν διαβάστε στις γραφές? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας, έγινε ακρογωνιαίος λίθος, και ο Κύριος το έκαμε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο μπροστά στα μάτια μας. Έτσι τελειώνει η Ευαγγελική περικοπή που θα ακούσουμε αύριο, αδελφοί μου αγαπητοί, εις την Θεία Λειτουργία με τη βοήθεια του Θεού μας. Αρχίζει λοιπόν το Ευαγγελικό ανάγνωσμα με το σύνηθες που προστίθεται πριν από το Ευαγγελικό κείμενο για να δώσει κάποια συνέχεια. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Είπεν ο Κύριος αυτήν την παραβολήν. Πολλές φορές στο Ευαγγέλιο θα δούμε τον Χριστό να μιλά με παραβολές. Παραβολή σημαίνει παρομοίωση. Δηλαδή κάποια ιστορία, λέγει ο Χριστός, ένα παράδειγμα, μέσα από το οποίο βγαίνουν σημαντικά διδάγματα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο αφορά μία διδασκαλία, ένα νόημα το οποίο ο Χριστός θέλει να το δώσει στους ακροατές του για να το καταλάβουν καλύτερα όσοι είχαν καλή διάθεση και ήθελαν να μάθουν τον Λόγο του Θεού και να τους παρακινήσει σε έρευνα και σε αναζήτηση του βαθυτέρου νοήματος, όμως ταυτόχρονα ήταν και ένας τρόπος για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν καμιά διάθεση και δεν είχαν καλή πρόθεση να αποκριβεί από αυτούς το νόημα το πραγματικό, όχι γιατί ο Θεός ήθελε να τους τιμωρήσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά από αγάπη, γιατί εάν άκουγαν τον Λόγο του Θεού και δεν τον τηρούσαν και δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν, τότε θα ήσαν πιο ένοχοι ενώπιον του Θεού, γιατί άκουσαν και δεν ακολούθησαν. Έτσι φιλανθρώπος ο Κύριος, από αγάπη και προς τον αδύνατον και προς αυτόν ακόμα που δεν θέλει, ομιλούσε εν παραβολές. Και με αυτόν τον τρόπο αυτοί που ήθελαν να μάθουν εμάθαιναν, αυτοί που δεν ήθελαν δεν εμάθαιναν. Επίσης ένας άλλος λόγος ήταν διότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όπως κάπου λέγει πιο κάτω, ήθελαν να παγιδεύσουν συν αυτόν εν λόγω. Ήθελαν να παγιδεύσουν τον Χριστόν διαμέσου των λόγων του και έψαχναν να βρουν λόγια τα οποία είπε ο Χριστός για να τον συλλάβουν και να τον κατηγορήσουν. Και επειδή έψαχναν να βρουν τέτοια λόγια, ο Κύριος ομιλούσε εν παραβολές ώστε να μην τους δώσει αυτή την ευκαιρία να ακούσουν αυτά τα οποία ήθελαν να ακούσουν, προκειμένου να συμπράξει ο λόγος με την κακή τους επιθυμία και να δικαιολογήσουν αυτά τα κακά τα οποία ήθελαν. Είναι ένα θέμα για ποιο λόγο ο Κύριος ομιλούσε εν παραβολές πολλές φορές. Και ξέρουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πάλι ότι πολλές φορές ο Κύριος κατηδίαν ερμήνευε τις παραβολές του στους μαθητές του, όπως παραδείγματος χάρη το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ όμορφα στην παραβολή του Σποραίος στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου ο Κύριος είπε τη γνωστή παραβολή του Σποραίος. Τελείωσε την παραβολή με το γνωστό και επαναλαμβανόμενο συχνά «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω», «Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει». Και μετά, κατηδία, οι μαθητές του τον ρώτησαν τι εσήμενε εκείνη η παραβολή και ο Χριστός με πολύ αγάπη τους εξήγησε λεπτομερώς τι ήθελε να πει σε αυτήν την παραβολή. Ας δούμε αυτό το κείμενο το Ευαγγελικό, το οποίο ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει τον εαυτόν του για ποιο λόγο μιλούσε μέσα από παραβολές. Λέγει λοιπόν στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στον 10ο στίχο, μετά την παραβολή του Σποραίος και μετά που λέγει «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω», θέλοντας να επισημάνει ότι αυτός που έχει διάθεση να ακούσει τον Λόγο του Θεού και να μάθει το μυστήριο το οποίο κρύβεται μέσα στο νόημα των παραβολών, αυτός θα λάβει φωτισμό από τον Θεό και θα καταλάβει το βαθύτερο νόημα. Δεν θα τον αφήσει ο Θεός έτσι. Στο στίχο 10 λοιπόν του 13ου κεφαλαίου λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο «Και προσευχθώντες οι μαθητές είπαν αυτό, διότι εν παραβολές λαλείς αυτής». Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και του είπαν του Χριστού «Γιατί μιλάς σε παραβολές, με παραβολές σε αυτούς τους ανθρώπους». Ήταν ένα μυστήριο, μια ερώτηση, διότι έλεγε ενίγματα ο Χριστός, έλεγε παρομοιώσεις, αυτό σημαίνει παραβολή, παρομοίωσης, παράδειγμα, και δεν τα έλεγε ξεκάθαρα μερικές φορές, άλλες φορές τα έλεγε ξεκάθαρα. Και οι μαθητές απορούσαν, γιατί εν παραβολές λαλείς αυτής, γιατί τους τα λέγεις με παραβολές και δεν τους τα λες ξεκάθαρα. Και απαντά ο Χριστός στο στίχο 11, ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ου δέδοτε. Τους λέγει ο Χριστός ότι σε εσάς έχει δοθεί το χάρισμα να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Σε εκείνους δε δεν έχει δοθεί. Αυτό βέβαια ερμηνεύει πιο κάτω, δεν είναι θέμα επιλογής του Θεού. Ο Θεός εδιάλεξε κάποιους ανθρώπους να κατανοούν τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού και κάποιους ανθρώπους δεν εδιάλεξε. Διότι αν ήταν έτσι, τότε δεν θα είχαν ευθύνη αυτοί που δεν καταλάβαιναν, θα έλεγαν τι φταίμε εμείς αφού δεν μας εδιάλεξε ο Θεός να καταλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνουμε και καλύτερα που δεν καταλαβαίνουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Ο άνθρωπος φέρει την ευθύνη για το λόγο εάν το εδόθη ή δεν το εδόθη αυτή η δυνατότητα της γνώσης των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Ο άνθρωπος έχει ευθύνη και το λέγει αμέσως μετά. Στο στίχο 12. «Όστις γαρέχει, δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Όστις δε ουκ έχει και ο έχει, αρθίσετε από αυτού». Γιατί λέγει «όποιος έχει» και τι έχει. Όποιος έχει διάθεση, όποιος έχει αγαθήν καρδιά, όποιος έχει απλότητα, όποιος έχει πρόθεση καλή να μάθει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τον Θεό. Ο Θεός σε όλους θέλει να δώσει τη γνώση των μυστήριων του Θεού, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτός που ρυθμίζει ανάλογα με την πρόθεσή του, ανάλογα με τη θέλησή του, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ακόμα ανάλογα και με τον χρόνο. Έχει ανθρώπους που για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής τους δεν είχαν καμιά διάθεση να ακούσουν τον Λόγο του Θεού και δεν καταλάβαιναν τίποτα. Άκουγαν χίλια λόγια, χίλια διδασκαλίες, χίλια πράγματα, τίποτα δεν καταλάβαιναν. Μετά όμως, μέσα από το πέρασμα του χρόνου, μέσα από διάφορα γεγονότα, μέσα από το είδε το μυστήριο της υπάρξεώς τους, μετεβλήθη η εσωτερική τους κατάσταση, απέκτησαν καλή διάθεση, απέκτησαν επιθυμία να μάθουν τον Λόγο του Θεού, άναψε μέσα στην μέχρι τότε ανέστητη και πεπορωμένη καρδιά τους η καλή επιθυμία, η καλή ανησυχία και άρχισαν να αναζητούν. Και αμέσως ο Θεός άρχισε να ανοίγει μπροστά τους μια-μια τις πόρτες των μυστηρίων και να βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί από έκπληξη εις έκπληξη και να λένε καλά τόσον καιρό πώς δεν καταλαβαίναμε, τόσον καιρό πώς δεν κατανοούσαμε αυτά όλα τα μυστήρια τα οποία κατανοούμε τώρα. Και βλέπει ο άνθρωπος ότι ήταν ως τυφλός, ήταν πραγματικά τυφλός πραγματικός και δεν έβλεπε τι γινόταν γύρω του και ξαφνικά άνοιξαν τα μάτια του και είδαν όλα όσα ήταν γύρω του και όλη αυτή την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει λοιπόν να έχει ο άνθρωπος ως τις γαρέχει, να έχει καλή διάθεση, να έχει επιθυμία, να έχει πρόθεση, να έχει απλότητα καρδίας, να έχει αγαθόν λογισμόν, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Και είπαμε ότι μπορεί ο άνθρωπος σήμερα να είναι νεκρός, αλλά να αναστηθεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Αυτά τα μυστήρια συμβαίνουν καθημερινά. Μπαίνει πτώμα κανείς και εξέρχεται ολοζώντανος. Μπαίνει άνθρωπος σκοτισμένος και βγαίνει φωτισμένος. Γι' αυτό πρέπει παντού και πάντοτε όλοι μας να είμαστε φως Χριστού, να είμαστε η αγγελία του Ευαγγελίου, να είμαστε ζωντανό κήρυγμα, όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά πολύ περισσότερο με την ζωή μας. Και δεν ξέρουμε εμείς, ο κάθε άνθρωπος, τι διάθεση έχει μέσα του ή ακόμα και κάτι περισσότερο. Σήμερα μπορεί να είναι αρνητικός, αλλά αυτό το οποίο είδε και άκουσε σήμερα, σε πέρασμα χρόνων πολλών, να λειτουργήσει μέσα του και να ανατρέψει όλα τα δεδομένα που είχε μέχρι αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε δημίους οι οποίοι έσφαζαν μάρτυρες και εκείνη την ώρα που τους έσφαζαν ή και μετά που τους έσφαξαν μετανόησαν και έγιναν και εκείνοι μάρτυρες και έγιναν Άγιοι. Έχουμε Αγίους που ήταν εις βάθη κακών και σε μεγάλες αμαρτίες, ληστές, φωνιάδες, κλέφτες, πόρνους, μιχούς, άρπαγες, που όμως όταν άνοιξαν τα μάτια της ψυχής τους ήρθαν εις αίσθηση Θεού και αμέσως εμπήκαν εις τον ευλογημένο και σωτήριο χώρο της μετάνοιας και ήλκησαν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και αναστήθηκε η ψυχή τους και είδαν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία, η οποία ήταν καταγόγιον αμαρτίας, περιφερόμενον μυαντήριον, όπως λέγει η ίδια για τον εαυτόν της, και η οποία δεν εδίστασε μέχρι και τον ναό των Ιεροσολύμων να επισκεφθεί μέσα σε αυτήν τη βρωμερά κατάσταση αμαρτίας, την οποία είχε μόνο και μόνο για να αγρεύσει θύματα τα οποία ήθελε να τα κυλήσει στο βόρβορο της ακολασίας, και όμως μέσα σε αυτήν την κατάσταση βρισκομένη, άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου και έγινε εκείνο το συμβάν το θεϊκό και ήρθε εις αίσθηση, άνοιξαν τα μάτια της και μετά έγινε αυτή η μεγάλη Αγία, το υπόδειγμα της μετανοίας και το υπόδειγμα της αρετής και της αγιότητος, αυτή η πανωσία Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ ούτε να απογοητεύεται, ούτε να απογοητεύει άλλους, ούτε να λέει ότι τέλειωσε, δεν γίνεται τίποτα. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί ο Θεός να κάνει στην ψυχή κάθε ανθρώπου. Όποιος λοιπόν έχει αυτή τη διάθεση, λέει ο Χριστός, δοθήσετε αυτό και περισσευθήσετε. Θα του δώσει ο Θεός όλα αυτά τα οποία επιθυμεί και όχι μόνο τόσα, αλλά και πολύ περισσότερα που θα του περισσεύουν. Θα ξεχύνονται απ' έξω, θα ξεχυλίζει ο άνθρωπος από την υπερβολή των αποκαλύψεων, από την υπερβολή της πληροφορίας της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά του, και όπως μια πηγή που γεμίζει και ξεχυλάει και πίνει ο κόσμος όλος από εκείνο το νερό, έτσι γίνεται και ο άνθρωπος εκείνος που δέχθη τη χάρη του Θεού και ξεχυλίζει η ύπαρξή του από τα θεία βιώματα και κοντά του ξεδιψούν και χορταίνουν πλήθη ανθρώπων από τον Λόγο του Θεού. Αντίθετα, λέγει πιο κάτω στο στίχο 12, «Όστις δε ου και έχει και ο έχει αρθίσετε από αυτού». Αντίθετα, λέει, αυτός που δεν έχει, που δεν έχει δηλαδή καλή διάθεση, δεν έχει απλότητα, δεν έχει καθαρό λογισμό, έχει πονηριά μέσα του και έχει κατάσταση που διαστρέφει αυτά που ακούει, και εκείνο το λίγο το οποίο έχει θα του το σηκώσει ο Θεός και ο ίδιος θα γίνει αιτία δηλαδή να φύγει και αυτό το λίγο που έχει από πάνω του και θα στερηθεί όλων αυτών των πλούτων, των θείων νοημάτων και των θείων αποκαλύψεων. Ο άνθρωπος είναι αυτός που ρυθμίζει, ενώ ο Θεός σε όλους θέλει πλούσια να δώσει την ευλογία και την χάρη του. Και λέγει στο στίχο 13, «Δια τούτο εν παραβολές αυτής λαλώ». Αυτός είναι ο λόγος, λέγει, που μιλώ με παραβολές, ώστε αυτοί που έχουν διάθεση καλή να ακούν και να εισδύουν μέσα στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτοί που δεν έχουν να μην καταλαβαίνουν, ώστε να μην χειροτερεύσουν και την θέση τους και να γίνει η κόλασή τους μεγαλύτερη από το ότι περιφρόνησαν τον Λόγο του Θεού. «Ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη ακούωσι, ουδέ συνειώσιν μη ποτέ επιστρέψουσι». Γι' αυτό λέγει μιλώ με παραβολές, για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν, για να μην βλέπουν αυτά τα μυστήρια ενώ βλέπουν με τα μάτια της ψυχής τους, και να μην ακούν ενώ ακούν, ενώ έχουν ακοή σωματική, να μην καταλαβαίνουν τι τους λέγω, μήποτε, ναι, μήποτε επιστρέψουσι, μήπως και κάποτε, λόγω του ότι δεν θα καταλαβαίνουν και δεν θα αισθάνονται, μήπως και με αυτόν τον τρόπο κάποτε μετανοήσουν. Είναι η τελευταία προσπάθεια. Μήπως και μετανοήσουν κάποτε και δεν γίνουν χειρότερα από την περιφρόνηση, αλλά θεωρηθεί σε αυτούς άγνοια. Δεν θεωρηθεί ως περιφρόνησης που είναι μεγαλύτερη αμαρτία, αλλά θεωρηθεί ως άγνοια του Λόγου του Θεού. Δεν κατάλαβαν, δεν αισθάθηκαν, δεν ήξεραν. Μήπως και κάποτε επιστρέψουν. Γιατί, αδελφοί μου, ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει για να επιστρέψει ο άνθρωπος κοντά του. Δεν το κάνει για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και όταν ο Θεός αποκρύβει από τους ανθρώπους τα μυστήριά του, δεν το κάνει για να τους τιμωρήσει ή για να τους καταστρέψει. Όχι, μη γέννητο. Ο Πανάγαθος Πατέρας Θεός τα πάντα ποιεί προς σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν, και αυτό ακόμα η απόκρυψη των μυστηρίων γίνεται μήποτε επιστρέψουν, μήπως και κάποτε επιστρέψουν, μήπως και κάποτε αυτή η πείνα, αυτή η δίψα, αυτό το σκοτάδι όλων τους κάνει να επιστρέψουν. Γιατί το λέει ο Θεός αυτό? Γιατί ξέρετε ότι εάν ο άνθρωπος νομίζει ότι βλέπει και νομίζει ότι ακούει και νομίζει ότι ζει κάτι, ζει μέσα σε μια ψευδαίσθηση και μια απάτη. Και έχουμε πολλά παραδείγματα γύρω μας και από τον δυστυχή και ταλέπωνο εαυτό μας, που πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε κάπου σε σωστόν δρόμο, ότι κάνουμε κάτι καλό, ενώ στην ουσία είμαστε στα μαύρα μας χάλια και μέσα στην ταλαιπωρία μας. Αλλά η τύφλωση είναι τόση που δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζουμε ότι είμαστε και καλά. Ενώ όταν ο άνθρωπος βιώσει το σκότος της απουσίας του Θεού, βιώσει τον πόνο της πείνας και της δίψας του Θεού, ταπεινωθεί ο άνθρωπος και κακοποιηθεί τροποντινά από αυτήν όλην την αφροσύνη του και την περιπέτειά του, γιατί η αμαρτία και ο διάβολος είναι δικτάτορας και κακούργος και κακοποιεί την ψυχή του ανθρώπου, και αυτή η κακοποίηση μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει τον άνθρωπο, εάν έχει έστω και σπέρματα μέσα του επιστροφής και μετάνοιας. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός αφήνει τους ανθρώπους εδώ, αυτούς που δεν έχουν διάθεση, να γευθούν αυτήν την ταλαιπωρία της δικής του απουσίας, μήπως και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, επιστρέψουν και αναζητήσουν τον Θεό Πατέρα τους και πούν ότι μα πού βρίσκομαι, πόση ταλαιπωρία υπάρχει μέσα μου, πόσο σκοτάδι είναι μέσα στην ψυχή μου, πόσο η ψυχή μου πεινά και διψά τον Θεό Πατέρα. Ενώ δυστυχώς ο άνθρωπος που νομίζει ότι είναι καλά, ότι είμαι καλά, δεν είμαι μεγάλος αμαρτωλός, δεν είμαι μεγάλος Άγιος, κάτι κάμνω, κάτι είμαι, δεν θέλω και περισσότερα, καλά είμαι, σε μια γωνιά να πάω, ξέρω κάτι τι ακούμε, φεύγουν από την αίσθηση της μετανοίας. Δεν μετανοεί ο άνθρωπος που νομίζει ότι λίγο καλός, έστω και λίγο καλός είναι, είναι χλιαρός όπως λέγει αλλού η Αποκάλυψη, και χάνεται αυτή η μετάνοια από τον άνθρωπο και δεν επιστρέφει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει στην Αποκάλυψη, καλύτερα να είσαι ή ψυχρός ή ζεστός. Εάν είσαι χλιαρός θα σε εμμέσω, γιατί τελικά αυτή η χλιαρότηση δεν μας οδηγεί στη μετάνοια, μας αποκοιμίζει μέσα στο λίθαργο της αυταρέσκειάς μας, του ειδόλου του εαυτού μας, αυτής της ικανοποίησης ότι εντάξει, καλά είμαστε, δεν χρειάζονται περισσότερα πράγματα, δεν θέλουμε και κάτι περισσότερο, καλά είναι. Αυτό όμως δεν βοηθά τον άνθρωπο. Και λέγει πιο κάτω εδώ ο Χριστός, και τότε λέγει πληρωθήσεται η προφητεία Ισαΐου η λέγουσα, και τότε θα πληρωθεί η προφητεία του Ισαΐου που λέγει, ακοή ακούσετε και ομοί συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ομοί είδητε. Θα ακούγετε, λέει, με τα αυτιά σας, μα δεν θα καταλαβαίνετε, και θα βλέπετε με τα μάτια σας και δεν θα βλέπετε, δεν θα μπορείτε να δείτε. Επαχύνθη γαρή καρδία του λαού τούτου, και τη σωσή βαρέως οίκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού αυτού, και με τα αυτιά τους έγιναν βαρύκοοι, δεν ακούν πλέον, και εκάμισαν, όπως λέμε εμείς στην Κύπρο, έκλεισαν τα μάτια τους, μήποτε είδωσιν τη οφθαλμής αυτών, και τη σωσή να ακούσωσι, και την καρδία συνειώσιν και επιστρέψουσιν και ιάσουν με αυτούς. Μήπως, λέγει, κάποτε, είναι ευχή αυτό, μήποτε, μήπως κάποτε επιστρέψουν και δουν με τα μάτια τους και ακούσουν με τα αυτιά τους και η καρδιά τους ακούσει και καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και ιάσουν με αυτούς. Βλέπετε, να τους θεραπεύσω, λέγει ο Θεός. Λέγει ο Θεός, θέλω, και για να τους θεραπεύσω πρέπει να επιστρέψουν. Αλλά για να επιστρέψουν πρέπει να καταλάβουν ότι είναι άρρωστοι. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν βλέπουν, ότι δεν ακούν, ότι η καρδιά τους είναι πεθαμένη και νεκρή και ανέσθητη. Γι' αυτό τους αφήνει έτσι. Γιατί είναι σωτήρια αυτή η επέμβαση, γιατί δεν τους αποκοιμίζει μέσα στο λίθαργο του βολέματος και της αυταρέσκειας και της ικανοποίησης ότι εντάξει καλά είμαστε. Τουλάχιστον βιώνουν την δυσκολία της υπάρξεώς τους. Και μετά λέγει πιο κάτω, «Ημών δε μακάρι οφθαλμοί, ότι βλέπουσιν και τα ότι ημών ότι ακούσιν». Εσείς λέγει τους Αποστόλους, «Είναι μακάρια τα μάτια τα οποία βλέπουν και τα αυτιά σας τα οποία ακούν, γιατί πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε και δεν τα είδαν και να ακούσουν αυτά που ακούετε και δεν τα άκουσαν». Αυτήν τη μακαριότητα είχαν οι Άγιοι Απόστολοι και όσοι έχουν διάθεση αγαθήν και καρδίαν αγαθήν και ευπρόσδεκτον εις τον Θεόν.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Όσοι μεθα μαζί στις άλλες ομιλίες θα ενθυμίστε ότι μας είχαν απασχολήσει ορισμένες παραβολές που χρησιμοποίησε ο Χριστός μας προκειμένου να κατορθώσει να διεισδύσει περισσότερο μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, παίρνοντας υλικά πράγματα για να μπορέσει να μεταδώσει τα πνευματικά και να κηρύξει τα πνευματικά που ήθελε αυτός. Μιλήσαμε, αν ενθυμίστε όσοι μεθα μαζί, δια την παραβολή των ταλάντων, την παραβολή επίσης των μυρίων ταλάντων, την παραβολή των βασιλικών γάμων, και απόψε το βράδυ να μιλούσα για μια άλλη παραβολή η οποία ακούει στο όνομα η παραβολή των εργατών του αμπελώνος. Ξέρετε, οι περισσότερες παραβολές είναι γραμμένες από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Έχει πολλές λεπτομέρειες κρατήσει αυτός ο Άγιος άνθρωπος, και αυτή την παραβολή που θα ήθελα να παρουσιάσω απόψε θα πρέπει να τη βρούμε στο 20ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 1 και κατωτέρω. Ο Πέτρος είναι και πάλι η αιτία αυτής της παραβολής. Μιλούσε γρηγορότερα ο Χριστός μας για άλλα θέματα και αναφέρει στο αμέσως πιο πάνω κεφάλαιο, στίχος 27, ότι αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμενσι. Τι αραέστε ημίν; Εμείς να, τα πάντα αφήσαμε. Κατά συνέπεια, στεκόμαστε καλά; Θα έχουμε τίποτα να λάβουμε; Ή στο κενό ό,τι κάνουμε; Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι, έσχατοι και έσχατοι πρώτοι». Αυτή ήταν η αιτία όπου ο Χριστός μας είπε την παρακάτω παραβολή, όπως λέμε. Η ερώτηση του Πέτρου, πώς δηλαδή σκέπτεται ο Θεός εν σχέση με τους ανθρώπους που τον ακολουθούν. Και αυτό δεν ήταν του Πέτρου τότε, και εμείς απασχολούμεθα με αυτό και κάνουμε λίγο πολύ το δικαστή. Εγώ που έχω τόσα χρόνια, ο άλλος που ήρθε τώρα, αυτός που θα έρθει τελευταία στιγμή, το ίδιο θα πληρωθούμε, το ίδιο θα έχουμε; Είναι ένα αεράκι που φυσάει μέσα στον καθέναν από μας. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί που το βάζουμε εμείς. Εγώ αυτή την υπόθεση την παρομοιάζω καμιά φορά σαν ένα φωτογραφικό φακό, ότι πού θα με βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου; Θα με βρει εν μετανία; Θα με βρει εξομολογημένον; και συνδεδεμένων με τον Χριστόν, ασφαλώς η προέκτασή μου θα είναι αγαθή. Οποιοδήποτε κι αν είμαι στην υπόλοιπη ζωή μου. Διότι υπάρχουν παράξενα πράγματα στον χριστιανισμό, θέλω να ξέρετε εκ προημίου. Άνθρωποι οι οποίοι με όλες τις εξωτερικές ενδείξεις ότι πάνε κατευθείαν όχι απλώς για τον παράδεισο αλλά για την ομόνοια του παραδείσου θα βρεθούν ίσως στην κόλαση. Και άνθρωποι οι οποίοι πάλι με τα εξωτερικά δεδομένα τα δικά μας που θεωρούνται κολλασμένοι πάλι θα βρεθούν στον παράδεισο. Παράξενα πράγματα πρόκειται να λάβουν χώραν και λαμβάνουν χώραν. Παράξενα πράγματα. Ποτέ μας μη βάλουμε τη μύτη μας τι άραγε θα γίνει, πώς θα κρίνει ο Θεός. Κανένα μην τοποθετήσουμε είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο, ούτε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που τοποθετεί τον εαυτό του στον παράδεισο είναι κολλασμένος εκ προημίου. Και ο άνθρωπος που υποκριτικός και ταπεινολογώντας λέει ότι είναι κολλασμένος, εφόσον δεν το πιστεύει αυτό, ότι είναι πολύ αμαρτωλός, γιατί να είναι πολύ αμαρτωλός, αν είναι πολύ αμαρτωλός θα πάρει θέση να γίνει λίγο αμαρτωλός, λιγότερο αμαρτωλός, καθόλου αμαρτωλός. Για να λες κάθε μέρα, σε κάθε ζήτηση ότι είμαι πολύ αμαρτωλός, εγώ είμαι ο ελεηνέτερος άνθρωπος. Και μέχρι πότε θα μένεις ο ελεηνέτερος άνθρωπος? Γιατί δεν διορθώνεσαι? Γι' αυτό λέγω είναι υποκρισία αυτή. Όσο στην τελευταία ανάλυση δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα,

Είναι έξω και έτσι θα βρεθεί μέσα. Εμείς όμως είμεθα εύκολοι σε κρίση. Γι' αυτό πολλές φορές και εδώ ακόμη βγάζουμε πιστοποιητικά ότι ο Α θα κολλαστεί, ο Β θα πάει στον παράδεισο, ο άλλος είναι σωσμένος, ο άλλος είναι στα δεξιά του Θεού κλπ. Τίποτα. Παράξενα πράγματα μας περιμένουν πέραν του τάφου. Ανθρώπους που τους είχαμε εμείς να σωθούν κατά πάντα, δεν θα τους συναντήσουμε πουθενά. Θα έχει κάνει ειδική κόλαση ο Θεός να τους βάλει. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τις άλλες πλευρές, ούτε έχουμε τη μεζούρα και τη ζυγαριά του Θεού να ζυγίσουμε. Μην ζυγίζουμε ανθρώπινα, σαρκικά, με συνέστημα, συμφεροντολογικά κλπ. Κουτά. Όσο ο Θεός ζυγίζει πολύ διαφορετικά. Και ανθρώπους πάλι που τους έχουμε εμείς για βαριά κολλασμένους, ο Κύριος μπορεί να τους βγάλει και αθώους, διότι θα τους βρει δικαιολογητικά, να τους δικαιολογήσει γιατί αυτός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, γιατί έκαμε αυτό. Εμείς βλέπουμε τι έκαμε. Ο Θεός βλέπει γιατί το έκανε. Και εκεί ο άνθρωπος πρέπει να παρετείται. Μόσαστε όταν εκάθιτο απέναντι του γαζοφυλακίου ο Κύριος μας και Κύριε έβλεπε αυτούς που περνούσαν μέσα και ρίχναν χρήματα. Λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έβλεπε πώς βάλουν χαλκόν. Όχι πόσα βάλουν, πώς βάλουν χαλκόν. Γι' αυτό βρήκε ότι η χείρα με το δίλευτο έβαλε περισσότερα από όλους αυτούς. Με όλα αυτά που σας τα λέγω, σας λέγω ότι κάπως αλλιώς κρίνει ο Θεός. Δεν κρίνει όπως κρίνουμε εμείς και ποτέ μας μη βάλουμε ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για τους άλλους, ποια η μελλοντική θέση μας. Το να λέγω ότι είμαι αμαρτωλός και να αγωνίζομαι να γίνω λιγότερο αμαρτωλός μέχρι να πάψω να αμαρτάνω, είναι καλό αυτό το πράγμα. Αλλά το να λέγω ότι είμαι ο περισσότερος αμαρτωλός και ο βαρύτερα αμαρτωλός και να μην κάνω τίποτα να διορθωθώ, αυτό είναι υποκρισία. Δεν είναι σωστό. Τρεις καταστάσεις περιμένουν τον άνθρωπο πέραν τάφου, παράξενες. Και θα είναι οι εξής, όπως λέγει ένας πατήρ της Αγίας μας Εκκλησίας. Ανθρώπους που τους είχαμε για σε σωσμένους θα τους βρούμε κολλασμένους. Ανθρώπους που τους είχαμε για κολλασμένους θα τους βρούμε σε σωσμένους. Και το τρίτο είναι, εάν ποτέ εμείς σωθούμε, θα λέμε πώς σωθήκαμε. Θα μας φανεί τόσο παράξενο το πώς περάσαμε έπειτα από το ψιλοκοστίνισμα που γίνεται στο πέρασμα, το εάν περάσουμε και κατορθώσουμε και φτάσουμε και καταπάσουμε, θα μας είναι περίεργο, θα λέμε θαύμα έγινε και περάσαμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε εμείς, δεν έπρεπε να περάσουμε. Ανθρώπινα πάντοτε κρίνουμε και θα πρέπει κάποια φορά να ταπεινωθούμε και να τα αφήσουμε τα θέματα του Θεού την υπόθεση. Η παραβολή αυτή λοιπόν, λέγω, των εργατών του Αμπελώνος δίδει κάποια λύση και τοποθετεί τον άνθρωπο να παραιτηθεί από αυτές τις σκέψεις και να αφήσει το Θεό να κάνει όπως ξέρει αυτός. Δεν πρόκειται να αδικήσει κανέναν, να είμαι θα βέβαιη, δεν πρόκειται να αδικήσει. Υπόθεση λοιπόν περί βασιλείας των ουρανών. Ομοί αγάρεστη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο οικοδεσπότη, όσης εξήλθε άμα πρωί, μισθώσαστε εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού. Είχε ένα αμπέλι κάποιος μεγάλος και βγήκε στην αγορά να βρει εργάτες να πάνε να εργαστούν στον αμπελώνα. Πράγματι προφανώς ευρήκε και συμφωνήσας μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέρα απέστειλαν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Συμφωνήσανε πόσο και λοιπά, έλανε δινάριο. Δινάρια 84 λεπτά ήσαν τότε. Και εξελθόν περί την τρίτην ώρα, στις 9 το πρωί, πήγε ξανά προφανώς στην αγορά, είδεν εστώτα σε διαγορά αργούς. Βρήκε κι άλλους οι οποίοι δεν είχαν δουλειά, δεν δουλεύαν αυτοί. Και εκείνης είπε, και εμείς εις τον αμπελώνα και ο εάν η δίκαιον δώσω ημίν, πηγαίνετε λέει και εσείς να εργαστείτε στα μπέλη και ό,τι είναι καλό θα σας δώσω. Δεν έκανε συμφωνία με αυτούς. Ιδέ απήλθον. Ναι, να πάμε. Και πήγαν. Πάλιν εξελθόν περί έκτην και ενάτην ώραν επίησεν ως αυτός. Πήγε και στις 12 το μεσημέρι, είναι η έκτη ώρα, και την ενάτη είναι στις 3 το απόγευμα και επίησεν ως αυτός.
περί δε την ενδεκάτην ώραν, δηλαδή στις 5.

το απόγευμα, τέλειωνε η μέρα, εξελθόν έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής, τι όδη εστήκατε όλη την ημέρα να αργήν, μπήκατε πουθενά, δεν εργάζεσαι εσείς? Λέγουσε αυτό, ότι ουδήσιμα άσε μισθώσατο. Λέγει αυτής, υπάγεται και η μίση στον αμπελώνα, και ο αν είναι δίκαιον, και ότι δηλαδή είναι δίκαιον, λείψεστε. Και πράγματι επήγαν και αυτοί. Δηλαδή επήγαν άμα το πρωί, επήγαν την τρίτη ώρα, επήγαν την έκτη ώρα, επήγαν την ενάτη ώρα, επήγαν την ενδεκάτη ώρα. Δηλαδή 5 προσκλήσεις έγιναν μέσα σε μια μέρα. Μόνον με τον πρωινόν όμιλον, με τους πρώτους είχε κάνει συμφωνία 1 δινάριο. Οι άλλοι έμειναν στην καλή του εμπιστοσύνη, πίστη, θέληση, ξέρω εγώ πώς θέλετε να το πείτε, ότι θα πληρωθούν, δεν θα αδικηθούν. Έτσι κατάλαβαν. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εδώ, ότι κανένας εξ αυτών ουδεμιάς κατηγορίας επήγε μόνος του εις αναζήτηση εργασίας. Επήγαν και τον βρήκανε. Αυτό δυστυχώς γίνεται, όπως το λέει ο Κυριός μας, γίνεται και θα γίνεται. Το αφεντικό είναι ο Χριστός. Οι εργάτες είμεθα εμείς, ο αμπελώνας είναι η εκκλησία του και η ψυχή μας. Καλούμεθα κάποτε να το καταλάβουμε και να θελήσουμε να εργαστούμε σε αυτό τον αμπελώνα. Για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, λέει αυτού. Στα κλίματα. Κατά συνέπεια είναι στενή η σχέση αυτής της παραβολής με το πώς εργάζεται ο καθένας και από πότε εργάζεται για την ψυχή του μέσα στην εκκλησία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από μικρά παιδιά. Είναι άνθρωποι λίγο μεγαλύτεροι. Είναι άνθρωποι στα μισά του βίου των. Είναι άνθρωποι στο δειλινό του βίου των. Είναι άνθρωποι στα δυσμός του βίου των. Διάφορες κατηγορίες έρχονται μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση. Το να εργαστούν γύρω από το θέμα της ψυχής. Εκείνο δε εγώ λέγω που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι εδώ δεν αναφέρει ότι κανένας επήγε μόνος του να βρει να εργαστεί. Αλλά εις αναζήτηση. Γι' αυτό και άλλωστε είχε πει «Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη». Δεν στέλνει τα έθνη να βρούνε τους Αποστόλους, στέλνει τους Αποστόλους να βρούνε τα έθνη. Όπως ένας πατέρας δεν μπορεί να ζητήσει ευθύνη από το παιδί εάν δεν του πει ορισμένα πράγματα να μην τα κάνει και το παιδί τα κάνει. Μα δεν μου πες πατέρα κάτι τέτοιο. Περιμένει. Δεν μπορεί να ζητάς τίποτα από το παιδί εφόσον δεν το έστειλε στο σχολείο. Δεν μπορεί να ζητάς από το πρόβατο εφόσον δεν το τάισες. Και ούτω καθεξής. Έτσι είναι. Προηγείται. Όπως και τα πρόβατα, τα απολώτα, πηγαίνει ο τσοπάνο να τα βρει. Μα αν δεν πάει ο τσοπάνο θα τα φάει ο λύκος. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος, εν γενικές γραμμές, δεν πηγαίνει μόνος του για τη σωτηρία του. Δεν τη θέλει τη σωτηρία του. Του φαίνεται λύρος, αστείο, όταν γίνεται συζήτηση περί σωτηρίας ψυχής. Δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις έτσι είναι. Και εδώ πρέπει να υπάρχει μία ευχαριστία απέραντος προς τον Θεό. Θεέ μου, πώς εσύ είχες την υπομονή να τρέχεις κοντά μου τόσα χρόνια για να με πληροφορήσεις πράγματα τα οποία είναι αμέσως ενδιαφέροντα για μένα. Διότι αν ο Θεός δεν είχε την υπομονή να τρέχει κοντά μας με διάφορα περιστατικά, να μπορέσει να μας συλλάβει, όπως τον παρακαλούσε εκ προημίου ο Δαβίδ, το ελαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου, εγώ θα φεύγω σαν το κατσίκι, δεν θέλω κουβέντα μαζί σου, αλλά εσύ πάντοτε να κάνεις έλεος και να τρέχεις κοντά μου, μήπως με πιάσεις πουθενά. Και φεύγουμε και αν μας φτάνει ούτε ο Θεός. Και καμιά φορά μας βάζει τρικλοποδιά που λέμε και πέφτουμε και σπάμε τα μούτρα μας και εκεί μας πιάνει. Γιατί οι περισσότεροι οι οποίοι έχουμε συλληφθεί από τον Χριστό, έχουμε συλληφθεί επάνω σε τέτοια στραπατσαρίσματα της προσωπικότητός μας.
Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο στο χέρι δεν πάει στο Χριστό. Δεν τον θέλει το Θεό. Για τον του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς. Όπως η κόρη δεν δέχεται τη μητέρα, όπως ο πατέρας είναι εχθρός του παιδιού για του λέει μη και όχι, όχι αυτό, όχι εκείνο, και έχει φίλους όλους τους άλλους και φιλενάδες που τους τα επιτρέπουν όλα και τους τα ευλογούν και τους διευκολύνουν, έτσι ακριβώς είναι και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν τον θέλει τον Χριστό. Και σας είπα και σας επαναλαμβάνω, δεν το θέλει το Ευαγγέλιο, διότι του ελέγχει, επαναλαμβάνω, τον παράνομο βίο του, τον εύκολο βίο αυτόν, ο οποίος οδηγεί προς την απώλεια του ανθρώπου. Διότι όπως ξέρετε, η οδός είναι πλατιά, είναι λεωφόρος, η οποία πηγαίνει προς την απώλεια. Πόσο είναι στενή και τεθλιμμένη η άγουσα προς την ζωή. Στενή και τεθλιμμένη. Όταν είναι στενή δεν χωράς ευχερός να περάσεις. Και όταν είναι τεθλιμμένη είσαι υποχρεωμένο να προσέχεις σε κάθε στροφή, μη φας τα μούτρα σου. Μην έρχεται κανένας από εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος στη ζωή του αν θέλει ασφαλώς να τερματίσει. Αν ανέβει ένας ένα αυτοκίνητο επάνω και αρχίσει και τρέχει, παρότι έχει στροφές, μη λαμβάνοντας υπόψη το πώς πρέπει σε κάθε στροφή και ότι μπορεί από απέναντι κάποιος άλλος να έρχεται, δεν θα βγει κάτω και θα πάρει και κανέναν άλλο στο λαιμό του. Έτσι ακριβώς είναι και για τον άνθρωπο εδώ. Εδώ βλέπουμε έχει την υπομονή σε όλη μας τη ζωή να έρχεται μόνος του και να μας ρωτάει γιατί κάθεστε αργοί, γιατί δεν ενδιαφέρεστε. Και έχουμε σήμερα ανθρώπους εν πλήρη 20ο αιώνη να σου λένε δεν το ξέρα αυτό, πρώτη φορά το ακούω, πρώτη φορά το διαβάζω. Δεν ήρθε να σου το βρει, επήγες να του το βρεις. Και όπως ξέρετε, όταν έφυγε ο Χριστός την άφησε στους ανθρώπους τη δουλειά αυτή της διαφωτίσεως, της κλίσεως, και ο καθένας από μας έχει μια μερίδα ανοχής γιατί ο διπλανός μας είναι ακόμη στο σκοτάδι, γιατί δεν άρχισε να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Λέγεται ότι κάποτε σε μια αυλή μένανε πολλές οικογένειες. Μεταξύ αυτών των πολλών οικογενειών ένας μόνον εφαίρετο ως ενδιαφερόμενος και ως φωτισμένος που είχε σχέση με την Εκκλησία και με τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι ήσαν αδιάφοροι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, κοιτάγαν τις δουλειές τους, αλλά δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Ένας εξ αυτών ήρθε σε δύσκολο θέση από όψεως υγείας και απέθνησκε. Όταν το μάθε ο γείτονάς του αυτός, ο χριστιανός ο λεγόμενος, ότι ο Κυριώργης δεν είναι καλά, οι γιατροί είπανε ότι δεν ξημερώνει και τα τι αυτά, θεώρησε καθήκον του να πάει να τον επισκεφτεί. Έβρικε κάποιον τρόπον εύλογον και πήγε και τον επισκέφτη. Μέσα στα άλλα κοίταξε να μεταφέρει όσο ήταν δυνατόν τη συζήτηση πώς φεύγεις για αυτό το ταξίδι. Η απάντησή του ότι όσο μπορούσε να απαντήσει ο άνθρωπος ότι δεν αισθάνεται κανένα έλεγχο και ότι είναι εντάξει. Του είπε με το Χριστό πως είσαι. Λέει με τη συνείδησή μου κοιτάζω εγώ. Το Χριστό λέει δεν τον ξέρω. Καλά, η υπόθεση είναι όμως ότι εκεί η συνείδηση πάει στην άκρη και θα δώσει κάποιο λόγο. Λέει πως τα ξέρεις αυτά. Πως λέει έτσι είναι. Του λέει τα ξέρεις πολύ καιρό αυτά τα πράγματα. Τα ξέρω. Εδώ ξέρεις του λέει ότι έχω 23 χρόνια. Είμαστε μαζί εδώ στην αυλή αυτή. Λέει δεν το ξέρω. Αλίμονός του λέει αν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Και βρήκες τώρα που ο χάρος είναι απέναντι να μου μιλάς για αυτά τα πράγματα. 23 χρόνια που ήσουν να του λέει. Αλίμονός σου αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λες. Εγώ φεύγω. Σε λίγες ώρες πέθανε. Αλλά του είπε αυτά τα σκληρά λόγια. Τα οποία μας μεταφέρουν μία ευθύνη. Η οποία για μας, για τους περισσότερους δεν είναι τίποτα. Ακούμε πολλές φορές κλείς την πόρτα και πάμε μέσα. Ας τα βγάλουν τα μάτια τους. Δεν ξέρω κάτι άλλο, χαρακτηρισμούς κλπ. Δεν είναι έτσι. Είμαστε συνυφασμένοι με την άγνοια του άλλου. Και ίσως θα μας ζητηθεί λόγος κάπου. Δεν ξέρω και κάποια άλλη φορά το είχα πει αυτό. Ότι στην Παλιά Διαθήκη, στον Εζεκίλ, στο Γάμα κεφάλαιο,
αναφέρεται εκεί ότι όταν λέει «λέγω εις τον άνομον ότι θέλει αποθάνει εδιανομία αυτού», δηλαδή θα κολλαστεί, «και εσύ δεν ουθετείς τον άνομον ή να επιστρέψει εκ της οδού αυτού της ανόμου», αυτός θέλει αποθάνει εδιαμαρτία αυτού. Θα πάει κάτω γεγραμμένον. «Αλλά εκ της σειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εσύ λέει θα μου την πληρώσει». Ακούτε παράξενα πράγματα. Είμαι θα συνδεδεμένοι αγαπητοί μου με την άγνοια του άλλου, με την αμαρτία του άλλου. Είμαστε συνδεδεμένοι. Θα πει βέβαια εύλογο κανείς, εύκολο είναι εμείς να απαντήσουμε σε αυτά τα πράγματα. Είμαστε ατσίδες. Ποιος ακούει καμένες σήμερα σε γράφουν τα παπούτσια τους? Πού να ανοίξει στόμα? Τολμάς να ανοίξει στόμα? Α, σε κοροϊδεύουνε. Το άνοιξες εσύ και σε κοροϊδέψανε? Το ξέρεις ότι πρώτα κοροϊδέψαν τον Χριστό? Το ξέρεις ότι θα σε μισήσουν όπως μίσησαν τον Χριστό? Διάβασες ποτέ σου και άκουσες και πρόσεξες? Εμέ μισήσαν και εμάς μισήσουσι. Αν στο χλωρό σε μένα το ξύλο κάμανε τόσα, σε εσάς τα ξερά τι θα κάμουνε? Θα πας. Μα πώς να πάω? Θα το γράψω τότε, να μην πας εσύ άντον. Μπεις μες στο γράμμα να πας. Θα μπεις μέσα σε ένα βιβλίο που ξέρεις ότι είναι στα μέτρα του αυτού αυτινής. Θα μπεις μέσα σε μια κασέτα που ξέρεις ότι είναι στα μέτρα του ομιλία. Ανώνυμα θα το στείλεις. Θα πας. Θα βρεις έναν τρόπο. Ή θα γονατίσεις να προσευχηθείς στο δωμάτιό σου. Κάτι πρέπει να κάνεις. Πρέπει κάτι να φτάσει στον άνθρωπο αυτόν. Κάποια πληροφορία. Δεν μπορεί να κοιμάσαι ξένιαστος. Πόσο ξέρεις δίπλα σου ότι είναι τόσα ζημιά, τόσο άγνοια και εντούτοις. Αλλά και αυτό το προλαμβάνει. Αν το βρείτε εμψυχρό, διαβάστε το στο γάμα σας λέγω. Το έχει και στο 18ο. Ξαναμιλάει το θέμα αυτό του ιδίου του Εζεκίλ. Ξέρετε τι λέει στη συνέχεια? Εάν λέει «συ νουθετήσεις τον άνομο», όχι ελέγξεις, δεν θα πάει να τον ελέγξεις, θα πάει να τον νουθετήσεις. Θέτω νουν. Είναι σύνθετος η λέξη. Όταν «συ νουθετήσεις τον άνομο». Αυτός όμως, όπως λέμε κάτω διλεγόμενον, αδιαφορείς, να μην πούμε πού θα το γράψει. Αυτός θέλει αποθάνει εδιαμαρτία αυτού, θα κολλαστεί, «συ δε ηλευθέρωσες την ψυχή σου». Δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα άλλο, δεν μπορεί να βγάλεις πιστόλι, ούτε να του γυρίσεις το μυαλό. Όμως είσαι υποχρεωμένος να τον πληροφορήσεις για ορισμένα πράγματα, με κάποιον τρόπο. Παρακάλεσε τον Χριστόν κάθε πρωί που σκόνεσαι: «Χριστέ μου, τι μπορώ να κάνω εγώ για τόσους συνανθρώπους μου οι οποίοι ζουν ακόμη στην άγνοια, δεν ανέλαβαν εργασία για την ψυχή τους ούτε για κανέναν άλλον, τι μπορώ να κάνω?» Και θα δείτε ότι θα σας ανοίξει δρομάκι να μπορέσετε να βοηθήσετε και άλλες ψυχές. Δεν είναι τυχαίο που ηλεήθημεν. Δεν είμαστε ούτε ομορφότεροι εμείς ούτε καλύτεροι άλλων ανθρώπων που ζούνε στην άγνοια. Που ζούνε στην άγνοια. Αλλά θα πρέπει εμείς να ταπεινωθούμε κατά κάποιον τρόπο και να παραδεχτούμε ότι οφείλουμε τουλάχιστον έναντι της χειρονομίας αυτής του Χριστού που κάποιον άλλον, που δεν ξέρω με τι μέσο χρησιμοποίησε και με τι μέσο μας βοήθησε, να αρχίσουμε να δουλεύουμε επάνω στην ψυχή μας. Αυτή είναι μια μεγάλη υποχρέωση η οποία θα πρέπει να πληρωθεί, να πληρώσουμε τουλάχιστον το 10% σαν τον Φαρισαίο, από 10 ως 8. Εκέρδισα κι εγώ, απέκτησα κι εγώ μια γνώση γύρω από το θέμα αυτό. Πρέπει να το μεταδώσω και εις τον άλλον. Ο χριστιανός πάντοτε έχει. Ένας είναι ο φτωχός, ένας είναι ο κασιδιάρης, ο διάβολος. Ο χριστιανός πάντοτε έχει. Κι ας μην έχει σάλιο στο στόμα του. Έχει όμως. Έχει ευχή. Έχει προσευχή. Έχει. Έχει λόγον. Κάτι έχει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και όπως βλέπετε, δεν είναι ανάγκη να πας στον μεγάλον ή να πας στον μικρότερον ή στον πιο μικρότερον. Όπου σε φωτίσει ο Θεός. Ζήτησε. Μπορεί να πεις δύο καλά λόγια σε δύο παιδιά. Μικρά. Τα οποία δεν το βλέπουν σήμερα. Θα το δουν όμως αύριο. Θα το θυμούνται. Εγώ θυμάμαι μια λεπτομέρεια την οποία αντιμετώπισα. Ερχόμουν από την Κοκκινιά και κατέβηκα στην Κουμουντούρου. Κοίσανε κάτι μικρή και καπνίζανε.
Πολύ μικρή, 9-10 χρονών. Ένας γέροντας απέναντι, κάθισε στους καμνοί και άρχισε να βγάζει πενταράκια τότε του Μαρκεζίνη, θυμάμαι, και δραχμές, και τις έκαιγε με τα σπίρτα. Ω, τρελάθηκε ο γέρος, παπούλης το χάσε κλπ. Μαζευτήκανε κοντά του. Ναι, λέει, πράγματι τρελάθηκα. Εσείς δεν τρελαθήκατε? Όχι, λέει, εσύ και στα λεφτά. Εσείς αυτά τα τσιγάρα δεν πληρώσετε λεφτά και τα καίτε. Αλλά τα καίτε, λέει, μέσα τα τσιγάρα εσείς τα λεφτά. Κόκαλο η πιτσιρίκη. Μάθημα αυτό, ε. Δεν μπορείς να πας να μιλήσεις στον Καραμανλή, έτσι. Δεν μπορεί να πάω να μιλήσεις στον Βασιλιά. Δεν μπορεί να μιλήσεις στον άλλο. Πώς μπορεί να μιλήσεις κάποιον του ιδίου αναστήματος ή παρακάτω? Υπάρχει πολλή δουλειά, αν θελήσει ο άνθρωπος. Εγώ το θυμούμαι. Αυτό το πράγμα, αυτά τα μικρά, θα το θυμούνται πάντοτε στη ζωή τους, ότι είναι τρελοί, διότι καίνε τα λεφτά. Αν όχι τίποτα άλλο, τον εαυτό τους και τα τιά. Καταλάβατε? Είναι λοιπόν, λέγω, μια υποχρέωση σε όλους μας, και πολλοί μένουν στην άγνοια ακόμη άνθρωποι, διότι εμείς δεν έκαναμε αυτό που έκαμε αυτός εδώ. Που όλη την ημέρα, δηλαδή όταν λέμε όλη την ημέρα, σε όλη του τη ζωή, κοίταζε να δει μήπως κανένας δεν έχει ξεκινήσει. Μένει αργός. Και ξέρετε, το αντλώ και από εδώ αυτό. Οι άνθρωποι είναι πάντοτε έτοιμοι. Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Οι πιο σκληροί, οι πιο αδιάφοροι, είναι πάντοτε έτοιμοι να ακούσουν. Εδώ είδα στη συνέχεια αυτή ότι κανένας δεν του είπε: ποιος είσαι εσύ, δεν πάω για δουλειά, θέλω να κάτσω να παίξω τάβλιο, όπως θα λέγαμε σήμερα. Όλοι επήγανε, και επήγαν και χωρίς συμφωνία. Άρα το πρόσωπο αυτό είχε κάποια επιβλητικότητα. Και τι γίνεται τώρα στην περίπτωση αυτή? Ξέρετε, ο χριστιανός έχει αυτό που είχε αυτός τότε. Το έχει ο χριστιανός. Έχει μια ακτινοβολία ο χριστιανός. Ο ίδιος δεν την καταλαβαίνει. Την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Πληροφορούνται οι άλλοι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρουν τη ζωή σου. Με δύο λόγια που θα πεις, θα σταθούν να σε κοιτάξουν. Θα σταθούν να σε ακούσουν. Μπορεί για την ώρα εκείνη να είναι έτσι διατεθειμένοι να μην το δεχτούν. Δεν το πετάνε όμως, θα το βρούνε πιο κάτω. Το τρώνε σαν τη γελάδα και θα το αναχαράξουν. Θα το μασίσουν εκ των υστέρων. Θα ξανατοφέρουν μπροστά τους. Και μπορεί αυτό που σήμερα δείχνουν φαινομενικά ότι δεν το δέχονται, είτε από εγωισμό είτε από άλλες αιτίες, να το βρούνε και να το κυκλοφορήσουν πιο κάτω. Μια κυρία πέρασε προχθές, δεν την ερθυμούμε ούτε στο πρόσωπο, από το μαγαζί, και είπε για έναν ασθενή που έχει προσφυλώσει πρόσωπο στο νοσοκομείο, το οποίο δεν θέλει να ακούσει για τέτοια πράγματα, για θρησκευτικά πράγματα. Και όταν έκαμε πρόταση να ακούσει, το αφήσει μια-δυο κασέτες εκεί να του κάνουν συντροφιά σιγά, ξέρω εγώ, δεν ήθελε που δεν είναι λόγο. Όμως άφησε σε κάποιον διπλανόν, ο οποίος αυτός ο διπλανός με τον τρόπο του, με διάκριση, έβαλε αυτός να ακούσει. Έκλεψε και αυτός, άκουσε και αυτός αυτό που δεν ήθελε. Ίσως από εγωισμό προς την συγγενή, ότι εγώ. Και του εζήτησε τώρα να βάλει και δεύτερη και να βάλει και τρίτη. Και τώρα ζήτησε αυτός ο ίδιος να του πάνε και άλλα. Δεν ξέρεις εσύ και εγώ πότε έρχεται η ώρα του άλλου. Τον ζητάς από μικρόν, έτσι. Εδώ βλέπουμε όμως και πρωί μικρός, και στις 9 και στις 12 βάλε τη ζωή σου, και το απόγευμα και το βράδυ. Δεν ξέρεις του άλλου. Κάνε μια προσευχή, Θεέ μου, πού μπορώ εγώ να προσφέρω, τι μπορώ να κάνω, σε ποιο μπορώ να πάω να μιλήσω. Και θα δείτε ότι είναι πολλοί άνθρωποι έτοιμοι, και θα δείτε πολύ καλύτεροι από εμάς που λεγόμεθα χριστιανοί και κάνουμε και κοβόμαστε, που δεν έχουν μπει ακόμη μέσα, δεν έχουν ξεκινήσει να εργαστούν επάνω στην ψυχή τους. Και θα προκύψει ωφέλεια πρώτα-πρώτα για εμάς τους ιδίους. Διότι όταν γίνεσαι όργανο να βοηθήσει έναν άλλον, βοηθάς τον εαυτό σου πρώτα. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην ακούσει. Εσύ όμως, διότι έκαμες αγάπη, εταπεινώθεις, εξόδεψες ίσως, εκουράστης,
θα έχεις μισθό. Εσύ είσαι σίγουρος ότι κερδίζεις από αυτή την υπόθεση. Εφόσον ο άλλος μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει και να μην ωφεληθεί, εσύ όμως σίγουρος να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και δεν το κάνουμε. Χάνουμε ώρες. Χάνουμε ώρες. Χάνονται καιροί που θα τους ζητάμε πέρα από τον τάφο και δεν θα τους βρίσκουμε. Γι' αυτό να το προσέξουμε. Σε διάφορες στιγμές στη ζωή του ο άνθρωπος έρχεται και γνώριζε ο Κύριος ποιους θα βρει το πρωί, ποιους θα βρει αργότερα, ποιους. Το γνώριζε. Όμως όλους τους δέχεται. Δεν τίθεται θέμα. Καλό είναι για μένα τον ίδιον να είμαι από το πρωί, να είμαι δηλαδή από νεαράς ηλικίας, να μην γυρίσω όλα τα μονοπάτια της αμαρτίας και επιστρέψω έπειτα σαν ένα λεμόνι στημένο, όπως κάνουν μερικές γυναίκες που παντρεύονται 40-50 χρονών, στίβονται μέσα στην αμαρτία, γυρίζουν όλες τις γκαρσονιέρες και έπειτα παντρεύονται και δεν μπορούν να γεννήσουν και έχουμε και σαρικές και έχουμε και έχουμε και έχουμε ή δεν γεννούν καθόλου. Τα λεμόνια στημένα. Καλά είναι ο άνθρωπος να μην εργαστεί και τα ζουμερά του χρόνια, τη ζωικότητά του, να μην τη δώσει στα μονοπάτια και στα φαράγγια της αμαρτίας. Αυτό είναι το σωστό. Αδιαφόρος τώρα ο Κύριος δέχεται και τους ανθρώπους που μετανοούν εκ των υστέρων. Κανέναν δεν βγάνει έξω. Και είναι μόνο αν ήξερα πότε θα πεθάνω, θα ανέβαλα τη μετάνοιά μου. Αλλά διότι δεν ξέρω πότε θα πεθάνω, γι' αυτό φροντίζω πάντοτε να είμαι μετανοημένος. Διαφορετικά, αν ήξερα πότε θα πεθάνω και ήξερα ότι θα έχω κατάνοιξη και μετάνοια τότε, θα ανέβαλα τη μετάνοια. Να την κάνω μία και καλή, βέβαιος όταν θα συγχωρηθώ. Αλλά διότι δεν ξέρω, αφενός αν σκληρινθώ και δεν μπορώ να μετανοήσω όπως δεν μετανοήσω ο εξευγονίμων ληστής. Τι περίμενε, σύνταξη. Δεν κατόρθωσε όμως να το πει αυτό το πράγμα. Και από εκεί επάνω βλαστημούσε ακόμη. Δεν είναι του καθενός να μετανοήσει, εάν ο Θεός δεν τον δώσει και χάρη στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό, κανένα να μην κλείσετε ποτέ σας έξω. Κανένα να μην μικτυρίσετε. Όλους τους δέχεται ο Θεός. Αρκεί να υπάρξει μετάνοια πραγματική. Και αν θέλετε να ωφελήσετε πρώτα τον εαυτό σας και έπειτα τους άλλους, ζητήστε από τον Χριστό, δώσε μου και μένα τη φώτιση, τη δύναμη να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο που έκανες εσύ τότε που λες μέσα σε αυτή σου την παραβούληση. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος μας καλεί. Άλλωστε εδώ είναι και κάτι τι άλλο που παρηγορεί πολλούς και μάλιστα από τους γονείς οι οποίοι περιμένουν την επιστροφή των παιδιών τους. Ήτανε λέει μέσα στο ιερό το παιδί και το χάσα. Λοιπόν, ήτο μέσα στο ιερό. Σκέψου αν δεν ήταν και στο ιερό τι θα ήτανε. Θα το έχεις χάσει πολύ γρηγορότερα. Αλλά εδώ υπάρχουν τόσα σκαλοπάτια. Πού ξέρεις τώρα αυτό που έσπηρες εσύ τότε, αυτά τα αποτυπώματα που του άφησε η Εκκλησία, πότε θα καρποφορήσουνε? Δεν ξέρεις. Εδώ βλέπω πολλά σκαλοπάτια. Μπορεί αυτός όταν πάει στρατιώτης, όταν γυρίσει, όταν παντρευτεί, όταν δεν ξέρω θα μεσολαβήσει, μπορεί να περάσει μέσα. Μην τον αποκλείς. Ποιος εσύ τον αποκλείς? Η ελπίδα σου να είναι που δεν ξέρεις πότε θα τον πιάσει. Θεός πάντοτε τον άνθρωπο τον επισκέπτεται την ώρα που είναι κατάλληλος. Ο κυπουρός δεν πάει να βάλει ποτέ το χέρι του φόσον βλέπει ότι ο καρπός είναι αόρος. Τον βλέπει σε εκλεκτικόν και πηγαίνει και κόβει τα όρημα. Δεν ξέρει τώρα ο Θεός. Ο Γεωργός ξέρει πότε θα σπείρει. Όχι απλώς πότε θα σπείρει γενικά, πότε θα σπείρει το κάθε χωράφι και τον ανάλογο σπόρο. Αν πρόκειται να σπείρει βρώμη τότε, αν πρόκειται να σπείρει κρυθάρι τότε, σιτάρι τότε, αυτό είναι αδύνατο, εκείνο είναι παχύ, εδώ πέφτει χιόνι εκεί όχι. Ένας άνθρωπος ξέρει τόσες λεπτομέρειες και είναι πανεπιστήμον επάνω σε ένα χωράφι. Ο Χριστός δεν ξέρει. Τι κάνει ο Χριστός? Ο Χριστός κοιτάζει τον άνθρωπο όταν ζει μακριά του, να τον σκεπάζει με διάφορα περιστατικά μέχρι που να έρθει ο άνθρωπος να μπει εκεί που τον θέλει. Γι' αυτό λέγει ωραιότατα «Ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών». Τον ελεεί και τον αμαρτωλών. Με μια αρρώστια, με ένα θάνατο ενός προσιλούς προσώπου, με μια οικονομική ανέχεια, με ένα ναυάγιο άλλο, με ένα περιστατικό, με ένα φόβο, με ένα θαύμα,
με ένα κήρυγμα, με ένα όνειρο, δεν ξέρω τι, τον παρακολουθεί. Βέβαια, την τελευταία λέξη την έχει δυστυχώς ο άνθρωπος, δεν την έχει ο Θεός. Ο Θεός θέλει αφέ αυτού του πάντα σωθεί είναι, αλλά την έχει ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος του ανοίξει, τότε θα εισέλθει. Έχετε διαβάσει στο γάμα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως? Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, εάν τις ακούσει, γιατί πολλοί το ακούνε, και ανοίξει, και πολλοί δεν του ανοίγουν παρότι το ακούνε, δεν του ανοίγουν, και ανοίξει, εισελεύσομαι εις αυτό. Το κλειδί της ψυχής του ανθρώπου, το πόμολο της πόρτας της ψυχής του ανθρώπου, είναι από μέσα, δεν είναι απ' έξω. Το έχει ο άνθρωπος, δεν το έχει ο Χριστός. Ο Χριστός χτυπάει με διάφορα περιστατικά, υπενθυμίζει, ομιλεί, ελέγχει κλπ. Αλλά ο άνθρωπος θα πρέπει. Δεν ξέρεις λοιπόν εσύ σε ποια ευκαιρία. Καλό είναι να μείνει από το πρωί κοντά στο Θεό το παιδί. Αλλά μπορεί και παρακάτω να πιαστεί. Μπορεί και κάτω. Διότι ξέρετε, τα νιάτα ως επιτοπλίστων είναι σαν τη γρήπη. Η γρήπη κάνει την τροχιά της. Το ξέρουμε αυτό. Και φέρνει το αγιώδη σου, λέει, θα κάνει την τροχιά της. Δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι. Όταν θα παίρνει κανένα, μην έχουμε καμία άλλη παρασπονδία της ασθενείας. Σου δίνει κανένα αντιγρυπικό εκεί, κανένα αντιβιωτικό. Όχι να σου θεραπεύσει η γρήπη, αλλά σε προλάβει τίποτα άλλο. Αυτό κάνει ο Θεός γύρω από τον άνθρωπο με διάφορα περιστατικά. Τον φρουρεί μέχρι που να τον καλέσει. Και είδατε το πλόκο που έκανε στον Απόστολο Παύλο, Διώκτης. Όμως τον συνέλαβε έξω της Δαμασκού. Έχετε διαβάσει τον μπλόκο που έκανε στον ποτέ Ευστάθιο τον Πλακίδα? Διαβάσετε αυτά τα δύο περιστατικά και θα δείτε πως ο Θεός, παρότι θέλει βέβαια όλους τους ανθρώπους και από το πρωί να είναι στις αυλές τις δικές του, στο αμπέλι το δικό του, και εκεί να καλλιεργούνται. Εν τούτης όμως εμείς σε τη ελευθερία μας βγαίνουμε καμιά φορά από εκεί. Όμως μας πιάνει. Η ευχή μας θα είναι πάντοτε να βρεθεί κάποιος τρόπος να μας πιάσει. Αυτό δεν το παραδέχεται μόνο η Γραφή και οι πατέρες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί αυτό δεν το έχουν ακούσει, κάτι που λέγεται τη νύχτα της Αναστάσεως, που διαβάζεται και λέγεται κατηχητικός λόγος του Θείου Χρυσοστόμου. Πολλοί παίρνουν το φως της Αναστάσεως και φεύγουν, βιάζονται. Εκεί μέσα ομιλεί και λέγει για τις τρεις αυτές, για τις πέντε αυτές καταστάσεις των ανθρώπων. Ακούστε πως το έχει, όσοι δεν το έχετε ακούσει. Όσοι το έχετε ακούσει, απλώς θα το φρεσκάρετε. Ήτης ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύριος. Να χαρεί, λέει, απόψε στην Ανάσταση όποιος είναι ευσεβής και φίλος του Θεού. Ήτης δούλος ευγνώμων, εισελθέτω χαίρον εις την χαράν του Κυρίου αυτού. Ήτης έκαμε νηστεύων, απολαβέτω νυν το δυνάριον. Ήτης από της πρώτης ώρας συργάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα, από της πρώτης ώρας. Ήτης μετά την τρίτην ήλθε, ευχαρίστως εορτασάτο. Ήτης μετά την έκτην έφτασε, μηδέν αμφιβαλέτο, και γάρ ουδέν ζημιούτε. Ήτης υστέρησε εις την ενάτην, προσελθέτο, μηδέν ενδιάζον. Ήτης εις μόνην έφτασε την ενδεκάτην, τελευταία στιγμή, μη φοβηθεί τη βραδύτητα, φιλότιμος γάρ ο δεσπότης. Δέχεται τον έσχατον, καθάπερκε τον πρώτον. Αναπάβει τον ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν οδίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και τη γνώμη να σπάζεται. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. Είναι οι διάφορες ηλικίες των ανθρώπων που επιστρέφουν στον Χριστό. Τι είστε, λέει, εδώ πέρα? Γέροι, μεσόλοι, στα μισά, στα τελευταία, πότε ήρθε στον Χριστό? Χτες, προχθές, προήκους, προδέκα. Όλοι, λέει, μη φοβόστε τίποτα. Για όλους είναι έτοιμο τραπέζι. Όλοι θα λάβετε εξίσου. Μη φοβόσαστε τίποτα. Το θέμα μας είναι να περάσουμε μέσα. Αυτή η είσοδος είναι. Πώς θα γίνει? Τώρα, πότε εγώ άρχισα να δουλεύω για αυτή την είσοδο, πότε άρχισε εσύ, πότε άρχισε ο άλλος
Αυτό δεν πειράζει το Θεό. Έχω παλιούς φίλους εγώ, εσείς είστε καινούργοι. Αυτά τα λένε στους συλλόγους και τα λένε στη γειτονιά. Στου Θεού τα πράγματα δεν τα λένε. Θεός θέλει να είσαι μετανοημένος, όπως είπα στην αρχή, και εξομολογημένος και κοινωνημένος. Να βρεθείς να έχεις μία σχέση μαζί του οργανική και να μην φοβάσαι από εκεί και κάτω το τι θα γίνει. Θα σωθείς. Δεν είναι θέμα. Γιατί όπως σας είπα, πολλοί άνθρωποι όλη τους τη ζωή την πρόσεξαν και τα χάσαν στα τελευταία βήματα. Και πολλοί άνθρωποι σε όλη τη ζωή δεν επρόσεξαν και κέρδισαν στα τελευταία τους βήματα και πέρασαν μέσα. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, ο δοκόν εστάνε βλεπέ το μη πέσει. Μη παρηγορηθείς ποτέ, μη επαναπαυθείς, μη εφησυχάσεις ότι στέκεσαι καλά. Όχι. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ξέρετε τι λέει για το δρόμο του χριστιανού που οδεύει για τη Βασιλεία των Ουρανών? Ότι είναι, λέει, επί ακμής λεπίδος. Βάλε ένα ξηράφι και πάτα πάνω και περπάτα τώρα, πας για τον παράδεισο. Καταλαβαίνετε τι προσοχή και τι ισορροπία χρειάζεται. Ούτε ακροβάτης να είσαι δεν μπορεί να περπατήσεις να πας εκεί. Να κάνεις έτσι, θα πέσεις εκ δεξιών. Κάνεις έτσι, θα πέσεις στα αριστερών. Σκεφτείτε τώρα τι χρειάζεται να περπατήσει ο άνθρωπος εκεί επάνω. Ούτε καν το σκεφτήκαμε εμείς που βρισκόμαστε. Περισσότεροι έχουμε πέσει εκ των δεξιών και μένουμε δεξιά. Ό,τι με εμάς έχει να κάνει ο Θεός. Είμαστε Ορθόδοξοι, έχουμε πολλά χρόνια, ανάβουμε το καντήλι μέρα νύχτα κλπ. Αυτό είναι. Και κοιμούμαστε ξένιαστοι. Και εφόσον δεν είναι αυτό καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δείχνει λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν να σωθούν αρκεί να θελήσουν να περάσουν μέσα να εργαστούν. Και στο τέλος θα έχουν το ανάλογο μισθό όλοι. Δεν θα αφήσει κανέναν ανικανοποίητον. Εμάς μας ενδιαφέρει για την είσοδο του παραδείσου. Καταλάβατε. Η είσοδος είναι αυτή από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, έχει εδώ στη συνέχεια και τα αποτελέσματα. Οψίας δε γενωμένης το βράδυ. Ξέρετε, ο αμπελόν είναι η εκκλησία, η παρούσα ζωή που εργάζεσαι. Οψίας γενωμένης είναι το βράδυ, είναι ο θάνατος του καθενός. Όταν νυχτώσει για τον άνθρωπο, για θα νυχτώσει κάποια μέρα, είτε το θέλουμε εμείς είτε όχι. Θα νυχτώσει και για πολλούς νυχτώνει πολύ γρήγορα. Πάει και ανακατοτά ο Θεός. Οψίας δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος το επιτρόπο αυτού. Θεός στο Χριστό. Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσε αυτής των μισθών. Αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και να μην πληρώσει, του λέγει, με τη σειρά, αλλά πληρώσει ανάποδα. Όχι από αυτούς που ήρθαν από το πρωί, αυτούς που ήρθαν από το τέλος. Δηλαδή για το Θεό δεν κρατιέται καμιά ιεραρχία, θέλει να πει. Όλους θα τους δικαιώσει χωρίς να βλάψει κανέναν. Έχει μόνον υπομονή. Κάθεσαι και μην βάζεις τη μητούλα σου πώς εσύ θα επολιτεύεσαι και θα ενεργούσες. Και ελθόντες υπέρι την ενδεκάτην ώραν έλαβον αναδυνάριον. Κοιτάζουνε τώρα οι άλλοι, οι πονηροί που πήγαν από το πρωί. Αμέσως σκώσαν τις τρίχες τους. Τι τώρα ήρθαν μια ώρα. 11 είναι 5 το απόγευμα. Σε 6 πέφτω μεροκάματο. Τώρα βλέπουν ότι παίρνουν δινάριο αυτοί. Αφενός ορισμένοι πικράθησαν, πώς πληρώνει αυτούς δινάριο. Σε άλλους θα πέρασε ότι αν δίνεις αυτούς που εργάστηκε μια ώρα δινάριο, σε εμάς τώρα του λέγε τι θα πάρουμε εμείς. Λοιπόν, αρξάμενος λοιπόν από τον εσχάτων των πρώτων έως τον πρώτον, ελθόντες υπέ την ενδεκάτην ώραν έλαβον αναδυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλοίον αλείψονται. Άρχισε μέσα το συμφέρον και το τριβέλι. Όμως έλαβον και αυτοί αναδυνάριον όσο είχαν συμφωνήσει. Λαβώντες δε εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες ότι ούτε οι έσχατοι μία ώρα επίησαν και ίσους ημίν αυτούς επίησας της βαστάσασι το βάρος της ημέρας σε τον καύσωνα. Σε άδικος δηλαδή, του λένε. Εμείς δουλεύουμε από το πρωί μες τον ήλιο κουρασμένοι και μας δίνεις ένα δινάριο και αυτά μια ώρα και τους δίνεις πάλι ένα δινάριο. Το δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό είναι αδικία. Κατά το ανθρώπινο είναι αδικία. Όπως βλέπουμε εμείς. Όχι όπως βλέπει εκείνος. Ο δε αποκριθείς είπεν ενή αυτόν. Είπε σε έναν από αυτόν που ανέλαβε να του πει ότι είναι άδικος.
και δεν επλήρωσε σωστά. Ετέρε, φίλε, ούκ αδικώσεσαι, δεν σε αδικώ. Ουχή δυναρίου συνεφωνησάσμι, δεν συμφωνήσαμε ένα δυνάριο το πρωί. Ορίστε. Άρωτοσον και είπα, πάρ' το λοιπόν. Και πήγαινε στην ευχή του Θεού. Θέλω δε τούτο το εσχάτο, εγώ τώρα θέλω, χωρίς να δικώ εσένα, δεν σου παίρνω τίποτα εσένα, ούτε σου καθυστέρησα τίποτα, ούτε από τα δικά σου παίρνω τώρα να δώσω και σε αυτόν. Όχι. Θέλω δε τούτο το εσχάτο, που ήρθε τελευταία το απόγευμα, δούνε ως και εσύ, όσο έδωσα και σε σένα. Θέλω εγώ, δίδω από τα δικά μου, δίδω από τα δικά σου, δίδω από τα δικά μου. Ή ουξεστήμη, εξεστήμη, δε μου είναι συγκεχωρημένον. Ποιήσε, ό, θέλω έτσι εμείς, ή δεν μπορώ να διαχειριστώ τα δικά μου. Θα σε βάλω δηλαδή να διαχειριστείς τα δικά μου, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ή ο οφθαλμός σου πονηρός εστί, ότι αγαθός εγώ είμαι. Μάλλον αυτό το δεύτερο είναι. Σε πονηρός, γιατί εγώ είμαι αγαθός. Και εγώ θέλω να δώσω και στον άλλον, να τον βάλω και τον άλλον μέσα, εκεί που βάζω και εσένα, όπου συμφωνήσαμε να εργαστείς. Δεν σου παίρνω τίποτα εσένα. Αν λοιπόν σωθούν όλες οι πόρνες του κόσμου, αν σωθούν όλοι οι κλέφτες, αν σωθούν όλοι οι αιρετικοί, αν σωθεί όλος ο κόσμος, τι μου παίρνει εμένα? Και εν τούτης εμείς στην τελευταία ανάλυση έχουμε δικάσει τους άλλους. Τον εαυτό μας τον έχουμε βγάλει ότι εμείς δικαιούμεθα της βασιλείας των ουρανών, οι άλλοι δεν δικαιούνται. Και γι' αυτό και ακριβώς δεν εργαζόμεθα όσο πρέπει να βοηθήσουμε και τους άλλους. Το ότι έχουμε μπει σε κάποιο δρόμο και κάνουμε ένα μικρό αγώνα για να κερδίσουμε, αυτό είναι καλό. Και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα εάν θελήσουμε ακόμη να προχωρήσουμε παρακάτω, να βοηθήσουμε και άλλους, να μάθουν αυτές τις λεπτομέρειες, να εργαστούν και αυτοί μέσα στον αμπελώνα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία, να σώσουν την ψυχή τους. Αυτό είναι καλό. Το αν θέλει ο Θεός τώρα να τους σώσει όλους, εμένα δεν μου παίρνει τίποτα. Και εγώ πρέπει να εύχομαι να σωθούν όλοι. Και θα σωθούν ασφαλώς εάν κάνουν ό,τι λέγει αυτός που θέλει όλοι να σωθούν. Δεν σώζονται με τον τρόπο τους. Δείχνει λοιπόν εδώ πως εμείς σκεπτόμεθα πολλές φορές να διστάσει με αυτόν που είναι τόσο γαλαντόμος, ώστε και εκείνον που την τελευταία στιγμή αν κατορθώσει να πει το ήμαρτον και εξομολογηθεί και κοινωνήσει, σώζεται. Αυτό θέλω να πω. Και εδώ είναι η παρηγοριά η μεγάλη που δίδεται σε εμάς, και ποτέ μας να μην απαγοητευτούμε και πούμε ότι, διότι η απαγοήτευση είναι θανάσιμο αμάρτημα και οδηγεί τον άνθρωπο να μείνει πρώτα πρώτα αμετανόητος, αφενός ότι δεν υπάρχει για μας σωτηρία, και πολλές φορές και να αυτοκτονήσει ακόμη, εφόσον δεν υπάρχει σωτηρία. Όμως δεν είναι αλήθεια αυτό, οσαδήποτε αμαρτίες και αν έχει ο άνθρωπος, και οποιαδήποτε στιγμή και αν κρούσει, αρκεί να κρούσει, να προλάβει να χτυπήσει την πόρτα πλην του χτυπήσει την πόρτα ο άλλος, ο σιδερομήτης, ο χάρος που λέμε. Αν προλάβω εγώ και χτυπήσω πρώτα την πόρτα και ζητήσω το έλεος του Θεού, κερδίζω σε αυτή την περίπτωση και δεν μένει υπόθεση έτσι. Τώρα, πριν τελειώσω για τα λίγα λεπτά, θα ήθελα να πω ότι τους είπε να πάνε να εργαστούν. Ο άνθρωπος πράγματι πρέπει να δουλέψει επάνω στον αμπελώνα του, απάνω στην ψυχή του, απάνω στο κλίμα, στο αμπέλι. Και ξέρετε, εν συνδυασμό με το 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου, που αναφέρει εκεί και λέγει ότι εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Παν κλίμα μη φέρων καρπών καθαίρει αυτό, είναι απλή. Παν κλίμα φέρων καρπών καθαίρει αυτό, είναι απλή να καρπών φέρει. Και όποιο δεν φέρει, εκόπτει αυτό και στο πύρι το βάζει. Αυτό είναι κάτι που ο άνθρωπος πρέπει να το έχει υπόψη του. Στην ωραία πύλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας επάνω υπάρχει ο μυστικός δείπνος. Και ένθεν και εκείθεν επεξετείνεται δεξιά και αριστερά η άμπελος με φύλλα και με βότριας. Αυτό το έχετε υπόψη σας? Είναι η εικόνα εκείνη και αυτή που μας διδάσκει εδώ. Ο μένον εντιαμπέλο πολύ καρπών φέρει. Θα πρέπει να μένει ο άνθρωπος και να απομυζά από την άμπελο, όπως η βέργα από το κούρβουλο, και παίρνει το χυμό, τον οποίο το κάνει έπειτα σταφύλι, και το σταφύλι το κάνει ίνον. Και ο ίνος έχει ινόπνευμα μέσα, έχει ζάχαρον, έχει πολλά πράγματα. Πού θα τα έχει αυτά?
τα έχει από το κούρβουλο, από τον Χριστόν. Και πολύ, παρότι το έχει ενδεικτικός εκεί επάνω, ότι πρέπει να απομυζούμε από την άμπελο για να καλλιεργούμε κατά κάποια έννοια και να έχουμε μισθόν. Διότι ξέρετε ποιος είναι ο μισθός? Εκείνο που λέγεις τον Ιωάννη στο 6:54. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν διεσχάτη ημέρα. Εκείνος είναι ο μισθός, η Ανάσταση. Διότι διατηρήσε μέσα στον αμπελόνα αυτόν, συνδεδεμένος με το αμπέλι, η βεργούλα, ο άνθρωπος, απομυζά ταυτοχρόνως και μένει ζωντανός, φέρει βότριας, φέρει ινόπνευμα και πνεύμα, ινόπνευμα διότι το πνεύμα μέσα, και διατηρεί την επαφή με τον Χριστό. Και ώστε όποιος θάνατος και αν τον βρει, δεν φοβάται, διότι με τεμού σι ή. Όταν είσαι μαζί με τον Χριστό, πηγαίνεις στην κόλαση. Η κόλαση αυτομάτως θα γίνει παράδεισος εντί παρουσία του Ιησού. Έχει λοιπόν και αυτό την παρηγοριά του, το οποίο έχει πει ο Χριστός, και έχει το δίδαγμα ότι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Και αν εξετάσουμε απόψε μέσα εδώ και βάλουμε κατηγορίες, θα βρούμε άνθρωποι από μικροί είναι στον Χριστό, άλλοι 20 ετών, άλλοι 25, άλλοι 35, άλλοι 50, άλλοι 60, άλλοι 80. Θα βρούμε κατηγορίες. Δεν τους βρίσκουμε όλους από το πρωί, σε διάφορες περιπτώσεις της ζωής, με διάφορα γεγονότα και με διαφόρους τρόπους ο Χριστός μας πληροφόρησε. Εμείς εθελήσαμε, ξαναφύγαμε, ξαναεπιστρέψαμε, δεν τη βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Αυτό το καλό έχει. Μπαίνουμε και βγαίνουμε εμείς στου Θεού, λες και μπαίνουμε σε εκλογικό κέντρο. Ό,τι ώρα θέλουμε μπαίνουμε και ό,τι ώρα θέλουμε βγαίνουμε. Δεν μας βρήκαν ποτέ την πόρτα κλειστή. Αλίμονό μας αν βρούμε την πόρτα κλειστή. Αλλά διότι κατεργάζεται όλων τις αδυναμίες και όλων τα καπρίτσα τα παρακολουθεί και θέλει και επιμένει και φωνάζει για να σωθεί, γι' αυτό όταν επιστρέψουμε και του χτυπήσουμε, πάντοτε είναι από μέσα και ανοίγει και σου λέει πέρασε. Μάλιστα μεθαύριο την Κυριακή το βλέπουμε καθαρότατα αυτό, πως έτρεξε και τον άρπαξε και τον ματσούλησε, όπως λέμε, τον κατεφύλησε εκείνον τον λεγόμενον άσο των ιών. Ας μείνουμε και απόψε το βράδυ εδώ και κρατήστε ό,τι νομίζετε από αυτά. Κατ' εξοχήν κρατήστε την ευθύνη που έχουμε για τους ανθρώπους που ακόμη δεν γνωρίζουν και μένουν μακριά από την καλλιέργεια των ψυχών των. Και ο μισθός μας θα είναι πολύς εν της ουρανής.

0: Πατέρα Αρτέμιε, χαιρόμαστε πολύ που έρχεστε συχνά στα Δημήτρια και ευχόμαστε να συνεχίζετε να έρχεστε. Επειδή αναφέρατε αρκετές φορές για τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο ότι πολύ αγάπησε να μιλάει για τη θέωση, ως μνημόσυνο μπορείτε να μοιραστείτε λίγο περισσότερα σχετικά με τη θέωση μεταξύ μας.
1: Η ερώτηση είναι για το διαδίκτυο, επαναλαμβάνω, ότι ο Γέροντας Άγιος, τέλος πάντων Γεώργιος Καψάνης, έκανε μεγάλη αναφορά στο κεφάλαιο της Ορθόδοξης Θεολογίας «Θέωση του ανθρώπου». Περί αυτού, αν μπορεί, αν θέλει ο πατήρ Αρτέμιος να μας πει κάτι περισσότερο.
2: Η Ορθοδοξία είναι θεανθρωποκεντρική. Ενώ ο παπισμός και ο προτεσταντισμός είναι ανθρωποκεντρικοί, γιατί έχουν κέντρο ανθρώπους, όπως είναι ο Πάπας ή όπως είναι ένας ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως λένε. Και βλέποντας λοιπόν το θέμα αυτό, εφόσον είναι θεανθρωποκεντρική, κέντρο μας είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και προς εκείνο πρέπει να αποβλέπουμε. Η πρώτη εντολή που δίδει ο Θεός για τον άνθρωπο είναι «Ποιήσομεν», λέει η Αγία Τριάδα, «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέρα και καθομοίωση». Το «η θέωση» είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή το καθομοίωση, δηλαδή να τίνουμε να πλησιάσουμε προς τον Θεό μας. Πρέπει να διακρίνουμε τη θέωση από τη θεοποίηση και την ανθρώπινη θεοποίηση. Το λέω αυτό διότι πολλές θεματολογικές θρησκείες αναφέρονται στη θεοποίηση του ανθρώπου, αλλά δεν έχουν σχέση με τη θέωση. Θέωση σημαίνει ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό με τη χάρη του Θεού. Να αγιαστεί, να φωτιστεί, να φτάσει στο Θεό. Αυτό λέγεται θέωση. Να γίνει με τη χάρη του Θεού πάντα και όχι χωρίς τη χάρη του Θεού. Ξέρουμε ότι ο διάβολος στον παράδεισο είπε στον άνθρωπο «θα γίνεις Θεός». Και ο Θεός του είπε «θα γίνεις Θεός, θα θεωθείς με τη χάρη μου». Πού είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι ο διάβολος του είπε «θα γίνεις Θεός αυτονομημένος». Δεν έχεις ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού, από μόνος σου θα θεωθείς, θα φτάσεις. Δηλαδή θα θεοποιηθείς. Ενώ ο Θεός του είχε πει ότι θα γίνεις Θεός με τη χάρη τη δική μου, με τη δική του χάρη. Και γι' αυτό ο Αδάμ απέτυχε και έχασε τον παράδεισο, γιατί νόμισε ότι μπορεί να θεωθεί από μόνος του. Η θέωση όμως είναι αυτό που πετυχαίνουν οι Άγιοι, να πλησιάσουν το Θεό και μετά να μιλούν με το στόμα του Θεού, να είναι όλοι αγιοπνευματικοί, να είναι όλοι θεωμένοι και να μπορούν να μας λένε το θέλημα του Θεού και να μπορούν να βλέπουν και την ψυχή του ανθρώπου που τον πλησιάζει, κάθε ανθρώπου, δηλαδή να έχουν το διορατικό χάρισμα και το προορατικό, φωτισμένοι από το Θεό. Αυτοί λοιπόν είναι οι θεωμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι αγιάστηκαν με τη χάρη του Θεού και φυσικά γι' αυτό χρειάζεται αγάπη, ταπείνωση κυρίως και οπωσδήποτε και διάκριση. Διάκριση σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τον εαυτό του καθαρά. Διάκριση σημαίνει να μπορεί να βλέπει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου και να βλέπει το μέλλον του, το λεγόμενο διορατικό χάρισμα, και κάπως να βλέπει και το μέλλον, οπότε έχει το προορατικό χάρισμα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της θεώσεως. Θεωμένοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγιαστεί. Καταλάβατε. Και βέβαια δεν χρειάζεται καμία, όπως είπα, ψευτοταπείνωση ή ταπεινολογία ή ταπεινοσχημία να λέει κάποιος «εγώ αμαρτωλός, εγώ τυποτένιος». Όχι. Άμα είσαι αμαρτωλός και τυποτένιος, μην το λες. Δεν χρειάζεται. Γιατί αυτό μπορεί να είναι κάφηση. Γι' αυτό το καλύτερο είναι ταπεινά να ζητάμε το έλεος του Θεού να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτησή σας. Θέωση λοιπόν σημαίνει να γίνει ο άνθρωπος Άγιος με τη χάρη του Θεού.
1: Άλλο η θέωση που δίνει η Εκκλησία και άλλο η αποθέωση που δίνει ο κόσμος. Διαλέξτε και εγώ μαζί και προχωράμε. Ελάτε.
0: Ευλογητοί γέροντες, όσον αφορά την διακονική προσβολή της Εκκλησίας από θεοανθρωποκεντρική σε ανθρωποκεντρική, υπάρχει συγκεκριμένο ιστορικό ερίσμα ή συγκεκριμένα γεγονότα. γιατί μέχρι το 354, όταν έγινε πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, δεν έχουμε αυτή, έχουμε μια ανωδική πορεία. Πότε συμβαίνει αυτή η καθοδική πορεία και τίνουμε προς τον δυτικό εγωκεντρισμό?
1: Η ερώτηση είναι πώς από χριστοκεντρική εκκλησία πολλές φορές δείχνει ότι γίνεται ανθρωποκεντρική και αν υπάρχει ένα ιστορικό σημείο αφετηρίας αυτής της λεγόμενης καθόδου που δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά περί αυτού θα μας πει ο πατήρ Αρτέμιος.
2: Θα πρέπει βέβαια να δούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίστηκε από τον παπισμό το 1054, που έγινε το σχίσμα οριστικό. Ο παπισμός έπεσε σε πολλά λάθη, όπως ήταν το Φιλιόκβε, όπως ήταν το ότι κάνανε ράντισμα αντί για βάπτισμα, όπως ήταν και άλλα. Και γενικά ο καθολικισμός, είπαμε, όπως είπαμε, είναι ανθρωποκεντρικός, διότι πιστεύουμε ότι ο Πάπας είναι το κέντρο της Εκκλησίας, ως αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης, ως πρώτος και αλάθητος. Αυτά όλα δεν μπορεί να τα δεχτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά και τα μυστήριά τους, και αυτά είναι ανθρωποκεντρικά. Για μας τα μυστήρια είναι ότι τα μυστήρια τα επιτελεί ο ίδιος ο Θεός με τα ανάξια χέρια τα δικά μας. Αλλά οι παπικοί νομίζουν ότι οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν το μυστήριο. Γι' αυτό λένε, με το λάβετε, φάγετε, το πείτε εξ αυτού πάντα.

0: την εισβολή των Τούρκων έχουμε το μεγάλο μυστήριο του ησυχασμού και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όλο αυτό το μυστήριο το οποίο μας στήριξε στην πίστη προτού έρθουν οι Τούρκοι και μας αλωτριώσουν. Ακόμα και κατά την περίοδο της Επαναστάσεως, να μην ξεχνάμε ότι πριν από την Επανάσταση υπήρχαν οι νεομάρτυρες. Σε όλη την περίοδο βέβαια της τουρκοκρατίας υπήρχαν νεομάρτυρες, αλλά παραμονές της Επαναστάσεως πύκνωσαν. Όσοι νεομάρτυρες υπάρχουν μέχρι το 1770, από την αρχή της αλώσεως 1353 μέχρι το 1770, άλλοι τόσοι υπάρχουν από το 1770, που μαρτύρησε ο Άγιος Κοσμάς ο Θεός, μέχρι το 1821. Μέσα σε 50 χρόνια, δηλαδή, ήταν οι Άγιοι νεομάρτυρες πύκνωσαν. Άρα ετοίμασαν το έδαφος. Και οι Κολυβάδες. Οι γεροντάδες Κολυβάδες, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πρωτεργάτες, αυτοί επιτέλεσαν ένα μεγάλο έργο για να βοηθήσουν πάρα πολύ πνευματικά, κυρίως τα νησιά μας. Κυρίως τα νησιά μας. Να σκεφτείτε το 1804, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς έβγαζε κήρυγμα μέσα στην πλατεία της Ύδρας, που οι αγωνιστές του 21 τότε, οι ιδραίοι αγωνιστές, ήταν παιδάκια και ακούγανε το λόγο του. Αυτό θέλω να πω λοιπόν, ότι η αλωτρίωση δυστυχώς άρχισε μετά την Επανάσταση. Βέβαια έγινε απελευθέρωση, αλλά απελευθέρωση σήμαινε ότι φύγανε μεν οι Τούρκοι, αλλά ήρθε το δυτικό ρεύμα από την Αγγλία, τη Γαλλία, όλο αυτό το δυτικό ρεύμα το οποίο επηρέασε την Ορθόδοξη συνείδηση και δυστυχώς οι θεολόγοι μας πήγαιναν στη Γερμανία να σπουδάσουν. Όπως έλεγα σε ένα ποίημα, με τα απόβλητα Ρήνου. Με τα απόβλητα του Ρήνου σπουδάσανε αυτοί οι θεολόγοι. Και έγινε αυτή η εισβολή του δυτικού πολιτισμού και στην θεολογία μας, που επηρεαστήκαμε και νομίζαμε ότι εκείνη είναι σωστή θεολογία. Αυτό όμως ξέφυγε, δηλαδή ξεπεράστηκε, γιατί νομίζω ότι μετά το 1950, όπου υπήρξαν πολλοί Άγιοι και στην Ορθοδοξία, αλλά και ένας πολύ σημαντικός Άγιος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος ήταν Σέρβος, και αυτοί οι Άγιοι όλοι, όπως ξέρουμε και οι νεότεροι Άγιοι μας, αυτοί αναβίωσαν το Ορθόδοξο φρόνημα. Και νομίζω ότι αν τους ακολουθήσουμε, σίγουρα θα ωφεληθούμε και θα αγιαστούμε, να ακούσουμε τους λόγους τους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μετά το 50-60, υπάρχει και μια στροφή προς την Ορθοδοξία, προς την Ορθόδοξη εικονογραφία, προς την εκκλησιαστική ζωή, και νομίζω ότι με τα βιβλία που διαβάσαμε και με τις εντολές και τις συμβουλές των Αγίων που ήσαν οι ζώντες και οι τιμηθέντες Άγιοι Πατέρες μας, μπορέσαμε και είδαμε ποιος είναι ο αληθινός ο εν Χριστώ άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αγωνιστεί γι' αυτό. Υπάρχει δηλαδή ελπίδα ακόμη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, έστω και λίγοι, που παραμένουν σαφώς Ορθόδοξοι.
1: Μας έλεγε ο Μακαριστός, αμέσως κύριε Παπαδόπουλο, ο Μακαριστός Παπαγιώργιος, ο μεταλλινός πατέρα Αρτέμιε, ότι η μεγαλύτερη αντιστασιακή του ελληνικού έθνους είναι οι νεομάρτυρες. Αυτοί έγιναν το ανάγχωμα και για την πίστη και για την εθνική μας ταυτότητα. Αυτοί ήταν που θυσιάστηκαν και έμειναν στον τόπο μας. Η λέξη αντιστασιακός, όσο περάσαν τα χρόνια, έγινε πολύ φτηνός. Επομένως, ας το έχουμε στο νου μας και ότι η ακροπόλης της Ορθοδοξίας είναι τα μοναστήρια. Αυτά κρατάνε ατόφια την Ορθόδοξη παράδοσή μας. Είναι σοφές απόψεις ενός πολύ φωτισμένου αείμνηστου, αλλά πολύ φωτισμένου καθηγητού μας. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Επιτρέψτε μου, με συγχωρείτε, μια προσθήκη σε αυτό που είπε. Πολλοί ιστορικοί μας που γράψανε για τον αγώνα του 21 στηρίχθηκαν, νομίζω ήταν και ο Φιλίμων, ιστορικός, αλλά και ο Πουκεβίλ, είπαν ότι η Επανάσταση στηρίχθηκε στο αίμα των νεομαρτύρων.
1: Έτσι. Παρακαλώ.
2: Ευλογείτε πατέρες, πατέρα Αρτέμι και πατέρα Ματθαίο. Ευχαριστούμε για τόσο ωραία που ακούσαμε. Εγώ, επειδή με αφορμή που είπατε για τις εκτρώσεις και πώς συμπεριφέρθηκε ο Άγιος

0: Άγιος, Άγιος για μας, ο πατήρ Γιώργιος Καψάνης, θυμήθηκε, γιατί και εγώ είμαι πολύ τέκνος πατέρας, την αγάπη που είχε για την οικογένεια, για τους πολυτέκνους, και δεδομένου ότι το τελευταίο ίσως προπύργιο του έθνους μας, η οικογένεια που δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από τα άθεα καθεστώτα που περνούν, δηλαδή προσφάτως ο Σοδομονόμος ψηφίστηκε, οι εκτρώσεις που όχι απλώς νομιμοποιήθηκαν, αλλά εξαίρονται μάλιστα μέσω της χειραφέτησης των γυναικών, αλλά και άλλα, όπως σχεδόν πάνε να γίνει υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος και η βάπτιση που θέλουν να δίνουν και το όνομα ακόμα από τα μευτήριο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή δίνουν αλλεπάλληλα χτυπήματα στην οικογένεια, και πατέρες σαν τον πατέρα Γιώργιο, θα ήθελα έτσι να μας σχολιάσετε και να πείτε δύο πράγματα για την αγάπη που είχε για τα παιδιά και τους πολυτέκνους, και εμείς τότε, γιατί εγώ σαν φοιτητής ξεκίνησα την οικογένειά μου και μας ενέπνευσε και η αγάπη που είχε στους πολυτέκνους ο Άγιος Πατήρ.
1: Όντως, ευχαριστώ.
2: Η αγάπη του μακαριστού πατρός Γεωργίου για την πολύτεκνη οικογένεια και γενικά για το θεσμό της οικογένειας είναι η ερώτηση.
1: Ευχαριστώ για τη συμπλήρωση, γιατί όντως ο γέροντας είχε μεγάλη ευλάβεια στην πολύτεκνη οικογένεια και πολύ χαιρόταν, έβλεπε ανθρώπους που ήσαν πολύτεκνοι και τους ευλογούσε και τους έδινε πολλές ευχές για να προχωρήσουν στον αγώνα τους. Πραγματικά. Να πω ένα περιστατικό το οποίο το γράφει ο Παπαλουκάς στις ομιλίες του, για το πόσο ο γέροντας όχι μόνο αγαπούσε πολύ και τα παιδιά. Ενώ είχε κοιμηθεί ο γέροντας, το κάδρο της μορφής του, της φωτογραφίας του, ήταν στο αρχονταρίκι μέσα. Και πέρασε, ένα μικρό παιδί πέρασε, είδε το κάδρο του γέροντα και λέει: αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Και το είπε ένα παιδί. Αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Και όντως ο γέροντάς μας αγαπούσε πολύ και τα παιδιά και τις πολυτεκνές οικογένειες και τις ενθάρρυνε. Και σε αυτά τα θέματα. Και σε αυτά τα θέματα. Όντως. Απλώς δεν το συμπεριέλαβα, γιατί αυτό ετώνησα. Γιατί η αγάπη του και για την οικογένεια και για τον μοναχισμό και για όλα αυτά ήταν περισσότερο να τονίσει. Ήθελα να τονίσει τη θέωση, ότι καλό είναι να είμαστε πολύτεκνοι αλλά και καλή τεκνή. Λέγανε, δηλαδή να κάνουμε και παιδιά σωστά και να είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ασφαλώς έφτανε στο σημείο να σκεφτείτε να πει ο γέροντάς μας ότι αυτό το να ξενυχτάει μία μάνα πάνω από το παιδί της και να το φροντίζει είναι το ίδιο με την αγρυπνία ενός μοναχού. Τόσο πολύ ήταν. Αυτή την αξία έδειξε στην οικογένεια και στους γονείς. Και πάντα αγαπούσε, γι' αυτό είπε και ο ίδιος ότι στεναχωριότανε που οι νέοι μας δεν παντρεύονται ή που υπάρχει ο πολιτικός γάμος και όλα αυτά και η συμβίωση και όλα αυτά. Ήθελε πάντα, και κάποια στιγμή είπα και εγώ για κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο ότι ξέρω εγώ, ήθελε να κάνει συμβίωση. Όχι εδώ στην Ελλάδα, ήταν στο εξωτερικό, να κάνει συμβίωση. Ο γέροντας στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και λέει: τι κρίμα, λέει. Τα παιδιά τα δικά μας που μεγάλωσαν στην Εκκλησία να θέλουν λέει, συμβίωση. Στεναχωρέθηκε. Βέβαια παντρεύτηκαν μετά, αλλά αυτό κυρίως ετώνιζε. Στεναχωριόταν γιατί σήμερα οι νέοι είναι διστακτικοί να προχωρήσουν στο γάμο τον Ορθόδοξο.
3: Ευχαριστώ. Ευλογείτε, πατέρες. Πατέρα Αρτέμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσατε τον Άγιο Γέροντα Γεώργιο, που θα έλεγα από τη λίγη εμπειρία που είχα ότι είχε πατρική αγάπη και μητρική στοργή. Σε μένα την εξέφρασε μία φορά που έτυχε με έστειλε ο πατήρ Ανανίας να τον δω για ένα δικό μου πρόβλημα. Μία παρατήρηση, γιατί...
1: Λίγο πιο καθαρά.
3: Πιο μακριά, ίσως. Πιο μακριά. Πιο μακριά, ναι. Συγγνώμη. Γι' αυτό δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Ναι. Πατέρα Αρτέμι, θα ήθελα, αν μπορείτε, επιγραμματικά, να μας εντοπίσετε μερικές μορφές της, του οικουμενισμού σύγχρονες. Αν γίνεται, γιατί, ό,τι είπε και ο πατήρ Ματθαίος πριν, έχω ακούσει από άνθρωπο που σήμερα είναι δυστυχώς ιερέας με πάρα πολύ κόσμο γύρω του, πριν 15 χρόνια περίπου και κάτι παραπάνω, να λέει ας σταματήσει πλέον αυτός ο μύθος των νεομαρτύρων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Περί οικουμενισμού να μας πει μερικές μορφές ο πατήρ Αρτέμιος.
1: Μορφές του οικουμενισμού μέσα στην Ελλάδα δεν μπορώ να ονομάσω, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα πέσω και στην κατάκριση. Ο πατήρ Γεώργιος, όπως είπαμε, ήταν σφόδρα αντίον του οικουμενισμού. Σας πω μερικά περιστατικά. Μπορεί κάποιος επίσκοπος, κάποιος μητροπολίτης, να είχε γράψει κάποια άρθρα τα οποία δεν ήταν ορθόδοξα, ήταν οικουμενιστικά. Ο πατήρ Γεώργιος με πολλή διάκριση τον έπαιρνε τηλέφωνο και του μιλούσε και του έλεγε ότι αυτά που γράφτηκαν δεν είναι σωστά, δεν είναι ορθόδοξα. Εάν τον άκουγε, μπορούσε να τα αναιρέσει ο επίσκοπος. Εάν δεν τα αναιρούσε ο επίσκοπος, αυτός ο γέροντας δημοσίευε σε εφημερίδες όπως στη Χριστιανική Δημοκρατία και, και στον Ορθόδοξο Τύπο, δημοσίευε και έλεγε ο γέροντας και έλεγε το εξής. Δεν έλεγε ονόματα, ούτε μητροπολίτες, ποιοι ας πούμε μητροπολίτες είναι οικουμενιστές, αλλά έλεγε ο οικουμενισμός λέει αυτά τα πράγματα. Η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη η σκέψη είναι αυτή. Και μιλάγε το τι λέει η Ορθοδοξία. Ναι. Και μάλιστα, ας σας πω και κάτι άλλο, όταν γινόταν ο διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, που τέλος πάντων πολλά υπόθησαν εκεί και πολλά και υπέρ και κατά αυτού του διαλόγου, κάποια στιγμή ένας καρδινάλιος που συμμετείχε στο διάλογο είπε το εξής: αν δεν υπήρχε στην Ορθοδοξία ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, λέει, θα είχε γίνει ένωση. Αυτοί οι τρεις είναι το εμπόδιο και το ανάχωμα κατά της ενώσεως. Άρα αυτό σημαίνει τι αγώνα είχε κάνει ο γέροντας και ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, αυτόν τον αγώνα που έκαναν για να κρατήσουν την Ορθοδοξία ανώθευτη. Και δόξα τω Θεώ μπορώ να πω ότι τουλάχιστον το Ορθόδοξο φρόνημα παραμένει και οι κεραίες των Ορθοδόξων Χριστιανών συλλαμβάνουν αυτά τα μηνύματα και ξέρουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το Ορθόδοξο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μια, όπως είχε πει και ο πατήρ Λουκάς παλαιότερα, σε ένα βιβλίο του, και το γράφτηκε και στο ίντερνετ, γράφτηκε στο διαδίκτυο αυτό, ότι θα πρέπει να γίνει μια πανορθόδοξη σύνοδος σύντομα, γιατί μήπως αν δεν έχει γίνει ακόμα, μήπως γίνει σχίσμα μέσα στην Ορθοδοξία.
2: Πάντως, επιτρέψουν, πατέρα Αρτέμι, να πούμε πολύ επιγραμματικά ότι είναι καλύτερο από το να διαμαρτυρόμαστε για τον οικουμενισμό και ποιοι είναι οι οικουμενιστές, να προτιμούμε αντί της διαμαρτυρίας τη μαρτυρία με τη δική μας ζωή. Προσοχή, γιατί ο πονηρός μας κάνει να βλέπουμε το τι γίνεται έξω από μας και να έχουμε και λόγο καυστικό πολλές φορές και ξεχνάμε το μέσα μας. Η μεγαλύτερη αντίσταση στον οικουμενισμό είναι η αγιότητα. Δεν είναι η διαμαρτυρία. Όταν εμείς ζούμε κατά Χριστόν, δεν φοβόμαστε τίποτε. Όταν ξεχνάμε την αποστολή μας, τότε γινόμαστε κι εμείς οι άνθρωποι που φωνάζουμε, αλλά θυμόσαστε ποιο κάνει πολύ θόρυβο, το βαρέλι το άδειο ή το γεμάτο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ερώτηση άλλη.
4: Ναι, καλησπέρα. Ευλογία σας, πατέρα. Θέλω να ρωτήσω για την ευχή για το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Έχει αξία για κάποιο λαϊκό να τη λέει εντός της ημέρας πολλές φορές? Είναι θέμα χρόνου ή είναι θέμα πόνου, δηλαδή να τη λέει με την καρδιά του, με συνέστημα, με κλάμα?
5: Τι αποδίδει περισσότερο?
2: Η νεαρά προσευχή από ένα λαϊκό μέσα στον κόσμο είναι θέμα χρόνου ή θέμα πόνου καρδιακού?
1: Ο Χριστός μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι και στην Καινή Αγία Γραφή, προτιμώ 3 λόγια από την καρδιά σου παρά 1000 λόγια από το στόμα σου. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάθε φορά που προσευχόμαστε να συμμετέχει πρώτα η καρδιά. Βέβαια, κάποιοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιώργης και άλλοι Άγιοι, έχουν μια διαφοροποίηση σε αυτό. Λένε, εσύ λέγε την ευχή, προσευχή σου, και έστω και αν δεν την αισθάνεσαι, πες την ευχή. Αυτό το ακούγει ο διάβολος και φεύγει. Και ο Άγιος Νικόδημος έχει το ωραίο παράδειγμα με έναν παπαγάλο σε ένα μοναστήρι, που έτρεχε ένας αετός να τον αρπάξει και ο παπαγάλος είπε «Κύριε Λέησον» και ο αετός έφυγε. Ο παπαγάλος δεν το σκέφτηκε. Ο αγάλος μίλησε όπως ενστικτοδός, όπως τα ζώα. Έτσι. Και όμως και με την ευχή αυτή έφυγε. Έτσι λέει, πες την ευχή, μπορεί να μην την νιώθεις, αλλά ο διάβολος τα ακούει και φεύγει. Και είναι καλό σε καθημερινή βάση να λέμε την ευχή, έστω και αν δεν την αισθανόμαστε, και νομίζω σιγά σιγά θα μπορούμε και να την αισθανόμαστε και σε καθημερινή βάση. Πάντα. Και να φτάσουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε.
2: Είμαστε ευγνώμονες στον Πατέρα Αρτέμιο για όσα μας είπε για τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο, μία μεγάλη προσωπικότητα της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας, ένα κόσμημα της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, και νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι γίνονται αληθινοί οδηγοί αυθεντικής πνευματικής ζωής και ορθόδοξου ήθους. Ευχόμαστε με τις προσευχές των Πατέρων και του Πατρός Αρτεμίου να ακολουθήσουμε ως επόμενη της Πατράσιν τα χνάρια αυτών των μεγάλων ορφών και, όπως είπαμε, να γίνουμε μαρτυρία Χριστού χωρίς να χάσουμε το δικαίωμα να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και όποτε πρέπει και όπως πρέπει να καταθέτουμε με πολύ ορθόδοξο τρόπο τις απόψεις μας έναντι της αθεΐας, της διαφθοράς και στο τέλος της διαστροφής.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
7: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
8: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
10: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
11: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σκοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μειώτη ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδον άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
9: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τις Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
10: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία τη λαμπρά και επιφανού ημέρα του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξη επί γη κριτήσεων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ει να μίαν απεπτοκότε και υπνούντε, αλεγρηγορούντε και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και ει των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχο ο ακατάπαυστο και η ανέκφραστο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον, σιγαρή το αληθινό φω το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα, και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσα ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκε στου αιώνα των αιώνων αμήν.
11: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
11: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
9: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
11: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
8: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
11: Αμήν.
8: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
8: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσω μεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, ύπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωπιό και τερέτω Τριάρδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθείτε σαν οι θλίβοντες με, πολύ πανίστανται έπαιμε. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε, αντιλήπτρου μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριο να κέκραξε και πήγουσό μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην κύπνους εξηγέρθην του Κύριου, σε αντιλήψετε μου, φοβηθήσου μου με λιάδο λόγου των κύκλων συνηθεμένων. Ανάστε Κύριε, σώσου μου ο Θεός μου, της επάδεξας πάντας εχθρόντας ματέως. Ο δάντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί του λαών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην κύπνους εξηγέρθην του Κύριου, σε αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε μη δε την οργή σου παιδεύσε. Τα βέλη σου είναι πάγιοι σάνι και επίστηρεξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μείου πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύ ευαρύνθη σαν επεμέν. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόλο πέσμα από προσώπου τη αφροσύνη. Με ταλαιπώρησε και κατεκάμπτει νέου τέλου. Όλη την ημέρα σκετροπάζουν πορευόμουν. Ότι ψώ με πλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν σαρκή μου. Κακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα ιόμενο προ την αγούν τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με τα ράχτη μια τέλη πέμει, ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που καίστη μέτε μου. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξαναδιομήγησαν και έστησαν και εγγυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σε ματαιότητε και δολιότητε όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω σου κήκον και ω άλλο σου κανίγω το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ο κέκουν το στόμα αυτού ηλεγμού. Ότι πει η κυρία Ελπή, εσύ είσαι ακούσε, κύριο Θεό μου. Τι είπαν μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθύνη, επόδο μου έφευγε με μεγαλορημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμο και ελγεδόν με ενώπιό μου στην ταπαντό. Ότι να νομίω με εγώ έναν κελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Ιδέα εχθρή μου ζω και κρατέονται υπέρ εμέν και επιθύδε σε ρημίσω τη μια δίκου. Ενταπιδότουν κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών πει κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μια που στήσα που μου πρόσχη στη βοήθειά μου κύριε τη εταιρεία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μια που στήσα που μου πρόσχη στη βοήθειά μου κύριε τη εταιρεία μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξου με γερή μου και αβάτω και ανίδω. Ούτε στον Αγίο αυτήν σιτού δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το λαιό σου πρεσβά στο χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα σου αρούτα χείλος μου. Ως εξθέτως και ποιότητος σε πληστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Η αμνημόνη βόνου σε πίτες τρομνίζουμε τη σόρτη σε μελέτουν εσέν. Ούτε γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγου σου αγαλιά σου. Με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εσαλεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχυρέ μου θεέ με ρίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε κρατήστε με το Θεό, επενεθήσετε πάσου μου αυτόν την εφράγη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη σόρτσε μελέτων εσέ, ούτε γεννήτη βοηθό μου και εν τη σκέπτε μου τερίγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν εντελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αί και ει του αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασιό Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασιό Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σε τρίες μέρες σε κέκραξε και ένυχτη είναι αντίον σου. Εις ελθέτων οποίων της προσευχή μου κλείνω σου εις τη δέησή μου. Ότι ευλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου του αδιήγηση. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέδοντες εν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθετο μιλάω κατ' οτάτων εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτων. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάνω τους μετρασμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας του νοστούς μου επ' εμέ έθετο με δέλημα η αυτής. Παραδόθεν και οξυπορευόμενη φθαρμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριο όλη την ημέρα διαπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια γιατρένα στήσου και εξομολογήσου αντέσει. Μη δίγησε τέτησεν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά μου σου εν διαπολία. Μη γνωστήσεν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς ο Κύριε και έκραξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε ποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σε πεμού. Το χώσι είμαι εγώ και εν κόπη συχνότητό μου, η ψωθή δεν ταπεινώθην και εξυπορήθην. Πεμέ διέλθουν οι αργίε σου, εφημερισμοί σου ξεταράξαμε. Κύκλωσά με σου είδωλ την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα σε πεμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου παταλαιπωρίε. Κύριο Θεό, σε τρει μέρε

0: του νονομηνίου. Ού κατά τεσσαρομία Σιμών επίησιν ημίνου, δε κατά τεσσαρμαρτία Σιμάνων τα παιδοκίνη μην. Ότι κατά το ύψο τρονό που τη γη κρατέωσε ο κύριο του έλειου αυτού που τη φοβωμένου αυτών. Καθώ να παίγωσαν το λεποδεσμό νεμάκου να φημώντα ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρησε κύριου φοβωμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήση του τυχού εσμένου. Άνθρωπο ο συγχώρτο ημέρα αυτό σε όντω του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθαν αυτό και όχι υπάρξει και υπηγνώσει των τόπων αυτού. Το δέλε του κύριου από το αιώνα και ω του αιώνα ψηφωμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντι φυλάσσου τη διθήκη αυτού και μνημημένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι το νοητή μα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε σε άγγελε αυτού δυνατή ισχύ. Πείγονται στο λόγο αυτού του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάω στην νόμη σε αυτού λειτουργία αυτού πείγονται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη σκοτία αυτού. Ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη σκοτία αυτού ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώ τις δέσεις ήμουν τη αληθείας, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις και σημαντά το δούλου σου, και ότι ού δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρός τη ψυχή μου, ταπείνωσιν γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινήσουν νεκρούς όνους και κηδεία συνεπεμέ του πνεύμα μνημή τα ράχτη την καρδία μου. Εμνείς τη μελών αρχαίων να μελέτησαν πάση τις έργες σου ποίημα στο κυρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς εδάς κύριε μου ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε και μη αθίσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστώ με πίσω με το πρωί του ελαιό, την πίση ήρπησα. Γνωρίζω με κύριε Δόμη προέψουμε προ ήρωα την ψυχή μου. Ξελούμε και τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέφυγμα. Δίδαξω με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη αυτή, είναι και το όνοματό σου, κύριε Ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξωφρεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ήμι. Εισάκουσα με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεσαι κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεσαι και σε μετά του δόλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα τη κοινή και ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε δε ίσον,
1: υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε δε ίσον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε δε ίσον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστε,

0: Νίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνα ημάς αποφάσεις θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με το πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

0: εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντοτε έθνη και γλώσσα μη και τον όμνη Κύριε μην άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου εγέννητο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θεοτό και αϊπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, εσπίτα και ζώνην του άχραντου σου σώματος, κρατεάν την πόλη σου περιβολήν εδωρήσω.

0: Και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, πιστώ το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη.

0: από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει με κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσει ελήφθην και να μαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήφθην η γάπη σας τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Καντής με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτής με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν δεν στέρτε επινωμένο. Απόστεψουν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πας της ανομίας με εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν εις εγκάθες μου. Μία απορρίψιμα από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλης απ' εμού. Απόδειν την αγαλία σου της σωτηρίου σου και πνεύμα την γημονικό στήριξόν με. Μη δάσκω νόμις στο σοδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ανέσή σου. Ότι ήθελες αστησία να το καλό καυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδεινός. Αγάθε μου, Κύριε, την ευδοκία σου του Σιών και οικοδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφορά άγγελο καυτώματα. Τότε νήσους είναι η θυσία στήριων σου μόσχους.
1: Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς. Λαμπάδα φωτοφανή την άδη των ότι σπαρθένω ναός. Ως ουρανός ευράμενος φεδρός την υπεραμνος ζώνην αυτής. Την οικουμένη σημαίνοντες των θαυμάτων εθριάζει αυγές. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς. Ισχύνται και ασφαλεία σύνδεσμον την συμπανάγτη θείανος όντως ζώνη νοητός. Εσωσμένη η πώληση του κράτους αδιάσπαστον έχει δύο και εγκαυχάται ένση. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς. Της πάλιος αληθώς υπέρτιμος εις σωρός και ποτού Θεό γίνει το λαοθή της εν γη. Ούτα σύμβουλα φέρος αλλά πιστός πιλάτος αυτής αληθείας θα γνωρίσματε. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς. Αρώματα μυστικά προχαίονται εν τον ναό της Αρινής εκ της τιμίας σήμερον σωρού και πληρούσε του πνεύματος της ευωδίας άμαντας τους μεταπόθου προσιώντας αυτή. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς. Ισχύν με θείαν ευσεβώς περίζωσαν υμνολογούντας σου, την ιεράν ζώνην θείων χρηματίωσαν την πόλη σου περίζωσμα και κρατέωμα κόρη και αραγές περιτύχεσμα άχραντη παρθένε την πίμνη σου. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς, σύ των θεών των δυνατών εκεί σας περιζωνίοντα τους ευσεβείς πάντας δύναμην πανάμε, διώσε μακαρίζουμε για την θείαν σου ζώνη περιχαρός σας παζόμενη χάρη να παντλούμε και έλεος. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς, χαρμονικός την καταθέσεις σήμερον, περιχωρεύσαν τις ιεράς ζώνες σας νηστεόπεδος εξής ημίν περιζωσμά αθασίες ή φάνθη και αδιάρρηκτον έντιμα και περιβουλία αδιάσπαστος. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς, υπό την σύνος ως λαός πανάμε προστρέχει δύναμη υπό την σύν σκέπην καταφεύγει πάντε πάση γενοβοήθεια και τα προστατηρίαν της πάση δίδω αιτήματα σώρους αδεινώντας φυχάσιμα. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς τιμήσουμεν επιστίω συναφίας προς Θεόν σύνδεσμον την της αγνής σήμερον ζώνη και πιστός προσκυνήσουμε. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς αένα η οχετή εξεχνάντος του σωρού ρέοντες των χαρισμάτων αγνή πάντα στους πιστούς καταρδεύουσιν. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς, η άματα της πιστής πολυήμνητος ημίν σήμερον της υπερτήμου αγνής ζώνη αναβρή εν χάρητη. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς, ως δώσει ο Θηνή ευφροσύνη σου αγνή ρέωσε, την των παθών κάμινων των σε ανεμνού των κοιμίζει αή. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς, νεουργείται καρδία πίστη θερμή ψάουσα ζώνη ιερά της Παρθένου και περιζώνεται δύναμη άμαχων κατά παθών ακαθάρτων, δυσμενών ασάρκονται άτρωτος μένουσα. Υπεραγία Θεοδόκες όσον ημάς, μένει άρθρος σε τη ιερά ζώνη σου ή της οτου άχρονταν σώμα κόρη διέσουσε, αθαγιάσεις ευσεβώς προσιώντας και θωράς εξαίρους ανώσων και θλίψιων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι χρημάτισας οίκος περικαλείς άθεντε λόγου του έξω σαρκοθέντος. Και εν Αγίος ο οίκο ευδόκης αζών την συνεντεθεί να είναι κατασπαζόμενη Αγία Σώμη. Και ρίνει και αή γησιώνος την αμήν την τιμία σου ζώνη τιμητικός άβαντες. Εν αγαλιάσει καρδίας περί της όμεθα τιμήν υπάρξουν πάντων πιστών Θεοδόκεως το υπερτήμα.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Συ Κύριε,
0: ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα καταθέσια της Υιής Θείας Ζώνης η Εκκλησία σου Φεδρός εορτάζει και εκτενώς κραυγάζεις η Παρθένε Άγνη απάντα εισπερίσωσε της εχθρών δυναστείας κράψουν τα βριάγματα των αθέων βαρβάρων και την ημών κυβέρνησιν ζωήν

Αγία Θεοδόκια όσων ημάς, ως υπέρτιμον στερέωμα Θεοδόκια ο ποιητής και κτίστης επεξάμενος ως περάστρης κατοικόσμησε, δεστίες ελάμψεσαι εσ καταφεδρίνης τα πέρατα. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, σε κρατέωμα η πόλη σου Θεοδόκια και ασφαλή κρυπίδα έχουσα τη θεία ζώνη σου συνέχεται δεσμόν αδιάσπαστον ταύτην εν πολέμης προτείνουσα. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, από γης ημάς ανέλκει Θεογεννήτων, προς ουρανών η θεία ζώνη σου του πόθο ταύτησαν αυθέντας θερμός, διώσε δοξάσμενος αιτίαν δόξης της Κρήτωνος. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, ιδού χάρης ανεξάντλητος δεύτε πάντες ειλικρινή καρδία ρίσαστε πίστην άματα πηγάζοντα, αυθόνος φιλέωτη της ελπής σωρού της πανάγνω μητρός. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, ζώνης θείας τεθύσης σήμερον ενίκος ο Θεοχαρίτωτε, συνεπανετέθη αγαθών πάσα δόσης της κρίζουση και πληρούτε πάς της αγιασμού προσπεράζων, τας αιτήσεις πιστός κομιζόμενος. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, ωραιώθης παρθένε λόγων ωραιότατον αποκοίησασα και το σώ ωραίο, τούτο οίκο τεθήνε ευδόγησα στην ωραίαν ζωνή της των σών ωραίων σώμα Θεοτό και ωραίος διέσωσε. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, σου ο Άγιος οίκος άλλος ως παράδεισος πάση γνωρίζεται, μέσον και κτημένος ως περεύος μονορόδων την ζώνη σου ευωδίας θείας αποπήρουσαντας καρδίας των πιστός προσιόντων πανάμε. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, όμρου θείων εφέλη γέγονας πανάμε εν αποστάζουσα σωτηρίας είδων και την γην χερσωθήσαν εγκλήμαση προς καρποφορίαν μεταγωγούσα ευσεβίας δια τούτου πιστός εδοξάζουμε. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, νέων τέτο κασιμήνος παιδίων των προπάντων αιώνων και καινουργής καρδίας αμαρτίες παλαίως συνδεξαμένας καινισμό της καταθέσεως της τιμίας ζώνης σου κόρια υπάρθενε. Υπεραγία Θεοδόκια όσων ημάς, Άγιος ο Ναός Θαυμαστός δικαιοσύνη υπάρχει, ούστης την θαυμαστήν σου ζώνην θαύματα βρίουσαν και κτημένες, της πιστής πέλαγος δείκνειται η αμάτων Θεοκίητρο με τον Πάρθεν. Δούξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι γέγηθε πάσα ψυχή συνιούς εν Αγίο Ναό σου. Και εν αυτό ορώσα Θεοτό και την ζώνη σου ως πελήριον φεδρών, φέγκος αστράτουσαν χαρισμάτων του Παντουργού και Θείου Πνεύματος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Νεύρος ον ημών αγνήτας καρδίας παραθύσας, παντίον αμαρτιών ιδέες και περίσσωσον δύναμην τους την ζώνη σου πιστός ως πολυτίμητον και κτημένους

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεων.

0: Βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την Θεοδόκον γαστέρα σου Θεοτόκε, περιβαλούσα η ζώνη σου η τιμία. Κράτος τη πόλη ο προσμάχητον και θησαυρός υπάρχει των αγαθών ανέκρυπτος. Ημώνη τεκούσα υπάρθενος, ημώνη τεκούσα υπάρθενος. Της γηγενώντας αμεγαλία διηγήστε λόγος, πία γλώσσα βρωτών, νους γαρουδέ ουράνιος, αλητεκούσα της συμπαθίας του αμέτρητον πέλαγος, δέξε και νύνε εξακάρπων χιλέων τάσματα και δίδουμε θείαν χάριν εφημείς της συν ζώνην δέσποινα. Διείς κόσμος αγάλητε συναγγελισινών σου, τα θαύματα ημώνη τεκούσα αϊπάρθενος. Η μόνη τεκούσα

τη 31η του αυτού μηνός, ανάμνησης της εν τη Αγία, σωρώ, καταθέσεως της τιμίας ζώνης, της υπεραγίας Θεοτόκου, εν το σεβασμίο αυτής οίκο, το όντι εν της Χαλκοπρατίης, ανακομιστήσεις από της Επισκοπής Ζήλας επί Ιουστινιανού του Βασιλέως, ετι δέκει του γεγονότος Θαύματος, δια της επεθέσεως της τιμίας ζώνης, εις την βασιλίδα ζωήν την σύζυγον λέοντος του Βασιλέως. Τη ευθύμερμη της ανακαινήσεως του ναού της υπεραγίας Θεοτόκου εν τον αιωρίο, τες της αχράντου μητρώσου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Σταυρών χαράξας μωσής, επευθείας λάβδο, την ερήθραν διέτε με, το Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρέπτη

0: Amen.
1: Επίση κράτος εν βραχίον η αυτούδη, σκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων.

καθήλευε νόστα σαβοθρόνων και ύψωσε ταπεινού, πεινώντα ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντα εξαπέστειλε καινούς.

0: Αμήν.
1: Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού γνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, του Αβραάμ και του σπέρματι αυτού έως αιώνιος, την ημιωτέραν των χερουβήμ,

ενίτε αυτόν εν τιμάνω και χωρώ, ενίτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Τσι πανάκραντε δέσποινα, κρατεών περιτυχίσμα, άραγεστε στήριγμα και διάσωσμα, τόσο λαό και τη πόλη σου υπάρχουσα δεδοκάς, ως πέδραν περιβολήν την υπέτοιμο ζώνην σου περισσόζουσαν. Συμφορών εκ παντίον τους εν πίστη και Ζεούς

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρίε δεηθώμεν.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σήμαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων.

0: Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.

0: και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών,

0: του Άγιον Αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη υπηρανθάνου πάση την αποδόση αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς.
0: Κύριος εν τώρα νοητήμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς.
1: Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από της δεσποτείας αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
1: κοινή και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν.
0: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου,
1: σώτε σώσον ημάς.

0: Σωστός ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κυρία.
0: Ότισον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν η ψυχή μου τον Κύριον, εσύ Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρεν σωτηρίαν, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και

Χριστόν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενου στο Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον.

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

Ίσο, ως πρωτοκός σου άφθαρτα διαμήναντα, επισήγαρ και φύσης και νοτομήτε και χρόνος.

0: Επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού.
1: Σοφία.
0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδερφοί, είχεν η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας τότε Άγιον Κοσμικού. Σκηνή γαρ κατεσκευάστη η πρώτη ενή η τελιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων, χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης περί και καλυμμένην πάντοθεν χρυσίον, εν εις θάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος Αρών η βλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης υπεράνω δε αυτής χερουβήμ δόξης κατασκιάζοντα το ηλαστήριον. Περιών ουκ έστεινιν λέγειν κατά μέρος του τον Δεού το κατεσκευασμένον εις μεν την πρώτην σκηνήν διαπαντός εισίασιν ιερείς τας λατρείας επιτελούντες. Εις δε την Δευτέραν άπαξ του ενή αυτού μόνος ο αρχιερεύς, ου χωρίς αίματος ο προσφέρει, υπερέ

Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μοστρατού, το κατοικούντον και παρεπιδημούντον την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού του και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη Θεία Μυστεωγία ταύτη. Των μακαρίων και δήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ιερού Ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος νοσταμένων και πεσόντων και πάντων των υπερπίδιν αστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Ευχαριστούμε.
1: Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και σε έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνια ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και ανασάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθιζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Σύ Πατρί και ο Υιός προσκυνούμενο και συντοξαζόμενον, το λελίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

άξιον και δίκαιον σε μην σε ευλογήν, σε νυν σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν παντή τόπο της Δεσποτείας σου. Σιγά Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, εκατάλληλος, αιώνος, αυτός ο, σύ και μοναγνήσιος το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το εν ημάς παρήγαγες και πραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη Βασιλεία σου χαρίσου μέλουσον. Υπέρ τούτου να πάντων ευχαριστούμενση και το μονογενήσιο εκ το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και νοικείσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης νυχτών χειρών ημών, δέξτε κατεξίωσε και της υπαρεστήκαση χιλιάδες ευχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χειροβήμη της Σεραφείμ ξαπέρυγα πολιώματα με τα άρση εφερωτά.

0: Και λέγει,
1: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν

0: Κύριε,
1: ευχαριστούμε Συ Βασιλέ Χώρατε, ότι αμετρήτως οι δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου, εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παρακαλών, Αυτός δέσου τα ουρανώθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας της αυτών κεφαλάς, ουγάρ έκνεσκη και αίματι, αλλά στη φοβερό Θεό, σίουν δέσου τα προκείμενα πάση μη σαγαθών εξομάλισον, κατ' την εκάστη μια χρία, της πλέωσης σύμπλευθον, της ειδοπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας Ιησού Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού με του ευλογητός

πρόσκου ισχύρι σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξαγίου κατητηρίου σου και από θρονδό του βασιλείου σου και θέση το γεια σε εμάς, ο άνω πατής γιατίμενος και ό,τι μην αρά του συνών και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή με τα δω ημίν το κράτος σώματός σου και του τιμήματος και δήμο παντή το λαό, ο Θεός η λάστη μου το λόγιο λύσου μου. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας.

Ιον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου

Υπό ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ο μόνος.

Πληρωθητό το στόμα ημών ενέσαι όσου Κύριε, όπως ανυμνήσω με την δόξα σου, ότι εξίωσα σημάς, ας των Αγίων σου μετανσχύν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο αγιασμό, όλη την ημέρα μελένοντας την δικαιοσύνη σου.

0: των ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όνειμα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐν,

0: Κυρίου και έλεος έλθε θυμάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες του Αχράτου και Παναμού με Αγίας ο Μητρός εις την κατάδυση της τιμία ζώνης εορτάζουμε. Δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Προστασίε του τιμίου νεπουρανίου δυνάμενο σωμάτων.
1: Οικεσίε
0: του τιμίου δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστό Ιωάννου. Του Αγίου Πατρό Σιμών Νικολά και Βισκόπου Μύρου, τη Λυκέ του Ματωργού, του Αγίου Δόξου, Μεγαλομάτρο Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, τη Οσία Μητρό Σιμών Θεοδόρα, τη Βασιλίση, του Αγίου Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου και στην Επόλαιο του Σωστόμου, που τη θεία μισθαγωγία ανεπιτελέσει με τον Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμη και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα εμάς. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Θεός σε ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχήν μου, επέθονται επεμέ κρατεοί, ούτε η ανομία μου ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσεν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Ιδού αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέαν τις χείλες αυτών ότι τις ήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εκγελάσει αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέφυλαξω ότι εσύ ο Θεός, αντιλήπτορ μου πει. Ο Θεός μου, το έλεος σου προφθάσει με. Ο Θεός μου, δείξον μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς, ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία. Εν οργή συντελείας και ομοί υπάρξουσι και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσιν πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γογγίσουσιν. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί το έλεό σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύ, ψαλώ, ότι σύ ο Θεός, αντιλήπτορ μου ή ο Θεός μου, το έλεός μου.
1: Ψαλμός 58. Εις το τέλος, μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις τη λογραφίαν. Τότε που ο βασιλιάς Σαούλ έστειλε στρατιώτες και φύλαξε το σπίτι του προκειμένου να θανατώσει τον Δαβίδ. Ω Θεέ μου, ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου και απάλαξέ με από την επιβουλή εκείνων οι οποίοι εξεγείρονται εναντίον μου. Γλίτωσέ με από όσους εργάζονται την ανομία και από ανθρώπους αιμοβόρους σώσε με. Ορίστε, έστησαν ενέδρες εναντίον της ζωής μου. Ζητούν ως άλλο θύραμα να με συλλάβουν και να με εξοντώσουν και επιτέθηκαν εναντίον μου ισχυροί, διαθέτοντας μεγάλες δυνάμεις. Αιτία τούτου δεν είναι, Κύριε, ούτε κάποιο ανώμημά μου, ούτε κάποια αμαρτία που διέπραξα εγώ. Μέχρι σήμερα δίνησα το στάδιο του βίου χωρίς ανομία και συμπεριφέρθηκα με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Σήκω, Κύριε, και έλα σε συνάντηση και βοήθειά μου. Δες σε ποιον κίνδυνο βρίσκομαι και ποια δεινά υποφέρω. Και εσύ, Κύριε, που είσαι ο Θεός και Δεσπότης των Αγγελικών Δυνάμεων, ο Θεός ο λατρευόμενος από τον Ισραήλ, σπεύσε να επισκεφθείς με την τιμωρητική σου ράβδο όλα τα πλανόμενα έθνη που πλανώνται μακράν σου, και μη σπλαχνιστείς διόλου όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τύψη ή δισταγμό εργάζονται την ανομία, αλλά εσύ τιμώρησέ τους αλίπητα. Όπως ακριβώς ο σκύλος κατά την εσπέρα περιέρχεται και αναζητά την τροφή στα σκουπίδια και στα απορρίμματα των σπιτιών και διαταράττει την ησυχία των κατοίκων με τα γαυγίσματά του εξαιτίας της πείνας, έτσι και αυτοί, αποφεύγοντας το φως της αληθείας και καλυπτόμενοι από το σκότος της υποκρισίας και της ανηλικρίνειας, επιστρέφουν κατά τη νύχτα και διψούν και πεινούν να φάνε αίμα ανθρώπινο και διατρέχουν τριγύρω την πόλη αναζητώντες τα θύματά τους. Αυτοί δεν πρόκειται βέβαια να γαυγίσουν σαν το σκυλί, αλλά ειδού θα πουν λόγους και λέξεις με το στόμα τους και στα χείλη τους υπάρχει ρομφαία και μαχαίρι κοφτερό. Βρίστε, κακολογήστε και συγκοφαντήστε, λέγουν αυτοί, γιατί ποιος μας ακούει και σε ποιον πρόκειται να δώσουμε λόγο για αυτά που θα εξέλθουν από τα χείλη μας. Και καθών χρόνων λέγουν αυτοί τους χλεβαστικούς αυτούς και φαρμακερούς τους λόγους, εσύ Κύριε θα τους εμπέξεις και θα τους περιγελάσεις, θα εκμηδενήσεις όλα τα πλανόμενα έθνη που πλανώνται μακράν σου. Τη δύναμη και την επικράτησή μου στην δική σου περιφρούρηση και προστασία θα αναθέσω, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου, ο βοηθός και προστάτης μου. Ω Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα αποστείλεις εν καιρός το ελαιό σου για να με προφθάσει, για να μην πάθω τίποτε από τους εχθρούς μου. Ο Θεός τον οποίο λατρεύω και έχω δικό μου θα μου δείξει ό,τι είναι πρέπον και δίκαιον να επισυμβεί στους εχθρούς μου. Μην τους θανατώσεις Κύριε, αλλά με τις τιμωρίες σου ταπείνωσέ τους παραδειγματικά. Τούτο ποθώ για να μην λησμονήσει το νόμο σου το έθνος μου, η γενιά μου, επειδή δεν θα έχει ζωντανό παράδειγμα των εκδικήσεών σου. Διασκόρπισέ τους με την δύναμή σου μακριά από την πατρίδα τους και ρίψ' τους ταπεινωμένους και σειρωμένους επί του εδάφους μέσα στην αθλειότητα, εσύ Κύριε που είσαι ο υπερασπιστής και προστάτης μου. Πόσο απεχθής είναι η αμαρτία του στόματός τους, πόσο δηλητηριώδης και φωνικός είναι ο λόγος των χειλαίων τους, και ως εκ τούτου ας συλληφθούν μαζί με την υπερηφάνειά τους, ταπεινωμένοι και εξευτελισμένοι. Και από την κατάρα και το ψεύδος που εξερχόταν από τα χείλη τους θα γίνουν διάγγελμα και διαλάλημα ανά τον κόσμο για την καταστροφή και την απώλειά τους. Θα γίνουν ξακουστοί για τον θάνατο και τον εξαφανισμό τους εξαιτίας της δίκαιης οργής του δικαίου κριτού, και δεν θα υπάρξουν πλέον επί της γης, και εξαιτίας αυτής της τιμωρίας των ασεβών θα μάθουν όλοι ότι ο Θεός είναι δεσπότης και Κύριος των απογόνων του Ιακώβ, αλλά και όλων των ανθρώπων που κατοικούν μέχρι των περάτων και των εσχατιών της γης. Σαν το σκυλί το πεινασμένο που αναζητεί με γαυγίσματα τροφή κατά την εσπέρα μέσα στις οδούς της πόλεως, έτσι και αυτοί επιστρέφουν κατά τη νύχτα για να εκτελέσουν τα σκοτεινά τους σχέδια, αναζητώντας να χορταστούν με αίματα και σάρκες ανθρώπων, και διατρέχουν ολόκληρη την πόλη τριγύρω αναζητώντας τα θύματά τους. Αυτοί όμως θα διασκορπιστούν και θα πλανώνται εδώ και εκεί, με τον πόθο να φάγουν και να κορέσουν το μίσος τους και τις αιμοβόρες διαθέσεις τους. Αλλά δεν πρόκειται να χορταστούν, και εφόσον δεν χορταστούν, θα γογγίζουν και θα γαυγίζουν. Εγώ όμως θα ψάλω άσμα δοξολογίας στην δύναμή σου, με την οποία σώθηκα, και το πρωί θα γεμίσει η καρδιά μου από αγαλίαση για το έλεό σου που έστειλες σε μένα. Γιατί εσύ, Κύριε, έγινες ο βοηθός μου και το καταφύγιό μου κατά τις ημέρες της καταπιέσεως και των κινδύνων μου. Εσύ, Θεέ μου, είσαι ο βοηθός μου. Προς τιμή και δοξολογία σου θα ψάλω ύμνο, γιατί εσύ, Θεέ μου, είσαι ο προστάτης μου, ο Θεός τον οποίον λατρεύω και στον οποίον ανήκω, Θεός γεμάτος έλεος και εσπλαχνία προς εμένα.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: ώρα Ελλάδος.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Αυγούστου. Ανάμνησης της καταθέσεως της τιμία ζώνης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Χαλκοπρατίης. Σύμφωνα με μία αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, τη στιγμή που εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο για να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η Παναγία Θεοτόκος άφησε τις δύο αισθήτες της σε δύο φτωχές Εβραίες που την είχαν υπηρετήσει. Οι τελευταίες φύλαξαν ως πολύτιμα κοιμήλια τα λείψανα αυτά, που περνούσαν από γενεά σε γενεά, μέχρι που η Γάλβιος και Κάνδιδος πήραν τη μία από αυτές με ένα ευσεβές τέχνασμα κατά την βασιλεία του Λέοντος Πρώτου και την κατέθεσαν στο ναό των Βλαχερνών. Η ζώνη της Θεοτόκου, που κανείς δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε στην επισκοπή της Ζήλας, κοντά στην Αμάσια του Πόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού, περί το 530, και κατατέθηκε στο ναό των Χαλκοπρατίων, που βρισκόταν όχι μακριά από την Αγία Σοφία προς Δυσμάς, στη συνοικία των Χαλκοματάδων. Την ημέρα αυτή εορτάζονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας και τα δύο περηφανή λείψανα, η Αγία Ζώνη και τα Σπάργανα του Σωτήρους. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 888, η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος έκτου του Σοφού Ζωή, υποφέρουσα βαριά από πνεύμα ακάθαρτο, είδε σε οπτασία ότι θα θεραπευόταν ανέθετε πάνω της στη ζώνη της Θεοτόκου. Ο αυτοκράτορας έβαλε τότε να σπάσουν τη βούλα που σφράγιζε την σωρό, θήκη, μέσα στην οποία βρισκόταν το λείψανο, και ανακάλυψε με θαυμασμό την τιμία ζώνη, τόσο καινούρια και λαμπρή, όσα να είχε υφανθεί μόλις την προηγουμένη. Δίπλα της βρέθηκε ένα έγγραφο που έδειχνε την ακριβή χρονολογία της μετακομιδής της στην Κωνσταντινούπολη και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο αυτοκράτορας την είχε αποθέσει στη θήκη και την είχε σφραγίσει με τα ίδια του τα χέρια. Ο αυτοκράτορας Λέωνα σπάστηκε με ευλάβεια το λείψανο και το παρέδωσε στον Πατριάρχη. Μόλις ο Ιεράρχης ξεδίπλωσε τη ζώνη πάνω στο κεφάλι της αυτοκράτηρας, εκείνη ελευθερώθηκε από την ασθένεια. Όλοι εδόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και την υπεραγία μητέρα του και το ιερό λείψανο τοποθετήθηκε πάλι στη σωρό, αφού η αυτοκράτηρα με ευγνωμοσύνη το κόσμησε με χρυσανήματα. Αναφέρεται ότι ο τσάρος της Βουλγαρίας Ιωάννης Ασάνης, αφού νίκησε τον Ισαάκ δεύτερο άγγελο, πήρε τον σταυρό μέσα στον οποίο βρισκόταν ένα κομμάτι της Αγίας Ζώνης και ότι ένας ιερέας το πέταξε στον ποταμό για να μην βεβηλωθεί. Ανακτημένο από τους Σέρβους, το Άγιο Λείψανο προσφέρθηκε κατόπιν από τον Άγιο Πρίγκιπα Λάζαρο στην Αθωνική Μονή Βατοπεδίου, όπου τιμάται έως σήμερα, αναδίδοντας γλυκιά ευωδία και επιτελώντας πλήθος θαυμάτων. Η ζώνη αυτή που έσφιξε τα άχραντα σπλάχνα τα οποία εβάστασαν τον δημιουργό και νοτίστηκε από σταγόνες γάλα που έθρεψε τη ζωή του κόσμου, παραμένει για όλους τους πιστούς αραβώνα σωτηρίας. Τους προτρέπει να περιζώσουν όλα τα κινήματα της σαρκός και να μιμηθούν την αγνότητα της ψυχής και του σώματος, της πανυπεράγνου, παρθένου και μητρός, έτσι ώστε να κρυθούν άξιοι να φέρουν και αυτοί με τη σειρά τους μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό, που δεν πάβει να γίνεται για μας πεδίον.

ότι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας, Ηράκλειος, Φαύστος και Μινάς, όποι στενοί πονσιρώμενοι τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φιλέορτου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου. Ε Αγίε Επτά Παρθένοι, Εγαζέε, Ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι 366 Μάρτυρες, οι Εκνικομιδίας, Ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες, οι Εκπέργοι της Παμφιλίας, οι Σπύροι Ποστροθέν Τρέχειν Αναγκαστέντες, τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των 100.000 μαρτύρων της Τυφλίδος. Όταν ο Γιαλάλ Εντ-Ντίν, σάχης του Χορέσμ, κατέλαβε την Τυφλίδα το 1225, σφαγίασε ανελαίητα όλους τους κατοίκους και τους πρόσφυγες των γύρω χωριών που δεν είχαν δεχθεί να αρνηθούν τον χριστιανισμό, βεβηλώνοντας τις ιερές εικόνες.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Εντάν, κτήτορος και επισκόπου του Λιντισφάρν. Όταν ο βασιλιάς της Νορθουμβρίας, Άγιος Οσβάλδος, αποφάσισε να συνεχίσει την ιεραποστολή που είχε διακοπεί μετά το θάνατο του Αγίου Έντουιν, απευθύνθηκε στους μοναχούς της περίφημης Μονής Αιώνα περί το 635. Ο Ιεραπόστολος όμως, που στάλθηκε για να ευαγγελίσει τους Άξονες, υποχρεώθηκε να επιστρέψει σύντομα στη χώρα του. Οι πατέρες της Μονής κεντρώθηκαν για να εξετάσουν τους λόγους της αποτυχίας αυτής και ο Όσιος Εντάν παρατήρησε ότι δεν ήταν σωστό να επιβάλλεται εξ αρχής στους πληθυσμούς αυτούς όλη η αυστηρότητα του Ευαγγελικού Νόμου, αλλά έπρεπε σύμφωνα με τις συστάσεις του Αποστόλου των Εθνών να τους στρέφει κανείς με το γάλα της διδασκαλίας προκειμένου να οδηγηθούν σιγά σιγά στην τήρηση των ανώτερων εντολών. Θαυμάζοντας τη διάκρισή του, τη θεμελιώδη αρχή όλων των Αγίων Αρετών, οι πατέρες αποφάσισαν αμέσως να τον χειροτονήσουν επίσκοπο και να το στείλουν σε ιεραποστολή στην Ορθουμβρία. Φτάνοντας εκεί, ο Όσιος Εντάν ίδρυσε στο νησί Λιντισφάρν μία μονή που σύμφωνα με την κελτική παράδοση αποτελούσε συγχρόνως και έδρα της επισκοπής του. Με τη βοήθεια του βασιλιά που του χρησίμευε συχνά και ως μεταφραστής, άρχισε τα ιεραποστολικά ταξίδια του στην απέραντη επισκοπή του, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του προς την Ιβερνικία. Ταξιδεύοντας πάντα πεζός, ακολουθούμενος από μία ομάδα κληρικών και μοναχών που τηρούσαν στο ταξίδι όλα τα μοναχικά καθήκοντά τους, κήρυτε όχι μόνο σε δημόσια μέρη, αλλά πήγαινε από σπίτι σε σπίτι για να προσφέρει το φως της πίστεως σε εκείνους που ήσαν ακόμη ειδωλολάτρες ή να στερεώσει τους πιστούς. Ζούσε εν πτωχία και πλήρη αποταγή από τα επίγεια πράγματα, γεγονός που του επέτρεπε να επικρίνει με παρησία τους πλούσιους και ίσχυρους. Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να μοιράζει στους φτωχούς ό,τι του πρόσφεραν ή να εξαγοράζει αιχμαλώτους και δούλους, προετοιμάζοντας τους καλύτερους μεταξύ των για την ιεροσύνη. Παντού όπου περνούσε, ίδρυε εκκλησίες και μοναστήρια, στα οποία άφηνε μοναχούς για να μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά, όπως ήταν το έθος στα Ιρλανδικά μοναστήρια. Προκαλώντας το θαυμασμό όλων με την εγκράτειά του, ο Όσιος Επίσκοπος ήταν ο πρώτος που έκανε πράξη αυτό που δίδασκε, εμπνέοντας έτσι με το παράδειγμά του στους αγρίκους αυτούς πληθυσμούς τη ηλικίτητα των Ευαγγελικών Ηθών. Ενεθάρρυνε και τους λαϊκούς ακόμη να τηρούν τις νηστείες και να χρησιμοποιούν την μορφή των προσευχών των μοναχών, ενώ τους προέτρεπε όλους να τίνουν προς την τελειότητα. Υπήρξε πνευματικός πατέρας της Αγίας Χίλντα και ίδρυσε τα πρώτα γυναικεία μοναστήρια στο βασίλειο της Νορθουμβρίας. Η ιεραποστολική δράση του Οσίου Εντάν ήταν τέτοια που μπορεί να πει κανείς ότι ήταν περισσότερο και από τον Άγιο Αυγουστίνο Καντερβουρίας, ο αληθινός Απόστολος της Αγγλίας. Μετά το θάνατο του Αγίου Οσβάλδου, ο Όσιος Εντάν απέκτησε τη φιλία του βασιλιά του Ντέιρα, Όσβιν. Μια ημέρα ο ηγεμόνας δόρισε σε αυτόν το καλύτερο άλογο του με τη λαμπρή υποσκευή του, αλλά ο επίσκοπος το έδωσε ως ελεημοσύνη λίγο αργότερα σε έναν ζητιάνο.

0: Ευθύς ύψωσε τα χέρια προς τον ουρανό, επικαλούμενος με δάκρυα για τη θεϊκή συνδρομή. Την ίδια στιγμή ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και οι φλόγες στράφηκαν κατά των επιτιθέμενων που τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με την πρόρηση του οσίου Εντάν, ο βασιλιάς Όσβιν έπεσε νεκρός σε μια μάχη κατά τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των βασιλιάδων της Βερνικίας και του Ντέιρα. 12 ημέρες μετά το θάνατο του βασιλιά, ο Όσιος Επίσκοπος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στον Μπάμπουρκ και το σώμα του ενταφιάστηκε στο Λίντισφάρν. 31 Αυγούστου του 651. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1056 πεθαίνει Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, τελευταία εκπρόσωπος της Μακεδονικής δυναστείας. Σαν σήμερα το 1788 ο Λάμπρος Κατσόνης με το στολίσκο του κατά ναυμαχή και τρέπει σε φυγή τουρκική μοίρα κοντά στην Κάρπαθο. Σαν σήμερα το 1866 Κρήτες επαναστάτες υποχρεώνουν σε συνθηκολόγηση τους Αιγυπτίους του Ισμαήλ Πασά στις βρύσες από Κορώνου μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των Τούρκων να τους ενισχύσουν. Στις 31 Αυγούστου του 1922, οι Τούρκοι πυρπολούν τη Σμύρνη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων ήταν και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Στις 31 Αυγούστου, 13 Σεπτεμβρίου, με το νέο ημερολόγιο, ξεκίνησε η φωτιά που κατέστρεψε τη Σμύρνη. Ήταν το σύνθημα για το τέλος της μακραίωνης παρουσίας του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Μέχρι τότε ζούσαν στην πόλη 270.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 140.000 ήταν Έλληνες, 80.000 μουσουλμάνοι, 20.000 Εβραίοι και 12.000 Αρμένοι. Η ιστορική έρευνα έχει αποδείξει ότι ο εμπρησμός της Σμύρνης ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου των Τούρκων. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος των συμμαχικών δυνάμεων, που έμειναν προκλητικά αμέτωχες στην κατάσταση.

0: τα στροφή. Σαν σήμερα το 1923 η Ιταλία καταλαμβάνει μετά από βομβαρδισμό την Κέρκυρα, εκμεταλλευόμενη τη δολοφονία από Αλβανούς πράκτορές της σε ελληνικό έδαφος του στρατηγού Τελίνη, μέλους της Επιτροπής Καθορισμού των Ελληνοαλβανικών Συνόρων. Σαν σήμερα το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 10. Ο Πέτρος εξιστορεί τα περί του Κορνηλίου. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και αδελφοί που έμεναν στα διάφορα μέρη της Ιουδαίας ότι και οι εθνικοί εδέχθησαν το Λόγο του Θεού και ευαπτίστησαν χωρίς προηγουμένως να περιτμηθούν. Και όταν ανέβη ο Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, εδείκνυαν προς αυτόν ψυχρότητα και τον απέφευγαν οι εξιουδαίων χριστιανοί, οι οποίοι πριν βαπτιστούν και γνωρίσουν τον Χριστό, είχαν λάβει περιτομή. Εθεώρουν δε και τώρα ως αναγκαία την τήρηση των τυπικών διατάξεων του νόμου και έλεγον προς τον Πέτρο, ότι εμβήκεσι στο σπίτι ανθρώπων που δεν είχαν λάβει ποτέ περιτομή και έφαγες μαζί με αυτούς χωρίς να προσέξεις εάν τα φαγητά ήσαν καθαρά και παρεσκευάστησαν όπως απαιτούν επερι καθαρότητος διατάξεις και παραδόσεις. Ήρχισε δε ο Πέτρος να εκθέτει τα γεγονότα κατά σειράν και έλεγε, εγώ προσευχόμενη στην πόλη της Ιώπης και έπεσα εις έκσταση και είδα όχι πλέον με τας αισθήσεις του σώματος θείο όραμα. Είδα δηλαδή ένα αγγείο σαν συνδόνη μεγάλη να κρατείται από τα τέσσερα άκρα της και να ρίπτεται κάτω σιγά σιγά από τον ουρανό και ήλθε έως εκεί που ήμουν εγώ. Εις την συνδόνη αυτή έριψα προσεκτικά το βλέμμα μου και διέκρινα καθαρά και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Ήκουσα δε φωνή η οποία μου έλεγε, «Πέτρε, σήκω, σφάξε και φάγε». Εγώ δε είπα, «Με κανένα τρόπο, Κύριε, δεν θα σφάξω ούτε θα φάγω ποτέ από τα ζώα αυτά, διότι δεν έβαλα ποτέ στο στόμα μου οποιονδήποτε μολυσμένο ή ακάθαρτο φαγητό». Απεκρίθη δε εκ δευτέρου σε με μια φωνή από τον ουρανόν, «Εκείνα που ο Θεός διεκήρυξε ως καθαρά, σύ μη τα θεωρείς και μη τα αποκαλείς ακάθαρτα». Τούτο δε έγινε τρεις φοράς και πάλιν όλα εσύρθησαν επάνω εις τον ουρανόν, εις τον τόπο δηλαδή που κανένα κάθαρτο δεν εισχωρεί. Ήσαν λοιπόν και όλα αυτά καθαρά και ειδού κατά την αυτήν ακριβώς στιγμή εστάθησαν εμπρός εις το σπίτι όπου ήμουν τρεις άνθρωποι απεσταλμένη προς εμέ από την Κεσάρια. Είπε δε προς εμέ το πνεύμα να τους ακολουθήσω και να έλθω μαζί τους εις την Κεσάρια χωρίς να δοκιμάσω δισταγμό ή αμφιβολία περί του αν επιτρέπεται να ταξιδεύσω με ταυτόν. Ήθω δε μαζί με εμέ εις την Κεσάρια και αυτοί εδέξω οι αδελφοί τους οποίους βλέπετε και εισήλθομεν μαζί στο σπίτι του ανθρώπου που μας είχε προσκαλέσει. Και αυτός μας διηγήθη πως είδε τον άγγελο εις το σπίτι του να σταθεί όρθιος εμπρός του και να του είπε: «Στείλε εις την Ιώπη ανθρώπους και κάλεσε τον Σίμωνα που επωνομάζεται Πέτρος. Αυτός θα λαλήσει προς ελόγους με τους οποίους, εάν τους εγκολποθείτε και συμμορφωθείτε προς αυτούς, θα σωθείς σύ και όλοι όσοι είναι εις το σπίτι σου. Όταν δε εγώ ήρχισα να τους ομιλώ, μετεδόθησαν εις αυτούς τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, καθώς είχαν μεταδοθεί και εις ημάς, εις τας αρχάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που δια πρώτη φορά μετεδόθη το Άγιο Πνεύμα εις την Εκκλησία. Ενεθυμήθην δε τότε το λόγο του Κυρίου, όταν έλεγε: «Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε τους προσελθόντας εις αυτόν με απλού νερό, σείς δε θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον. Εάν λοιπόν την αυτή δωρεά και τα ίδια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έδωκεν εις αυτούς ο Θεός, όπως και εις ημάς, και τα έδωκε μόνο και μόνο διότι και εκείνοι και εμείς επιστεύσαμεν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ποιους ήμουν εγώ και ποια δύναμη είχον για να εμποδίσω τον Θεό από του να δεχθεί στο βάπτισμα τους εθνικούς τούτους. Όταν δε ήκουσαν αυτά οι εν Ιερουσαλήμης χριστιανοί, ησύχασαν και έπαυσαν κάθε αντιλογία και δόξαζον τον Θεό λέγοντες: Από αυτά λοιπόν αποδεικνύεται ότι και εις τους εθνικούς έδωκε ο Θεός την χορηγηθήσαν εις τους Ιουδαίους μετάνοια, δια να λάβουν και αυτοί την δια του Μεσσίου σωτηρίαν και ζωήν».
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
5: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, θυμίζω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερθήκαμε σε μία μικρή επιστολή, την επιστολή του Ιούδα, που εντάσσεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και υπενθυμίζω λίγο ότι η επιστολή αυτή του Ιούδα ανήκει στις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Ο συγγραφέας ονομάζει τον εαυτό του αδελφό του Ιακώβου, αλλά όχι και Απόστολο. Και είδαμε ότι παρόλο που υπάρχει μια κάποια σύγχυση, εμφανίζεται κάποια σύγχυση ως προς το πρόσωπο του Ιούδα, αν είναι ο Ιούδας ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, ή του Ιούδα, ενός εκ των 12 Αποστόλων του γνωστού με το επώνυμο Θαδαίου ή Λεβαίου, είδαμε ότι πρόκειται εν της πράγμαση για τον Ιούδα, τον αδελφόθεο, όπως και αυτός χαρακτηρίζεται, τον αδελφό του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου. Είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, και λέω νομιζόμενους διότι στην εποχή τους, την εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι θεωρούσαν, πίστευαν ότι είναι αδέλφια του Ιησού Χριστού, αδέλφια όχι βέβαια εξ αίματος αλλά εξ αχιστίας, καθώς πρόκειται για τα παιδιά του δίκαιου Ιωσήφ του Μνήστορος, παιδιά τα οποία προέρχονταν από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι ο Ιωσήφ σε μεγάλη ηλικία του ανατέθηκε η προστασία της Παναγίας μας και παρουσιάζεται ως Μνήστορ. Ουδέποτε όμως υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ του Μνήστρος και της κυρίας Θεοτόκου γαμική σχέση, σχέση γάμου. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην πρόνοια και στην οικονομία του Θεού, διότι γνωρίζουμε σύμφωνα με τον νόμο, τον Ιουδαϊκό, μία γυναίκα η οποία θα ήταν έγκυος εκτός γάμου θα έπρεπε να τιμωρηθεί με την ποινή του λιθοβολισμού. Ακριβώς λοιπόν για να προστατευτεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έλαβε στην μήτρα της, στην ανθρώπινη φύση, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ακριβώς για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η πρόνοια του Θεού τα έφερε έτσι, ώστε να παραδοθεί στον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, για να λειτουργήσει ως προστάτης τόσο της Παναγίας όσο και του βρέφους Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, είναι ένας από τους γιους που είχε αποκτήσει ο Ιωσήφ από την γυναίκα με την οποία είχε συζευθεί προτού μνηστευθεί τη Θεοτόκου. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτός θα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριο τουλάχιστον 5 χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποστολή γράφηκε γύρω στο 70 μετά Χριστόν. Σχετικά με την αφορμή εξαιτίας της οποίας γράφτηκε η επιστολή αυτή και σχετικά με τον σκοπό της, σημειώσαμε μερικά και την προηγούμενη φορά και απλώς υπενθυμίζω πως οι παραλήπτες της επιστολής είναι γενικώς οι εν Θεώ πατροί οι αγαπημένοι, όπως φαίνεται από τον πρώτο στίχο ήδη της επιστολής. Δηλαδή όλοι γενικά οι πιστοί, εξού και η επιστολή εντάσσεται στις λεγόμενες, όπως είπαμε, καθολικές επιστολές. Και αυτό βεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη ιστορική κατάσταση των κοινοτήτων, αν και γνωρίζει ορισμένες ομάδες αιρετικών που διεισδύουν στις εκκλησίες. Με την έννοια λοιπόν αυτήν είπαμε ότι η επιστολή είναι καθολική και οι παραλήπτες ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των απόκριφων κειμένων και όπως φαίνεται μέσα από το κείμενο και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για χριστιανούς εξ Ιουδαίων. Ωστόσο, οι διδασκαλίες των αιρετικών που καταπολεμά είναι γνωστές κυρίως μεταξύ των εθνικών χριστιανών, όπως παραδείγματος χάρη της Κορίνθου και της Μικράς Ασίας. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι εν τέλει η επιστολή ως καθολική απευθύνεται και προς τις δύο ομάδες. Εάν θα θέλαμε λίγο να το δούμε και να θέσουμε την επιστολή αυτή μέσα στην ιστορικότητα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μάλλον αναφέρεται σε κάποιους πιστούς της Συρίας, ιδιαίτερα της Εκκλησίας Αντιοχίας, και μεταδόθηκε στα Ιεροσόλυμα η είδηση ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ο Ιούδας λοιπόν, ο οποίος μετά τον θάνατο του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού, είχε ιδιαίτερο κύρος μέσα στην Εκκλησία ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, γράφει την επιστολή αυτή με σκοπό να τονίσει στους χριστιανούς, τους πιστούς, τον επαπειλούμενο κίνδυνο και να τους συστήσει την αμετακίνητη προσήλωσή τους στη ζωή της αγνότητας και της αληθινής πίστεως. Στη συνάφεια λοιπόν της πολεμικής εναντίον των αιρετικών, ο Ιούδας εκθέτει μέσα στην επιστολή του βασικές απόψεις της πίστεως της πρώτης εκκλησίας. Το ότι η χριστιανική πίστη καταρχάς έχει παραδοθεί άπαξ διαπαντός στους Αγίους. Αναγεννάται στον Κύριο και μεταβιβάστηκε από τους Αποστόλους στην Εκκλησία. Και το περιεχόμενο αυτό της πίστεως είναι αυστηρά καθορισμένο και κανείς δεν επιτρέπεται να το αλλοιώσει. Η αποδοχή της μίας και ορθής πίστεως αφορά την οικοδομή της Εκκλησίας και τη σωτηρία. Βλέπουμε μέσα στην επιστολή του να τονίζεται το γεγονός ότι ο Θεός είναι μοναδικός χορηγός της χάριτος και της αγάπης, που αγαπά τον άνθρωπο και αποδίδει δικαιοσύνη κατά τα έργα τους. Ο Ιούδας ομολογεί πίστη στους αγγέλους. Τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δεσπότης και Κύριος και σε Αυτόν τηρούνται οι πιστοί και Αυτός παρέχει το έλεος Του για την αιώνια ζωή. Οι πιστοί καλούνται να είναι αγαπημένοι από τον Θεό. Έχουν την μη όρθη πίστη για την οποία πρέπει να αγωνίζονται και οφείλουν να τηρούν την αγάπη του Θεού. Μόνον ο Θεός, σημειώνει ο Ιούδας, φυλάσσει άπτεστους τους πιστούς και τους στηρεί αμόμους για χάρη της Βασιλείας. Επιπλέον, οι πιστοί πρέπει να αποφεύγουν τους αιρετικούς που εμφανίζονται με ποικίλη μορφή, διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και να υποστούν την αιώνια καταδίκη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ανοίξω μία μεγάλη ίσως παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό, και να κάνουμε μία αναφορά στον φαινόμενο των αιρέσεων γενικότερα, για να έχουμε αντίληψη σε τι αναφερόμαστε μιλώντας για αίρεση και αιρετικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων, και αυτό το βλέπουμε αρχής εξ αρχής, από τα πρώτα βήματα θα λέγαμε των χριστιανών, των πιστών, των μελών της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αμέσως δηλαδή με την μετάδοση του Ευαγγελικού Κηρύγματος υπάρχει και η τάση της αλλίωσης του μηνύματος αυτού. Η Εκκλησία βέβαια όχι ως σώμα Χριστού, αφού πηλεάδου ου κατησχίσου είναι αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων που εμφανίζονται με ένδυμα προβάτων. Και αυτή η απειλή είναι υπαρκτή ακόμα και σήμερα, αφού και σήμερα δρούν εκατοντάδες αιρέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η παρουσία των αιρέσεων αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι παρόν από την πρώτη παρουσία της Εκκλησίας στην πορεία της για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Από τα πρώτα δηλαδή χριστιανικά χρόνια εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας διάφορες αιρετικές αντιλήψεις, αποτέλεσμα της αδυναμίας μερίδας των πρώτων χριστιανών να κατανοήσουν το νόημα του Ευαγγελίου, οι οποίοι όμως αντιμετωπίστηκαν και καταπολεμήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της επιστολής του Ιούδα. Η αίρεση υπήρξε ένα φαινόμενο που ήδη από τον Απόστολο Παύλο θεωρείται ως μια έκφραση του μυστηρίου της ανομίας. Από τον 4ο όμως αιώνα και μετά εμφανίστηκαν οι μεγάλες κακοδοξίες που συντάραξαν τη ζωή της Εκκλησίας. Τον ορισμό του όρου αίρεσης μας το δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στον πρώτο κανόνα του γράφει «Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριγμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλωτριωμένους». Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η αίρεση είναι στην ουσία η απόκληση από το ορθόδοξο δόγμα, η διαφορετική πίστη από την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και για να γίνει αυτό ακόμη περισσότερο κατανοητό, πρέπει να τρέξουμε στην ιστορία της λέξης και να δούμε ότι η λέξη αίρεσης προέρχεται από το ρήμα «προτιμώ», «διαλέγω» και δηλώνει ως προς την θεολογική της χρήση την αντίθεση προς την καθολική πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας από ένα ή περισσότερα μέλη της. Βλέπετε, μέλη της Εκκλησίας αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο είτε γιατί δεν τον κατανοούν, είτε το κάνουν εσκεμμένα για να ικανοποιήσουν αλλότρια συμφέροντα. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και στους χριστιανούς, στους οποίους αποστέλει την επιστολή του ο Ιούδας. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν εμφανιστεί κάποιοι οι οποίοι φαίνεται ότι κηρύττουν Χριστό, αλλά μόνο Χριστό δεν κηρύττουν. Οι αιρέσεις αμφισβητούν την αυθεντικότητα της πίστεως της χριστιανικής και εισάγουν στην παράδοση και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας λανθασμένες αντιλήψεις και κακοδοξίες. Την ίδια στιγμή το σώμα της Εκκλησίας ενεργοποιείται για να φανερώσει την κακοδοξία, για να φανερώσει την πλάνη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης του σώματος της Εκκλησίας είναι η περιφρούρηση της ορθής πίστεως. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι αιρετικοί, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων ορίζουν πως αιρετικούς δε λέγομεν τους τεπάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μετατάφτα ηφημών αναθεματιστέντας, προς δε τούτης και τους την πίστην μεν την υγιήν προσποιουμένους ομολογήν, αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας της κανονικής ημών επισκόπης. Αιρετικοί δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποκηρύσσονται από την Εκκλησία, και αυτό γιατί ενώ προσποιούνται ότι ομολογούν την αληθινή πίστη, στην ουσία κηρύττουν αλότρια διδασκαλία και γι' αυτό αποσχίζονται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η αλήθεια και κυρίως να διαφυλαχθεί το σώμα της Εκκλησίας μέσα στην αλήθεια. Δεν κινδυνεύει η αλήθεια από το ψέμα της αίρεσης. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να κινδυνεύσει από τίποτα και από κανέναν. Κινδυνεύει όμως το σώμα της Εκκλησίας, κινδυνεύουν δηλαδή οι πιστοί, να παρασυρθούν από την αίρεση, από το ψέμα, με αποτέλεσμα να αρνηθούν την αλήθεια. Και την παρουσία των αιρετικών την επισημαίνει ήδη ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας «Εγένετο δε και ψευδοπροφήτεν τον λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας». Αίρεση λοιπόν είναι πάσα πεπλανημένη διδασκαλία παρεκκλίνουσα από τις γνήσιας χριστιανικής πίστεως. Μιας πίστεως η οποία περιγράφεται στα Ευαγγέλια και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτήν οδηγεί σε καταδίκη και αποκλεισμό από το σώμα της Εκκλησίας. Όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, ήδης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. Η αίρεση λοιπόν δεν παραμένει μόνο μία ενσυνείδητη και επίμονη απόκληση του χριστιανού από τις πίστεως της Εκκλησίας, της ρητός και σαφώς εκτεθειμένης, αλλά έχει και συνέπειες, αφού καταδικάζεται με τον αποκλεισμό και την αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αίρεση, μιλούμε για την εκτροπή από την αληθινή πίστη. Είναι η ναρκοθέτηση του δρόμου προς τη σωτηρία, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών ψευδείς διδασκαλίες αιρέσεις που δημιουργούν μεν ρήγματα στην ενότητα της Εκκλησίας, προκαλούν όμως κρίση, η οποία επιτρέπει στους γνήσιους και σταθερούς χριστιανούς να εκδηλώνουν έντονα την ορθή πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας και να αποφεύγουν τις μεθοδίες του διαβόλου. Και κατά την ορθόδοξη πίστη, η αλήθεια αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή μια διανοητική σύλληψη. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται το Χριστό, μεταδίδει το Χριστό, ζει το Χριστό, παραδίδει το Χριστό, όχι ως ιδεολογία, αλλά ως εμπειρικό γεγονός. Όπως το έζησαν και καθώς παρέδωσαν ημίν, η απαρχής απτόπτε και υπηρέτε γενόμενη του Λόγου, δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι. Αντίθετα, η αίρεση επιλέγοντας, απορρίπτοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την πληρότητα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, παραμορφώνει την αλήθεια. Παραμορφώνει δηλαδή τον Χριστό. Και πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Και γάρ ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ, και ημί της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ». Κάθε δηλαδή διδαχή, ποικίλη και ξένη, η οποία χωρίζει ή αυτονομεί το πρόσωπο του Χριστού από το μυστήριο της Εκκλησίας κατά την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, είναι πλάνη η οποία ουδεμία σχέση έχει με την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την αιτία ή για τα αίτια καλύτερα του φαινομένου των αιρέσεων που οδηγούν εν τέλει στην πλάνη και την αίρεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φεύγαμε από το κύριο σκοπό μας που είναι και το ζητούμενο της συναντήσεώς μας αυτής, που είναι η ερμηνεία, η καταπροσέγγιση, έτσι, ερμηνευτική του κειμένου της επιστολής του Ιούδα. Θα μας δοθεί όμως, επί τη ευκαιρία του κειμένου, να αναφερθούμε καθοδόν σε αυτά. Συμπερασματικά απλά θα έλεγα, κλείνοντας τη μεγάλη αυτή, όπως σας είπα, παρένθεση, θα έλεγα πως η κάθε αίρεση αποτελεί ως προς την αφετηρία εκκίνησής της επανάληψη της ίδιας εκείνης αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής. Αποτελεί μια άλλη πίστη, μια άλλη στάση ζωής, την οποία, όπως σημειώνει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, ούτε προφήτες εκήρυξαν, ούτε ο Κύριος εδίδαξε, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Πρόκειται για τρόπο ζωής που βρίσκεται εκτός των εκκλησιαστικών συντεταγμένων. Είναι δρόμος που ο κάθε αιρετικός τον διανύει κατά τρόπο αδιάκριτο και απληροφόρητο, γιατί πίστηκε με την υπόσχεση πάλι μιας άπονης και ψευδεπίγραφης σωτηρίας. Σήμερα, αδελφοί μου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια και τη σωτηρία στην πλάνη, στα είδωλα, στα ψεύδη, στον πλούτο και στην ειδονή, σε διάφορες άλλες μεθοδίες του διαβόλου. Η αλήθεια όμως που οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση και γίνεται μέσο σωτηρίας και πνευματικής ελευθερίας και αγαλιάσεως, βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων, ο οποίος θυσιάστηκε δια την ημών σωτηρία. Ας έρθουμε όμως τώρα στην ίδια, στην επιστολή, στο κείμενο, και κατά την συνήθη πρακτική θα διαβάζουμε λίγο το πρωτότυπο, θα βλέπουμε την ερμηνευτική του απόδοση και θα κάνουμε κάποια σχόλια επάνω σε αυτήν ερμηνευτικά, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζω πως η επιστολή του Ιούδα είναι από τα μικρότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι μόλις ένα κεφάλαιο και αποτελείται από 25 στίχους. Διαβάζουμε. «Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεό Πατρί υγιασμένης και Ιησού Χριστό, τετηρωμένης κλήτης». «Εγώ», λέει ο συγγραφέας, «ο Ιούδας, που είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, γράφω την επιστολή αυτή προς εκείνους που έχει καλέσει ο Θεός Πατήρ στη χριστιανική πίστη και τους έχει αγιάσει και διαφυλάξει από τόσους κινδύνους για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό». Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ο συγγραφέας αρχίζει με το προήμιο λέγοντάς μας ότι είναι ο Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής και με αυτούς τους τέσσερις στίχους θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της συναντήσεώς μας σήμερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ιούδας δεν γράφει ότι είναι και αδελφός του Ιησού, αλλά αναφέρει ότι είναι αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί δεν τολμά, θα έλεγα, να πει ότι είναι και αδελφός του Ιησού Χριστού. Και το ότι δεν τολμά δείχνει την ταπείνωσή του και την πίστη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιάκωβος ήταν σε όλους γνωστούς και τον ονόμαζαν ο αδελφόθεος, και γι' αυτό και ο Ιούδας με τριοφρόνος εδώ ονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας δώσει κάποιο παραπάνω στοιχείο να καταλάβουμε για ποιον Ιάκωβο μιλάει. Αμέσως, λέγοντας είναι ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, γνωρίζουμε, τόσο οι παραλήπτες όσο και εμείς που διαβάζουμε το κείμενο μετά από τόσα χρόνια, ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Και γιατί προτιμάει δούλος του Ιησού Χριστού και όχι αδελφός του Ιησού? Προτιμάει λοιπόν το δούλος Ιησού Χριστού, που είναι ένας από τους πιο ένδοξους τίτλους του κόσμου, γιατί προτιμάει να αναδείξει την πνευματική συγγένεια με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ακριβώς ο Ιούδας την ταπείνωσή του, αλλά και την πίστη του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν εκμεταλλεύεται έστω αυτήν την εξαχιστία συγγένεια. Δεν τολμάει να πει ότι είναι αδελφός του Ιησού Χριστού,
6: αλλά δηλώνει την πνευματική σχέση, ότι είναι δούλος
5: του Ιησού Χριστού.
6: Υποτάσσεται στο πρόσωπο του Χριστού, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον αληθινό Θεό. Και αυτό είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγμα προς όλους. Γιατί δείτε πόσες φορές βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που προέβαλαν τη συγγένειά τους με κάποιο σπουδαίο, ευυπόληπτο, σημαντικό πρόσωπο, θέλοντας να πάρουν λίγο από την λάμψη του προσώπου. Πόσες φορές δεν ακούσαμε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου, ξέρεις ποια είναι η σύζυγός μου, ξέρεις ποιος είναι ο αδελφός μου» και προσπαθώντας μέσα από την συγγένεια να αναδείξουμε και το εγώ μας. Εδώ ο Ιούδας λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Λειτουργεί καθαρά πνευματικά. Και συνεχίζει πολύ όμορφα και μας λέει πού απευθύνεται. Απευθύνεται προς τους προσκαλεσμένους και αγιασμένους αδελφούς από τον Θεό Πατέρα που τους φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί οι υγειασμένοι, αυτοί οι αγαπημένοι θα λέγαμε, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και λυτρώθηκαν από την αμαρτία με τη χάρη του Θεού. Είναι αυτοί που αγαπήθηκαν από τον Θεό. Και είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι αποδέχθηκαν το ευαγγελικό μήνυμα, είναι τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία τους φυλάγει τετηρημένης κλητής Ιησού Χριστού. Τα φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αφού σώθηκαν δια του βαπτίσματος, δια της αποδοχής πρώτα του Ευαγγελικού Κηρύγματος και εν συνεχεία δια του βαπτίσματος, δια του οποίου εισήλθαν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίναν μέλη της Εκκλησίας, αφού λοιπόν σώθηκαν, μετά διατηρήθηκαν και φυλάχθηκαν στην πίστη διαμέσου της Θείας Χάριτος για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Δεν αρκεί δηλαδή να μπούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να σωθούμε, αλλά από τη στιγμή που θα μπούμε, καλούμαστε να αγωνιστούμε εν Χριστώ και δια της χάριτος του Θεού να ανταπεξέλθουμε του αγώνα αυτού και να διατηρήσουμε ανώθευτη την πίστη και την αλήθεια την οποία προσλάβαμε. Να διατηρήσουμε ανώθευτη την πίστη μας, πίστη όμως που αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των έργων μας. Και συνεχίζει στο δεύτερο στίχο. «Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Εύχομαι να πληθαίνουν σε εσάς το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη». Αυτός ο χαιρετισμός εδώ μας θυμίζει και χαιρετισμούς του Αποστόλου Πέτρου, για παράδειγμα, στην πρώτη και στην δεύτερη επιστολή. Εδώ προσθέτει ο Ιούδας και το έλεος, το οποίο το συναντάμε στις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου να το αναφέρει, και προσθέτει εδώ πολύ όμορφα και την ευχή να περισσεύσει η αγάπη μέσα τους και η αγάπη πληθυνθεί, να αυξηθεί η αγάπη. Ποια αγάπη? Αυτή η αγάπη που μας μίλησε στον πρώτο στίχο, υγειασμένης και αγαπημένης. Και συνεχίζει. «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Αγαπητοί μου, δηλαδή, ενώ είχα σφοδρό πόθο να σας γράψω για την κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός, αναγκάστηκα από τις περιστάσεις να σας γράψω για να σας προτρέψω να αγωνίζεστε με δύναμη για την πίστη, η οποία παραδόθηκε μια για πάντα στους χριστιανούς με το προφορικό κήρυγμα. Έρχεται εδώ να μας πει τώρα γιατί γράφει αυτή την επιστολή, και φαίνεται ότι ήθελε να γράψει μια επιστολή, ήθελε να απευθυνθεί, είχε την προθυμία και τον ζήλο και κάνει εδώ τώρα μια προσπάθεια να τους γράψει. Να τους γράψει περί της κοινής σωτηρίας, γενικότερα δηλαδή, για τον τρόπο που ο Χριστός έσωσε και σώζει όλους τους χριστιανούς, Ιουδαίους και εθνικούς, και πώς πρέπει οι χριστιανοί να βοηθούν και να προοδεύουν τον αγιασμό τους. Και ενώ έχει τη διάθεση αυτή τα πράγματα έρχονται έτσι που αναγκάζεται να γράψει, ανάγκη έσχον, βρέθηκε σε ανάγκη να γράψει μια επιστολή. Γιατί? Επειδή βλέπει τους κινδύνους και γι' αυτό τους γράφει τώρα, βιαστικά και σύντομα, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Παρακαλών, για να τους παρακαλέσει, να τους συμβουλεύσει. Και γιατί να τους συμβουλεύσει? Να αγωνίζονται, επαγωνίζεστε, να αγωνίζονται όσο πιο πολύ μπορούν. Για ποιο πράγμα? Για την πίστη που έχει παραδοθεί στους πιστούς μία φορά, αλλά και για πάντα. Να αγωνίζονται, να αγωνιστούν με όλο και περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουν ανώθευτη την αλήθεια, την διδασκαλία που διδάχθηκαν άπαξ διαπαντός. Και σημαίνει εδώ το σύνολο της διδασκαλίας, δογματικής και ηθικής, που παραδόθηκε σε αυτούς με κύρος, καθορίστηκε και έμεινε αμετάβλητη αυτή η διδασκαλία και καλά γνωστή σε όλους τους χριστιανούς. Η γλώσσα εδώ του Ιούδα για την πίστη είναι εξαιρετικά δογματική, ορθόδοξη. Είναι γεμάτη ζήλο και ο τόνος της, θα έλεγα, μοιάζει πραγματικά με έναν τόνο επισκοπικό, ποιμαντικό. Είναι βαθύτατα θεολογικός, αλλά και ποιμαντικός ο λόγος του Ιούδα, του αδελφοθέου. Και τονίζει πως πρέπει να μείνουν πιστοί στην παραδοθήσα πίστη, γιατί δεν επιτρέπεται να αλλάζεται με καινοτομίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε βάζοντας μία άνω τελεία για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γεννάδιο Μανώλη.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Φίλες και φίλοι κροατές, καλώς ανταμώνουμε. Μείνετε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στην μακαριστή και οσιακή στη βιωτή της Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, που σίγουρα πολλοί θα έχετε ακούσει για αυτήν, κάποιοι ενδεχομένως να προλάβατε να τη συναντήσατε και ίσως αρκετοί να μην τη γνωρίζετε. Βοηθό και συμπαραστάτη θα έχουμε το βιβλίο που κυκλοφόρησε η Ιερά Μητρόπολης Μόρφου, η Οσία Γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της Γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, εκδόσεις Θεομόρφου.

αγέροχα αστερούσια που ένάος προσκυνεί ολιβικός πόντος είναι το όρος των Αγίων της εξακουστής Ιεροτόκου και Αγιοτόκου Κρήτης. Μοναστήρια, σπήλαια, ασκητήρια, εκκλησάκια, προσκυνητάρια, προσκυνήματα, το φαράγγι των Αγίων, οι κρυφοί ασκητές, τα μνήματα των μαρτύρων, τα ιερά λείψανα των οσίων περικοσμούν το Άγιον Όρος της Κρήτης, καταδεικνύοντας ότι τα διαβατικά του ουρανού παραμένουν ανοιχτά. Ανθεί και φέρει κι άλλο τούτος ομοιρωμένος τόπος, γιατί εκεί δεν αφανίστηκε τον οσίων ο τρόπος, δεν έλειψαν της μετανοίας τα δάκρυα, των οσίων οι πυρφόρες προσευχές, των μοναστών οι ακολουθίες, οι ιερές, η πόνη, η ασκητική, ο βίος ο αγγελικός σε τόπο χωικό, ο ζήλος ο ένθεος, η νοερά προσευχή, η θεοδίδακτη υπακοή, η υψοποιός ταπείνωση, η εισάγγελος παρθενία, η αμέριμνος ακτιμοσύνη. Αυτή είναι η οδός του Κυρίου που ο κόσμος την περιφρονεί, την αποστρέφεται, την κατηγορεί, ενίοτε και την διώκει. Στην εκοσμίκευση της εποχής, στην δαιμονοποίηση του τρόπου ζωής, στη λατρεία των παθών, στη σύγχυση των πολιτισμών, στην ειδωλοποίηση των επιθυμιών, η διωτή των εν Χριστώ αγωνιστών είναι άκουσμα χρόνων αλωτινών, εφρόσινων και φωτεινών. Δίδει νόημα ιερό στη ζωή στο παρόν και θεοπρεπώς έρει τα σπήλας του ουρανού για να γνωρίσει ο φίλος του Χριστού τα μυστήρια του Θεού. Με αυτήν την ελπιδοφόρα συνέχεια της ησυχαστικής παραδόσεως των αστερουσίων ωραίων που στεναρός αντιστέκεται στου διαβόλου την επέλαση, τη συναντήσαμε και στο πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας Γαλακτίας, η οποία έζησε αγωνιστικός στα ριζά του Αγίου Όρους της Μεγαλονήσου Κρήτης και αποτελεί ένα στερό πνευματικό θέμελιο της ηγιασμένης ιστορίας του ιερού εκείνου τόπου. Τούτος ο ταπεινός λόγος είναι μια προσωπική μαρτυρία και μια εσωτερική καρδιακή ανάγκη κατάθεσης για όσα βιώσαμε στην κατευδοκίαν Θεού, προσωπική γνωριμία και συναναστροφή μας με τη γερόντισσα Γαλακτία. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, καταθέτουμε για να ενισχυθούν οι εν Χριστώ αγωνιζόμενοι σε έναν κόσμο άκοσμο και σκοτεινό, αφού το φρόνημα της σαρκός μεγαλύνεται και η εν πνεύματι Αγίω Βιωτή πονηρός καταφρονείται και δαιμονικός διώκεται. Η μακαριστή γερόντισσα Γαλακτία, κατά κόσμον Γαλάτια Κανακάκη, γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1926 στο χωριό Πόμπια του νομού Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες των αστερουσίων ωραίων της Μεγαλονήσου Κρήτης. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ανατράφηκε η μικρή Γαλάτια, αφού ευλογήθηκε η γενιά της από τους οσίους πατέρες της θρηλυκής μονής του Κουδουμά, Παρθένιο και Ευμένιο. Ο Παπανικόλας, ο παππούς της εκμητρός, ήταν ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Μετά 2 έτη έγγαμου βίου χείρεψε και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του υπό την πνευματική καθοδήγηση των οσίων πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου, με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή ως καλόγυρος εν το κόσμο. Σε καιρό ανομβρίας, ο μακαριστός Παπανικόλας ύψωσε ηκετευτικά τα χέρια του εις τον Κύριον της δόξης και άνοιξε δια της προσευχής του τους καταράκτες του ουρανού για να ξεδιψάσει ο διψασμένος κάμπος της Μεσαράς. Ο πατέρας της, Μιχαήλ Κανακάκης, ήταν ανάργυρος ιατρός του τόπου εκείνου. Με φιλόθεο ήθος και φιλάνθρωπα αισθήματα εξασκούσε την ιατρική του επιστήμη, δίδοντας παράδειγμα βιωτής στα 4 παιδιά του. Όμως η κλητή του ουρανού, που έγινε και εκλεκτή του Θεού, ήταν η τρίτη θυγατέρα του ανάργυρου ιατρού, η Γαλάτια. Πρόθυμη και υπάκουη, πνευματική και ενάρετη, σεμνή και ταπεινή, με ήθος θυσιαστικό και φρόνημα προσευχητικό
πορευόταν η μικρή Γαλάτια. Οι πνευματικές καταβολές της οικογένειάς της και ο προσωπικός της αγώνας με γοργούς βηματισμούς την οδήγησαν στα εσώτερα της ησυχαστικής ζωής. Σε νεαρή ηλικία, μετά από καρδιακή εξομολόγηση, περιέπεσε σε βαθιά μετάνοια με κύρια χαρακτηριστικά τη συντριβή της καρδίας, τα δάκρυα της μετανοίας και την νικητευτική προσευχή. Τότε, ως δρόσος αερμών, μια νοητή φλόγα επικάθισε επί την κεφαλήν της και κατήλθε καθαρτικά και φωτιστικά μέχρι το βάθος της καρδίας της. Στη νεαρή τότε Γαλάτια συνέβη αυτό που λέγει ο ησυχαστής Μητροπολίτης Πενταπόλεως, ο Άγιος Νεκτάριος. Οι εραστές του Θείου ηλκίστησαν προς τον Θείο Έρωτα υπό τις επενεργησάσεις επί της καθαράς αυτών καρδίας Θείας Χάριτος, της αποκαλυφθήσεις τη ψυχή και ελκυσάσεις αυτήν προς τον Θεόν. Έκτοτε κατέστη πυριφλεγής ο νους της εκ της Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και πυρφόρα η καρδιά της εκ του Θείου Έρωτος. Γι' αυτό τα του κόσμου τερπνά πλέον μάταια και σκύβαλα λογίζει και το μόνο που επιθυμεί διακαώς είναι η ολοκληρωτική αφιέρωσή της δια του μοναχικού σχήματος εις τον Ιμφίο Χριστό. Την οδό προς την Μονή ανέκοψε ο πατέρας της που την αγαπούσε ιδιαιτέρως και δεν ήθελε να τη στερηθεί, αλλά μετά από πολλά

Οικονομία Θεού, η Ιερόντισσα ανέλαβε για 40 περίπου χρόνια την φροντίδα της ανιψιάς της Αντωνούλας, που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πειρασμοί και δοκιμασίες, θλίψεις και ανάγκες, προσβολές και περιφρονήσεις, πικρία και αναλγησία, έλαβε η μακαριστή Ιερόντισσα από φθόνο διαβολικό και από την ανθρώπινη εμπάθεια. Μα εκείνη σήκωσε θυσιαστικό στον Σταυρό του Κυρίου και ακολούθησε αγωνιστικό στον Ινθείο Χριστό εις τον κρανίου τόπο με την ελπίδα της εκ νεκρών Αναστάσεως. Το έτος 2017, στις 16 Ιανουαρίου, κατόπιν σεπτής ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουρτίνης και Αρκαδίας, κυρίου Μακαρίου, πραγματοποιήθηκε η μοναχική της σκουρά και ονομάστηκε Γαλακτία Μοναχή, λαμβάνοντας επαξίως το μέγα και αγγελικό σχήμα. Η επιγής πορεία της μακαριστής Ιερόντισσας Γαλακτίας ήταν μια βαθιά εμπειρία μετανοίας και επιστροφής στο αρχαίον κάλος του Παραδείσου. Έλαβε εμπειρία των μελώντων, δια τούτο και τα χαμερπή πάθη δεν είχαν μέρος με ταυτής. Η ειρήνη του Χριστού βασίλευε στην καρδιά της, γι' αυτό τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οσιοτρόπου βίου της ήταν η ανιδιοτελής αγάπη, η βαθυτάτη ταπείνωση και η καρδιακή προσευχή. Στον κόσμο ζούσε, αλλά εκ του κόσμου τούτου δεν ήταν, αφού νεκρώθηκε για τα του κόσμου τερπνά. Είχε αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το χάρισμα της αυτομεμψίας. Θεωρούσε τον εαυτό της υπαίτιο των κακών του κόσμου. Χαίρονταν όταν την συκοφαντούσαν, αφού πάλιν και πολλάκις εσήκωσε τούτο τον σταυρό με τα χαράς και αγαλιάσεως. Τα πάντα τα απέδιδε στη χάρη του Θεού. Ήλπιζε πάντοτε στο έλεος του Θεού. Ο λογισμός της ήταν αθώος, απλός, αγαθός και πνευματοκίνητος. Ήταν χαριέστατη και πλατήχωρη στην επικοινωνία της. Η δε συμπεριφορά της είχε ορθόδοξη γνησιότητα, αφού ήταν μακριά από ξηρούς ευσεβιστικούς τύπους. Η Ιερόντισσα Γαλακτία δεν απογοήτευε, δεν έκρινε, δεν κατέκρινε, αλλά χάρη τη Θεού διέκρινε, ανάπαυε, ειρήνευε και θεράπευε τις πληγωμένες από την αμαρτία καρδιές των ανθρώπων. Η πτωχή Ιερόντισσα είχε πλούσια καρδιά και σπλάχνα ικτυρμών. Δια τούτο, η απέριτη μικρή οικία της ήταν σιτοβολώνας για τους αναγκεμένους. Και ταύτα πάντα με τα διακρίσεως, ταπεινώσεως και ησυχίας επιτελούσε. Η πτωχία της είχε αυτάρκεια ασκητική. Ο τρόπος της διακριτικός, κενοτικός, φιλόθεος, δια τούτο και φιλάνθρωπος. Η ακτινοβολία του προσώπου της, η καθαρότητα του βλέμματός της, η γλυκύτητα του λόγου της, η ηρεμία του τρόπου της δήλωνε την εσωτερική της ησυχία που αποκάλυπτε εν τέλει τον ησυχαστικό της βίο. Είχε μυστική ζωή, υπακοής, νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής, γονικλησίας, εγρήγορσης, αυτομεμψίας, δακρύων, εξομολόγησης, συχνής μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αξιώθηκε να ζήσει πνευματικές καταστάσεις, να καταβγαστεί από το ανέσπερο φως της Τρισιλίου Θεότητος, να δει το σκότος της κολάσεως, να συνομιλήσει μετά των Αγίων, να αντικρίσει τα μέλλοντα ως παρόντα, να πορευθεί στο παρόν με την εμπειρία του μέλλοντος αιώνος. Είδα ανθρώπους κάθε ηλικίας, μα κυρίως νέους, στις κατά καιρών επισκέψεις μου για περισσότερο από μία δεκαετία, να κατακλείζουν το πτωχό, μικρό, απέριτο, μα συνάμα ευρύχωρο

σπιτάκι της που μου θύμιζε ασκητική καλύβα της αγιορητικής ερήμου. Στην αρχή ξαφνιάστηκα, έπειτα αναρωτήθηκα. Στη συνέχεια είδα και άκουσα. Μετά θαύμασα. Και αφού έλαβα πείρα των γεγονότων, ελέγχθηκα. Γιατί είδα πως η μικρή το δέμας, αλλά πνευματέμφορος γερόντισσα γαλακτία, θεράπευε με πόνο και αγάπη, με διάκριση μητρική και ταπείνωση περισσή τις ψυχές των τροθέντων υπό της αμαρτίας ανθρώπων. Τόσοι άνθρωποι και μάλιστα νέοι που πολλές φορές δεν είχαν γεύση και εμπειρία της πνευματικής ζωής γνώρισαν τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον μοναδικό σωτήρα του κόσμου εξαιτίας της γερόντισσας γαλακτίας. Τους έδειξε την θύρα της μετανοίας, το λουτρό του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Με παρησία καυτηρίαζε την αμαρτία και την ίδια στιγμή αγαπητικά αποδεχόταν τους αμαρτωλούς και τους καθιστούσε παιδιά της. Χάρη τη Θεού τους μεταμόρφωνε και τους οδηγούσε στην εν Χριστώ ελευθερία. Είχε λόγο προφητικό και στεναρά τόνιζε πως η σημερινή παγκόσμια κακοδαιμονία έχει πνευματικά αίτια και αυτά είναι η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό, η περιφρόνηση των ευαγγελικών εντολών, η αιωσφορική υπερηφάνεια, ο εξοραϊσμός των δαιμονικών παθών, οι εκτρώσεις, οι παραφύσιν σαρκικές αμαρτίες, η μαγεία, η βλασφημία κτλ. Στη βιωτή της γερόντισσας επιβεβαιώνεται ο λόγος του Κυρίου. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Η γερόντισσα δεν εξήλθε από την οικία της και εκ του τόπου της, αλλά εξήλθε εκ των παθών και του ιδίου θελήματος και πάσαν τη ζωήν αυτής παρέδωκεν στον Δεσπότη Χριστό. Δια τούτο, ως σημειοφόρος, επιβεβαιώνονταν ο θεοκίνητος λόγος της και ακούοντες και ειδώτες γνώρισαν τον Χριστό, τον μοναδικό σωτήρα του κόσμου. Η γερόντισσα Γαλακτία δεν ήταν η απλή γριά του χωριού, ούτε η ευσεβής γιαγιά της Υπαίθρου. Ήταν θησαυρός πολύτιμος, πνευματοφόρος και κρυμμένος σε οστράκινο σκεύος. Προσωπικώς, μεταξύ των άλλων, έλαβαμε πείρα του προορατικού και διορατικού χαρίσματος της γερόντισσας, αφού εν τη ρήμη του λόγου και εν αφελότητη καρδίας μας απεκάλυψε αιτίες και αφορμές πειρασμών και δοκιμασιών που μας ταλαιπώρησαν, αναφέροντας τα γεγονότα που μόνο εμείς γνωρίζαμε όσα να ήταν παρόν και εκείνη. Περιέγραψε την οικία μας, ακόμα και προβλήματα που έχει η οικοδομή, με λεπτομέρειες που μόνο εμείς γνωρίζαμε. Εν Χριστώ αδελφός ιερομόναχος, εξ Αγίου Όρους, σε νυχτερινή δαιμονική προσβολή επικαλέστηκε νοερός μετά αγωνίας μεγάλης την Κυρία Θεοτόκου λέγοντας «Παναγία μου, διευχών της γερόντισσας Γαλακτίας, βοήθησέ με». Και τότε βλέπει τη γερόντισσα αστραπόμορφη να εισέρχεται στο κελί του, το οποίο πλημμύρισε από ουράνιο φως, να εκδιώκει τις δαιμονικές δυνάμεις και να γεμίζει η καρδιά του με ηρεμία και ειρήνη. Όμως το πλέον συγκλονιστικό του βίου της ήταν η βαθιά της ταπείνωση, αλλά και η ακατέσχυντη ελπίδα της προς το Σωτήρα Χριστό. Η γερόντισσα δεν ήταν θορυβοποιός, δεν ήθελε κοσμική δόξα και ανθρώπινη αναγνώριση. Πορεύονταν ταπεινά, εργάζονταν μυστικά στην εσωτέρα ησυχία και επιθυμούσε του Χριστού την παρουσία. Λάμψη, αστραπή και χτίδα φωτεινή στο σκότος της ανίερης και βέβυλης εποχής μας ήταν το πέρασμα της γερόντισσας Γαλακτίας, η οποία εκοιμήθη εν Κυρίω στις 20 Μαΐου 2021. Από τον πολύτιμο θησαυρό
των επιστολών της που κατά καιρούς μου απέστειλε, καταθέτω προς ωφέλεια και επιστηριγμό των αγωνιούντων και αγωνιζομένων Ορθοδόξων Χριστιανών ένα μικρό απόσπασμα. Ο Σταυρός του Χριστού να καθοδηγεί τον αγώνα σου και να σε οδηγεί στην χαρά της Ανάστασης. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Σταυρό, δηλαδή την άσκηση και τον πόνο, γιατί χωρίς αυτά δεν ανοίγει η καρδιά για να δούμε το φως της Ανάστασης. Και μετά, αυτή η γλυκάδα δεν περιγράφεται, παιδί μου. Τα μυστήρια που έχει ο ουρανός ούτε κατανοούνται ούτε περιγράφονται. Συνεχώς νιώθουμε πιο πάνω καινούρια πράγματα που δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού που τα χαρίζει στους ταπεινούς, σε αυτούς που αγάπησαν τις εντολές του Χριστού και προπαντός την αγάπη για κάθε άνθρωπο, την Αγία Σιωπή, την προσευχή, την καθαρότητα, την μετάνοια, την ταπείνωση και την διάκριση. Να εύχεστε να τα αποκτήσω κι εγώ, γιατί γέρασα. Νιώθω από τις αμαρτίες μου σκουλίκι και άχυρο. Να με μνημονεύεις με τα θάνατον, μήπως και με ελεήσει ο Πανάγαθος Θεός. Σ' αγαπώ και εγώ σαν παιδί μου και σ' έχω στην καρδιά και στην ανάξια προσευχή μου. Να έχουμε την Αγία Ευχή της. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει το κείμενό του ο Αρχιμανδρίτης Ιερεμίας Γεωργαλής, γερόντισσα Γαλακτία, θεμέλιος στερός στα ριζά των Αστερουσίων.

Ομιλίες από τη Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης του Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Σιγάλα, Γενικού Αρχιερετικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως, Θύρας Αμοργού Κινήσων. Η Αγία Εκκλησία μας είναι ένα πανέμορφο λιβάδι, ένας αγρός ποτισμένος με το άχραντο αίμα του Κυρίου. Σε αυτόν σπείρεται ο λόγος του Ευαγγελίου και φυτρώνει αγιώτης. Βγάζει αγίους η Εκκλησία μας μέσα σε μια κοινωνία που παραπέει και την έχουν πνίξει τα ζυζάνια των αιρετικών, των αθέων, των συγχρόνων ειδωλολατρών, των ανθρώπων του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου, του απατεώνος. Άγιοι αναδεικνύονται σε κάθε εποχή. Οι σύγχρονοι Άγιοι είναι όχι της ερημίας και των διωγμών, αλλά της ερημίας των πόλεων και της ομολογίας της πίστεως. Είμαι βέβαιος ότι στη χωρία αυτή των συγχρόνων Αγίων της πίστεώς μας συγκαταλέγεται και η Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, την οποία είχα την ιδιαίτερη ευλογία να γνωρίσω στα τελευταία έτη της ζωής της και έστω και λίγο να την συναναστραφώ. Από την πρώτη στιγμή διεπίστωσα την αγάπη της για τον Θεό και τη ζωντανή εικόνα Του επάνω στη γη, τον άνθρωπο. Μολονότι σκελετωμένη, με υπομονή και αγάπη, δεχόταν στο ταπεινό ενδιέτημά της, στην Πόμπια, όλους όσοι την επισκέπτονταν είτε για να πάρουν την ευχή της, είτε για να καταθέσουν το πρόβλημά τους προκειμένου να προσευχηθεί για την επίλυσή του. Και εκείνη άκουγε τα προβλήματα τα οποία εκ των προτέρων σίγουρα εγνώριζε και προσευχόταν για την λύση τους. Γεύθηκα αναξίως κι εγώ των δωρεών της. Έγινα αποδέκτης της αγάπης της. Διεπίστωσα το διορατικό, το προορατικό της χάρισμα. Στην πρώτη μου επίσκεψη είπε χαρακτηριστικά στον πατέρα Αντώνιο Φραγκάκη: «Είναι καλός, αλλά έχει λίγα χορταράκια που πρέπει να βγάλουμε». Όσες φορές τη συνάντησα, όπως εκ των υστέρων φαινόταν, γνώριζε τον λόγο της επισκέψεως. Η γερόντισσα ήταν αυτή που διέγνωσε, αλλά και πιστοποίησε την αγιότητα και τη δύναμη του νεοφανούς οσίου Προσδοκίου, τα ιερά λείψανα του οποίου ανεκομίσαμε τον Ιανουάριο του έτους 2015. Χωρίς να της έχω μιλήσει καθόλου για το θέμα αυτό, όταν αντίκρισε την πρώτη ιστορηθήσα εικόνα του οσίου, ομολόγησε: «Άγιος, υπομονή, υπομονή και θα σου δείξει». Και τα ιερά του λείψανα δεν άργησαν να ευωδιάζουν και να θαυματουργούν. Σε δύσκολη περίσταση του βίου, πριν αναγκεμένος την επισκεφθώ, ήλθε εκείνη. Εμφανιστήσα κατόναρ σε αδελφό κληρικό που δεν τη γνώριζε, ούτε του είχα μιλήσει για αυτήν, και λέγοντάς του: «Είμαι η Γαλακτία. Πες στον πατέρα Νικόλαο να προσέχει αυτά που του είπα». Όταν ένδακρης πήγα στην Πόμπια για να την ευχαριστήσω, εκείνη ως μητέρα με αγκάλιασε, με ασπάστηκε, αλλά και με αυστηρό ύφος συνέστησε: «Τίποτα. Σε κανέναν δεν θα πεις τίποτα για μένα. Και όχι κλάματα, θα είσαι παλικάρι». Σε επίσκεψή μου πάλι στην Πόμπια, την τελευταία φορά που είδα τη γερόντισσα πριν την κοίμησή της, είχα τον λογισμό να μου έδιδε ως ευλογία ένα προσωπικό της αντικείμενο. Διεπίστωσα για μία ακόμα φορά ότι γνώριζε την επιθυμία μου. Το αντικείμενο αυτό που επιθυμούσα πριν το ζητήσω, το έθεσε η ίδια στο χέρι μου, παραγγέλλοντάς μου και το πώς μελλοντικά να το αξιοποιήσω όταν εκείνη θα αναχωρούσε από την παρούσα ζωή. Φεύγοντας μάλιστα από το σπίτι της, είπε: «Σήμερα φεύγεις πλούσιος». Ακόμα και μετά την κοίμησή της, η παρουσία της εξακολουθεί να είναι έντονη στη ζωή μου. Σε δύσκολο πρόβλημα που είχα ως αποτέλεσμα ακόμα και τον κλονισμό της υγείας μου, μου εμφανίστηκε κατόναρ δύο φορές, την πρώτη προμηνύοντας την αίσια έκβαση και τη δεύτερη μετά την επίλυση του προβλήματος, ενθαρρύνοντάς με, όπως και ούσα εν ζωή έκανε, και γεμίζοντας με γλυκύτητα την ψυχή μου. Ακριβώς 8 ημέρες πριν γραφούν αυτές οι γραμμές, διεπίστωσα και τη θαυματουργική της δύναμη. Σε μία από τις επισκέψεις μου στην Πόμπια, είχα πάρει μαζί μου ένα νέο ζευγάρι. Εδώ και χρόνια προσπαθούσαν να τεκνοποιήσουν, αλλά ήταν αδύνατον. Πήραν τότε την ευχή της γερόντισσας, την επικαλούνταν καθημερινά, και ο Θεός έδωκε με τις πρεσβείες της να αποκτήσουν ένα υγιέστατο αγοράκι. Όταν μάλιστα μιλήσαμε με τη μητέρα
πριν τον τοκετό, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω μαζί μου την ευλογία από τη Γερόντισσα. Όλα θα πάνε καλά». Σήμερα η Γερόντισσα, σίγουρα ουρανοπολίτης, απολαμβάνει τα αγαθά. Ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν. Έχει βρει παρησία να δέεται του Κυρίου μας για όλους που την επικαλούμεθα, και να μας ευλογεί και να μας στηρίζει με τις ουράνιες ευχές και ευλογίες της. Και το νιώθουμε. Θύρα, 24 Οκτωβρίου 2022.

πραγματικότητα ήταν και θα είναι παράξενη προς το φρόνημα του κόσμου. Παρήλθαν άλλωστε χιλιετίες αποστασίας του ανθρώπου από τον πλάστη του. «Ο κόσμος εν το πονηρό κείται», θα γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ενώ και ο ίδιος ο Κύριος θα επιβεβαιώσει την παραπάνω αλήθεια. Ακόμη και εμείς οι χριστιανοί, όσοι αναζητούμε την αγιότητα συνήθως, προσδοκάμε κάτι κινηματογραφικά εντυπωσιακό. Σημεία, ιάσεις, προφητείες, ουσιαστικά την επιβεβαίωση ότι υπάρχει Θεός. Γράφει στο κείμενό του Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Θάνος, προσεγγίζοντας μιαν Αγία του καιρού μας. Και συνεχίζει. Αυτό όμως τελικά που συναντούμε σε έναν Άγιο δεν είναι παρά η καρπή του Αγίου Πνεύματος που βλάστησαν στο χωράφι μιας ψυχής η οποία αγάπησε τον Κύριο με όλο της το είναι. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά μαζί. Έτσι ο Άγιος αναδεικνύεται στην τρανότερη και ευγλωτότερη απόδειξη ότι ο χριστιανισμός είναι απλώς πρακτικός, εφαρμόσιμος, όμορφος, η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Με μια ομάδα αδελφών επισκεφθήκαμε τη γερόντισσα Γαλακτία στην πόμπια του Ηρακλείου όπου ζούσε. Φτάσαμε εκεί το απόγευμα της 12ης Μαρτίου 2018 και μέσα στις 4 μέρες που μείναμε την επισκεφθήκαμε αρκετές φορές. Την πρώτη φορά ήμασταν όλοι μουδιασμένοι. Μπήκαμε στο φτωχικό, γεμάτο εικόνες σπιτάκι και κατευθυνθήκαμε προς τη γερόντισσα. Ασπαστήκαμε το χέρι της και καθίσαμε τριγύρω της. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Περιέργεια, σκεπτικισμός, δισταγμός, ολιγοπιστία, άρνηση, φόβος, αλλά και προσδοκία, ελπίδα και πίστη. Να πλέκουν ένα αλλοπρόσαλλο γαϊτανάκι μέσα στο μυαλό μου. Με τι θα ερχόμασταν αντιμέτωποι? Με αποκάλυψη αμαρτημάτων? Επιτίμηση πραχθέντων? Φανέρωση μελώντων? Λογισμοί γαρθνητών δειλή και επισφαλής επίνεια ημών. Η συνάντηση αυτή ωστόσο έμελε να είναι σταθμός στις ζωές όλων μας, πράγμα που δεν άργησε να φανεί. Η γερόντισσα κέρδισε αμέσως εντυπώσεις και καρδιές. Ακόμη και στον καιρό της δοκιμασίας της υγείας της παρέμενε ένας άνθρωπος φωτεινός, με καθάριο βλέμμα, χαρίης, ζωντανός, με διάθεση ακόμη και για πειράγματα. Μια γυναίκα της παλιάς Κρήτης αφοσιωμένη στον Κύριο και το θέλημά του. Είχα περάσει μια δύσκολη και μεγάλη χρονική περίοδο. Λογισμοί ποικίλοι κατέκλυζαν το νου μου. Διαψεύσεις, αποτυχίες, πληγές διάφορες. Ακόμη και το παιδικό όραμα της ιεροσύνης είχε ξεθοριάσει πια, πράγμα που με πλήγωνε βαθιά. Η γερόντισσα έλειωσε με τον τρόπο της αυτόν τον πάγο, τον παγετώνα μάλλον, με μια φράση της μόνο. «Παιδί μου, σε αγάπησε η ψυχή του Θεού». «Η ψυχή του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα», μου διευκρίνησε αργότερα πολύ σέβαστος κι άλλος κόσμος που ήθελε να τη δει. Μετά από λίγο αναζήτησε τον παπά που ήταν πριν στο δωμάτιο. Ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης που την φρόντιζε της απάντησε «Εδώ είμαι». «Ο άλλος», επέμενε. Στην επιμονή της υπονοιάστηκε ο πατήρ Αντώνιος και με κάλεσε στο δωμάτιο. «Μόλις μπήκα», είπε δείχνοντας. «Νάτος ο παπάς». Συγκλονιστήκαμε όλοι και πρώτος εγώ. Φύγαμε από τη γερόντισσα με κλάματα. Στη δεύτερη επίσκεψη, 6 μήνες μετά, αφού φίλησα το χέρι της, αυτή έπιασε το δικό μου και μου λέει «Για να δω». Πήρε το χέρι μου και χωρίς καλά-καλά να καταλάβω, το έφερε στα χείλη της και το ασπάστηκε. «Άντε Νεκτάριε», είπε ο πατήρ Αντώνιος, «με το καλό», και γέλασε. Η γερόντισσα, χωρίς να τη ρωτήσουμε, είπε πολλά σε όλους μας και για όλους μας. Έλυσε κόμπους του παρελθόντος, χαρτογράφησε το είναι μας, απάλυνε στεναγμούς, έδωσε οδηγίες πορείας,
προείπε πράγματα του μέλλοντος, ουφωνητά. Μας βεβαίωσε για την προσωπική της μέριμνα για τον καθένα ξεχωριστά, πρωτίστως όμως και βασικά τόνωσε με ελπίδα την ολιγόψυχη και ράθυμη διάθεσή μας. Το συγκλονιστικότερο βέβαια βίωμα παραμένει η αγάπη που εξέπεμπε η γερόντισσα και που δεν είναι άλλης ποιότητας από αυτήν της αγάπης του Κυρίου για το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Σας αγαπώ σαν να σας εγέννησα. Τόσο να σας αγαπώ, μας τόνισε την ώρα του αποχωρισμού, και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Η αγάπη και η καθημερινή φροντίδα της είναι γεγονός. Ευρισκόμενοι στη φτωχική οικία της γερόντισσας, βιώσαμε ό,τι βίωσαν οι Απόστολοι κατά την μεταμόρφωση. Όλοι θέλαμε να αναφωνήσουμε όσο ο Απόστολος Πέτρος «Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, ποιήσω μεν σκηνάς». Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως οι παρενέσεις, η αγάπη, η έπαινη, ακόμη και η κολακία ενός Αγίου οθούν τον άνθρωπο στην υπευθυνότητα και όχι στην κάφηση, στην μετάνοια και όχι στην αμέλεια, στην αίσθηση του χρέους και όχι στην υπερτροφία του δικαιώματος.

Και συνεχίζει ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Θάνος. Μετά και την δεύτερη επίσκεψή μου στη Γερόντισσα, 6 μήνες μετά, σημείωσα τα παρακάτω σαν μικρό καταστάλαγμα της εμπειρίας μου. Ένας Άγιος δεν είναι παρά ένας ευτυχισμένος, χαρούμενος άνθρωπος, στον οποίον η εκδήλωση της χαράς και της ευτυχίας είναι ευθέως ανάλογη του χαρακτήρα του. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι, οι οποίοι γεμίζουν χαρά και βεβαιότητα πίστεως όλους όσους τους προσεγγίζουν. Δεν έχουν όλοι τους χάρισμα προφητείας ή διοράσεως. Καθένας, ανάλογα με τον χαρακτήρα και την αποστολή που το ανατέθηκε άνωθεν. Είναι άνθρωποι μεγάλης αγάπης, που δεν είναι συναίσθημα, αλλά χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Συμπονούν τον άνθρωπο και δεν αποπέρνουν κανένα, ιδίως τους πολλά αμαρτήσαντας. Αντίθετα, με ωραίο τρόπο, χειραγωγούν προς τη μετάνοια. Μέσω αυτών μιλάει ο Θεός, όσο ακριβώς αντέχει αυτός που τους πλησιάζει. Είναι διακριτικοί όπως ο Κύριος. Ποτέ δεν θίγουν και δεν αποκαλύπτουν πράγματα που θα κάνουν κάποιον να ντραπεί ή να εκτεθεί. Μόνο τους υποκριτές ή τους θεομπαίχτες μπορεί να ξεμπροστιάσουν ή να γίνουν πολύ αυστηροί μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση, ένας Άγιος γεμίζει με ελπίδα όλους όσοι τον προσεγγίζουν. Αποδεικνύει με το βίωμά του ότι ο Θεός αγάπη εστί και θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Αν κάποιος δεν ζητά την αλήθεια στη ζωή του, δεν του μιλούν, μήτε τον συμβουλεύουν. Σιωπούν ευγενικά. Ο Άγιος δεν είναι θαυματοποιός, μήτε επιδειξίας της αρετής του, μήτε δικηγόρος του Θεού. Ασχολείται με τον άνθρωπο στο μέτρο που ο τελευταίος θέλει την αλήθεια στη ζωή του και στο βαθμό που μετανοεί. Επίσης, είναι μεγάλη ευθύνη να συναντήσεις έναν Άγιο. Έχεις ευθύνη για το πώς θα προχωρήσει η ζωή σου από εκεί και πέρα. Θα δώσεις λόγο, αν δεν εκμεταλλευτείς τη συμβουλή του. Θα απολογηθείς, αν παραμελήσεις την μετάνοιά σου, γιατί συνάντησες τον Κύριο, γεύθηκες τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, είναι μεγάλη και τολμηρή απόφαση να πας να συναντήσεις έναν Άγιο. Σε κάθε περίπτωση, η ζωή σου δεν θα είναι ποτέ όπως ήταν πριν προσεγγίσεις την Αγιότητα. Και κάτι τελευταίο. Κανένας μη σκανδαλιστεί βλέποντας τον Άγιο να αστειεύεται, να πειράζει, να γελά. Πολύ απλά, διότι ο Άγιος είναι πέρα και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Ο ιδανικός άνθρωπος με το χαρακτήρα του, χωρίς όμως την παραμικρή διάθεση να θλίψει τον Κύριο, είτε με λογισμό, είτε με λόγο, είτε με πράξη. Δοξάζουμε τον Τρισάγιο Κύριο, διότι μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος όχι μόνο αγνοεί την Αγιότητα, αλλά και την αρνείται πεισματικά και μεθοδικά, εμείς είδαμε μια ακτίνα θείου φωτός. Αυτή ας φωτίζει στο διηνεκές τον βηματισμό μας εις νομάς σωτηρίους και ας ζεσταίνει τις από την φυλαυτία ψυγίσες καρδίες μας, ώστε να ομοιάσουμε στον ελεήμονα Χριστό και να παραμείνουμε κοντά Του εις αιώνας, γέννητο διεπρεσβειών της ουσίας Γερόντισσας Γαλακτίας.

Εμπειρίες από την επίσκεψή μου στη γερόντισσα γαλακτεία της Κρήτης του πρωτοπρεσβυτέρου Χριστοφόρου Δημητρίου, Αρχιερετικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Τον Φεβρουάριο του 2020, μετά από παρότρινση του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, μαζί με μια παρέα κληρικών και λαϊκών, επισκεφθήκαμε τη γερόντισσα γαλακτεία στην Πόμπια της Κρήτης. Είχαμε ακούσει πάρα πολλά για τη θαυμαστή αυτή γερόντισσα, που αισθανθήκαμε ότι θα συναντούσαμε έναν άνθρωπο του Θεού που έχει φτάσει σε μεγάλα ύψη αγιότητας. Επιπλέον, ήθελα πάρα πολύ να μου δοθεί η ευκαιρία να την επισκεφθώ όπως και έγινε. Έστω και αν γνώριζα τι σημαίνει μια τέτοια επίσκεψη. Γνώριζα τι σημαίνει να συναντήσεις έναν άνθρωπο που έχει καταστεί δοχείο θείας χάριτος. Να τον δεις από κοντά, να πάρεις την ευχή του, να τον ακούσεις με προσοχή τι θα σου πει, τι θα σε συμβουλέψει, να συνομιλήσεις μαζί του. Γιατί το 1991, όταν με αξίωσε η Παναγία μας να επισκεφθώ για πρώτη φορά το περιβόλι της, το Άγιον Όρος, και να γνωρίσω τον σύγχρονο Άγιο Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ένιωσα τη μεγάλη ευλογία και χαρά, αλλά ένιωσα και τη μεγάλη πνευματική ευθύνη που αποκομίζεις από μια τέτοια συνάντηση. Ειδικά εμείς που φέρουμε το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Τριαδικός Θεός, την Ιεροσύνη. Η συνάντηση με έναν Άγιο στην ουσία ελέγχει την ιερατική μας διακονία. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Μητροπολίτη μας, φτάνουμε στην Κρήτη και χωρίς χάσιμο χρόνου ξεκινήσαμε για την Πόμπια για να συναντήσουμε την Αγία Γερόντισσα Γαλακτία. Καθοδόν η αγωνία κορυφωνόταν, ενώ νοερός ευχόμουν η γιαγιά να είναι σε καλή ημέρα, γιατί γνωρίζαμε τα ποικίλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, ούτως ώστε να μας πει έστω και κάτι, μια κουβέντα, μια συμβουλή. Να λάβεις δώρα πνευματικά και ευχές ευλογημένες και αγιασμένες, λόγια ωφέλιμα, και να πάρεις ό,τι μπορείς, βλέποντας την κάθε της κίνηση. Φυσικά, όσο πλησιάζαμε στον προορισμό μας, οι σκέψεις αυτές υποχώρησαν και αφαιθήκαμε στην πρόνοια του Θεού. Φτάνοντας έξω από το σπίτι της, το πρώτο πράγμα που προσέξαμε ήταν την απλότητα και την ταπεινότητα που το περιβάλλει. Μπαίνοντας μέσα, μας υποδέχθηκαν οι κυρίες οι οποίες καθημερινά διακονούν τη γερόντισσα γαλακτία. Μας οδήγησαν στο πολύ μικρό και απλό δωμάτιό της, ή καλύτερα στο ταπεινό της κελί. Μόλις μας αντικρίζει, αρχίζει να μας κοιτάζει έναν έναν πολύ προσεκτικά. Βλέπει κάποιους από εμάς που την επισκέφθηκαν παλαιότερα και τους χαμογελά, εκφράζοντας τη χαρά της που τους ξαναείδε, και τους φυλάει στο κεφάλι. Ένας-ένας, με τη σειρά, παίρνουμε την ευχή της. Φτάνοντας κοντά της και αφού πήρα την ευχή της, το μόνο που της είπα ήταν: «Γερόντισσα, την ευχή σας, θέλω να προσεύχεστε για να με αξιώσει ο Θεός να κερδίσω τον παράδεισο, μόνο αυτό θέλω». Με κοίταξε στα μάτια και μου ασπάστηκε το χέρι. Μετά, αφού μας κέρασαν κάτι οι κυρίες, άρχισε η γερόντισσα να μας φωνάζει έναν έναν να πηγαίνουμε κοντά της. Έλεγε στον καθένα κάτι και έβαζε στο κεφάλι του ένα μικρό σταυρό που κρατούσε στο χέρι της. Μιλούσε στον καθένα ξεχωριστά. Κάποια λόγια τα καταλάβαινες και κάποια άλλα δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Ορισμένες φορές έλεγε κάτι που άκουγες, αλλά δεν αντιλαμβανόσουν τι ήθελε να σου πει. Υπήρχαν όμως και στιγμές που φώτιζε ο Θεός να αντιληφθείς τι περίπου ήθελε να σου πει, χωρίς όμως να ήσουν απόλυτα σίγουρος. Το μόνο που είπα από μέσα μου ήταν να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγία μας, γιατί είχε διάβγεια πνεύματος και επικοινωνούσε μαζί μας. Ήταν και αυτό ο δώρο Θεού. Οπότε κάποια στιγμή μου φώναξε να πάω κοντά της. Όταν πήγα εκεί, γονάτισα, της ασπάστηκα το χέρι, ασπάστηκε και εκείνη το δικό μου και με φίλησε πάνω στο κεφάλι. Με σταύρωσε με το σταυρό που κρατούσε στο κεφάλι και αμέσως άφησε το σταυρό πάνω στο κρεβάτι της και πήρε την εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας που την είχε δίπλα της, και βάζοντας την απέναντι από το πρόσωπό της, άρχισε να της μιλά και να της λέει «Σώσον, σώσον, σώσον». Το είπε 5 με 6 φορές. Μετά την έβαλε στο κεφάλι μου και άρχισε να λέει κάτι που δεν καταλάβαινα. Σταμάτησε για λίγο και μετά την άκουσα καθαρά να λέει «Από το μαξιλάρι σε πήρανε και σε βγάλανε σε ψηλό τρυπόδι». Εκείνη τη στιγμή ένιωσα μέσα μου ότι είδε όλη την ιερατική μου πορεία. Ότι έγινα σε πολύ μικρή ηλικία ιερέας
πριν κλείσω ακόμα τα 21 μου χρόνια και ότι πήρα από τον πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφυτο το 2007 το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου και του Πνευματικού. Μετά άρχισε να μου λέει ότι κάθε μέρα πηγαίνει ψηλά στον ουρανό και γίνεται θεία λειτουργία και κοινωνά σώμα και αίμα Κυρίου. Σε κάποια στιγμή πηγαίνει το βλέμμα της σε έναν άλλο ιερέα της Μητροπόλεως μας και μου λέει «Ποιος είναι αυτός?» Της λέω ότι είναι και αυτός ιερέας του θηρίου της Μόρφου, όπως συχνά της άρεσε με χιούμορ να αποκαλεί τον Μητροπολίτη μας. Και αμέσως με χτυπάει στον ώμο με το χέρι της και μου λέει «Τι λες μωρέ, αφού είσαι δίπλα του?» Έμεινα άναυδος με τη διορατικότητα που είχε, αλλά και την ευθύτητά της. Εκτός της πρώτης επισκέψεώς μας, που ήταν γύρω στο μεσημέρι, πήγαμε και το απόγευμα που εκεί είχαμε συνεννοηθεί να βρεθούμε με τον πατέρα Αντώνιο, τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ήταν κοντά στη Γερόντισσα και τη διακονούσε καθημερινά. Ο πατήρ Αντώνιος, με πολύ προθυμία και αγάπη, μας εξιστόρισε τη ζωή της Γερόντισσας και μας είπε και πολλά σημαντικά πράγματα που είπε η ίδια, ειδικά τα τελευταία χρόνια που πήρε και το μοναχικό σχήμα. Ένα από αυτά που είπε και μου αποτυπώθηκε στο μυαλό ήταν η αναφορά της στο Facebook, όπως έλεγε το Facebook, το οποίο είπε «Όσα σπίτια δεν κατάφερε ακόμη να τα κλείσει, θα τα κλείσει». Αντιλήφθηκα με τα λεγόμενα της Γερόντισσας πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα που μπήκε στη ζωή μας. Στη συνέχεια ήθελε η Γερόντισσα πολύ να ψάλουμε κάποια βυζαντινά κομμάτια, αλλά και απολυτίκια, όπως και κάναμε. Της άρεσε πάρα πολύ. Χαιρόταν αφάνταστα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Κρήτη, πήγαμε 5 φορές στη Γερόντισσα. Την τρίτη μέρα που πήγαμε στο σπίτι της, μετά από λίγη ώρα ήρθε ένα νεαρό ζευγάρι για να γνωρίσει τη Γερόντισσα και να πάρει την ευχή της. Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια και των 5 επισκέψεών μας εκεί, αρκετός κόσμος ερχόταν να πάρει ευχή και ευλογία από τη Γερόντισσα. Σε κάποια στιγμή, ο άνδρας γονάτισε μπροστά στο κρεβάτι της Γερόντισσας και κάτι του έλεγε. Μετά από λίγο, είπε με δυνατή φωνή: «Φωνάξτε τον γέρον να έλθει εδώ κοντά μου». Μπροστά από εκεί που καθόμουν, στεκόταν η κυρία του νέου εκείνου και δεν είχα καθόλου οπτική επαφή με τη Γερόντισσα. Τότε σηκώθηκε ένας άλλος ιερέας που ήταν μαζί μας, που είναι μεγαλύτερος από εμένα κατά 10 χρόνια, και πήγε μπροστά της. Τότε η Γερόντισσα λέει: «Όχι μωρέ εσύ, ο άλλος». Μου φώναξαν τότε εμένα να πάω κοντά της. Πήγα απορριμμένος κοντά της και μόλις με αντίκρισε είπε «Α, αυτός». Μου είπε να γονατίσω δίπλα στο νέο και μας έβαλε όπως ήμασταν δίπλα-δίπλα να πάρει ο ένας τον άλλο αγκαλιά. Τότε λέει η Γερόντισσα «Έτσι, έτσι, αυτό να κάνεις, αυτό να κάνεις». Όταν σηκωθήκαμε μου λέει ο νέος «Τι εννοεί με αυτό, πάτερ?» Τότε τον ρώτησα «Έχεις πνευματικό? Εξομολογήστε τακτικά?» Μου λέει «Εξομολογούμαστε, μα όχι τακτικά και δεν έχουμε σταθερό πνευματικό, αλλά σου ποιον βρούμε». Τότε του λέω «Αισθάνομαι ότι αυτό που θέλει να σου πει η Γερόντισσα και με αυτή την κίνηση που μας έβαλε και κάναμε είναι για να βρείτε έναν πνευματικό που να σας αναπαύει και να είναι ο καθοδηγητής σας. Να τον αγκαλιάσετε και να σας αγκαλιάσει. Να σας στηρίζει και να σας νουθετεί. Αυτό να κάνετε. Και η χάρις του Θεού να σας σκεπάζει». Την τελευταία μέρα που πήγαμε στη Γερόντισσα για να πάρουμε για τελευταία φορά την ευχή της, δεν ήταν και στα καλύτερά της. Δεν μιλούσε καθόλου, μόνο μας έβλεπε. Ό,τι έπρεπε να μας πει, μας το είπε. Αυτό ένιωσα. Φεύγοντας από την Πόμια και την Κρήτη, αισθάνθηκα, αλλά και όλοι μας, ότι ο στόχος της επίσκεψής μας διεκπεραιώθηκε με το παραπάνω. Μεγάλη ευλογία, μεγάλη χαρά. Πολλές όμως και οι ευθύνες μας, βλέποντας το πως μια γιαγιά καθάρισε την καρδιά της με πολύ απλότητα και ταπείνωση, με μετάνοια και προσευχή και συμμετοχή στα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεώς μας, ούτως ώστε να της δωρηθεί από τον δωροθέτη Θεό η χάρις που την οδήγησε σε αυτά τα ύψη αγιότητος. Επιστρέφοντας πίσω στη βάση μας, γεμάτη με τόσες εμπειρίες πνευματικές, ευχαριστήσαμε τον Πανάγαθο Θεό μας για αυτό το μεγάλο δώρο που μας αξίωσε να λάβουμε, αλλά και το Μητροπολίτη μας, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή έδωσε την ευλογία του για αυτό το ταξίδι, γιατί την επομένη που φύγαμε η Γερόντισσα ασθένησε και εισήχθη στο νοσοκομείο. Μετά από αυτό το περιστατικό δεν δεχόταν πλέον επισκέψεις και άρχισε πλέον
η διαδικασία εξόδου της από αυτόν τον κόσμο με προορισμό την Ουράνια Βασίλεια. Μετά από λίγους μήνες, η Αγία αυτή ψυχή ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της για τον προορισμό που ποθούσε και είχε βάλει ως στόχο. Τα Ουρανίους Μονάς. Την ευχή της να έχουμε παντοτινά, γράφει στο κείμενό του «Εμπειρίες από την επίσκεψή μου στη Γερόντισσα Γαλακτία» ο πρωτοπρεσβύτερος Χριστοφόρος Δημητρίου.

Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο που κυκλοφορεί η Ιερά Μητρόπολης Μόρφου, η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της Γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν. Είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού, εκδόσεις Θεομόρφου, και ήταν αποσπάσματα επιστολών ανθρώπων που γνώρισαν την Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης. Πρόκειται για μια σύγχρονη οσία μορφή της Εκκλησίας μας που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και να μάθουμε πολλά για αυτήν και σε επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Να ευχηθούμε στο σημείο αυτό, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, να έχουμε όλοι την ευχή της Γερόντισσας Γαλακτίας να μας συνοδεύει πάντοτε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Και ερχόμενος θέλοντας να πω δύο λόγια στην αγάπη σας, δεν μπορώ να αποφύγω μια πρόκληση που είναι η μέρα αυτή. Και για μένα η μέρα αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί σήμερα γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Που όπως ξέρετε η ζώνη της Παναγίας μας είναι το μοναδικό κοιμήλιο που έχουμε από τη Θεοτόκο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την Παναγία. Είναι αυτή η ζώνη την οποία η ίδια η Παναγία ύφανε και φορούσε όταν ήταν στον κόσμο αυτό μαζί μας και στη συνέχεια την έδωσε στον Απόστολο Θωμά. Όταν συναντήθηκα με τον Απόστολο Θωμά, η Παναγία του έδωσε ως ευλογία τη ζώνη της. Αυτό το πράγμα, πέραν από το ότι άφησε σε εμάς αυτό το ένδυμα της Παναγίας, έχει και μια μεγάλη σημασία. Το γιατί η Παναγία να δώσει τη ζώνη της στον Απόστολο Θωμά και να μην δώσει κάποιο άλλο αντικείμενο δικό της ως ευλογία. Πριν πω όμως τη σημασία που έχει για μας, έτσι δύο-τρία πράγματα θα πω, αφού στο Άγιον Όρος που ήμουν για τόσα πολλά χρόνια, εκεί στο μοναστήρι μας ήταν θησαυρισμένη η Αγία Ζώνη της Παναγίας και εγώ είχα την ευθύνη, το διακόνημα, κάθε φορά που είχαμε επισκέπτες στο μοναστήρι, προσκυνητές, να βγάζω την Αγία Ζώνη της Παναγίας μέσα στο κέντρο του ναού προκειμένου να προσκυνήσουν οι προσκυνητές που επισκέπτονται το μοναστήρι. Και έτσι είδαμε πάρα πολλές φορές αυτή την χάρη της Παναγίας τόσο έντονη εις αυτό το θεομετωρικό κοιμήλιο. Πλήθος θαυμάτων, πλήθος σημείων, μια δυνατή ενέργεια χάριτος η οποία διαχαιόταν στον κάθε ένα ο οποίος ερχόταν να προσκυνήσει. Εκείνη δε η άρρητος ευωδία, η μόνιμος άρρητος ευωδία της Παναγίας μας, που πολλές φορές συνοδευόταν με μυροβλησία, ανέβριζε μύρο μπροστά στα μάτια μας, στα χέρια μας. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να είχαν καμιά αμφιβολία, αλλά εμείς που ξέραμε τι κρατούσαμε και πώς το φέραμε, ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες αυτού του θαυμαστού γεγονότος της Παναγίας. Θυμούμε μια φορά που πήραμε την Αγία Ζώνη, εγώ με δύο άλλους μοναχούς, και την πήγαμε στην Καβάλα. Στο δρόμο, στο καραβάκι μέσα όπως φεύγαμε, εκεί είναι το ολόκληρη λιτανία τέλος πάντων να φύγει η Αγία Ζώνη από το μοναστήρι, και φτάσαμε απέναντι στη ξηρά και φεύγαμε με το αυτοκίνητο να πάμε στην υποδοχή που είχαν οι άνθρωποι εκεί. Στο δρόμο δεν ευωδίαζε η Αγία Ζώνη όπως συνήθως ευωδίαζε. Έλεγα ότι εγώ θα πάρουμε την Αγία Ζώνη και δεν ευωδιάζει. Φτάσαμε εκεί, μας περίμενε ο Μητροπολίτης και ένα πλήθος κόσμο. Και όπως την κρατούσα στα χέρια μου, έδωσε στον Μητροπολίτη την Αγία Ζώνη και άρχισε η πομπή να πάμε εκεί στο χώρο που θα γινόταν η επίσημη υποδοχή τρόπον την άλλη. Από την ώρα που την πήρε ο επίσκοπος ο Μητροπολίτης της περιοχής στα χέρια του, άρχισε όλη η ψανοθήκη της Αγίας Ζώνης να βγάζει ένα υγρό σαν λάδι, το οποίο ήταν μύρο, και γέμισαν τα χέρια του δεσπότη και λέει, μα τι βάλατε πάνω στο κουτί? Δεν βάλαμε τίποτα στο κουτί, εμείς τη φέραμε όπως ήταν. Και 10 μέρες που έμενε εκεί η Αγία Ζώνη γέμισε τον κόσμο όλο από την ευωδία της και από την χάρη της. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι μια ειδική ημέρα, αλλά περισσότερο πέραν των θαυμάτων που η Παναγία μας μέσα από τα δικά της κοιμήλια έδωσε στον κόσμο, εκείνο το οποίο έχει σημασία για μας είναι ακριβώς η σημασία της ζώνης και για ποιον λόγο έδωσε τη ζώνη της η Παναγία στον Απόστολο Θωμά και τι σημαίνει για μας στη δική μας ζωή. Εάν διαβάσουμε την Αρχαία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη, κυρίως και την Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι η ζώνη ήταν ένα ένδυμα το οποίο είχε μια ιδιαίτερη σημασία εις τον λαό, την οποία σημασία ο Θεός τους την είπε, και αυτό μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φορούσε ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού. Εμείς οι χριστιανοί όταν βαπτιζόμαστε, λέγει μέσα στο τυπικό των ενδυμάτων της, του βαπτίσματος, να φέρει ζώνη. Είναι ένα στοιχείο των ενδυμάτων. Ο ιερέας όταν πάει να λειτουργήσει φέρει ειδική ζώνη, ο επίσκοπος το ίδιο. Ο Θεός κάθε φορά που καλεί κάποιον άνθρωπο για να του μιλήσει ο Θεός ή για να τον αποστείλει κάπου, του λέει ο Θεός, περίζωσε ως ανοίχτην οσφή σου, ζώσε τη μέση σου και στάθω εκεί και θα σου μιλήσω, ή πήγαινε κάνω αυτό το πράγμα. Και το λέμε και εμείς στις λαϊκές μας παραδόσεις για τα ζωνάρια μας, για τις ζώνες μας, που σημαίνει την αντρία, την ετοιμότητα. Η με ζώνη λοιπόν εις τους άνδρες συμβόλιζε στην Αγία Γραφή και φανέρωνε την ανδρία του ανθρώπου που την έφερε, εις δε τις γυναίκες την σοφροσύνη. Και η κυρία Θεοτόκος ακριβώς έδωσε τη ζώνη της ως το μαρτύριο, την μαρτυρία της σοφροσύνης και της παρθενίας την οποία είχε η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλες αρετές, την ανδρία και τη σοφροσύνη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είπαν ότι ο άνθρωπος στη ψυχή του έχει φυσικές αρετές και από αυτές τις φυσικές αρετές μία λέγεται ανδρία και άλλη λέγεται σοφροσύνη, φρόνησης. Και γιατί είναι λοιπόν η ανδρία μεγάλη αρετή, αφού και ο Θεός εις την Αποκάλυψη λέγει ότι εις την εσχάτην ημέρα, εις την κρίση του Θεού, εκεί όπου παρομοιάζει, εικόνα δείχνει, όχι όπως θα είναι έτσι, αλλά εικόνα δείχνει η Αποκάλυψη τη λίμνη του πυρός την καιωμένη, στην οποία μέσα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χωριστούν αιώνια από τον Θεό. Είπαμε, είναι εικόνα αυτή, έτσι δεν θα είναι καμιά λίμνη, αλλά για να δείξει την οδύνη των ανθρώπων που αποχωρίζονται από τον Θεό. Στη λίμνη αυτή, λέγει η Αποκάλυψη, θα έχουν μέρος, θα είναι μέσα οι άνθρωποι που δουλεύουν στα πάθη, στην αμαρτία, στην απιστία, στην ειδωλολατρία, στην μαγεία, και εκεί θα είναι και η δειλή, λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι σε αυτόν τον χώρο θα είναι και ο άνθρωπος που έχει δειλία, που στερείται δηλαδή ανδρείας. Και στη συνέχεια όλη η παράδοση των Αγίων Πατέρων μιλούν για την ανδρεία του ανθρώπου. Λέγει κάπου έναν ωραίο λόγος στα ασκητικά κείμενα του Γεροντικού. Λέγει, ρώτησε ένας αβάς, «Αβά», λέει, «πάτερ μου, γέροντα, πώς δύναμε σωθήνε, πώς μπορώ να σωθώ?» Και του λέει ο αβάς, «Ή έχεις καρδία, δύναση σωθήνε». Όχι καρδία όπως έχει ο γιατρός, ο καρδιολόγος εδώ, αλλά καρδία εννοεί εκεί, αν έχεις, αν το λέει καρδιά σου που λέμε, αν έχεις δύναμη, μπορείς να σωθείς. Αν έχεις ανδρεία ψυχής, να έχεις αυτήν την ανδρεία η οποία χρειάζεται ώστε να βαδίσεις στον δρόμο της ζωής σου. Για να δούμε λοιπόν πώς η Εκκλησία, πώς οι πατέρες μιλούν για αυτήν την ανδρεία του ανθρώπου και γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας αφού και η Εκκλησία η οποία μας φιλοξενεί σήμερα είναι το Αποστόλο Ανδρέα, που το όνομα παράγεται από το Ανδρίος, έτσι, και είναι συνώνυμο. Ανδρέας σημαίνει Ανδρίος. Είναι σημαντικό στον άνθρωπο να έχει ανδρείο φρόνημα, να μην είναι δειλός, γιατί η δειλία είναι γέννημα της ολιγοπιστίας. Ο ολιγόπιστος άνθρωπος δειλιάζει, δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί δεν έχει μέσα του την βεβαία πεποίθηση

τη δειλία προς αυτό το γεγονός. Εθυμίστε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος όταν του είπε ο Χριστός «Έλα πάνω στα κύματα, περπάτα», πήρηξε από το καράβι και περπατούσε στα κύματα. Μόλις λειτουργήσε η λογική του και είπε «Μα πού περπατώ τώρα, πάνω στο νερό» και άρχισε να φοβάται τα κύματα, αμέσως πήγαινε από κάτω. Και ο Χριστός τι του είπε? «Γιατί εδίστασες ολιγόπιστε?» Άρα η ολιγοπιστία είναι αυτή η οποία γεννά μέσα μας την δειλία. Επομένως ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει ανδρεία οφείλει να καλλιεργήσει την πίστη και στη συνέχεια αυτή η πίστη θα γεννηθεί από τη συνείδησή του ότι αυτό που κάνω είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι μάρτυρες που ήταν εκ φύσεως άνθρωποι σαν και εμάς, αλλά και μικροί στην ηλικία. Έτσι έχουμε κοπέλες νεαρότατες, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Ειρήνη, τα κοριτσάκια μικρά, 15, 16, 17 χρόνων. Και είχαν τέτοια ανδρεία που νικούσαν τα θηρία, τους δημίους, το θάνατο, τα χάσανε. Πώς μπόρεσαν να αποκτήσουν ανδρεία? Απέκτησαν ανδρεία γιατί είχαν μέσα τους ακλόνητη την πίστη ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Είναι μαζί τους ο Θεός. Είναι παρόν ο Θεός. Όταν ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας, αδελφοί μου, τότε ο άνθρωπος είναι ανδρείος. Όταν βλέπεις άνθρωπον δειλών, ο οποίος είναι αναποφάσιστος, σκέφτεται έτσι και έτσι, δεν παίρνει αποφάσεις, δεν κινείται ας πούμε με ένα φρόνημα δυνατό, αυτό το πράγμα αναλυόμενο πνευματικά δείχνει ότι στον άνθρωπο αυτό λείπει η μαρτυρία της συνειδήσεώς του ότι πράγματι ο Θεός είναι μαζί του, λείπει η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μας και στη συνέχεια η ολιγοπιστία γεννά την δειλία. Και η δειλία, ξέρετε, είναι ένα φοβερό πάθος στον άνθρωπο. Ένα φοβερό πάθος. Ο δειλός άνθρωπος φοβάται και τη σκιά του. Παντού βλέπει εχθρούς. Παντού βλέπει ότι τον κατηγορούν. Παντού βλέπει ότι τον υπευουλεύονται. Παντού βλέπει κινδύνους. Παντού βλέπει, ξέρω εγώ, πράγματα άσχημα. Δεν αναπαύεται πουθενά. Του φταίνε τα ρούχα του. Φοβάται τη σκιά του ακόμα. Και γενικά η ζωή του γίνεται κόλασης. Γιατί τον κατατρέχει αυτός ο φόβος. Ο φόβος, το οποίο είναι αποτέλεσμα της δειλίας, φέρει κόλαση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο φόβος γεννά κόλαση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έχουμε όλοι μας πείρα στη ζωή μας. Όσες φορές φοβηθήκαμε, τότε πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον ωραίο εκείνο λόγο περί δειλίας, πώς νικάς την δειλία? Δια της πίστεως. Και άσε τη μάχηρα της πίστεως και σφάξε αυτή την κεφαλή της δειλίας και μη φοβάσαι. Και όταν βλέπεις ότι κάπου δειλιάς και σε περικυκλώνει ο φόβος και χάνεις τον εαυτό σου ολόκληρο, μην υποχωρείς, μην εκεί. Μην εκεί και στρέψε το νου σου εις τον Θεό και ζήτα την Θεία βοήθεια και προσεύχου και παρακάλα τον Θεό να είναι παρόν μαζί σου. Όχι να ελπίζεις τις δυνάμεις σου, όχι να λες εγώ είμαι έτσι και δυνατός και θα τα καταφέρω. Δεν είναι αρκετόν αυτό. Αρκετόν είναι να λες ότι ο Θεός έχει την δύναμη και ο Θεός είναι δυνατός και θα με βοηθήσει να τα καταφέρω. Και στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή, πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν φοβίες μέσα τους? Φοβούνται για τα παιδιά τους, φοβούνται για την οικογένειά τους, φοβούνται ότι κάτι κακό θα τους συμβεί. Πλήθος ανθρώπων γύρω μας καθημερινά ακούμε, λέει «Πάτερ μου, έχω μέσα μου ένα φόβο, κάτι θα συμβεί». Καλά, με το φόβο αυτό τι εξυπηρετάς? Μήπως αποφεύγεις τον κίνδυνο? Αν θα συμβεί κάτι, θα συμβεί στην ώρα του. Με το να φοβάσαι δεν κάνεις κάτι που βοηθάς. Όμως
υποφέρει, πάσχει.

0: Πώς ξεπερνά κανείς το φόβο? Βέβαια, δεν ομιλώ για τα ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία επιλαμβάνεται η επιστήμη, αλλά ομιλώ για τα προβλήματα τα πνευματικά, τα ψυχικά προβλήματα της φοβίας, η οποία είναι γέννημα ακριβώς της απουσίας της πίστεως. Σήμερα η εποχή μας κατεξοχήν μαστίζεται από την απουσία της πίστεως, η οποία γεννά φοβίες, ανασφάλειες, άγχος, μοναξές και όλα αυτά τα πράγματα. Μικρά παιδάκια σήμερα έχουν άγχος. Ακόμα θα πει κανείς και τα βρέφια μπορεί να έχουν άγχος σε λίγο, δεν ξέρω. Λοιπόν, φοβίες, φόβος εις τον κόσμο. Πάσχουν οι άνθρωποι, υποφέρουν από φοβίες, από ανασφάλειες. Δεν αισθάνεται ασφάλεια. Παντού βλέπει δυσκολίες. Ο γείτονας τον επιβουλεύεται, ο άλλος τον κατηγορά, ο άλλος τον ματιάζει, ο άλλος του κάνει μάλια, ο άλλος ξέρω εγώ δεν το θέλει. Ένα σύνδρομο μέσα στη ψυχή του ανθρώπου, ότι οι πάντες τον καταδιώκουν. Δεν ευρίσκει ειρήνη, δεν αναπαύεται, δεν ησυχάζει. Μέσα στην οικογένεια, πώς θα αποδώσει όταν η ψυχή του είναι ταραγμένη? Μέσα στην εργασία του, μέσα στον τόπο του, μέσα στο σπίτι του, στην πατρίδα του. Όλα αυτά, αδελφοί μου, από πνευματική άποψη ερευνόμενα, είναι γεννήματα ακριβώς της ολιγοπιστίας μας. Και η Εκκλησία σκοπό έχει να μας εδραιώσει την πίστη, να την κάνει ισχυρή την πίστη. Όχι με το να μας πείσει με λόγια, αλλά να μας δώσει εμπειρία. Γιατί τα λόγια δεν είναι αρκετά. Δεν φτάνουν τα λόγια για να σε κρατήσουν σε μια δύσκολη ώρα. Στη δύσκολη ώρα θέλεις εμπειρία Θεού, να έχεις εμπειρία. Και η Εκκλησία ακριβώς είναι ο χώρος ο οποίος θα μας δώσει αυτή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη. Πραγματικά πολλές φορές διαρωτώ με, βλέποντας τα νέα παιδιά, κυρίως τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου και του δημοτικού ακόμα, που μεγαλώνουν και έχουν τόσα πολλά πράγματα μπροστά τους. Χειρίζονται, ας πούμε, τους υπολογιστές με τόση άνεση. Έχουν μια άλλη νοοτροπία. Κινούνται σε έναν άλλον κόσμο. Έχουν άλλα δεδομένα. Πολλά από αυτά είναι καλά, αλλά είναι επικίνδυνα. Και λέει κανείς, αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας πώς θα κρατηθούν για να μπορέσουν να βρουν αυτό που χρειάζονται? Ποιος θα τους δώσει αυτή την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους? Τα λόγια δεν στέκουν, τα λόγια σήμερα. Οι παλαιότεροι άνθρωποι μπορεί να εντίθονταν, μπορεί να δέχονταν, ας πούμε, λόγια, αλλά σήμερα δεν παίρνουν τα λόγια. Χρειάζεται πράξεις, χρειάζεται εμπειρία. Ο νέος άνθρωπος σήμερα θέλει εμπειρία Θεού για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, για να μπορέσει να αρνηθεί στη ζωή του τις προκλήσεις, τις καταστροφικές προκλήσεις, να μπορέσει να αρνηθεί τα ναρκωτικά, την βία, τη φιλιδονία, τον εγωισμό του, τα χίλια δυο τα οποία κάθε μέρα θα συναντά μπροστά του. Αυτή την εμπειρία του Θεού, λοιπόν, οφείλει να τη δώσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία, η οποία έχει την αποστολή από τον Θεό να δώσει την ομολογία της παρουσίας του Χριστού δια του Ευαγγελίου στον κόσμο. Και έτσι ο άνθρωπος, κρατώντας αυτή την εμπειρία, αποκτά μέσα του την ανδρεία της υπάρξεώς του και νικά τον φόβο, νικά όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία τον καλύπτουν. Θυμούμαι να σας πω την αλήθεια, έτσι να σας εξομολογηθώ. Όταν ήμουν μικρός φοβόμουν πάρα πολύ εγώ. Ήμουν πολύ φοβιτσάρης. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι κάτι παραμύθια που άκουα. Αλλά φοβόμουν, διότι τα σκοτεινά νύχτα να σου να περπατήσω, φοβόμουν πάρα πολύ. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος, εκεί δεν έχει ηλεκτρικά ρεύματα. Τότε ιδίως που είμαστε εμείς, και στην έρημο που μέναμε δεν είχε ηλεκτρικά ρεύματα. Βράδιασε. Όταν έπρεπε να πάμε κάπου, έπρεπε σκοτεινά. Περπατάς μέσα στο σκοτάδι. Είχε ένα γεροντάκι εκεί που μέναμε στην Καψάλα, ένας γεροσάβας από την Κρήτη, ο οποίος ήταν ένας πολύ άγιος άνθρωπος και έμενε μέσα σε μια χαράδρα σχεδόν. Πήγα μια φορά να τον επισκεφθώ και του λέω, «Γέροντα, δεν φοβάσαι εδώ μόνος σου?» Ήταν πραγματικά πολύ έτσι ένας τόπος όχι όμορφος. Φοβερός τόπος δηλαδή, και ιδίως σε νύχτες. Και μέσα σε εκείνες τις άγριες νύχτες στο Άγιον Όρος με τις χιονοθύελλες και με τις χειμωνιάτικες νύχτες, τις μεγάλες και ατέλειωτες. «Δεν φοβάσαι μόνος σου?» Εχαμογέλασε, μου λέει, «Δεν φοβάμαι τίποτα». Λέω, «Γιατί γέροντα δεν φοβάσαι?» Μου λέει, «Λέγω την ευχή. Άμα έρθει ο φόβος, λέγω την ευχή». Μου λέει, «Και εσύ αυτό να λες και να μην φοβάσαι». Όταν έγινα ιερέας, έπρεπε να κυκλοφορώ, να πάω να κάνω λειτουργία κάπου. Με προσκαλούσαν σε διάφορα κελιά και έπρεπε να πάω να κάνω λειτουργία. Αλλά στο Άγιον Όρος η λειτουργία είναι η ώρα 2 τα μεσάνυχτα, δεν είναι η ώρα 9 το πρωί. Έρχονται ένα γεροντάκι, «Να έρθεις πάτερ μου να κάνεις λειτουργία?» «Να έρθω». «Τι ώρα?» «Στις 2, καλά είναι». Είχε έναν άλλο γεροντάκι, ένας γεροντανή, ο οποίος έλεγε, έμενε στη σκηνή του Κούτλου Μουσείου αυτό, λίγο πάνω από τον γέρο Παΐσιο. Του έλεγα, «Τι ώρα να έρθει ο γέροντα?» «Ό,τι ώρα θέλει να είσαι ευλογημένο». «Ό,τι ώρα θέλει να είσαι ευλογημένο». «Να έρθει η ώρα 12, η ώρα 12. Πήγαινε, ας πούμε, η ώρα 10, τον έβρισκα ξύπνιο. Επίτηδες, του είχαμε διάφορα τέτοια. Του έλεγα, «Θα έρθει η ώρα 5 το πρωί». «Η ώρα 5 το πρωί». Πήγαινα η ώρα 1 μεσάνυχτα, ήταν στο πόδι. Αλλά νύχτα, πραγματικά αισθανόμουν αυτό το φόβο. Με στο δάσο να κυκλοφοράς νύχτα, ας πούμε. Πήγα στο γέρο Παΐσιο, του λέω, «Γέροντα, με πολεμάει πολύ ο φόβος. Άμα βγαίνω τη νύχτα πάω να λειτουργήσω, νομίζω ότι έχει κάποιο πίσω μου». Μου λέει, «Έχει κάποιο πίσω σου». Λέει, «Μου έχει κάποιο δίπλα να σε αρπάξει». Λέει, «Ευλογημένε, τι φοβάσαι?» Πίστης χρειάζεται, ας πούμε. Ο Θεός είναι παρόν. Όταν ο Θεός είναι παρόν στον άνθρωπο, τότε πού μπορεί να σταθεί ο φόβος? Ίσως ήταν και την νεανική ηλικία, σε τον χρόνο πέρασε, δεν χάθηκε. Αλλά πράγματι σας ομολογώ και από τη δική μου εμπειρία την προσωπική, ότι η πίστη εις τον Θεό, αυτή η πίστη η οποία γεννάται μέσα από την μαρτυρία της συνείδησεώς μας, είναι τόσο δυνατό πράγμα στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την αταραξία. Δεν ταράζεται με τίποτα. Να κολλήσει ο ουρανός με τη γύρω, που λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Να χαλάσουν, ο κόσμος να χαλάσει. Τα πάντα να τυναχθούν στον αέρα, με στην καρδιά του ανθρώπου του πιστού δεν υπάρχει καμία ταραχή. Γιατί ο Θεός είναι παρόν. Και όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε ένα από τα από τους καρπούς της παρουσίας του Θεού είναι ακριβώς αυτή η ανδρεία, αυτή η αταραξία μπροστά σε όλα τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Λέγει στο γεροντικό, ένας ασκητής εφύτεψε ένα περιβολάκι μικρό και έβαλε λίγο σιτάρι για να περάσει το χρόνο του στην έρημο που ήταν. Πήγε κάποιος και του το έκαψε. Άναψε μια φωτιά, έκαψε το χωραφάκι. Πήγε και του λέει, «Ουέσια βαγελάσια, αλίμονό σου πάτερ μου, σου έκαψα το σιτάρι σου». Εγέλασε ο αβάς, είπε, «Αλίμονος σε μένα? Αλίμονος αυτό που το έκανε, αυτός που το έκαψε». Λέει, «Πώς θα βγάλεις τον χρόνο, πώς θα θες αύριο?» Ουδεμία φροντίδα. Ας τον Θεό και έχει ο Θεός την δική του μέρη. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να έχει κανείς αυτή την ανδρεία της πίστεως, να έχει την ελπίδα στο Θεό. Μη φοβάσαι, μη ταρασές του ημών η καρδία, λέει ο Χριστός, μη δε δηλιάδω. Πιστεύετε στο Θεό και σε με πιστεύετε. Βλέπετε τι μεγάλο πράγμα σήμερα ιδίως. Έχουμε πράγματα γύρω μας, ένα δελτίο ειδήσεων να ακούσει κάποιος, πραγματικά πανικοβάλλεται. Όχι απλώς φοβάται, πανικοβάλλεται. με το τι γίνεται γύρω μας, το πώς έχουμε εκμηδενιστεί σαν άνθρωποι, σαν λαός ακόμα, σαν τόπος, που δεν ορίζουμε τον τόπο μας, άλλοι αποφασίζουν για μας, άλλοι ενεργούν αντί ας πούμε εμείς. Είδατε πριν λίγες μέρες στον Λίβανο τι έγινε. Τους έκανα τους ανθρώπους, τους διέλυσαν, γιατί έτσι αποφάσισαν κάποιοι. Δεν ελογάρχεσαν τίποτε. Εμάς στον τόπο μας είστε πρόσφυγες, ζήσατε τον πόλεμο, είδατε τι σημαίνει καταστροφή, κακία, τι σημαίνει απειλή, τι σημαίνει να έχεις τον τόπο σου και να μην μπορείς να τον απολαύσεις, να τον πάρεις. Αυτά όλα τα πράγματα που γεννούμε στην καρδιά μας, ακριβώς την πίκρα της απογοήτευσης, της ανασφάλειας, και το αβέβαιο μέλλον, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, τι τέξετε επί ούσα που λέμε, τι θα έρθει αύριο, όλα αυτά αδελφοί μου σβήνουν όταν έρθει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πόσα τέτοια μπορεί κανείς να πει και πόσα να θυμηθεί ο άνθρωπος, και είμαι σίγουρος ότι και εσείς από τους γονείς σας θα θυμάστε γεγονότα, πώς οι γονείς μας, οι παππούδες μας αντιμετώπιζαν τραγικά γεγονότα με μία καρτερία, υπομονή, ανδρεία. Δεν έχαναν τον εαυτό τους, δεν πανικοβάλλονταν, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Έκαναν υπομονή, άντεχαν. Πήγα μια φορά, όταν ήμασταν στην έρημο, μας έδωσε ο γέροντας μερικά, μας έφεραν κάποιοι άνθρωποι κάποια δώρα, διάφορα φαγητά κτλ. Και τα βάλαμε στις σακουλίτσες μικρές και μας έστειλε ο γέροντας να τα πάρουμε σε κάποιους ασκητές. Είχε ένα γεροντάκι, ένας γεροσέργιος, στο βάθος έτσι της καψέλας, μόνος του, εκεί ούτε κανείς τον ήξερε. Πήγα λοιπόν, του λέω, γεροσέργιε, σου έφερα μέσα στο γέροντα να σου φέρω πράγματα. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ή όπως λένε στο Άγιον Όρος, ο Θεός χωρέσει, ο Θεός να σε συγχωρέσει. Και ήρθε ένας Κύπριος μια φορά και άκουγε που λέγαμε ο Θεός συγχωρέσει, και ο καημένος μας έλεγε ο Θεός μακαρίσει. του δίναμε κάτι και ο άνθρωπος ήθελε να μπει στο αγιορείτικο πνεύμα, ας πούμε, και λέει ο Θεός μακαρίζησε. Λοιπόν, το δώσαμε του παππού τα 5 λεπτά, πήρε μερικά πράγματα, λέει, με είναι δικά σου όλα. Όχι, όχι, λέει, δεν τα χρειάζομαι, είναι αρκετά για σήμερα. Πάρε να έχεις και αύριο. Όχι, λέει, αύριο, μόνο για σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Ένας άνθρωπος μέσα στην έρημο, με μία απόλυτη αταραξία, η οποία γεννόταν από αυτήν την πίστη εις τον Θεό που έχουμε, αδελφοί μου, τόση μεγάλη ανάγκη σήμερα. Η ανδρεία λοιπόν είναι γέννημα πίστεως, και η ανδρεία νικά την δειλία, νικά τις φοβίες, νικά τις μικροψυχίες μας, νικά τον εγωισμό μας ακόμα, που φοβούμαστε να τον ξεπεράσουμε και να τον πληγώσουμε, και είναι πραγματικά η ανδρεία ψυχής μια μεγάλη ευλογία στον άνθρωπο, γιατί του δίνει αυτή την ισορροπία στις ψυχικές και σωματικές και διαρρητικές του δυνάμεις. Έτσι κάθε άνθρωπος στη ζωή του ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ό,τι ήθελε συμβεί. Ό,τι ήθελε συμβεί. Άνθρωποι είμαστε, ζούμε σε ένα πέλαγος γεγονότων, κανείς δεν ξέρει το επόμενο λεπτό τι θα συναντήσουμε μπροστά μας. Αυτή την ειρήνη και αυτή την ανδρεία την οποία ο Κύριος δίδει στις καρδιές μας, την έχουμε να πω την ανάγκη σήμερα. Παντού, όπου και αν είμαστε, μέσα στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στην Κύπρο, εάν χάσουμε την ανδρεία της ψυχής μας, τότε θα γίνουμε τοπαθείς, θα γίνουμε άνθρωποι πανικοβλημένοι, τότε θα γίνουμε βιαστικοί, Θα βγάζουμε γρήγορες αποφάσεις μόνο και μόνο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Θα θέλουμε να τα καλύπτουμε όλα γρήγορα γρήγορα, να μην γίνεται τίποτα εις βάθος, γιατί τα έργα τα οποία είναι ουσιώδη θέλουν χρόνο και υπομονή. Ο άνθρωπος, ο δειλός άνθρωπος, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο. Αλίμονο λέει η Γραφή, εις το στρατό όπου ο στρατηγός είναι δειλός και φοβάται και δειλιάζει και βιάζεται και πανικοβάλλεται και τρέπεται εις φυγή. Αλίμονο εις αυτόν τον στρατό δεν μπορεί να σταθεί. Και αλίμονο στην οικογένεια, στην εργασία, στον εαυτό μας, όταν φεύγει η πίστης και μπαίνουμε μέσα στην κατάσταση του πανικού. Κάνουμε συνέχεια λάθη. Και το ένα διαδέχεται το άλλο και εμείς ζούμε την κόλαση αυτή της ανασφάλειας. Κάθε περίπτωση που έρχεται μπροστά μας, πολλές φορές είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση για να απαντήσουμε ένα ναι και ένα όχι. Όχι αυτά που πέρασαν. Πήραν και αυτό, είναι μια πρόκληση. Αλλά έρχεται πολλές φορές μπροστά μας που η ζωή μας η ίδια, η σωτηρία μας, η οικογένειά μας, το είναι μας εξαρτάται από ένα ναι και ένα όχι. Έρχεται η πρόκληση της αμαρτίας. Κάνε αυτό το πράγμα. Πήγαινε σε εκείνον τον τόπο. Δέξω αυτήν την, ξέρω εγώ, την πρόταση. Εάν πεις ναι, καταστράφηκες. Καταστρέφεις τα πάντα μαζί σου. Αν πεις όχι, σώζεσαι. Αλλά μπορεί να έχει κόστος το όχι εκείνο. Να έχει δηλαδή τίμημα. Να έχει αντίδραση από τους άλλους. Να έχει μια δυσκολία. Εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται η ανδρεία. Να μη σαλεύεται ο άνθρωπος. Όπως είπε ο Χριστός εις τους στρατιώτες εκείνους που πήγαν να δουν τον πρόδρομο. Τι ήρθατε, λέει, να δείτε? Έναν καλάμι το οποίο το σαλεύει ο άνεμος? Ή συνέρημο? Εξήρθατε να δείτε έναν ασκητή που τον παίρνει και τον φέρνει ο αέρας? Εδώ τους λέει αυτός είναι προφήτης του Θεού. Δεν σαλεύεται. Δεν μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες. Δεν αλλάζει βάση των δεδομένων. Έχει μια πίστη, έχει μια πεποίθηση και στέκει εκεί αμετακίνητος, ακλόνητος. Γιατί γεννάται αυτό από την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Τελειώνω, αδελφοί μου, πραγματικά λέγοντας ότι εάν σε κάθε εποχή η ανδρεία της ψυχής είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο, πολύ περισσότερο σήμερα. Μπορεί να έχουμε χίλιες ασφάλειες και ασφαλιστικές εταιρείες και χίλιες επινοήσεις ανθρώπινες για να είμαστε ασφαλείς, αλλά σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η ανασφάλεια μας πολιορκεί ασφιχτικά. Άρα σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η πίστη που γεννά την ανδρεία και την ασφάλεια είναι απαραίτητη. Και αυτός ο χώρος που θα μας δώσει την εμπειρία της πίστεως είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι αυτή που οφείλει να μας δώσει τον Χριστό ως εμπειρία. Και για αυτή την Εκκλησία και εμείς αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού μας, ώστε εμείς να γίνουμε τέκνα της Εκκλησίας όπως ο Θεός θέλει, αλλά και στους αδελφούς μας, να δώσουμε όλοι μας, ο κάθε ένας από εμάς είναι υποχρεωμένος να δώσει αυτή τη μαρτυρία της καλής ομολογίας του Ευαγγελίου σε κάθε άνθρωπο που τον έχει ανάγκη αυτή τη μαρτυρία της πίστεως. Εύχομαι λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να μας σκεπάσει, να μας δώσει ανδρεία ψυχής που είναι γέννημα της πίστεως εις αυτό, ώστε με αυτή την ανδρεία και με αυτή την πίστη να περάσουμε και τις δύσκολες μέρες που έχουμε μπροστά μας και ο Κύριος να μας οδηγήσει εις το Πανάγιο του θέλημα και εμείς με ειρήνη ψυχής, με άκρα ησυχία πνεύματος και ψυχής να υποτάξουμε τον εαυτό μας στο Πανάγιο θέλημα του Κυρίου, έχοντες απόλυτη εμπιστοσύνη εις τον Θεό. Εμείς ως άνθρωποι θα αγωνιστούμε να κάνουμε το ανθρώπινο έργο. Τα υπόλοιπα ο καλός Θεός θα τα ευλογήσει όπως Εκείνος ξέρει και όπως Εκείνος θέλει. Ας έχουμε λοιπόν την ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά μας, έχοντας την πίστη μας, την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στην αγάπη του Χριστού μας. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Αυτό το αντικείμενο είναι 2.000 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Και κατασκευάστηκε από τα υλικά της εποχής.
0: Από τρίχες καμήλου. Είναι υφασμένο, το βλέπουμε.
2: Πώς σε συντηρείται μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Να σας απαντήσω. Το λέει σήμερα το πολιτικείο. Θεοτόκια υπάρθενε των ανθρώπων εις σκέπη. Το αφθάκτο τόκο σου, το αχράντο τόκο σου, άφθακτα διαμείναντα λέει. Με τη χάρη του Χριστού που ήταν ο γιος της Θεοτόκου, διέμειναν άφθακτα τα αντικείμενα αυτά. Όπως μένουν άφθακτα τα δείξα των Αγίων. Όπως μένει άφθακτο το τίμιο ξύλων. Όπως μένουν άφθακτα τόσα αντικείμενα στην Εκκλησία μας και ευωδιάζουν και επιτελούν θαύματα, έτσι με τη χάρη του Θεού άφθακτη διέμεινε και η ζώνη της Θεοτόκου για να ευλογεί την Εκκλησία μας. Το μόνο, δεν υπάρχει άλλο. Μόνο η ζώνη υπάρχει. Χάθηκαν τα υπόλοιπα. Μάλιστα.
3: Γιατί η Παναγία μας έδωσε την Αγία Ζώνη της Ισπόνης. Αυτός τον όλο.
0: Θωμά. Ναι, διότι όταν... Κάτσε, Πατέρα Αντρέα, κάτσε. Να μην είσαι σαν τιμωρημένος στη γωνιά. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, όπως ξέρετε, όταν εκοιμήθη η υπεραγία Θεοτόκος, οι Απόστολοι, διασπαρμένοι όντες στα τέρατα του κόσμου, διανεφελών ήρθαν ευρέθησαν όλοι στην Ιερουσαλήμ. Με το Πνεύμα του Άγιον ευρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα για να κηδεύσουν την Παναγία. Ο Απόστολος Θωμάς όμως δεν ήταν παρόν. Ο Θεός επρονόησε έτσι και δεν ήρθε ο Απόστολος Θωμάς. Ήταν στην Ινδία. Όταν ήρθε ο τόκος μετέστη την τρίτη ημέρα, όπως ο Υιός της από τα γήνα εις τον ουρανό, συνήθισε τον Απόστολο Θωμά εις τον ουρανό, ερχόμενη, λέει η παράδοση της Εκκλησίας, και του έδωσε τη ζώνη της. Και ερχόμενος και συναντώμενος με τους άλλους Αποστόλους, έφερε σαν απόδειξη ότι συνήθισε τον Θεοτόκο τη ζώνη της. Η ζώνη φυλασσόταν μέχρι τον 4ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα. Μετά επί Αρκαδίου αυτοκράτορος μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα πήγε στη Σερβία με τον βασιλιά Λάζαρο και τον 14ο αιώνα τη χάρισε ο βασιλιάς στο μνημείο των παιδιών του Αγίου Όρους. Εκεί υπάρχει μέχρι σήμερα. Μάλιστα.
4: Θέλω να ρωτήσω, έχετε πει ότι απλώνει την πίστη, βοηθά τον άνθρωπο να έχει αγρία δυναμικά τις δυσκολίες στη ζωή του. Από εκεί ένα μαρτυρά για τους άλλους, να γίνεται ένας μάρτυρας. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί κάποιος άνθρωπος να αποκτήσει αυτή...
0: Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Με δύο βασικά πράγματα, λένε οι πατέρες, δύο βασικοί πυλώνες τρόποντινά πρακτικά ενδυναμώνουν την πίστη. Η προσευχή και η μελέτη. Η προσευχή και η μελέτη το πνευματικό βιβλίο, το βιβλίο της Εκκλησίας μας, ως παρεκτική του Αγίου Πνεύματος και η προσευχή, είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία δυναμώνουν την πίστη. Δηλαδή, αν κάποιος από εμάς αισθάνεται ότι έχει ανάγκη να δυναμώσει η πίστη του, πρέπει να προσεύχεται και να διαβάζει, να μελετά. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόση ευλογία. Δεν έχουμε δύναμη προσευχής πολλής, αλλά έχουμε πλήθος πνευματικών βιβλίων. Μπορούμε να διαβάζουμε σε όλη μας τη ζωή και να μην τα προλάβουμε. Έτσι, η προσευχή και η μελέτη λοιπόν είναι τα δύο βασικά στοιχεία που αυξάνουν την πίστη μας. Και βέβαια, πάντοτε εννοείται η ζωή της Εκκλησίας, τα μυστήρια, έτσι, η Θεία Κοινωνία, η συχνή Θεία Κοινωνία, βέβαια μέσα από την απαραίτητη προετοιμασία. Ευχαριστώ, αδελφοί μου. Να είστε πάντα καλά. Ο Θεός να σας έχει καλά και να σας ευλογεί.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
2: Με τη χάρη του Αγίου Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας, παρόλες τις αντιξοότητες και τα προβλήματα του καιρού και της εποχής, σήμερα συναχθήκαμε. Και λέω συναχθήκαμε αναφερόμενος σε μας που βρισκόμαστε εδώ με τη φυσική μας παρουσία, που είμαστε ομολογουμένως πιο λίγοι, αλλά και σε όλους εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μας με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων. Συναχθήκαμε για να συνεχίσουμε τη δράση μας εδώ στην ενορία της Ευαγγελίστριας, που βρίσκεται διαρκώς, συνεχώς, καθημερινώς και πάντα εν δράση. Μία δράση, αγαπητοί αδελφοί, που στοχεύει σε εμάς. Και πιο συγκεκριμένα, μέσα στην ψυχή μας. Στο κέντρο της καρδιάς μας. Μία δράση πνευματική, ξεχωριστή, διαφορετική και αλλιώτικη. Μία δράση, θα έλεγα, δυναμική, που θέλει να μεταποιήσει, να μεταλλάξει, να αναζωογονήσει, εάν θέλετε, τη σκέψη μας, τη στάση μας, γιατί όχι, την ελπίδα μας. Ζούμε σε καιρούς και σε εποχές απέλπιδες. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μας έχουν κάνει να σκύψουμε το κεφάλι και να παραδοθούμε στη μοίρα των γεγονότων. Κάτι τέτοιο όλοι αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνιστά στάση χριστιανική. Γι' αυτό και η ενορία της Ευαγγελίστριας, με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται καθημερινά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, έρχεται να μας τονώσει. Θα λέγαμε πως όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν ενέσεις τονωτικές και εμβόλιο, μιας και γίνεται σήμερα λόγο για το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο θα αποτρέπει από εμάς ό,τι δεν κατεργάζεται ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, εντός εισαγωγικών, να εμβολιαζόμαστε με τέτοιες δράσεις και με τέτοιες ενέργειες. Σήμερα, αδελφοί μου, θα μας απασχολήσει ένα ερώτημα που ακούμε συχνά. Ίσως πολλές φορές να έχουμε απευθύνει και εμείς. Είναι το γνωστό ερώτημα, γιατί να πάω στην Εκκλησία. Τι μου προσφέρει η Εκκλησία. Τι θα μου δώσει η Εκκλησία. Τι θα βρω και τι θα συναντήσω μέσα στην Εκκλησία. Γιατί τελικά είναι τόσο αναγκαίο και τόσο σημαντικό να βρεθώ εκεί. Ξαναλέω πως είναι ένα ερώτημα σύνηθες, ιδιαίτερα στις ημέρες μας ακούγεται πολύ, μιας και αρκετοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην απογοήτευση θεωρούν, λανθασμένα βέβαια, ως αιτία της απεσιοδοξίας τους και την ίδια την Εκκλησία. Πρόκειται για ένα ερώτημα που απευθύνουν άνδρες, γυναίκες και κυρίως νέοι άνθρωποι. Τα νέα μας παιδιά που χωρίς να φταίνε εκείνοι την χάνουν με τα λύπης μου μεγάλη, το λέω αυτό, άοσμα και άγευστα εκκλησιαστικής εμπειρίας και ζωής και δράσης. Και λέω πως δεν φταίνε τα νέα παιδιά, διότι η ευθύνη όλη εξ ολοκλήρου βαραίνει τους ώμους ημών και ημών. Ημών με ήττα και ημών με ύψιλον. Δηλαδή ευθυνόμαστε και εμείς και εσείς και όλοι μας. Θα ήθελα να εξομολογηθώ αυτή τη στιγμή και να πω μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε εμείς οι κληρικοί για αυτά που δεν κάνουμε, για αυτά που δεν προσπαθούμε, ακόμα και για εκείνα που κάνουμε ελλιπώς ή πολλές φορές βαριεστημένα. Ο Θεός λοιπόν να μας συγχωρήσει, να μας ελεήσει όλους και να δώσει τη φώτιση σε κάθε άνθρωπο και κυρίως τους νέους ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους. Ρωτάμε λοιπόν συχνά, αγαπητοί αδελφοί, γιατί να πάω στην Εκκλησία. Τι έχει η Εκκλησία που αφορά στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στη φτώχεια μου, στην αναδουλειά μου, στην αρρώστιά μου, στο πρόβλημά μου, στην ανάγκη μου. Μπορεί, για να το πούμε το ερώτημα και διαφορετικά, η Εκκλησία να με βοηθήσει σε όλα αυτά. Κάποιοι βέβαια ρωτούν καλοπροαίρετα, γιατί να πάω στην Εκκλησία. Με το ερώτημά τους αυτό ζητούν να μάθουν. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να πω, δυστυχώς πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ορθοδοξία, αγνοούν τι είναι η Ορθοδοξία και τι είναι η Εκκλησία. Κλείνω την παρένθεση. Ζητούν λοιπόν να μάθουν τι είναι η Εκκλησία, ποιος ο ρόλος της, ποια η θέση της, ποιο το έργο της, γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχει και να υφίσταται η Εκκλησία και τι θα ωφεληθεί κανείς ευρισκόμενος μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη πλευρά του ερωτήματος. Όταν εξετάζουμε σήμερα εδώ το ερώτημα αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο από την αρνητική του πλευρά, αλλά συλλήβδην το αντιμετωπίζουμε ως ερώτημα, βλέποντας ή τουλάχιστον προσπαθώντας να δούμε και να ερευνήσουμε όλες τις θέσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι ρωτώντας κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μία άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ρωτούν ηρωνικά, αρνητικά, με διάθεση θα μπορούσα να πω πολεμική, για να πολεμήσουν την Εκκλησία, το έργο της, τη δράση της, τη στάση της, την ύπαρξή της αν θέλετε, για να την υποβιβάσουν ή για να την διαβάλουν. Και αυτοί λοιπόν ρωτούν με τον ίδιο τρόπο, γιατί να πάω στην Εκκλησία, αλλά προσπάθησα να τα αποδώσω, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, με ηρωνικό τρόπο. Γιατί να πάω στην Εκκλησία? Κακοπροαίρετο το ερώτημα αυτό. Θεωρούν τούτοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα την Εκκλησία αναχρονιστική, ξεπερασμένη, παλαιομοδίτικη, ντεμοντέ.

πολύ λίγοι αυτοί, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, οι οποίοι δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να ρωτήσουν. Ζουν, θα λέγαμε πιο απλά, ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι, βεβαίως μέχρι εκείνη την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα βρίσκεται κάπου εκεί σε ένα γεγονός της ζωής τους για να τους ψαρέψει, όπως θα λέγαμε απλά, για να τους καλέσει κοντά του. Γιατί μη λησμονούμε, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η σωτηρία κάθε ανθρώπου είναι αγωνία, επιτρέψτε μου να πω, του Θεού. Για να απαντήσουμε τώρα στο ερώτημα αυτό, γιατί να πάω στην εκκλησία, γιατί κάποιος πρέπει να πάει στην εκκλησία, οφείλουμε και είναι ανάγκη να δούμε πρώτα τι είναι η εκκλησία. Βλέποντας τι είναι η εκκλησία, θεωρώ ότι αβίαστα θα μας βγει η απάντηση γιατί πρέπει να πάμε στην εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, το της εκκλησίας όνομα ου χωρισμού αλλά ενώσεως και συμφωνίας εστίν όνομα. Το όνομα της εκκλησίας, η εκκλησία θα λέγαμε καλύτερα, είναι χώρος ενότητας. Η εκκλησία απεργάζεται την ένωση. Ποιου με ποιον? Του ανθρώπου με τον Θεό, αφού πρώτα σφυριλατηθεί και ενεργηθεί και πραγματοποιηθεί η ένωση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί κανείς, αγαπητοί αδελφοί, να φτάσει στον Θεό αν πρώτα δεν έχει συναντήσει τον συνάνθρωπο. Για να το πω και διαφορετικά, κανείς δεν θα φτάσει μόνος του στον Θεό και κανείς δεν μπορεί να ενωθεί μοναχός του με τον Θεό. Γιατί στην εκκλησία συμβαίνει αυτό το πολύ ωραίο, το συναρπαστικό θα έλεγα, που τονίζουμε σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Ποιο είναι αυτό? Το εαυτούς και αλλήλους. Δεν λέει η εκκλησία μόνο εαυτούς, αλλά λέει εαυτούς και αλλήλους. Για να συναντήσουμε λοιπόν τον Θεό πρέπει να είμαστε παρέα. Πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι. Αυτή η ολότητα είναι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Και αυτή η κοινωνία προσώπων έπειτα φτάνει να γίνει θεία κοινωνία. Είδατε, ο ιερέας όταν λειτουργεί, λίγο πριν κοινωνήσει, προβάλλει στην ωραία πύλη, σκύβει και ζητάει ταπεινά συγχώρεση από όλους μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, πορευόμενοι προς το Άγιο Ποτήριο. Αυτή η συγχώρεση τι δηλώνει, τι είναι? Ότι θέλω να είμαστε μαζί. Συγχωρώ, συνυπάρχω με τον άλλον. Αν δεν συνυπάρξω με τον άλλον, δεν μπορώ να βρεθώ ούτε με τον Θεό. Η εκκλησία λοιπόν είναι εκείνος ο χώρος, εκείνος ο τρόπος, εκείνη η κατάσταση, όπως θέλετε πείτε το,

0: που μας κάνει όλους αδέρφια. Μας φέρνει κοντά. Έξω στον κόσμο, ο άλλος άνθρωπος είναι εκείνος για τον οποίον διατηρούμε και κρατούμε επιφυλάξεις. Τον φοβόμαστε. Τον αδικούμε. Τον εκμεταλλευόμαστε. Ή δυνατόν πατάμε και επάνω του για να εξυπηρετήσουμε τον εγωισμό μας και να επεκτείνουμε τα συμφέροντά μας. Η Εκκλησία δεν διδάσκει κάτι τέτοιο. Εκείνο που λέει είναι πως όλοι είμαστε ίσοι και όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι οφείλουμε να αγαπάμε θυσιαστικά ο ένας τον άλλον. Θα έχετε παρατηρήσει όταν γίνεται ένας γάμος, η Εκκλησία τοποθετεί το γαμπρό και την ύφη δίπλα-δίπλα. Κανέναν ψηλότερα και κανέναν χαμηλότερα. Για να δείξει ακριβώς αυτήν την ισότητα, αυτήν την αγαπητική σχέση, που δεν υπάρχει βέβαια μόνο μέσα στο γάμο, αλλά και από έναν άνθρωπο στον άλλο άνθρωπο. Όταν λοιπόν γινόμαστε αδέλφια μέσα στην Εκκλησία, όχι στα λόγια, αλλά έργο και πράξη, τότε αγαπητοί αδελφοί συναντούμε τον ίδιο τον Θεό. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωματικά παρόν ο ίδιος ο Θεός. Μέσα από το σώμα Του και μέσα από το αίμα Του. Μέσα στην Εκκλησία κοινωνούμε τον ίδιο τον Θεό. Το λαμβάνουμε μέσα μας, στα σπλάχνα μας, στα σωθικά μας, για να τον περιφέρουμε μετά ως εκκλησιαστικές οντότητες σε όλη μας τη ζωή, στον ύπνο μας και στο ξύπνιο μας, στα καλά μας και στα άσχημά μας, στην ευτυχία μας και στη δυστυχία μας. Μόνο όταν λιτανεύεται διαρκώς ο Θεός στη ζωή μας, τότε η ζωή παλεύεται, τότε η ζωή έχει νόημα. Από την Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτό το νόημα της ζωής. Χωρίς την Εκκλησία η ζωή μας είναι ανοημάτιστη. Να φάμε, να πιούμε, διότι αύριο μεθαύριο θα πεθάνουμε, όπως έλεγαν κάποιοι. Η ζωή όμως του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία λαμβάνει άλλη διάσταση. Είναι ένας συνεχής αγώνας, μία πορεία όπου κάποια στιγμή θα δρασκελίσουμε την πόρτα του θανάτου για να βρεθούμε στη ζωή που είναι η Βασιλεία του Θεού και η παρουσία Του. Στην Εκκλησία ακριβώς αυτό βιώνουμε, αγαπητοί αδελφοί. Την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ακούμε κατά τη Θεία Λειτουργία. Αν μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει ένα τέτοιο βίωμα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όχι βεβαίως με την Εκκλησία, αλλά με εμάς τους ίδιους. Τότε πρέπει να ψάξουμε τον εαυτό μας. Να δούμε τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και τι φταίει, ώστε να βιώσουμε αυτήν την Βασιλεία του Θεού από εδώ και από τώρα και εκτυπώτερον βεβαίως μετά το θάνατό μας. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, χρησιμοποιώντας εκείνα τα πανωραία παραδείγματα, λένε πως η Εκκλησία δεν είναι ούτε κουρίο, ούτε αρωματοπολείο, ούτε κάποιο άλλο οίκημα ή κατάστημα. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού, αυτός ο ουρανός. Αν παρατηρήσετε εδώ το ναό της Ευαγγελίστριας και οποιονδήποτε άλλο ναό, ακόμα και η κατασκευή του μας προειδεάζει, μας προετοιμάζει και μας βοηθά να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε και βρισκόμαστε στον ουρανό και ότι είμαστε στη γη. Η Εκκλησία είναι ο τόπος των αγγέλων και των αρχαγγέλων, η βασιλεία των ουρανών. Αυτός ο ίδιος ο ουρανός. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Βαλανίονται εστίν η Εκκλησία πνευματικών». Τι είναι αυτό το βαλανίον? Είναι το λουτρό. Η Εκκλησία είναι ένα άλλο πνευματικό λουτρό που καθαρίζει τον άνθρωπο. Όπως μπαίνουμε στο λουτρό μας για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις διάφορες βρωμιές, έτσι μπαίνουμε στην Εκκλησία για να καθαρίσουμε σώμα και ψυχή από τη μεγάλη βρωμιά της αμαρτίας, η οποία ρυπαίνει πρωτίστως την ψυχή μας, αλλά αυτός ο ρήπος της ψυχής έχει αντίκτυπο και στο σώμα μας. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, καθαριζόμαστε με το μυστήριο της μετανοίας, με τη Θεία Κοινωνία. Γινόμαστε τέτοιοι ώστε να μην έχουμε ρήπον ή κοιλίδα ήτι των τιούτων, όπως λένε οι Άγιες Ευχές της Εκκλησίας μας. Είναι επίσης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Εκκλησία εκπαιδευτήριο ψυχής. Πώς πάμε στο σχολείο για να μάθουμε γράμματα και να εκπαιδεύσουμε το νου και την ψυχή μας? Πώς πάμε στο γυμναστήριο για να γυμνάσουμε το σώμα μας και να είναι ανθεκτικό στις ασθένειες? Έτσι και μέσα στην Εκκλησία γυμναζόμαστε και παιδευόμαστε και γινόμαστε άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξεως, άνθρωποι καλλιεργημένοι. Συνεχίζουν οι Άγιοι Πατέρες να μας εξηγούν τι είναι η Εκκλησία, βοηθώντας όλους μας να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε: γιατί πρέπει να πηγαίνω στην Εκκλησία? Μητέρα φιλόστοργη είναι η Εκκλησία και οίκος πατρικός, θα μας πούν πάλι. Εγώ σας ρωτώ με πολύ αγάπη, ποιος από εμάς αρνείται ή θέλει να αρνηθεί την αγκαλιά της μητέρας του? Κανείς. Γιατί μέσα σε αυτή την αγκαλιά ο άνθρωπος παίρνει τόσα που δεν μπορεί ούτε να τα απαριθμίσει, ούτε να τα εκφράσει, ούτε να μιλήσει για αυτά. Ζεστασιά, θαλπορή, δύναμη, κουράγιο, βάζω αποσιωπητικά, είναι μερικά από εκείνα τα λίγα που μπορεί κανείς να απαριθμίσει και να πει. Μέσα στην Εκκλησία, το ίδιο, αγαπητοί αδελφοί, λαμβάνουμε τόσα πολλά μέσα μας που ισχύει εκείνο που πολλές φορές καταθέτουν πολλοί άνθρωποι: φεύγω ήρεμος, φεύγω διαφορετικός, γιατί η χάρις του Παναγίου Πνεύματος σκήνωσε στον άνθρωπο αυτόν και τον απάλλαξε από όλα εκείνα που τον βασάνιζαν, τον ταλάνιζαν, τον ταλαιπωρούσαν. Ποιος επίσης, αγαπητοί αδελφοί, δεν κατοικεί, δεν μένει στο πατρικό του σπίτι? Κανένας μας δεν είναι ανέστιος. Κανείς από μας δεν θέλει να είναι έτσι. Η Εκκλησία λοιπόν είναι το σπίτι του Πατέρα μας. Είναι ανάγκη να βρισκόμαστε στο πατρικό αυτό σπίτι. Γιατί τότε έχουμε και επαφή και σχέση με τον Πατέρα και απολαμβάνουμε τις φροντίδες του. Σας έλεγα και πριν πως η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι κοινότητα, ομάδα, σύναξη. Είναι λειτουργία. Τι σημαίνει η λέξη λειτουργία? Έργο του λαού. Αυτό το έργο το επιτελούμε ως Εκκλησία, δηλαδή ως ομάδα, ως κοινότητα, ως σώμα. Λέγοντας αυτά τα λίγα, θα μπορούσαμε αλήθεια να μιλάμε ώρες και μέρες για το τι είναι η Εκκλησία, όμως κάνοντας αυτές τις σύντομες αναφορές διαπιστώνουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το ερώτημά μας είναι διατυπωμένο λάθος. Τι θα πει γιατί να πάω στην Εκκλησία, αφού με όλα αυτά που είπαμε συνειδητοποιήσαμε ότι είμαι Εκκλησία, είμαστε Εκκλησία. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ακόμα και την ώρα και τη στιγμή της αμαρτίας μας, είμαστε Εκκλησία. Την χάνουμε μέλη της. Είμαστε μέλη εκ μέρους, όπως λένε τα αγιογραφικά μας κείμενα. Τούτο σημαίνει πως όλοι μας ως μέλη της Εκκλησίας αποτελούμε σώμα. Το έχετε ξανακούσει και το ξέρετε. Κεφαλή είναι ο ίδιος ο Κύριος και μέλη εμείς. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας έχει πει ποτέ το χέρι σας, το δεξί ή το αριστερό, ξέρεις, εγώ δεν θα ξανασυνεργαστώ με το υπόλοιπο σώμα? Σας έχει πει κάτι παρόμοιο το μάτι σας, το αυτί σας, η γλώσσα σας, το πόδι σας, το κεφάλι σας, η καρδιά σας, οι πνεύμονές σας, το σηκώτη σας, οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων μέλος του σώματος ή όργανο του σώματος? Θα μου απαντήσετε όχι. Ακόμα και στην περίπτωση των ασθενειών που κάποιο μέλος του σώματός μας δυσλειτουργεί, συμμετέχει όσο μπορεί και όπως μπορεί στην όλη διαδικασία του σώματος. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, τι θα συνέβαινε αν γινόταν κάτι τέτοιο? Αν για κάποιους λόγους δεν λειτουργούσε το ένα μας χέρι, το ένα μας πόδι, το ένα μας μάτι, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το σώμα. Το λέω αυτό για να συνεχίσω να σας πω πως πρόβλημα υπάρχει και στην Εκκλησία όταν εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτήν. Γιατί είμαστε ένα μέλος της. Όχι ότι η Εκκλησία δεν θα επιτελέσει το έργο της αν λείψουμε ή αν φύγουμε εμείς προς Θεού, αλλά ενώ είμαστε μέλη της οφείλουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν. Κι άλλο παράδειγμα. Τι θα γινόταν αν αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα δεν πηγαίναμε στην εργασία μας, στη διακονία μας, στη δουλειά μας? Θα δημιουργούσαμε πρόβλημα σε όλο αυτόν τον χώρο της εργασίας μας. Τι επίσης θα γινόταν αν δεν συμμετείχαμε στη ζωή της οικογένειάς μας? Πάλι θα δημιουργούσαμε μια προβληματική οικογένεια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όταν απουσιάζουμε από την οικογένεια της Εκκλησίας. Μάλιστα στην επαρχία, που είναι τα πράγματα πιο δεμένα, που γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον, είναι θαυμάσιο το γεγονός εκείνο να ρωτά ο ιερέας κάποιον ή κάποιαν που συναντά στο δρόμο ή κάπου αλλού γιατί δεν πήγε την Κυριακή στην εκκλησία. Αυτό φανερώνει την αγωνία του ποιμένα, αλλά και το πρόβλημα της εκκλησιαστικής οικογένειας όταν λείψει κάποιος από αυτήν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν λείπουμε από την Εκκλησία βρίσκεται και απαντάται σε μας. Ένα παιδί, όταν το αποκόψεις από το στήθος της μητέρας του, ένα μωρό, αυτό θα πεθάνει. Ένας άνθρωπος, όταν αποκοπεί από την πηγή της Εκκλησίας, πεθαίνει, έστω κι αν βιολογικά ακόμα παραμένει ζωντανός. Ήρθε κάποτε στην Αγία Τριάδα ένας κύριος, μάλλον με διάθεση ειρωνική, δεν ξέρω και καλά, αυτό αποκόμισα, ο Θεός να με συγχωρέσει αν κάνω λάθος, και για να με πικάρει, λέει: «Εγώ, Πάτερ, πιστεύω και περισσότερο από εσάς μάλιστα, αλλά δεν πάω στην εκκλησία. Δεν έχω σχέση με την εκκλησία». Εγώ σάστησα προς στιγμήν και προσπαθούσα μέσα μου να σκεφτώ τι να πω αυτού του ανθρώπου, μπας και τον ταρακουνήσω και καταλάβει κάποια πράγματα. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο λέει όταν σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς και χρειαστεί να με ομολογήσετε, μη σκεφτείτε τι θα πείτε. Εγώ ο γαρδός ο ημίν στόμα και σοφίαν ή ου δινήσονται αντιπίν ουδέ αντιστήν επάντες οι αντικείμενοι ημίν. Θα σας δώσω, λέει ο Θεός, σοφία που θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα, οι άλλοι δεν θα ξέρουν τι να πούν. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε αυτές τις καταστάσεις, όπως αυτή που βίωσα εγώ. Σκεπτόμουν λοιπόν και του λέω, απλά είδα ότι φοράει βέρα στο χέρι του. Λέω, είστε παντρεμένος? Λέει, ναι. Αγαπάτε, πιστεύω, τη γυναίκα σας, την αγαπάω. Δεν μου λέτε, λέω, τι στο δείχνετε ότι την αγαπάτε? Άρχισε κάπως να σκέφτεται, ίσως σκεφτόταν τι σχέση έχουν αυτά που του λέω με εκείνο που μου είπε αυτός. Λέει, βεβαίως την αγαπάω. Τι το δείχνετε? Ναι. Πώς? Να, της παίρνω δώρα, της παίρνω λουλούδια, την πάω εκδρομές, την βοηθάω στο σπίτι, να είναι ξεκούραστη, ξέρω εγώ. Αλλά λέω, βρίσκεται πολλούς τρόπους να το φανερώσετε αυτό. Το ότι είστε χριστιανός, γιατί δεν το φανερώνετε? Εκεί κόλλησε. Και η πίστη μας, λέω, πρέπει να φανερώνεται. Διότι πίστης άνευ έργων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νεκρά εστί. Και το κυριότερο έργο είναι βεβαίως τα έργα αγάπης και τα λοιπά. Συμφωνούμε απόλυτα. Το πρώτιστο όμως είναι η συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η ζωή θα μας κάνει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας και στους άλλους. Με κοιτούσε λοιπόν, λέει καλημέρα σας πάτερ, έφυγε. Εγώ θεώρησα το γεγονός αυτό επιτυχία μου, δεν το λέω εγωιστικά, καυχόμεν Κυρίω. Διότι ξέρετε είναι προτιμότερο κανείς να φύγει από τη συζήτηση με έναν ιερέα προβληματισμένος, όχι αγχωμένος, προβληματισμένος, παρά έχοντας την αίσθηση ότι έχει λύσει όλες του τις απορίες. Η λύση των απορριών, ξέρετε τι σημαίνει? Α, καλά έκανα εγώ και δεν πήγαινα στην εκκλησία, οπότε αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Μακάρι, εύχομαι να τον φώτισε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, να ξεκίνησε εκκλησιαστική, δηλαδή πνευματική ζωή. Πολλές φορές, και αυτό που θα πω είναι φρικτό, στην κυριολεξία, αδελφοί μου, παρακαλούμε τους ανθρώπους που είναι βαπτισμένοι, μυρωμένοι και στο Θεό παραδομένοι να πάνε στην εκκλησία. Είναι φρικτό, είναι τραγικό. Ενώ θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε στην εκκλησία, αφού έχουμε ενταχθεί στο σώμα του Χριστού, στην πραγματικότητα λείπουμε, απουσιάζουμε. Είμαστε εκτός. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα παρακάλια τα απευθύνουμε σε ανθρώπους που εξομολογούνται, που έρχονται κάπου-κάπου στην εκκλησία, που θέλουν να έχουν μια κάποια σχέση. Δεν μιλάμε για τους, επιτρέψτε μου να πω, άσχετους. Αυτοί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, κάνουν τη ζωή τους. Αλλά εκείνοι που θέλουν να έρχονται στην εκκλησία, έρχονται ως επισκέπτες, ως εκδρομής. Εκλαμβάνοντας την εκκλησία ως ένα έθιμο, μία κατάσταση εθιμική. Χριστούγεννα, Πάσχα, σε καμία γιορτή, σε καμία βάπτιση, σε κανένα γάμο και ξεμπερδέψαμε. Είναι τραγικό, ξαναλέω, να παρακαλούμε αυτούς που ανήκουν εδώ να είναι εδώ και να μην απουσιάζουν. Η εκκλησία, αδελφοί μου, είναι λιμάνι. Μέσα στην εκκλησία κανείς βρίσκει γαλήνη. Αποφεύγει τους ανέμους, τις θύελες, τις τρικυμίες. Και αν ακόμα ο Θεός επιτρέψει να συμβεί κάτι και σε άνθρωπο που έχει πνευματική ζωή, έχει τον τρόπο να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Η εκκλησία είναι χαρά. Γιατί, αδελφοί μου, να μένουμε μακριά από την χαρά? Ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά. Όλη μας η ζωή είναι θλίψη και λύπη και στεναχώρια πια. Γιατί να μην παίρνουμε αυτή τη χαρά που είναι και πραγματική χαρά, ουσιαστική? Ξέρετε, η χαρά δεν είναι κάτι. Κακώς αναζητούμε την χαρά ως κάτι. Η χαρά είναι Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνον λοιπόν τον βρίσκουμε μέσα στην εκκλησία. Βρίσκοντας τον Χριστό έχουμε συναντήσει, έχουμε βρει, έχουμε εγκολπωθεί την ίδια τη χαρά. Θα αναφερθώ επιγραμματικά, γιατί βλέπω την ώρα να περνά, σε 5 λόγους που μας επιβάλλουν να εκκλησιαζόμαστε, να ζούμε εκκλησιαστικά, να συμμετέχουμε στη ζωή της εκκλησίας. Ο πρώτος λόγος είναι η ανάγκη. Ένας πεινασμένος πάει, ανοίγει την κατσαρόλα και βάζει στο πιάτο του φαΐ για να φάει. Ένας διψασμένος επίσης ανοίγει τη βρύση, βάζει από κάτω το ποτήρι του για να πιει νερό και να ξεδιψάσει. Μέσα στην εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει ανάγκη να φάμε και να χορτάσουμε, να πιούμε και να ξεδιψάσουμε. Ποια τροφή και ποιο ποτό μας προσφέρει η εκκλησία? Το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. χορταίνουμε στην Εκκλησία από την Αγία Τράπεζα, η οποία προσφέρει εκείνον που ποτέ δεν τελειώνει, που ποτέ δεν ελαττώνεται και που προσφέρεται σε όλους πλουσιοπάροχα, σε εκείνον που μπαίνει στη ζωή μας, στα τρίσβαθα της ύπαρξής μας και αλλάζει τα πάντα. Εάν δεν φάμε, εάν δεν πιούμε, θα αδυνατήσουμε, θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε. Στην Εκκλησία οφείλουμε να είμαστε από ανάγκη. Ένας άρρωστος είναι ανάγκη να πάει στο γιατρό του, στο νοσοκομείο, για να θεραπευτεί. Ένα τέτοιο πνευματικό νοσοκομείο είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Μας γιατρεύει από την αμαρτία, που είναι πιο μεγάλη αρρώστια και από τον καρκίνο και από τον κορονοϊό και από όποια άλλη ασθένεια. Είναι ανάγκη να πάμε στην Εκκλησία όσο ανάγκη ήταν να μπουν στην κυβωτό ο Νόε, η οικογένειά του και τα ζώα για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό. Μέσα στην Εκκλησία γλιτώνουμε από τον κατακλυσμό της επιρροής του σατανά. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που μας οδηγεί στην Εκκλησία, η επιθυμία. Οφείλουμε να κάνουμε χαρά μας, όρεξή μας, μεράκι μας, ζήλο μας, δηλαδή επιθυμία μας, την παρουσία μας, την ενεργή μέσα στα δρόμενα και στα πράγματα της Εκκλησίας. Δηλαδή να πηγαίνουμε με όρεξη, όχι βαριεστημένα. Ξέρετε, σημασία δεν έχει μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε και σωστά, ε. Σημασία δεν έχει να πάμε μόνο στην Εκκλησία και να κοιτάμε το ρολόι μας πότε θα τελειώσει για να φύγουμε. Σημασία έχει να είμαστε στην Εκκλησία και να μην χορταίνουμε. Να ισχύει αυτό που πάλι πολλές φορές λένε κάποιοι, μωρέ να μην τελείωνε η λειτουργία σήμερα. Όπως το παιδάκι τρέχει στην αγκαλιά της μάνας του με λαχτάρα και αγάπη, έτσι και εμείς οφείλουμε, επιτρέψτε μου να πω την απλή έκφραση, χοροπηδώντας να πηγαίνουμε στην Εκκλησία από χαρά. Και ένας τρίτος λόγος, η παραμονή μας, η παρουσία μας στην Εκκλησία να είναι συνεχής. Κάθε Κυριακή, πολύ σημαντικός λόγος, θα πρέπει να μας κρατήσει μακριά από την Εκκλησία. Ασθένεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό το κάθε Κυριακή το προσπαθούμε πάλι σε πολλούς χριστιανούς, εντός εισαγωγικών να το βάλω, τι να κάνω, βρίσκομαι και εγώ σε δύσκολη θέση. Όμως οι άνθρωποι δυστυχώς δεν είναι πρόθυμοι για κάτι τέτοιο. Έρχονται πολλοί στην εξομολόγηση και μέσα στα άλλα δεν είμαστε ανακριτές, αλλά ρωτάμε κάποια πραγματάκια, αν είναι και πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον, για να δούμε τι γίνεται και να προσπαθήσουμε να δώσουμε την κατάλληλη συμβουλή. Ρωτάμε λοιπόν, πάτε στην Εκκλησία? Πάω, πάτερ. Όταν ακούμε κάτι τέτοιο ανακουφιζόμαστε και λέμε, δόξα σου ο Θεός, να και ένας άνθρωπος που πάει στην Εκκλησία. Και κάθε πότε πάτε? Όχι κάθε Κυριακή. Στο μήνα, στον 1,5 μήνα, στους 2 μήνες, Κάτι τέτοιο είναι προβληματικό. Δεν δείχνει προθυμία και ζήλο. Βλέπουμε ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες θρησκείες και είναι πρόθυμοι για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και παρόντες ενεργά σε αυτό που θέλει η θρησκεία τους και που ζητά. Οι μόνοι που είμαστε αδιάφοροι, που περιφρονούμε, είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Υπάρχει δε μία μερίδα από μας που έχουν καταντήσει να είναι εποχικοί χριστιανοί. Όποτε τύχει, αν τύχει. Χριστούγεννα και Πάσχα. Για τις Παναγίας, πάλι θα το πω απλά, συγχωρέστε με, παίζετε, γιατί μπορεί να είμαστε διακοπές και να περνάμε καλά, οπότε η Εκκλησία πάει στην πάντα. Υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος, μάλλον προϋπόθεση. Αυτοί οι λόγοι που σας αναφέρουν είναι και προϋποθέσεις. Πάω στην Εκκλησία με καθαρότητα, ψυχική και σωματική. Μέσα στην Εκκλησία οφείλουμε να προσέχουμε και την σωματική μας υγιεινή. Το τονίζω αυτό έτσι με πολύ αγάπη. Δεν είμαστε βρώμικοι. Δεν είμαστε άρρωστοι. Όταν είμαστε άρρωστοι, καθόμαστε σπίτι μας. Μην θέσουμε σε κίνδυνο και τους άλλους χριστιανούς. Αλλά πολύ περισσότερο προσέχουμε την ψυχική μας καθαρότητα. Τι σημαίνει είμαι ψυχικά καθαρός? Τρία πραγματάκια τα οποία εννοούν όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε τα. Παύση έχθρας. Θυμηθείτε τι λέει το Ευαγγέλιο, πας στην εκκλησία και θυμάσαι στον δρόμο ότι έχεις κάτι με κάποιον άνθρωπο. Γύρνα πίσω. Βρέστα με τον άλλον και μετά πήγαινε στην εκκλησία. Ταπείνωση. Στην εκκλησία δεν έχουμε τη μύτη μας εκεί πάνω, αλλά σκύβουμε το κεφάλι. Αποδεχόμενοι τη χάρη και την ευλογία του Θεού, αφού πρώτα αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτό δείχνει το σκύψιμο της κεφαλής, η ταπείνωση. Είμαστε αμαρτωλοί, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Στείλε την ευλογία σου. Και χωρίς μνησικακία. Αν δούμε αυτά τα τρία, όλα αυτά σημαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και ένας πέμπτος λόγος που μας παρακινεί να είμαστε στην Εκκλησία είναι το ιερό χρέος. Είναι χρέος μας, αδελφοί μου, να βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Και αυτό το χρέος πρέπει να μας συνέχει. Να μην το λησμονούμε. Όπως σε όλα τα άλλα είμαστε εν τάξη, οφείλουμε να γίνουμε και στα εκκλησιαστικά εν τάξη. Διότι στα εκκλησιαστικά ομολογουμένως βρισκόμαστε εν πλήρη αταξία. Πολλές φορές κυριαρχεί εντύπωση σε αρκετούς ανθρώπους ότι η Εκκλησία είναι μόνο για τους γέρους και τις γριές, για τους μεγάλους. Επίσης η Εκκλησία είναι χώρος υποκριτών για εκείνους που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και τις εδαφιαίες μετάνοιες. Και ένας χώρος ανούσιος. Αυτή η εντύπωση δυστυχώς κυριαρχεί σε πολλούς. Η πιο δε μεγάλη αμαρτία είναι να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία και να στεκόμαστε απέναντί της με καχυποψία. Πώς θα σας φαινόταν να σας έλεγα πως ένα παιδί πήρε το πιστόλι και είναι έτοιμο να σκοτώσει την ίδια του τη μάνα? Εμείς είμαστε παιδιά της Εκκλησίας και πολλές φορές έχουμε αυτή τη διάθεση να σκοτώσουμε την ίδια μας τη μάνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει πάλι, ουδέν εκκλησίας ισχυρότερον. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό πράγμα από την Εκκλησία. Η ελπή σου, η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ελπίδα σου. Η σωτηρία σου, η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία σώζεσαι. Η καταφυγή σου, η Εκκλησία. Είδατε, άμα μας συμβεί κάτι, πάμε να βρούμε το πνευματικό μας, να πάρουμε κουράγιο, δύναμη. Πού αλλού να τα πεις και ποιος να σ' ακούσει? Του ουρανού υψηλωτέρα εστί και της γης πλατιτέρα. Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα. Μέσα στην Εκκλησία, τελειώνω με αυτό αγαπητοί αδελφοί, κοινωνούμε τον Χριστό. Τον παίρνουμε, τον έχουμε. Είναι δικός μας. Λαμβάνουμε την ευλογία του Θεού που είναι τόσο απαραίτητη στη ζωή μας. Παίρνουμε δύναμη. Η Εκκλησία είναι και λειτουργεί ως πνευματικό πρατήριο. Γεμίζει, επιτρέψτε μου να πω, το ρεζερβουάρ της ψυχής μας. Χωρίς βενζίνη το όχημα δεν κινείται. Χωρίς πνευματική βενζίνη, πνευματικό καύσιμο, δεν τα βγάζουμε πέρα. Ξεκουραζόμαστε ψυχικά μέσα στην Εκκλησία. Ερχόμαστε κοντά με τους αδελφούς χριστιανούς. Διδασκόμαστε από τις ομιλίες, καλή ώρα και τα κηρύγματα. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία, στο φυσικό μας χώρο. Ένα ψάρι, άμα το βγάλουμε από το νερό, πεθαίνει. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, και προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε, ας είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανίλη Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε για την ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου.

Η Αγία Χριστιανική Εκκλησία έχει τους δικούς της θησαυρούς, τους οποίους επιμελώς φυλάσσει και τους αποδίδει την πρέπουσα τιμή από τους πρώτους ήδη αποστολικούς χρόνους. Ένας μεγάλος θησαυρός για τους χριστιανούς είναι και η Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τεμάχιο της οποίας σήμερα φυλάσσεται στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Με την καθιέρωση της εορτής της καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης, βλέπουμε ότι η Εκκλησία τιμά όχι μόνο τα πρόσωπα των Αγίων, όχι μόνο τα ιερά τους λείψανα, αλλά και τα ιερά αντικείμενα και ενδύματά τους. Πολύ δε περισσότερο όσα σχετίζονται με την Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Κυρίου, που επάνω τους έχουν άφθονη την χάρη του Θεού. Όπως γνωρίζουμε από αρχαίες μαρτυρίες που διαφυλάχτηκαν στους αιώνες, η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου φτιάχτηκε από τα ίδια τα χέρια της Παναγίας μας, από τρίχες καμήλας. Αυτή τη ζώνη είχε στη μέση της κατά την κύμησή της. Η παράδοση θέλει κατά την κύμηση της Θεοτόκου από τους Αποστόλους να λείπει ένας, ο Θωμάς, που ήρθε με τρόπο θαυμαστό την τρίτη ημέρα. Την ώρα που το σύννεφο τον έφερνε στα Ιεροσόλυμα, ο Θωμάς βλέπει την άνοδο της Θεοτόκου προς τον ουρανό, την θεία της δηλαδή μετάσταση και της μιλά. Εκείνη, αντί άλλης απάντησης, έβγαλε από τη μέση της τη ζώνη της και ως ευλογία του την έριξε. Μόλις έφτασε στα Ιεροσόλυμα, ο Θωμάς, λυπημένος που δεν αξιώθηκε να παραστεί στην κοίμηση της μητέρας του Χριστού, ζήτησε να του ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το ιερό της σκήνομα. Μα σαν άνοιξαν τον τάφο, τον βρήκαν άδειο. Η Παναγία είχε αναστηθεί και αναλυφθεί. Είχε δηλαδή μετασταθεί. Έτσι ο Απόστολος Θωμάς αξιώθηκε να δει αυτήν ακριβώς την ιερή στιγμή, την ανάληψη της αναστημένης Θεοτόκου και σαν απόδειξη αυτής έλαβε στα χέρια του την τιμία ζώνη της. Αυτήν τη τιμία ζώνη ο Απόστολος Θωμάς την παρέδωσε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, όπου ανέλαβαν να τη διαφυλάξουν δύο πτωχές ευσεβείς γυναίκες. Αυτές, σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία της Παναγίας, είχαν λάβει και τα άλλα της ενδύματα, την αισθήτα και το μαφόρι της. Το έργο αυτό της διαφύλαξης, από γενεά σε γενεά, συνέχισε μία ευλαβής παρθένος, καταγόμενη από την ίδια εκείνη οικογένεια των πτωχών εκείνων γυναικών. Στα χρόνια του Αρκαδίου, ιού του Μεγάλου Θεοδοσίου, η τιμία ζώνη της Θεοτόκου μεταφέρεται από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη. Την κατέθεσε σε μια υπέροχη λειψανοθήκη, την οποία ονόμασε Αγία Σωρό. Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου έγινε για την βασιλεύουσα πόλη φυλακτήριο, που την προστάτευε από κάθε εχθρική επίθεση, από κάθε δυστυχία και δαιμονική επιβουλή. Μετά από λίγα χρόνια, η θυγατέρα του Αρκαδίου, αυτοκράτηρα Αγία Πουλχερία, ανοίγειρε λαμπρό ναό προς τιμή της Θεοτόκου στα Χαλκοπρατεία, όπου στις 31 Αυγούστου κατέθεσε την τιμία ζώνη. Η ίδια αυτοκράτηρα, σε ένδειξη ευλαβίας, την διακόσμησε με μία χρυσή κλωστή, η οποία σώζεται ακόμα μέχρι σήμερα. Τον επόμενο αιώνα, άγνωστο πώς και γιατί, η τιμία ζώνη μεταφέρθηκε στην πόλη Ζήλα της Καπαδοκίας και στα μέσα του 6ου αιώνα, επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού του Μεγάλου, με μεγάλη τιμή μεταφέρθηκε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Αμέτρητα υπήρξαν τα θαύματα που επιτέλεσε η τιμία ζώνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η θεραπεία της αυτοκράτηρας ζωής, συζύγου του αυτοκράτορα Λέοντος του 6ου του Σοφού, η οποία βασανιζόταν από κάποιο ακάθαρτο πνεύμα. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεος Άγιος Γερμανός αναφέρει με λυρισμό ότι η τιμία ζώνη διατηρεί αιώνια την θεία ευωδία των θεραπειών που επιτελεί, εφραίνοντας όσους την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια.
αλλά και Όσιος Ιωσήφ ο υμνογράφος, εξυμνεί το ιερό αυτοκοιμήλιο της Θεοτόκου, το οποίο με τη χάρη της Παναγίας καθαγιάζει τους πιστούς που ευλαβικά προσέρχονται για να το προσκυνήσουν. Τους ανυψώνει από τη φθορά και τους απαλλάσσει από ασθένειες και θλίψεις. Γύρω στο 1150 η τιμία ζώνη φυλασσόταν στο μεγάλο παλάτι της Κωνσταντινούπολεως. Τον 12ο αιώνα, στα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ του Πρώτου του Κομνηνού, καθιερώθηκε επίσημα πλέον η εορτή της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου. Παλαιότερα εορταζόταν μαζί με την εορτή της Καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στις 2 Ιουλίου. Μετά την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας, που έγινε το 1204, κάποια τεμάχια αρπάχθηκαν από τους Φράγκους και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ευτυχώς όμως δεν χάθηκαν όλα τα τεμάχια. Είναι σίγουρο ότι ένα μεγάλο μέρος της τιμίας ζώνης παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη και μετά την ανακατάληψή της, που έγινε το 1261 από τον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο, φυλασσόταν στον Ναό των Βλαχερνών. Η μαρτυρία ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1424 μέχρι 1453 είναι και η τελευταία αναφορά σχετικά με την ύπαρξη της τιμίας ζώνης στη Βασιλεύουσα. Είναι άγνωστο τι απέγινε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Τούρκους το 1453. Πάντως το μεγαλύτερο κομμάτι της Αγίας Ζώνης σώθηκε από Σέρβους και μέχρι σήμερα φυλάσσεται στην Νεαρά Μονή Βατοπεδίου, όπου ουδέποτε έπαυσε να θαυματουργεί και να ενισχύει έτσι την πίστη των ευσεβών χριστιανών.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 11. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση.

Με άγχος στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους, ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η Θεία Παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι είτε με ηρεμιστικά είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει θεία η παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό, το εξωτερικό, το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά, οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν. Είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μία ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, μου λέει. Κάνε καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω ως εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό! Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα, αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να το γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή. Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο Ψαλμός: «Εημέρε των ετών ημών, εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές, όλη μέρα δουλεύουν.
κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει

δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώσ' του και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτο άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε στους αυτούς τους ανθρώπους, «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιδρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στο ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα, «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο.

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3». Και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμερτη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά, με νηστείες, αγρυπνίες κλπ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους. Και επόμενο είναι να συναντούν πολύ δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολύ ταπείνωση και με πολύ ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους στερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους. Και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει και αυτός, για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο λόγου χάρη τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι, όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα, μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι που φέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες, ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι που φέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργηθεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κλπ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του, και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στο Χριστό
και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική, λεπτή, και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο.

«Γέροντα, ένας από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται?» «Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε ένα δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτό σε αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σαν διέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ, αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι το Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. «Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με τις γκρι κουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό?» «Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι?» «Να ξεκινάει από εκεί, να σκέφτεται τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Το στρατό τον τιμάει το χακί, το μοναστήρι τον τιμάει το μαύρο. Αν βάλω στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, και να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι: θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα, χρωματιστά. Δεν κάνει. Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστά. Τότε θα έρθει γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά της απλότητας οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες, και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω, και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα κάνει κάτι διάφορα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς θα νομίζω ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητας. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει όλα αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό και τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου αισθάνομαι σαν να φοράω μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να το δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνο και να έρθει σε μένα? Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα. Δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθούν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται.
Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι. Εκεί και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς τη φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική. Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις το είδε εκείνος τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτήν τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κλπ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας σε εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια ξέρετε πως μαζεύτηκαν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο σύγχρονος άνθρωπο-θεός, αγνοεί μέτρα και όρια. Μείωση τιμών σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη Στήριξη των Οικοκυριών χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Υπεγράφει στο Τελ Αβίβ Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις στάσεις λεωφορείων και στα τρόλεϊ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων από το πολύ νεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η πρώτη έπειτα από έναν μήνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός στην Αττική σήμερα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Στο μήνυμά του προς τους ιεράρχες και τους πιστούς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνδέει την οικολογική κρίση όχι μόνο με την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και τη σχέση του με τη φύση. Με τη χάρη του αγαθού Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα κατά την έναρξή του την ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του. Τα οικολογικά συνέδρια, η σχετική διαχριστιανική και διαθρησκειακή διάλογη, οι συγκεκριμένες προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας για περιβαλλοντικά θέματα, η αναφορά στις κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες της οικολογικής κρίσης και άλλα ανάλογα συγκροτούν μια δυναμική περιβαλλοντική πρόταση με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη μιας κοπερνίκιας τροφής, στην κατανόηση της ιδέας της προόδου και στη στάση της ανθρωπότητας απέναντι στη φύση, διαμήνυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος υπογράμμισε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει να προβάλλει την οικολογική του πρόταση, δίνοντας έμφαση στη θεολογική διάσταση της προστασίας της δημιουργίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκτίμησε πως η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της περιβαλλοντικής απειλής μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ευθύνης απέναντι στη φύση. Τελικά, ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να ενεργεί σαν να μην γνώριζε και να εγκαταλείψει οριστικά την ψευδαίσθηση πως ο πλανήτης Γη μπορεί για πάντα να ξεπερνά τις ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις και καταστροφές, ότι η φύση έχει τη δύναμη να ανανεώνεται από μόνη της. Το ήθος της ευθύνης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος οφείλει να εκφράζεται σε παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό και προσωπικό επίπεδο, τόνισε. Παράλληλα στράφηκε κατά ενός μοντέλου ανάπτυξης που, όπως επισήμανε, στηρίζεται στην αδιάκοπη συσσόρευση πλούτου και στην κατανάλωση, συνδέοντας την περιβαλλοντική καταστροφή με βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στη συμπεριφορά του ανθρώπου.
Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της και καταστρέφει τον οίκο της. Οι νεωτερικές αμαρτίες της ανθρωπότητας δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν νέους διχασμούς και διασπάσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Ο σύγχρονος ανθρωποθεός επιμένει στη γεωκτονία, αγνοεί μέτρα και όρια στο όνομα γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων, του καταναλωτισμού και της ικανοποίησης, ουσιαστικά ακόρες των αναγκών, αλλά και βαθύτερα εξαιτίας εσωτερικών αλλαγών σε επίπεδο βιωμάτων και αξιών, δήλωσε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε την ανθρωπότητα να υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο κοινών αξιών με επίκεντρο την αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη και τον σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στη φύση. Ενώ κλείνοντας το μήνυμά του για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, απίφθινε ευχές προς το σύνολο των πιστών, επικαλούμενος τη χάρη του Χριστού και την προστασία της Παναγίας. Τρόφιμα όπως το κρέας, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας προβλέπεται από σήμερα να σημειώσουν ουσιαστική μείωση στις τιμές τους στις αλυσίδες λιανικής, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, επισημένοντας πως αφορά χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις να ανέρχονται από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η πρωτοβουλία δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Αποτελεί όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, κυρίως καθώς ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη στήριξη των οικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών. Για παράδειγμα, τα σχολικά είδη περιλαμβάνουν περισσότερους από 450 κωδικούς, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 10%, ενώ περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης του 7%. Στην κατηγορία του κρέατος περιλαμβάνονται 60 κωδικοί με μέση μείωση τιμής 7,2%. Η κατηγορία αφορά τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το μοσχάρι. Οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Η διάρκεια των μειώσεων κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες, όπως είπαμε. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή, προβλέπεται η ένταξη νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, ενώ για άλλους κωδικούς η δέσμευση είναι τετράμηνη. Την παράταση τώρα της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η επιδότηση διατηρείται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά συν ΦΠΑ, και εφαρμόζεται στην αντλία. Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για έναν ακόμη μήνα υπολογίζεται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο Τελ Αβίβ υπεγράφει μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία που δίνει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η ασπίδα του Αχιλέα συνδυάζει Ισραηλινά συστήματα εράμινας που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους επί του πεδίου τόσο πριν όσο και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα παραδοθεί στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σταδιακά. Αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής και εγκατάστασης θα αντιστοιχεί στο 25% του έργου.
Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις προηγούμενες ημέρες διαφετήθηκαν κάποιες λεπτομέρειες που είχαν απομείνει να αποσαφινιστούν και αφορούσαν την εξασφάλιση ελληνικής συμμετοχής κατά 25% στο έργο και την εκχώρηση του πηγαίου κώδικα, ώστε να έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον έλεγχο του λογισμικού που ενεργοποιεί τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το κόστος της ασπίδας του Αχιλέα θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν, συνολικά 19, θα αναλάβουν έργο που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών που οδηγούν σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Τολοακαρνανία. 4 σχολεία λοιπόν πάβουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Στην Ηλία καταργείται

Νέου Χαλκιόπουλου, που διατηρείται ως η ενεργή σχολική μονάδα. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποτελούν ακόμη μία σοβαρότατη ένδειξη του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων, λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του ομίλου ΑΣΑ ή των θυγατρικών του, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο ΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους, καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού. Και ενώ είχαμε αυτή την επίθεση στον ΟΑΣΑ, την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση. Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου, ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε πως από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας πως έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Άμαξοστοιχειών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Υπάρχει πλέον στο κινητό κάθε πολίτη ειδική πλατφόρμα που δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών, την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Με αμύωτη ένταση και χωρίς διακοπή συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας, με αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα με δυνατότητα νυχτερινής όρασης και πλοία να σαρώνουν την περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος από σήμερα έως τη δύση του ηλίου στις 2 Σεπτεμβρίου. Το καταμαράν έχει πλέον βυθιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που καθιστά ιδιαιτέρως δύσκολη την έρευνα στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται ειδικό πλοίο από την Τουρκία, εξοπλισμένο για επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φάνερ Χιουρμάν διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να εντοπιστούν όλοι.
Την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση για ανάκριση, ενώ συλλέγονται στοιχεία και σύμφωνα με τον Ερχιουρμάν εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Στο

0: επίκεντρο της έρευνας, αναμένεται να βρεθούν όχι μόνο η αιτία της εισρωής υδάτων και η κατάσταση του σκάφους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση. Σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, με αφορμή τη στάση της απέναντι στα σχέδια του Ισραήλ για την κατασκευή περισσότερων από 1.200 νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης. Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για υποκρισία και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας Γιάννες Γιάνζα για τη στάση που τήρησε η κυβέρνησή του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο. Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγραψε ο Νετανιάχου. Στη συνέχεια, αντιπαρέβαλε το Κυπριακό με την ευρωπαϊκή κριτική κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό δικαίωμά του να οικοδομεί και να ζει στην πατρογονική του γη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν χθες βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους έπειτα από περίπου έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο Λαράκ, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκε να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους με θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς σε ανακοινωθέν που έλαβε το γαλλικό πρακτορείο. Τα αμερικανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς, ανέφεραν σε δικό τους ανακοινωθέν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι προχώρησαν σε αντίπεινα. Ειδικότερα, επιτέθηκαν εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Οι επιθέσεις έβαλαν στο στόχαστρο τεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη σταθμευμένα, διευκρίνησαν οι φρουροί της Επανάστασης σε ανακοινωθέν τους, που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια θα πυροδοτήσει ακόμη πιο ισχυρά αντίπεινα. Επίσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν αμερικανικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο στρατός έπληξε με ντρόουνς την αεροπορική βάση Αλ-Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου στάθμευαν αμερικανικές δυνάμεις και ελικόπτερα. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και όσοι στηρίζουν τις στρατιωτικές τους ενέργειες φέρουν πλήρη ευθύνη για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, δεξαμενόπλιο έπιασε φωτιά και ακινητοποιήθηκε πλήρως αφού χτυπήθηκε από δύο ναυτικές νάρκες στο νότιο στενό του Ορμούς, μετέδωσε σήμερα Δευτέρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη δήλωση των φρουρών της Επανάστασης. Οι φρουροί δήλωσαν πως το δεξαμενόπλιο προσπαθούσε να περάσει παράνομα. Δεν ανέφεραν την ονομασία του πλοίου, ούτε παρήχαν περαιτέρω πληροφορίες για το πλήρωμά του. Προειδοποίησαν ακόμη πως και άλλα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλείας θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Πάμε στη Ρωσία, που θεωρεί τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα, καθώς η παρουσία της συμμαχίας στην περιοχή έχει ενισχυθεί μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters. Τον Φεβρουάριο το ΝΑΤΟ ξεκίνησε αποστολή με την ονομασία Arctic Sentry για να ενισχύσει την παρουσία του στο μακρινό βορρά, υπογραμμίζοντας την αυξημένη εστίαση της συμμαχίας στην Αρκτική εν μέσω εντάσεων με τη Ρωσία και την προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γρυλανδία. Η Ρωσία, που διαθέτει στόλο πυρηνικών υποβρυχίων στην Αρκτική, θεωρεί την περιοχή στη σφαίρα επιρροής της, όπου αναπτύσσει επίσης μια θαλάσσια διαδρομή για να συνδεθεί με ασιατικές χώρες. Η Μόσχα έχει διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν για την αποστολή Arctic Sentry και στο άρθρο ο Λαυρόφ δήλωσε πως η Ρωσία θεωρεί τις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή ως επιθετικές. Τέτοια στρατιωτική δραστηριότητα στον Άποβορα αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Ο κίνδυνος περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένοπλη αντιπαράθεση με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες αυξάνεται, ανάφερε το άρθρο που δημοσίευσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στην Δυτική και την Κεντρική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 29 με 33 και στην νότια Κρήτη 34 με 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς στην Κάλυμνο και 27 στη Σκύρο, στη Χίο, στη Μύκονο και στη Σιτία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στη Φλόρινα, στα Γιάννενα, στο Μεσολόγγι, στη Λαμία, στο Άργο, στο Αγρίνιο, στο Βέλος Κορινθίας, στην Άμφισσα και στην Αμφιλοχία, και 35 βαθμούς έχουμε στην Κάτω της Θωρέας, στη Σπάρτη, στο Τυμπάκι της Κρήτης, στη Στυλίδα, στην Κόνιτσα και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδελφία και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά τμήματα, μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου, πιθανώς και της Δυτικής Πελοπόννησου. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ορεινά νεφώσεις, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία και νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το ίδιο θα γίνουν και στο Καστελόριζο αργότερα. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως είναι πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική μέχρι και 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 35, όπως προαναφέραμε, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδελφία, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά. 32 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα ως συνήθως νότιο-ανατολική 4. Τώρα για αύριο Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη, συγγνώμη. Γενικά χαρακτηριστικά, γενικά έθριος καιρός και με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή ασθενή και βαθμία βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Τα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία και πάλι δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή και θα φτάσει περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τμήματα. 19 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία, η ελαχίστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι, στην Ήπειρο η ελαχίστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι, στην Τρίπολη όμως 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Κυρίως στις Κυκλάδες αλλά και στην Κρήτη, εκτός από την Νότια, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει και πάλι τους 34 με 36 βαθμούς. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά αίθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι και τοπικά στα Νότια και 34 στο Καστελόριζο, και αύριο η άνεμη αρχικά θα είναι από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν και πάλι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά αίθριο καιρό με μεταβλητούς άνεμους μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως βόρειο-ανατολικούς μέχρι 5, με 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, οπότε ενδέχεται, συγγνώμη, να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ και 21 βαθμού το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Αυτά και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Πριν από τον 18ο αιώνα και τον συνακόλουθο σχηματισμό και ανάπτυξη του σύγχρονου κοσμικού διεθνού συστήματος κρατών, η θρησκεία υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στη συχνή πρόκληση πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, μετά την υπογραφή της Ειρήνης της Βεσφαλίας το 1648 και τη συνακόλουθη ανάπτυξη συγκεντρωτικών κρατών, αρχικά στη Δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια μέσω της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας στα περισσότερα μέρη του υπόλοιπου κόσμου, η πολιτική σημασία της θρησκείας μειώθηκε σημαντικά και στο εσωτερικό της Ευρώπης και διεθνώς. Ωστόσο, στις αρχές του 21ου αιώνα, ο ρόλος της θρησκείας αναζωπυρώνεται αποκτώντας συχνά πολιτικοποιημένη μορφή. Η τάση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή κατά την περίοδο που ακολούθησε τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, κυρίως μεταξύ των αποκαλούμενων παγκόσμιων θρησκειών. Πάρα πολλοί παρατηρητές, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικά γεγονότα αυτής της χρονικής περίοδου, εστιάζουν στην Ιρανική Επανάσταση των ετών 1978-79, καθώς σηματοδοτεί την επανεμφάνιση της θρησκείας, στην συγκεκριμένη περίπτωση του σιιτικού Ισλάμ, ως σημαντικού πρωταγωνιστή στα πολιτικά δρόμενα του Ιράν, χώρας που αντίστοιχα με την Τουρκία, με την πλειοψηφία που τη διακρίνει στους Σουνίτες Μουσουλμάνους, υιοθέτησε προδεκαετιών ένα κοσμικό μοντέλο ανάπτυξης δυτικής προέλευσης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, επισημαίνουν πολυάριθμα άλλα παραδείγματα της αυξανόμενης πολιτικής επίδρασης της θρησκείας, με τη μονομερή εξαίρεση της Ευρώπης, κυρίως του δυτικού τμήματός της. Η Ευρώπη αποτελεί κατά το μάλλον εξαίρεση, διότι οι περισσότερες χώρες που ανήκουν σε αυτή την περιφέρεια του κόσμου είναι σήμερα ιδιαίτερα κοσμικές, με τη θρησκεία να εξωθείται από τη δημόσια ζωή. Ωστόσο, μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών των περιφερειών, η θέση της Ευρώπης έρχεται σε αντίθεση με αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε ό,τι αφορά το ζήτημα της θρησκείας. Οι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς διαβεβαιώνουν ότι συμμετέχουν τακτικά στις θρησκευτικές λειτουργίες, ποσοστό που είναι 3 ή 4 φορές υψηλότερο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Επιπλέον, 8 λέξεις «In God We Trust» και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εμφανίζονται σε όλα τα νομίσματα των Ηνωμένων Πολιτειών και στα κέρματα και στα χαρτονομίσματα. Η συνεχιζόμενη δημοτικότητα και σημασία της θρησκείας στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ως έναν βαθμό πολιτισμικό ζήτημα, το οποίο εν μέρη εκπορεύεται από τις αντιλήψεις των πρώτων απίκων στη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, πολλοί εκ των οποίων είχαν κοινό σημείο αναφορά στην προτεσταντική κουλτούρα της Αγγλίας, την Άγγλο-Προτεσταντική κουλτούρα, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό πολιτισμικό παράγοντα μέχρι και σήμερα. Σε άλλα μέρη του κόσμου, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, παρατηρήθηκε αυξημένη πολιτική εμπλοκή των θρησκευτικών παραγόντων στο εσωτερικό πολλών χωρών αλλά και διεθνώς. Αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής αποτελεί συχνά ο αποκαλούμενος Ισλαμικός φονταμενταλισμός, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Σε τέτοιο βαθμό που ο τυχαίος παρατηρητής ενδεχομένως να θεωρούσε ότι ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται εν το μέσο θρησκευτικών και πολιτικών πολώσεων μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων. Αυτό συμβαίνει εν μέρη, διότι και οι δύο ομάδες διεκδικούν την κυριότητα διαφόρων ιερών τόπων, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ενώ η σύγκρουση μεταξύ τους είναι επίσης απόρρια της δεινής κατάστασης που έχει επέλθει
από τις διαρκείς σειράξεις μεταξύ του Ισραήλ και των κατά κύριο λόγο μουσουλμάνων Παλαιστινίων. Παρατηρούνται και άλλα πολιτικά θέματα στην περιοχή, με πιο αξιοσημείωτο τον μεγάλο αριθμό μη δημοκρατικών κυβερνήσεων, τα οποία έχουν με τη σειρά τους ενθαρρύνει την εκτεταμένη πολιτική ανάμειξη ποικίλων ισλαμιστικών ομάδων. Οι ισλαμιστές δραστηριοποιούνται επίσης inter alia στην Αφρική, στην Κεντρική Ασία και στη Νότιο-Ανατολική και Ανατολική Ασία. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο οι ισλαμιστές που θέτουν πολιτικούς στόχους που σχετίζονται με τη θρησκεία. Στη θεσμικά κοσμική Ινδία υπάρχουν πρόσφατα σημαντικά παραδείγματα μαχητικού Ινδουισμού. Πολλά από αυτά σχετίζονται με τα επεισόδια που συνέβησαν το 1992 στο τζαμί Μπαμπρί Μασχίντ στην πόλη Αϊόντια, χωρίς όμως να οφείλονται μόνο σε αυτά. Αυτό το γεγονός ήταν κομβικό στον μετασχηματισμό του πολιτικού τοπίου της χώρας, στο σημείο που το πολιτικό Μπαχαρτίγια Τζανάτα Πάρτι, με χαρακτηριστικά ινδουιστικού φονταμενταλισμού, κατέλαβε γρήγορα εξέχουσα πολιτική θέση. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, το κόμμα BJP υπηρέτησε αρκετές κυβερνήσεις συνασπισμού και έως τον Μάιο του 2004, όταν έχασε δύναμη λόγω της ανάκαμψης ενός κοινοβουλευτικού κόμματος, υπήρξε το κορυφαίο κυβερνητικό κόμμα. Επιπλέον, εβραϊκά θρησκευτικά κόμματα ήδη υπηρετούν τη θητεία τους στην κυβέρνηση του Ολμέρτ στο Ισραήλ, ενώ η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε ηγετικό ρόλο στην πρόσφατη επιστροφή στη δημοκρατία, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, τη Νότια Αφρική και σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Με λίγα λόγια, υπάρχουν αναρρύθμιτα παραδείγματα που αναδεικνύουν την πρόσφατη ανάμειξη της θρησκείας στην πολιτική σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και σε εγχώριο και σε διεθνές πλαίσιο. Οι δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την τρέχουσα πολιτική σημασία της θρησκείας εστιάζουν επίσης σε διάφορα ζητήματα που μπορούν να συγκεντρωθούν υπό τον τίτλο «Θρησκεία, ασφάλεια και ανάπτυξη». Το στοιχείο που τις τοποθετεί στην ίδια ομάδα είναι η κοινή τους ανησυχία για τον αντίκτυπο της θρησκείας σε ζητήματα συγκρούσεων και ανάπτυξης, καθώς και τα αποτελέσματά τους. Μεταξύ αυτών των συζητήσεων μπορεί να επισημανθεί η αμφιλεγόμενη θέση του Σάμιουελ Χάντινγκτον σχετικά με τους συγκρουόμενους πολιτισμούς, όπου θρησκεία και πολιτισμός αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες. Άλλοι όμως εστιάζουν την προσοχή τους στη δυνατότητα της θρησκείας να βοηθήσει στην επίλυση πολιτικών συγκρούσεων και να αποτελέσει κορυφαίο παράγοντα για την επίτευξη ειρήνης. Υπάρχουν επίσης μελετητές που επικεντρώνονται στην επίδραση της θρησκείας στις διαφορετικές εκδηλώσεις της τρομοκρατίας και πιο γενικά στην περίοδο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που ακολουθεί τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και στη σημασία που έχει η θρησκεία για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών. Τέλος, εμφανίστηκε στο προσκήνιο μια νέα αντιπαράθεση που σχετίζεται και πάλι με τη θρησκεία. Ο διάλογος για τη σχέση θρησκείας και επιστήμης όσον αφορά τη σχετική επιστημονική αξία της θεωρίας της εξέλιξης και της θεωρίας του εφιού σχεδιασμού. Εν συντομία, διάφοροι θρησκευτικοί φορείς και παράγοντες εμπλέκονται σήμερα σε ποικίλα πολιτικά ζητήματα και αντιπαραθέσεις. Για πολλούς σχολιαστές αυτή η επιστροφή της θρησκείας είναι ταυτόχρονα καινοφανής και απρόσμενη. Μέχρι πρόσφατα φαινόταν ότι οι θρησκευτικοί φορείς μπορούσαν με ασφάλεια να αγνοηθούν και στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις, διότι θεωρούνταν αμεληταίοι ως ομάδα. Σήμερα ωστόσο, κυβερνήσεις, αναλυτές και παρατηρητές θα συμφωνούσαν όλοι ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει ποικιλοτρόπως. Στο παρόν βιβλίο λοιπόν εξετάζουμε την πρόσφατη επιστροφή της θρησκείας στα πολιτικά δρόμενα και στις διεθνείς σχέσεις. Προσεγγίζουμε τα ζητήματα με τον ακόλουθο τρόπο. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από 8 δοκίμια υπό τον συλλογικό τίτλο «Θρησκείες του κόσμου και πολιτική»,
με την παρουσίαση των ακόλουθων θρησκειών, βουδισμός, χριστιανισμός, προτεσταντισμός, χριστιανισμός, καθολικισμός και καθολική εκκλησία, κομφουκιανισμός, ινδοϊσμός, σουνιτικό ισλάμ, σιητικό ισλάμ και ιουδαϊσμός. Ο γενικότερος στόχος είναι να επεξηγηθεί ο ισχυρισμός ότι τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο κάθε μία από αυτές τις θρησκευτικές παραδόσεις ενεπλάκει για ποικίλους λόγους σε διάφορα πολιτικά ζητήματα και αντιπαραθέσεις. Στο δεύτερο μέρος, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σχέση μεταξύ θρησκείας και διακυβέρνησης. Τα 7 δοκίμια που συγκροτούν αυτό το τμήμα αναφέρονται στα ζητήματα οικοσμίκευση και πολιτική, θρησκευτική φονταμενταλισμή, θρησκεία και κράτος, θρησκεία και δημοκρατία, θρησκεία και πολιτικά κόμματα, θρησκεία και κοινωνία των πολιτών και θρησκευτική δέσμευση και κοινωνικοπολιτική προσανατολισμή. Το τρίτο μέρος ασχολείται με το ζήτημα της θρησκείας και των διεθνών σχέσεων και αποτελείται από 4 δοκίμια: θρησκεία και θεωρία των διεθνών σχέσεων, θρησκεία και εξωτερική πολιτική, θρησκευτική διεθνική δρόντες και πολιτική και θρησκεία και παγκοσμιοποίηση. Το τελευταίο μέρος του εγχειριδίου συγκροτούν 5 κεφάλαια που επεξεργάζονται το γενικό θέμα θρησκεία, ασφάλεια και ανάπτυξη και περιλαμβάνουν διάφορα ζητήματα όπως τρομοκρατία, πρόληψη συγκρούσεων και οικοδόμηση της ειρήνης, θρησκεία και φύλο, αναπτυξιακή βοήθεια με βάση την πίστη και θρησκεία, κλιματική αλλαγή και ανθρώπινος πόνος. Με λίγα λόγια, ο γενικός στόχος του εγχειρήματος είναι να προσφέρει μια ξεκάθαρη επισκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει επί του παρόντος στην αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής σε εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με πλήθος ζητημάτων. Μελετώντας την γενικότερη και πιο σύνθετη σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής στο σύγχρονο κόσμο, καταδεικνύεται ότι ανεξάρτητα από το ποια θρησκευτική παράδοση μελετάτε, πολλές θρησκευτικές ιδέες, εμπειρίες και πρακτικές επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και στο επίπεδο της πολιτικής και σε αυτό των διεθνών σχέσεων. Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ενθαρρύνουν πολλές θρησκείες να υιοθετήσουν νέα ή να ανανεώσουν τα παλαιότερα προγράμματά τους σε σχέση με διάφορες θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις. Ενθαρρύνουν επίσης πολλά θρησκευόμενα άτομα, οργανισμούς και κινήματα να ασχοληθούν όχι μόνο με τα τοπικά και εθνικά ζητήματα, αλλά να εστιάσουν την προσοχή τους στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ζητήματα που απασχολούν αναφέρονται σε δύο γενικές κατηγορίες: κοινωνική ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα και συγκρούσεις και επίλυση συγκρούσεων.

κοινωνική ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι περισσότερες αναλύσεις που έχουν θέμα τους στη σχέση πολιτικής και θρησκείας εστιάζουν την προσοχή τους σε οικονομικά, κοινωνικά ή και πολιτισμικά ζητήματα, συμπεριλαμβάνοντας το οικονομικό φάσμα και την κοινωνική και πολιτισμική σημασία που έχουν οι δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η τοποθέτηση αυτή οδηγεί συχνά στην αντίληψη ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποσπούν οικονομική δύναμη και από τις κυβερνήσεις και από τους πολίτες. Η αντίληψη αυτή περιλαμβάνεται στο πλαίσιο όλων όσα εκλαμβάνονται ως βασικά μειονεκτήματα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης: την προφανή μαζική φτωχοποίηση των ήδη φτωχών, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλοί θρησκευτικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται να διορθώσουν τις προαναφερθήσεις ανισότητες εστίασαν την προσοχή τους σε νέα κατεύθυνση, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε ποικίλα κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα κατεύθυνση εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι καινούργιοι θρησκευτικοί φονταμενταλισμοί, η υποστήριξη δράσεων κατά της παγκοσμιοποίησης, για παράδειγμα οι διαμαρτυρίες κατά των παγκόσμιων οργανισμών εμπορίου, καθώς και οι προσπάθειες για οικονομική δικαιοσύνη μεταξύ Βορρά και Νότου. Με λίγα λόγια, η πρόσφατη ανταπόκριση των θρησκευτικών δρόντων στην παγκοσμιοποίηση συμπεριέλαβε την έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, εκδηλωμένη με ποικίλους τρόπους, υπερβαίνοντας τα στεγανά αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί εκκλησία ή γενικότερα θρησκευτική ζωή. Η τάση αυτή ακολουθείται όλο και περισσότερο σήμερα σε διαθρησκειακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, διάφορα διαθρησκειακά φόρα επιδίωξαν να στρέψουν την προσοχή σε ζητήματα κοινωνικής ανάπτυξης και κατ' επέκταση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της εστίασης σε αυτά σε διαθρησκειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, υπάρχει ο γνωστός διαθρησκειακός διάλογος για την ανάπτυξη, πρωτοβουλία που με την ενθάρρυνση της Παγκόσμιας Τράπεζας θέλησε να εντοπίσει τις περιοχές σύγκλησης διαφορετικών θρησκειών σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή τους ατζέντα. Κοινό τόπο για πολλούς αποτέλεσε η ανάπτυξη σχέσεων βοήθειας και αλληλεγγύης, η αρμονική συνύπαρξη με τη γη και η ζωτική σημασία, αλλά και κατά ανάγκη περιορισμένη συμβολή της υλικής ανάπτυξης στη βελτίωση και ικανοποίηση του ανθρώπου. Η ομιλία της Κατρίν Μαρσάλ, ανώτερου στελέχους της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο του 2005, ήταν ιδιαίτερα σημαντική, επειδή έδωσε έμφαση στην άποψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα δεν θεωρεί πλέον ότι η θρησκεία και η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες και ότι αποδίδουν καλύτερα όταν οι ρόλοι τους είναι διακριτοί, ούτε καν όταν δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά εγχειρήματα. Η παρατήρηση αυτή βασιζόταν στην παραδοχή ότι σε όλο τον κόσμο και οι θρησκευτικοί οργανισμοί και οι αντίστοιχοι κοσμικοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη συχνά έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα. Πώς να βελτιώσουν το πεπρωμένο των φτωχών ως προς τα υλικά αγαθά, την κοινωνική θέση όσων υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό και τρίτον, το ανεκπλήρωτο ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο της κατάφορης αναπτυξιακής πόλωσης στο εσωτερικό χωρών και μεταξύ κρατών. Ως προς το τελευταίο, η Παγκόσμια Τράπεζα αποδέχεται σήμερα ότι αυτό έχει ανακύψει εν μέρη λόγω της πολιτικής επίδρασης της παγκοσμιοποίησης. Η ομιλία της Μάρσαλ τόνισε επίσης ότι ενώ κατά το παρελθόν η Παγκόσμια Τράπεζα αντιλαμβανόταν τη θρησκεία ως ασχολούμενη κυρίως με τα του άλλου κόσμου και ως υιοθετούσα την άρνηση των επίγειων θεμάτων, σήμερα γίνεται αποδεκτό ότι η θρησκεία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αναπτυξιακών στόχων για εκατομμύρια ανθρώπους, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναγνωρίζει ακόμη ότι ζητήματα ορθού και λάθους, όπως και εκείνα που συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, κατέχουν κεντρική θέση στη διδασκαλία όλων των παγκόσμιων θρησκειών. Η επίδραση αυτής της συνειδητοποίησης είναι σημαντική στην ανάδειξη πρώτων του πόσο σχετικά περιθωριακές είναι οι περισσότερες τρέχουσες εκδηλώσεις του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ενώ δεύτερον, την ίδια στιγμή,
ενδεχομένως όλο και αυξάνεται, η πιθανότητα να στραφούν σε διάφορες μορφές θρησκευτικού φονταμενταλισμού οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με εκείνους που είναι ευτυχισμένοι και ασφαλείς στις υποανάπτυξη θέσεις τους. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι τακτικές συναντήσεις των ηγετών απηχούν αυτούς τους προβληματισμούς και συγκαλούνται προκειμένου να διευκολύνουν τους θρησκευτικούς ηγέτες στην προσπάθειά τους να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα. Μια τέτοια συνάντηση διοργανώθηκε στο Καντέρμπερι στην Αγγλία τον Οκτώβριο του 2002 με οικοδεσπέτες τον James Wolfenson, τότε πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, και τον Dr. George Carey, επικεφαλής τότε των ανά τον κόσμο Αγγλικανών με 70 εκατομμύρια περίπου μέλη. Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να συνενώσει σημαντικό αριθμό ηγετών από τις παγκόσμιες κοινότητες πιστών, από κομβικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη, καθώς και από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, της φιλανθρωπίας και του ιδιωτικού τομέα. Η συνάντηση, συνδεόμενη με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που ανακοινώθηκαν το 2000, με στόχο να επιτευχθούν ως το 2015, έθεσε ως κεντρικά θέματα συζήτησης τη φτώχεια, το HIV, το φύλο, τις συγκρούσεις και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι συμμετέχοντες αποδέχθηκαν ότι τα ζητήματα που αφορούν το HIV, τις συγκρούσεις, το φύλο, το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια πολιτική συνδέουν κατηγορηματικά και απερίφραστα όλες τις χώρες του κόσμου και τους ανθρώπους, πλούσιους και φτωχούς, σε μια παγκόσμια κοινότητα. Ένα άλλο κεντρικό θέμα αποτέλεσε η διηστική επίδραση της παγκοσμιοποίησης, με τη διαφοροποιητική επίδραση που επιφέρει σε πλούσιες και φτωχές χώρες. Η συνάντηση έφερε στην επιφάνεια την αυξανόμενη αίσθηση θρησκευτικής ομοψυχίας, η οποία υπογραμμίζει την επίγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν από κοινού η ευθύνη και η συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συλλογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ωστόσο, ένα κέρια σημασίας είναι να μετακινηθούμε από τη συζήτηση στη δράση. Χρειάζεται να γίνουν εξίσου πολλά για να προχωρήσουμε από την από κοινού έκφραση της θρησκευτικής ομοψυχίας για την αντιμετώπιση των κοινών αναπτυξιακών προβλημάτων στην υλοποίηση πρακτικών εφαρμογών, συμπεριλαμβάνοντας τη συνεργασία μεταξύ του κόσμου της θρησκείας και αυτού της ανάπτυξης για να αντιμετωπιστούν μείζωνα αναπτυξιακά ζητήματα, όπως ανέφερε η Μάρσαλ. Συγκρούσεις και επίλυση συγκρούσεων. Ένα δεύτερο θέμα που αναδεικνύεται στα κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου συνδέεται και αυτό με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Η εμπλοκή της θρησκείας στις συγκρούσεις, καθώς και στην επίλυσή του σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το σημείο εφόρμηση της ανάλυσης ως προς αυτό το θέμα σχετίζεται με την επισήμανση ότι η παγκοσμιοποίηση αναδεικνύει και ενθαρρύνει τον θρησκευτικό πλουραλισμό. Αλλά οι θρησκευτικές αντιδράσεις ενδέχεται και αυτές να είναι διαφορετικές. Αυτό συμβαίνει διότι κάποιες θρησκείες συμπεριλαμβανομένου του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, αυτές που είναι και γνωστές ως θρησκείες της Βίβλου, επειδή σε κάθε περίπτωση η εξουσία τους εκπορεύονται κατά κύριο λόγο από ιερά κείμενα, στην πραγματικότητα αναφέρει, όπως ισχυρίζεται ο Κούρτς, αποκαλεί αποκλειστικές αιτιολογήσεις για το τι εστί πραγματικότητα. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι μόνο οι δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις κρίνονται από τους υποστηρικτές τους ως αληθινές.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλέ φοράνει παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Προχωρούμε, παιδιά, στην μελέτη. Ακόμα είμαστε στον Αραβώνα. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για αυτήν την ευχή που λέει εδώ, παρακαλεί ο ιερέας των Θεών να στηρίξει τον Αραβώνα αυτόν εν πίστη και ομονία, και λέει πιο κάτω και αληθεία και αγάπη. Και είπαμε ότι αυτές όλες οι ευχές της Εκκλησίας, αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία, δεν είναι απλά λόγια τα οποία λέγονται έτσι, ας πούμε, σαν μια ευχή όπως τις δικές μας, αλλά είναι λόγια τα οποία γίνονται πραγματικότητα, δίδονται ως πραγματικότητα στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος τα λαμβάνει μέσα του δια του μυστηρίου σαν δώρα από τον Θεό και τα ενεργοποιεί μετά ο άνθρωπος με την ελεύθερη προαίρεσή του. Γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχουν λόγια περιττά ούτε στη Γραφή, έτσι, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στους λόγους της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχουν λόγια τα οποία λέγονται απλώς έτσι για μια φιλολογική καλλιέπεια του κειμένου, αλλά είναι λόγια τα οποία έχουν μια οντολογική σημασία, έχουν μια πραγματική σημασία στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε πει την προηγούμενη φορά τι σημαίνει εμπίστη και ομονία, και τώρα λέει και αληθεία και αγάπη. Δηλαδή να στηριχθεί ο Αραβώνας αυτός πάνω στην αλήθεια και στην αγάπη. Να με πίστη και ομόνια, με αλήθεια και με αγάπη. Είπαμε και την προηγούμενη φορά και άλλες φορές ότι μέσα στο γάμο και μέσα σε αυτήν την σχέση των δύο ανθρώπων υπάρχει μια απαίτηση να υπάρχει αλήθεια. Έτσι λένε, ας πούμε, οι άνθρωποι, οι σύζυγοι, πώς να πούμε, οι αραβωνιασμένοι, αυτοί όλοι οι μελώνυφοι, ότι πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια μεταξύ τους. Και αυτή η ειλικρίνεια σημαίνει να πούμε όλη μας τη ζωή, ας πούμε. Από ό,τι ακούω κι εγώ, συνήθως στα πρώτα στάδια, βέβαια, μετά νομίζω δεν είμαι, εξατμίζεται, αλλά στα πρώτα στάδια υπάρχει μια εκατέρωθεν ανάγκη να πει ο καθένας, ας πούμε, τι έχει κάνει, τι έχει υποστεί στη ζωή του, τα λάθη του, ξέρω εγώ, τις αδυναμίες του, τις τυχόν άλλες σχέσεις που είχε και οτιδήποτε. Και αυτό θεωρείται ως μια κίνηση αλήθειας, η οποία είναι επιβεβλημένη. Και είναι γεγονός, βέβαια, ότι η αλήθεια πάντα βοηθά τον άνθρωπο. Πλην όμως πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλες τις κινήσεις που κάνει ο άνθρωπος χρειάζεται πάντοτε η διάκριση. Και η διάκριση είναι να μην διαλύσεις τον άλλον άνθρωπο. Και όχι μόνο ο άλλος να σου πει την αλήθεια, αλλά και εσύ να είσαι έτοιμος να ακούσεις την αλήθεια. Είναι πιο δύσκολο πράγμα να ακούσεις μια αλήθεια παρά να την πεις την αλήθεια εκείνη. Και είναι πιο μεγάλη τέχνη, παιδιά, είναι πολύ πιο μεγάλη τέχνη να ακούει ο άνθρωπος παρά να μιλά. Είναι μεγάλη επιστήμη να ακούει ο άνθρωπος. Και φαίνεται ότι εμείς δυστυχώς δεν την ξέρουμε αυτήν την τέχνη και δεν ακούμε παρά μόνο μιλούμε. Και όταν μας μιλούν οι άλλοι, όχι μόνο δεν τον ακούμε, αλλά ίσως να μιλούν και από μόνοι μας μέσα μας. Και θυμούμαι και εγώ ότι όταν πρωτοέγινα πνευματικός πριν 18-19 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ναι, περίπου 18 χρόνια, διέβαζα τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για τους πνευματικούς. Ήμουν μικρός τότε, 24 χρόνων. Και ντρέπομαι να αξιολογώ τους ανθρώπους, ντρέπομαι πάρα πολύ. Διότι αισθανόμουν άσχημα, δεν ξέρω, δεν μπορούσα να μου λέει τις αμαρτίες τους.
Δεν έρχονταν και πολύ βέβαια, στο Άγιον Όρος ποιος θα έρθει. Έρχονταν μερικοί. Και προτιμούσα να εξομολογώ νύχτα μέσα στην εκκλησία που ήταν θεοσκότεινα και μόνο τα καντελά και ούτε με έβλεπα, ούτε τους έβλεπα. Λοιπόν, το ωραίο να σας πω ότι μια φορά ήρθε ένα στο Άγιον Όρος για να δείτε κάποια φορά πόσο εμείς οι Κυπραίοι, όπως μπαλτέρι στην Ελλάδα, είμαστε απλοί άνθρωποι. Ήρθε ένας Κυπραίος λοιπόν στο μοναστήρι και λέει: θέλω να εξομολογηθώ. Ήρθα στο Άγιον Όρο να εξομολογηθώ. Τον πιάνει ένας μοναχός, λέει: να σε πάρω στον πνευματικό να εξομολογηθείς. Εγώ εξομολογούσα σε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι πολύ μικρό και θεοσκότεινο. Είχε μόνο μια μικρή έτσι φλογή της από το καντιλάκι του Αγίου. Ούτε έβλεπε τίποτα κανένας. Εγώ επειδή κυκλοφορούσα τις νύχτες εκεί μέσα στην εκκλησία, όπως στο μοναστήρι είναι θεοσκότεινα οι ακολουθίες, ήμουν κάπως εκπαιδευμένος και είχα και έναν κλεφτοφάναρο μικρό που είσαι έτσι μια. Είσαι από έφεγγα το άλλο, ας πούμε. Οπότε έρχεται ο κύριος αυτός, του φέγγω, του λέω: καθίστε απέναντι. Κάθισε κοντά ένα μικρό τεκλισάκι. Μου λέει: πάτερ μου, ήρθα στο Άγιον Όρος. Είχα μεγάλη επιθυμία να είσαι στο Άγιον Όρος για να βρω εδώ ένα γέροντα με άσπρα γένια να εξομολογηθώ. Λέω από μέσα μου: ευτυχώς που είναι νύχτα και δεν είναι. Τώρα έχω άσπρα γένια, αλλά πριν 10 χρόνια που έγινε αυτή η ιστορία ήταν κατάμαυρα. Ήμουν 32 χρόνων. Και λέει: δεν ήθελα να εξομολογηθώ στην πατρίδα μου, γιατί Κύπρος λέει μικρός τόπος. Λέω: πράγματι, μικρός τόπος. Και στην πόλη λέει που είμαστε εμείς εξάλλου, λέει, είμαστε γνωστοί άνθρωποι, ξέρουν μας. Από πού είσαι, γεια μου, του λέω που τη λέμε Σόλε. Να μην είσαστε πολυλογό, παιδιά, ήταν γείτονας μου άνθρωπος. Ήταν γείτονας μου και γνωστός μου και όλα. Τέλος πάντων, ήταν νύχτα είπαμε, δεν εφανερώθηκα. Το πρωί μόνο μετά. Και δεν μπορούσε να καταλάβει αυτός, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι εγώ είμαι Κύπριος. Και έτσι πέρασε, να σου πω ανώδυνα. Θέλω να πω ότι, πάμε στο θέμα μας. Όταν έγινα πνευματικός λοιπόν, διέβαζα τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου που μιλούσε για τους πνευματικούς. Και έλεγε εκεί ότι πρόσεξε πολύ καλά, λέει, η πνευματική, όταν, ξέρω εγώ, έρχεται να εξομολογηθεί ένας άνθρωπος, να, πώς να ακούει αυτόν τον άνθρωπο. Έχει μια ολόκληρη διδασκαλία ο Άγιος Νικόδημος για το πώς ο πνευματικός οφείλει να ακούει και το πώς οφείλει να αντιδρά, δηλαδή πώς πρέπει να αντιδρά ή να μην αντιδρά όταν ακούει κάτι. Και θυμήθηκα και εγώ κάποτε που όταν πρωτοπήγα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη φοιτητής, πήγα σε ένα πνευματικό να εξομολογηθώ. Όχι, ναι, πήγαινα συχνά, ας πούμε, κάπου έτσι να κουβεντιάζαμε μάλλον, γνωστός μου κάποιος ιερέας, που ό,τι του έλεγα, αντί να απαντήσει στο πρόβλημα το δικό μου, αυτός έλεγε με τα δικά του δεδομένα. Ας πούμε, εγώ του έλεγα, παραδείγματος χάρη, μα το βράδυ πεινώ και θέλω να πάω να φάω. Και του έλεγε: ευτυχώς εγώ το βράδυ δεν πεινώ και δεν τρώω τίποτα παρά ένα φρούτο. Του είπα, ξέρω εγώ ότι καμιά φορά στο δρόμο, ας πούμε, που σπρώχνα στον άλλον, μπορεί κάποιο να πει μια κουβέντα και νευριάζω και ξέρω γίνομαι έξω φρενό. Μου λέει: εγώ χρόνια νευριάζω, το έχω ξεπεράσει το πράγμα. Και δεν, καταλάβα ότι δεν μπορούσε να με βοηθήσει παρόλη την καλή διάθεση που είχε. Και μετά είδα πως και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, και ενάρετοι άνθρωποι, ήξεραν αυτήν την τέχνη να ακούν τον άλλον άνθρωπο. Να ακούνε τον άλλον άνθρωπο. Και ανεκάλυψα και εγώ από την μικρή μου πείρα ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση να ακούει τον άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο πάσχομαι. Πάσχομαι και πάσχομαι και στην οικογένεια πάρα πολύ. Και όταν λέμε στον άλλον άνθρωπο να μας πει την αλήθεια ή να μας πει τον απασχολεί, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ έτοιμοι και πολύ προσεκτικοί ώστε να ακούσουμε αυτό που θα πει ο άλλος άνθρωπος. Και να το ακούσουμε και να το δεχτούμε και να απαντήσουμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Μπορεί ο άλλος να έρθει να μας περιγράψει τον εαυτόν του με τα χειρότερα χρώματα. Αλλά εκείνος εύκολα λέει ότι εγώ είμαι παλιάνθρωπος, είμαι ελεηνός, είμαι, ξέρω εγώ, απατεώνας. Δεν μπορεί να του πεις όμως εσύ πράγματι, παιδί μου, είσαι ένας παλιάνθρωπος, απατεώνας, ελεηνός. Έστω και αν το λέει ο ίδιος, έτσι.
Ως επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πιο δύσκολο και πιο επώδυνο και πιο σημαντικό αυτός που ακούει παρά αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτός που λέει την αλήθεια καμιά φορά το κάνει από εσωτερική ανάγκη. Έτυχε περιπτώσεις που ξέρω εγώ είχαν προβλήματα μεταξύ τους τα ανδρόγυνα και πήγε ας πούμε η γυναίκα και είπε στον άντρα της και δεν αντέχω άλλο, θέλω να σου πω τις απάντησες ας πούμε. Και λέω καλά γιατί του το πες ρε παιδί μας. Και εκείνος μετά έγινε εξωφρενό, διέλυσε το γάμο του, δεν μπορούσε να πάει σπίτι του ας πούμε, διαλύθηκε ο άνθρωπος. Λέω γιατί του το είπες αυτό αφού δεν μπορούσε να το βαστάξει ο άνθρωπος. Εντάξει απάντησε τον άντρα σου. Αυτό το πράγμα μπορεί να του πει στην εξομολόγηση. Έτσι, ενώπιον του Θεού, μια αμαρτία και μετά να δούμε αν χρειάζεται να το πεις και αν πρέπει τέλος πάντων να δεις πώς θα γίνει. Αλλά πάει στα καλά καθούμενα, του δίνει με μια κεραμίδα τόλο στο κεφάλι, διαλύθηκε ο άνθρωπος. Τώρα δεν μπορεί να έρθει σπίτι. Τον είχε πιάσει, ξέρω εγώ, κατάθλιψη. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορούσε να αντέξει. Ναι, αυτός που το είπε, λέει, μα δεν μπορούσε, έπρεπε να το πω.

δώσει στον άλλον άνθρωπο την ελευθερία και την δυνατότητα και την άνεση ότι πες μου την αλήθεια ή μπορεί να μου πεις ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε αλήθεια, χωρίς να σημαίνει αυτό το πράγμα ότι διασαλεύονται οι σχέσεις μας. Όπως όταν έρχεται ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί και έρχεται σου λέει, καταλαβαίνει κανείς από την πείρα ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι κρύβει. Του λες, παιδί μου, τα είπες όλα? Ναι, τα είπα όλα. Μήπως είχατε που δεν το λες? Έσω απαντά. Αν κάτσε το πεις, καλά, ντρέπεσαι? Ντρέπομαι. Πες του και μην τρέπεσαι. Δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσω ή να πω ότι μα τι παλιόπαιδο είναι τούτος, ας πούμε, που κάνουν τα πράγματα. Προσπαθείς να του μειώσεις, ας πούμε, το γεγονός του σφάλματος του και να πεις δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Ίσως θα είμαστε πιο αγαπημένοι και πιο, ξέρω εγώ, θα έχουμε πιο καλή σχέση και διάλογο εάν πράγματι μου λες την αλήθεια, παρά εάν αισθάνομαι ότι κρύβεις την αλήθεια. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να εισθέσει και ο πνευματικός, ώστε ακούγοντας εκείνη την αλήθεια, να μην ταραχθεί, να μην αισθανθεί αηδία, να μην αισθανθεί ξέρω απόρριψη του άλλου ανθρώπου και ο άλλος άνθρωπος να νιώσει άνετα. Έχω δει στη ζωή μου πολλούς ανθρώπους και παιδιά και ανδρόγυνα, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν, πάσχουν, διότι δεν μπορούν να πούν στους γονείς τους ή στον σύζυγό τους ή ξέρω εγώ μεταξύ τους το τι προβλήματα έχουν. Και δεν υποπτεύονται ο άλλος άνθρωπος, δεν υποπτεύεται ότι ο σύντροφος σου, ο σύζυγός σου, το παιδί σου έχει αυτό το πρόβλημα. Και η αιτία είναι διότι δεν έμαθες, εκείνος καλά είναι ένοχος ή είναι πτέστης και δυσκολεύεται, αλλά εσύ φταίεις διότι δεν του έδωσες την άνεση με την παρουσία σου, με την συμπεριφορά σου, να καταλάβει ότι πες μου οτιδήποτε, ας πούμε, και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα μεταξύ μας. Και όταν έρχεται ο άλλος άνθρωπος και λέει ότι, του λες, καλά ρε παιδί μου, σου είπε η γυναίκα σου το πράγμα. Καλά, δεν μπορείς να το ανοιχτείς. Όχι, δεν μπορώ να το βαστάξω το πράγμα. Καλά, τότε πού πάνε τις όλες οι αγάπες που έλεγες? Μα η αγάπη πού πάει? Η αγάπη δηλαδή υφίσταται μόνο όταν αυτή η κοπέλα εμπιστεί σε σέναν ή ξέρω εγώ δεν έκαμε τίποτα. Η αγάπη νομίζω γίνεται μεγαλύτερη όταν το άλλο πρόσωπο πάσχει, υποφέρει, αδικείται, έκανε ένα λάθος. Πιο πολύ αγαπάς το άλλο πρόσωπο όταν είναι περίστατος παρά το στα καλά του. Έτσι ένας γονιός που έχει ένα παιδί το οποίο είναι ταλαιπωρημένο, το αγαπά περισσότερο και το προσέχει περισσότερο παρά ένα παιδί που είναι καθώς πρέπει. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Και βλέπει κανείς ότι πράγματι κάτι υπάρχει, κάτι λάθος συμβαίνει. Και γι' αυτόν τον λόγο αυτό που λέμε εναλυθεία είναι κατά κυριολεξία. Και η αλήθεια αυτή άπτεται και των δύο πλευρών. Έτσι. Και πρέπει να το καταλάβουμε και εσείς να το καταλάβετε, παιδιά, αύριο που θα παντρευτείτε ή όσοι είστε παντρεμένοι ή δεσμευμένοι. Λοιπόν, πρέπει να μάθετε να απελευθερωθείτε από προκαταλήψεις. Εάν το έτερον ίμιση, το άλλο πρόσωπο, καταλάβει ότι εάν κάποια στιγμή σας πει κάτι το οποίο θα σας πληγώσει και θα πληγωθείτε ανεπανόρθωτα, τότε ήδη εσείς δημιουργήσετε την προϋπόθεση να σας πει ψέμα. Όταν θα έρθει η ώρα, εάν έρθει εκείνη η ώρα που θα συμβεί κάτι και πρέπει να πει το πρόβλημά του. Έρχεται ο άλλος και λέει, ξέρεις, έφαγα τα λεφτά μου στα άλογα. Έφαγα τα λεφτά μου στα άλογα. Και δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου. Του λες, καλά ρε παιδί, πες στη γυναίκα σου. Συγγνώμη, έφαγα τα λεφτά μου στα άλογα. Το πολύ μπορεί να σου βάλει μια σέλα και σέλα, ένα χαλινάρι, να σε δέσει, ας πούμε, για μένα μαζί με τα άλογα. Διότι βέβαια, ένας που πάει στα άλογα και έφαγε 20.000 λίρες στα άλογα, το να γίνει ένα με τα άλογα είναι το λιγότερο. Διότι τα άλογα εκείνα τουλάχιστον είναι άλογα. Γεννήθηκαν άλογα. Εσύ που γεννήθηκες άνθρωπος και έγινες άλογο και έγινες χειρότερος από τα άλογα, σου ταιριάζει να σε δει μέσα στο στάβλο μαζί του, να τρώει εσύ τριφύλι και ξέρω εγώ άσερα, να γίνεις άλογο. Άρα τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Πες στο σπίτι σου, έχουν το πρόβλημα. Έχασα τα λεφτά μου στα άλογα. Πά αδύνατο. Δεν μπορεί να πει το πρόβλημά του. Δεν μπορεί να πει, ξέρω εγώ, την πτώση του. Δεν μπορεί να πει τη δυσκολία του. Και έτσι αναγκάζεται να ζει μια ζωή, ας πούμε, υποκριτική, να φοράει μια μάσκα, κατακουράζεται, καταδιαλύεται και είναι σε φοβερά διέξοδα. Σε φοβερά διέξοδα. Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, πράγματι, έχω δει αξιοθαύμαστες περιπτώσεις και γονιά.

0: γονιών και συζύγων που άκουσαν το πρόβλημα, εντάξει, άκουσαν το πρόβλημα και στάθηκαν δίπλα από τα παιδιά τους. Μεγάλα προβλήματα, δύσκολα προβλήματα, δύσκολες περιστάσεις, αλλά όταν βρει την δύναμη και την ψυχραιμία να το ακούσει, τότε μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα 50% ας πούμε άνοιγμα, ένα 50% ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση του προβλήματος. Τουλάχιστον εκεί που βάσταζες ένα φορτίο 100 κιλά μόνος σου, τώρα βαστάζεις ένα φορτίο 100 κιλά με δύο άλλα πλάσματα, με δύο-τρεις άλλους ανθρώπους. Και κάπου ξεκουράζεσαι κι εσύ, έτσι. Παιδιά, έχει πολλούς έξω και είναι κρίμα. Και από τα παράθυρα ακόμα. Ελάτε λίγο πιο μέσα, ελάτε λίγο πιο μέσα, παιδιά. Επίσης, παιδιά, είναι καλό πράγμα, αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ακούει ο άλλος άνθρωπος. Κυρίως όταν μέσα στο γάμο, μάλλον πρώτου γάμου, στον αραβώνα, αισθανόμαστε οτιδήποτε μέσα στην καρδιά μας, κατά την περίοδο του αραβώνος, να το λέμε. Δηλαδή να πεις του άλλου, ξέρεις, δεν είμαι έτοιμος, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για αυτό το αίσθημα που είχα απέναντί σου. Το να λες του άλλου, ξέρεις, ναι, μα σε αγαπώ και ξέρω ότι σε θέλω, αλλά μέσα σου να μην το αισθάνεσαι τέλεια και να το λες αυτό γιατί ξέρω τον λυπάσαι ή οτιδήποτε, δημιουργείς λαθασμένες προϋποθέσεις. Καλύτερα παιδιά είναι να είσαι στην απόλυτα βέβαιη και να λέτε ότι δεν είμαι ακόμα βέβαιος, ώστε τα πράγματα να χτίζονται σιγά σιγά, παρά να πεις στο άλλο εξυπαρχής, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται, ξέρω εγώ, να γίνει τίποτα και σε θέλω και σε αγαπώ και θα προχωρήσουμε. Και κάποια στιγμή μετά να σβήσεις και να πεις ότι ξέρεις, δεν έκανα λάθος. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Θέλει πολύ προσοχή. Δεν είναι σωστό πράγμα να παίζουμε με τα αισθήματα του άλλου ανθρώπου. Διότι το αίσθημα της αγάπης είναι το πιο δυνατό αίσθημα που υπάρχει στον άνθρωπο. Είναι η ουσία της ύπαρξής του, αφού είμαστε εικόνες Θεού, που ο Θεός είναι αγάπη. Λοιπόν, όταν φτάσει ο άνθρωπος να αγαπήσει, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο, αυτόν με τον οποίο, ας πούμε, προχωρεί να κάνει μια οικογένεια, δεν μπορείς μετά να του πεις, ξέρεις, έκανα λάθος, τώρα δεν είναι έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι, δηλαδή, σκοτώνεις τον άλλον άνθρωπο. Προτιμότερο είναι να αφήσεις τα πράγματα να εξελιχθούν σιγά σιγά και να πατάς και λίγο φρένο στην αρχή. Και να πεις ακόμα λίγο, να είμαστε, περιμένουμε, να μην είμαστε σίγουροι, να δοκιμαστεί αυτή η αγάπη μας μέσα στο πέρασμα έστω μερικού χρόνου, παρά να τάζουμε φούρνους παξιμάδι και να λέμε μεγάλα λόγια και ύστερα να προδώνουμε τον άλλον άνθρωπο και να τον αφήνουμε εκτεθειμένο. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι σχέσεις πρέπει να είναι πάνω σε αλήθεια και να είναι και αληθινές, να είναι γνήσιες, παιδιά, όχι αρρωστημένες σχέσεις. Το εν αληθεία σημαίνει και αληθινές. Όχι μόνο να λέμε την αλήθεια, αλλά να μην είναι άρρωστες. Κύριε, στις ζήλιες οι άρρωστες. Γιατί κοίταξες από εδώ, γιατί του μίλησε εκείνο, και ποιος πήρε τηλέφωνο και το κλείσε, και γιατί ξαναπήρε και το κλείσε, και ποιος μας ακολουθάξε με το αυτοκίνητο. Μα τώρα τα πράγματα άρρωστα όλα. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα και τα άρρωστα πράγματα κάποια στιγμή θα τα αρρωστήσουν τα υπόλοιπα, και αν είχε και έναν καλό η ιστορία, θα γίνουν όλα χάλια μαύρα ύστερα. Και θα σκοτώσεις τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός που ζηλεύει έχει πρόβλημα, αυτός και όχι ο άλλος. Έτσι. Όταν ζηλεύεις τον άλλον άνθρωπο, μην λες, ξέρεις, να πω αγάπη που σε ζηλεύω. Αυτή η αγάπη δεν είναι αγάπη, είναι αρρώστια. Τι ζηλεύεις τον άλλον άνθρωπο, τι φοβάσαι, ας πούμε, τι είναι αυτό το οποίο. Μα όταν φοβάσαι, σημαίνει ότι αγάπησες τον άλλον άρρωστα και τρέμεις μην το χάσεις. Εγώ σας λέω ότι όταν αγαπάτε τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να ξέρετε ότι αγαπάτε άνθρωπο. Δεν αγαπάτε ούτε άγγελο, ούτε ξέρω εγώ κάποιον τέλειο δημιούργημα. Αγαπάς έναν άνθρωπο. Που σημαίνει αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα πεθάνει, κάποια στιγμή θα αλλοιωθεί, κάποια στιγμή ξέρω εγώ μπορεί να έχει διακοιμάσει η αγάπη του. Κάποια στιγμή μπορεί να σου πει, ξέρεις, δεν σε θέλω κιόλας. Είναι λάθος, είναι άρρωστο πράγμα να επενδύεις 100% την ύπαρξή σου στον άλλον άνθρωπο. Διότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι τέλεια ύπαρξης. Δεν είναι απόλυτη, απέραντη ύπαρξης. Είναι πεπερασμένο όν. Είναι αρχίζει από εδώ και μέχρι εδώ. Σαν να έχεις ένα κουτί, ας πούμε, ένα δοχείο, και έχεις ένα κουβά, ξέρω εγώ, γεμάτο νερό. Μα το δοχείο εκείνο χωρά, ας πούμε, είναι 2 λίτρα νερό. Δεν χωράει 5. Δεν μπορεί να συμπιέσει όλα από εκεί μέσα. Τόσο χωράει, τόσο θα πάρει. Το άλλο θα ξεχυλήσει μετά. Μα τι θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρετε, παιδιά. Όταν προχωράτε και στο γάμο και στο δύο σχέση, να στείνετε και να χτίζετε την αγάπη σας και τη σχέση σας πάνω στα δεδομένα. Ότι παντρεύομαι αυτόν το πρόσωπο, αυτήν την κοπέλα, αυτόν τον άνδρα. Που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος. Μπορεί και να θυμώσει, μπορεί και να λυπηθεί, μπορεί και να αρρωστήσει, μπορεί και να πεθάνει, μπορεί και να με εγκαταλείψει, μπορεί και να με προδώσει, μπορεί και να με δίριξε από μια βίδα. Όλα αυτά τα πράγματα. Διότι αν δεν το κάνουμε έτσι, τότε θα έρθει κάποια ώρα στη ζωή μας στην οποία θα τσακιστούμε. Διότι θα έρθει η ώρα που αυτό το πρόσωπο θα μας κουράσει. Φυσικό. Ζούμε μια ζωή μαζί, είναι προάνθρωπος. Θα μας κουράσει. Και στερα λέμε, δεν μπορώ, κουράστηκα από την σχέση. Είναι νεαρή η σχέση μου. Βαρύθηκα, ξέρω εγώ. Πάμε να βρούμε κάποιον άλλη. Συνηθίσαμε τώρα στον άλλο. Γιατί, διότι από την αρχή κάνουμε μεγάλα όνειρα για μικρά πράγματα. Είναι η προϋπόθεση της απογοήτευσης. Διότι φαντάζεσαι ότι, ξέρω εγώ, θα παντρευτώ και θα κολυμπώ μέσα στα πελάγια της ευτυχίας. Εντάξει, ανθρώπινο, είναι να το φανταστείς. Δεν μπορεί να παντρευτεί και να πας στο προτέρων να πεις να δει μόνο μας, θα τραβήσω μέσα στο γάμο. Και έτσι, δεν μπορεί να πεις αυτά, θα πεις βέβαια. Θα είμαστε ευτυχισμένοι, ξέρω εγώ, όσο όλη μας τη ζωή. Ναι, είναι πάμε να πεις με προϋποθέσεις απελπισίας μες στο γάμο. Αλλά και από την άλλη όμως, να πατούμε σταθερά στο έδαφος. Για να μην δημιουργούμε προϋποθέσεις απογοήτευσης, ξέρω εγώ, έτσι, κόπωσης. Καλύτερα προχωρούμε από το μικρό στο μεγαλύτερο, παρά να φανταζόμαστε μεγάλο και πέφτουμε κάτω στη γη. Μόνον ο Θεός, παιδιά, μόνον ο Θεός, απολύτως κανένας άνθρωπος. Και ο μεγαλύτερος Άγιος ακόμα να είναι, να το ξέρετε, και ο μεγαλύτερος Άγιος άνθρωπος είναι άνθρωπος. Μόνον ο Θεός είναι απόλυτον όν και ο άνθρωπος αναπαύεται απολύτως στον Θεό. Τίποτα άλλο, έτσι. Και οι Άγιοι άνθρωποι και τα Άγια Ιδρύματα και η Εκκλησία ακόμα και η ίδια η Εκκλησία, έτσι. Μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία με τόσον πόθο, ας πούμε, έτσι, με τόσον πόθο. Και αφήνουμε τα πάντα και αφιερωνόμαστε στην Εκκλησία. Και όμως καμιά φορά βλέπουμε τέτοια δυσκολία που λες, μα τι συμβαίνει, ας πούμε. Εάν δεν πατάς γερά και νόμιζες ότι όλα και μέσα στην Εκκλησία είναι αγγελικά και πως όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος, βέβαια, όταν δεις ότι αυτά τα αγγελούδια καμιά φορά έχουν και καμιά ουρά, ας πούμε, τότε βέβαια σε ποια απελπισία, λέει, μα δυνατό μες στην Εκκλησία να γίνουν τα πράγματα. Βέβαια, δυνατό μες στην Εκκλησία, γιατί δηλαδή. Η Εκκλησία τι είναι, δεν είναι άνθρωποι. Εδώ οι Απόστολοι, παιδί, μέσα στους Αποστόλους. Ο ένας ήταν κλέφτης, ο άλλος ήταν ψεύτης, ο άλλος επήγε να φάει τους άλλους. Έτσι. Ο Χριστός, ζούσε ο Χριστός, όχι τώρα που έχει 2.000 χρόνια που έφυγε. Ζούσε ο Χριστός μαζί τους. Μαζί τους και ήταν 12 εκείνοι, 12 άνθρωποι. Ο ένας έκλεβε, ο Ιούδας. Του δίνανε τα λεφτά οι άλλοι, τα μάζευε, ήταν ο ταμείας του, να πούμε, και έκλεβε τα λεφτά τους. Ο Πέτρος, που ήταν και γέρος άνθρωπος και πιο σοβαρός από τους άλλους υποτίθεται, μόλις είδε την κοπέλα από τη μαμά, και εσύ μαζί με αυτούς. Όχι, εγώ το ξέρω τον άνθρωπο. Βρήσου μαζί τους, κατάλαβα από την ομιλία σου, όχι δεν το ξέρω. Μα αφού σε είδα που είσαι μαζί τους, και ήρξα το καταναθεματίζει, να λέει ανάθεμα τον άνθρωπο, εγώ δεν τον ξέρω ποτέ μου. Ο αρχηγός των Αποστόλων, ο κορυφαίος ο Πέτρος. Και οι άλλοι σαν ήταν καλύτεροι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Χριστός τους έλεγε ότι ξέρετε, πήγαινα στα Ιεροσόλυμα. Τώρα πάμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους Εβραίους. Τον πιάνουν εκείνοι, τον κόβουν από με κόμμα που λέμε, φαίνουν και τη μάνα τους και λέει, ξέρεις, τώρα που να γίνεις βασιλιάς των Ιουδαίων, εμείς να κάτσουμε ως δεξιά σου, έλος αριστερά σου, να φάνε τους άλλους, να φάνε τους υπόλοιπους. Και βάλανε και τη μάνα τους μέσα από τα θεία του Χριστού, τα ξαδέρφη του. Και αυτή είναι ο άνθρωπος. Και τα λέει το Ευαγγέλιο του τα πράγματα. Τα διηγείται το Ευαγγέλιο. Και γιατί τα διηγείται? Τα διηγείται για να δείξει, παιδιά, τον άνθρωπο. Έτσι. Να πει, ορίστε, αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, εντογίγνεσθε εις τελειότητα. Οπότε πρέπει να το ξέρουμε το πράγμα. Και το παιδί μας, και το παιδί μας είναι άνθρωπος. Θα έρθει η ώρα που θα μας προδώσει, θα μας εγκαταλείψει, θα μας, ξέρω εγώ, και να μας κακοποιήσει ακόμα. Και με το παιδί μου, ναι, το παιδί σου. Είναι και αυτός άνθρωπος. Γι' αυτό, παιδιά, να το ξέρετε, να είμαστε προσγειωμένοι. Οι σχέσεις μας να είναι αληθινές. Όχι άρρωστα πράγματα, όχι υπερβολικές, πώς να πούμε, υπερβολικά σαπουνόφουσκες, ας πούμε, κάτι υπερβολικά πράγματα, το, ξέρω εγώ, κάτι μεγάλα λόγια, ας πούμε, κάτι φαντασίες. Είναι ψέματα, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Ζούμε σε μια εποχή του ψέματος. Ψεύτικα πράγματα, έγιναν όλα ψέματα. Και ο γάμος ακόμα έγινε ψέμα κι αυτός. Εγώ δεν πάω σε γάμους, αλλά παρακολουθώ γάμους από το παράθυρο μου. Τώρα που είμαι στη Μητρόπολη, είμαι πάνω από την αυλή. Και άμα έχει ένα γάμο, παρακολουθώ. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να μπει, είμαι γέρασα και έχω παραξενιές. Μπορεί. Αλλά κάθομαι και κοιτάζω τα γεγονότα, κοιτάζω το γάμο, το νύφι, το γαμπρό, ξέρω εγώ. Και βλέπω, τώρα μπορεί να έχω και λάθος, μπορεί να πω, δεν ξέρω. Μπορεί να θέλω ψυχίατρο. Και βλέπω αυτό το ψέμα. Ψέμα, δηλαδή υπάρχουν ψέματα σε αυτήν την υπόθεση. Εκείνα τα χειροκροτήματα και τα χαμόγελα, εκείνες οι ευχές, οι ενδυμασίες, εκείνα τα φιλιά, οι δημοσιογράφοι, όπως είναι αυτοί οι φωτογράφοι. Ρε παιδί μου, ψεύτικα πράγματα, υπάρχει ψέμα. Ξέρω εγώ, βγάλε το όνομα στο καμπαναριό, ας πούμε, γιατί είναι στρατιωτικός γάμος. Δεν πέρασε στα σπαθιά να φωνάξει από το καμπαναριό, κούλα, ξέρω εγώ, σ' αγαπώ στον αιώνα του αιώνος. Τι τα θέλεις τα πράγματα, ρε παιδί. Τι τα θέλεις τα πράγματα, ρε. Γιατί ξέρω εγώ, στρατιωτικός γάμος. Και πρέπει να βάλω σπαθιά να περάσει από κάτω. Κάτι δεν πάει καλά. Και μετά μπαίνω μέσα στο γάμο και επειδή είμαστε ψεύτικα όλα, μετά γίνονται όλα ψεύτικα και ο γάμος είναι ψεύτικος ακόμα. Δεν καταλαβαίνει κανένας, δεν συμμετέχει κανένας, ούτε ο παπάς που κάνει τον γάμο δεν συμμετέχει. Τα λέει και αυτός έτσι, πού να τα τελειώσει, αλλά δεν ακούει κανένας. Δεν ακούει κανένας. Τι θα πω το, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι ψέματα. Δύσκολα βρίσκεις τη γνησιότητα του πράγματος. Και είναι και μια εποχή που, ξέρετε, νομίζω έχει σημασία ότι έχουμε πολλά ψεύτικα πράγματα σήμερα. Και φορούμε και ψεύτικα ρούχα, έχει όλο απομιμήσεις, έτσι, ό,τι θέλεις σήμερα απομιμήσει. Ψεύτικα φαγητά, ψεύτικα ρούχα, ψεύτικα παπούτσια, ψεύτικα λουλούδια, ψεύτικα χόρτα, τυρί λέει, ας πούμε, από σόγια, κρέας από φασολάκια. Αγίεται το πράγμα, ας πούμε. Θέλω να φάω κρέας, θα πάω πιάσω μια ώρα, θα τη σφάξω να φάω. Εάν και να φάω το κρέας τη σόγια, ας πούμε. Δεν θέλω να φάω κρέας, δεν τρώω κρέας, καλέ. Γιατί είναι το ψέμα παντού. Και μετά είναι και εποχή της βιτρίνας, παιδιά. Είμαστε όλο βιτρίνες σήμερα. Δηλαδή, άμα βλέπετε τηλεόραση, καταλαβαίνεις τη βιτρίνα του πράγματος. Δέστε ότι είμαστε βιτρίνες, βλέπουμε βιτρίνες, βλέπουμε εικόνες και μετά γίνεται και η ζωή μας τέτοια. Απόδειξη όταν αποσυρθούμε μόνοι μας στο δωμάτιο μας με τον εαυτό μας, άσε που δεν μπορούμε να αποσυρθούμε τον εαυτό μας. Θέλουμε να βγούμε έξω, πάρουμε έξω, λέει. Τα όλη μέρα μόνοι μου, ή μπορώ να μείνω μόνη μου. Κάτσε χωρί μου μόνη σου, τι θα πάρει, πού θα γυρίζει. Ενε κουράστηκε όλη μέρα, ας πούμε. Όχι, πάμε έξω, μπορώ. Όλη μέρα μέσα στο σπίτι, κλειστή στο σπίτι. Γιατί, διότι δεν μας χωράει ο τόπος. Ο εαυτός μας δεν είναι φίλος μας. Το σπίτι μας δεν είναι η αιστεία μας που να πας σπίτι σου και όπως έλεγα παλιά σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπιτοκαλυβάκι μου, έτσι. Τώρα τίποτε έξω από το σπίτι, μακριά, κάτσε μέσα στο σπίτι. Λες το άλλο του παιδιού, ρε παιδί μου, κάτσε σπίτι σου, μα όλη μέρα σπίτι, βρέχει σαν το σπίτι σου για μου. Τι πιο ωραίο πράγμα υπάρχει στον κόσμο από το σπίτι σου. Έτσι, από το σπίτι σου γέ μου. Και στο μοναστήρι λέμε ουδέ γλυκύτερον του κελίου σου. Να μου το κελί σου. Ένα δωμάτιο, δύο επί δύο, ας πούμε. Και τι έχει μέσα, τίποτε. Και όμως όταν αγαπήσεις το κελί σου, αισθάνεσαι, ας πούμε, στο μεγαλύτερο παλάτι του κόσμου. Στο καλύτερο τόπο του κόσμου. Και το σπίτι σου γίνεται ωραίο, γίνεται χώρος όμορφος, πανέμορφος χώρος. Δεν υπάρχει πιο ωραίος χώρος από το σπίτι σου. Και από τον εαυτό σου δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. να είσαι με τον εαυτό σου. Μα αν δεν γίνεις φίλος με τον εαυτό σου, δεν θα γίνεις φίλος με κανένα ποτέ. Διότι θα γίνεις με τον εαυτό σου, θα γίνεις με τον Θεό και ύστερα με τους άλλους ανθρώπους. Εάν δεν είσαι έτσι, τότε όλα θα βασιστούν τα ψέματα. Δέστε καμιά φορά, έχει κάτι φωτογραφίες σε κάτι περιοδικά που κοιτάζω καμιά φορά άμα έχουν τίποτε, που μου στέλνουν έτσι από κόμματα, ξέρω εγώ, κοιτάζω τα περιοδικά να δω. Και έχει κάτι φωτογραφίες που ξέρω εγώ, λέει ας πούμε το Σαββατοκυριακό, ας πούμε, έτσι. Που διασκεδάζω. Και έχει διάφορες φωτογραφίες από διάφορες διασκεδάσεις. Τις έχετε δει, έχετε προσέξει. Και άστε εκεί στις φωτογραφίες, παιδιά, και δέστε όλους τους ανθρώπους που μέσα. Τα χαμόγελα τους, το ύφος τους, τη φάτσα τους, τα μπογιές τους, τα ποτήρια τους, ξέρω εγώ που κάνουν έτσι. Δηλαδή, τούτο πράγμα, δεν ξέρω, συγγνώμη που θα το λέω, είναι μακάβριο θέαμα για μένα. Είναι ένα μακάβριο θέαμα. Θυμίζει πτώματα. Μυρίζει πτωμαίνει. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Αλλά, εμένα πια η κατάθλιψη. Παναγία μου, λέω, πώς αντέχουν και στον τα πλάσματα έτσι σχέδιο. Πώς μπορούν και ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς ζουν οι άνθρωποι. Βρε καλύτερα να βλέπεις ας πούμε μια γνησιότητα σε άλλα πράγματα. Εχάσαμε τη γνησιότητα, την αληθινή, τον αληθινό τρόπο ζωής και τον εκάμουμε ψεύτικο σε όλες τις φάσεις του. Σε όλες τις φάσεις. Έχει σημασία, παιδιά. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος κάτι. Λέει, εάν το μωρό θα γεννηθεί. Το έλεγε ο Γέροντας πάντοτε το πράγμα και βέβαια πριν 20 χρόνια από το έλεγε, εμείς λέμε τι λέει τώρα ας πούμε. Ο Γέροντας έλεγε ότι δεν είναι σωστό πράγμα, οι μητέρες πρέπει να θυλάσσουν τα μωρά τους. Και λέει τώρα ότι με τι ασχολείται ασκητής άνθρωπος του Άγιον Όρος, αφού γυναίκες δεν έχουμε εδώ. Γιατί έλεγε, άμα κάνετε μωρά, να αναγκάσεις τις γυναίκες να θυλάσσουν τα παιδιά τους. Τι το είχαμε γιατί Γέροντα, διότι λέει το μωρό να μάθει από μικρό το μπουκάλι, μετά που θα μεγαλώσει πάλι μπουκάλι θα θέλει. Δηλαδή μετά να πίνει ποτό, να πίνει ψεύτικα πράγματα. Και έλεγε να μην τους φοράτε νάιλα πράγματα. Τους φοράτε ρούχα λινά, βαμβακερά, όχι νάιλα. Να μην μάθει το μωρό μου στο ψέμα, ας πούμε. Δηλαδή, και νομίζει κανείς ότι, όπως έλεγε και εσύ το φοιτητή που ήρθε και του λέει, Γέροντα χρωστώ μαθήματα, κάνω καλά. Του λέει, άμα χρωστάς μαθήματα, γέ μου, θα χρωστάς και στον Μπακάλιν και στον Κρεοπόλιν και στον Γαλατάν και στην τράπεζα αύριο. Να μην χρωστάς μαθήματα. Και τι να μάθεις να χρωστάς δηλαδή. Φαίνεται ότι αυτή η εξοικείωση με κάθε πράγμα που είναι κίνδυνο, μετά προχωρεί όλη μας τη ζωή, παιδιά. Γι' αυτό οι σχέσεις του ανθρώπου, εάν δεν είναι αληθινές, να είναι γνήσιες, τότε έχει προβλήματα. Και αυτές οι αρρώστιες όλες, εκείνη όλη η βιτρίνα, εκείνη όλη, ας πούμε, εκείνο το εξωτερικό. Μα αφού το βλέπεις, ρε παιδί μου, καμιά φορά τόσο κακόγουστο, ας πούμε, που λες αμάν, αλίμονο, είναι αλίμονο. Τι να πω, έχω τόσες εικόνες μέσα στο νου μου, τόσες εικόνες ψεμάτων, που πραγματικά είναι σαν γιον το ψεύτη που με τόσα πολλά ψέματα, που όταν του είπα καλά ρε πέμε την αλήθεια τώρα, δεν μπορούσε να βρει την αλήθεια ο άνθρωπος. Έχασαν την αλήθεια. Και έχω δει ανθρώπους, παιδιά, που έχασαν τον εαυτόν τους. Δεν μπορούν να ανακαλύψουν τον εαυτόν τους. Γιατί ταυτίστηκαν με τα προσωπία τους. Η μάσκα τους και ο ίδιος, ο εαυτός τους, έγινε το ίδιο πράγμα. Και ένας αγώνας που κάνουν και ψυχολόγοι σήμερα, και εν μέρη είναι αρκετά καλός, είναι ότι προσπαθούν να του βρουν τον εαυτόν του άλλου ανθρώπου. Να γίνεις ο εαυτός σου, ρε παιδί μου. Γίνε ο εαυτός σου. Μην φοράς μάσκες. Μην είσαι ψεύτικος. Να γίνεις ο εαυτός σου, όπως είσαι. Που δεν σημαίνει αυτό ότι να κάνεις ό,τι θέλεις. Ή ξέρω εγώ να κάνεις ό,τι θέλω, λένε τα πάθη σου. Αλλά σημαίνει ότι θα κινήσεις μέσα σε μια γνησιότητα. Σε όλες τις φάσεις της ζωής σου. Από το απλό πράγμα το οποίο θα χρησιμοποιήσεις, από το απλό πράγμα μέχρι το πιο τέλειο. Έτσι, από την απλή καθημερινή σου ζωή μέχρι την τέλεια σου σχέση με τον Θεό, αλλά και με τον άλλον άνθρωπο, τον οποίο πάεις να χτίσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι λοιπόν να στηρίξει ο Θεός τη σχέση αυτών των ανθρώπων, εν αληθεία. Και στην αλήθεια, αλλά και η σχέση να είναι αληθινή, να μην έχει αρρώστιες μέσα. Και αγάπη. Και πάνω στην αγάπη. Όλα αυτά που είπαμε, οδηγούν στην αγάπη, και η αγάπη είναι το τέλος. Αλλά αγάπη, παιδιά, είπαμε πολλές φορές, σημαίνει υπέρβαση του εαυτού μας. Υπέρβαση σημαίνει δίδεις τον εαυτό σου στον άλλον άνθρωπο. Έτσι, η τελεία αγάπη την είχε ο Χριστός. Και η τελεία αγάπη ολοκληρώθηκε όταν ο Χριστός απέθανε υπέρ όλου του κόσμου. Και όχι υπέρ του καλού κόσμου, έτσι, όχι υπέρ του καλού κόσμου, υπέρ των καλών παιδιών, αλλά έτοιμων αμαρτωλών όντων, λέει ο Απόστολος, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Δεν απέθανε ο Χριστός για μας όταν εμείς είμαστε τα καλά παιδιά, αλλά πέθανε για μας ημών αμαρτωλών όντων, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί μακράν του Θεού, εχθροί του Θεού. Δεν θέλαμε τον Θεό, είμαστε εχθροί του Θεού, και ο Θεός απέθανε για μας υπέρ των εχθρών του. Που σημαίνει αυτό στην πρακτική ζωή, την καθημερινή μας ζωή, είναι ότι η αγάπη μας δεν φτάνει. Πάστε μέσα στο κουρί τώρα που έχουμε. Λοιπόν, δεν φτάνει στον άλλο άνθρωπο όταν μας αγαπά, έτσι, ή όταν μας θέλει. Τον αγαπάς τους αγαπώντας εμάς, ποια μη χάρισεστη. Τον αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν, αυτό το κάνουν όλοι. Τον αγαπάς αυτούς, ξέρω εγώ, που λένε καλά λόγια για σένα, και αυτό είναι καλό. Τον αγαπάς, δηλαδή να είσαι έτοιμο να αποθάνεις υπέρ αυτών που σε μισούν, που θέλουν να σε καταστρέψουν. Το να λες καλά λόγια για αυτούς που λένε τα χειρότερα λόγια για σένα, αυτή είναι τελειότης. Τι το πράγμα και μες στο γάμο. Αγαπάς τη γυναίκα σου. Την αγαπάς πότε? Όταν σου καθαρίζει τα παπούτσια σου και σου πλένει τα ρούχα σου και είναι μια πιστή γυναίκα μέσα στο σπίτι, τίμια και όλα αυτά. Αυτή, βέβαια, μια τέτοια γυναίκα όλοι την αγαπούν. Ποιος δεν την αγαπάει? Πρέπει να είσαι πολύ στριμμένος για να μην αγαπάς μια γυναίκα που σε περιποιάται. Αλλά και την άλλη γυναίκα που έχει, ας πούμε, ελαττώματα, που έρχεσαι σπίτι και σου ξεφεδονίζει, ξέρω εγώ, το ψιλοτάκουνο στο κεφάλι και σε απατά ακόμα. Σε βρίζει, σε ταπεινώνει, δεν σε θέλει. Εκεί σε θέλω να δω εάν αγαπάς πράγματι. Έτσι. Και θέλω να σε δω εάν αγαπάς, εάν στην ώρα του τραύματος, της πτώσεως ή της προδοσίας ακόμα του άλλου ανθρώπου, εάν μπορείς να σταθείς δίπλα από αυτόν τον πρόσωπο με απόλυτη αγάπη. Αυτό είναι η αγάπη. Να σταθείς δίπλα από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ζαλισμένος τώρα. Γιατί, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτό να τα πάθει είναι ναρκωτικά. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι σαν το χασίς, την ηρωίνη, την κοκαίνη, τα πράγματα. Όπως ο ναρκωμανής, ο εξαρτημένος, όταν είναι στα καλά του, καλά, μια χαρά. Όταν έρθει η ώρα του, το μυαλό του και η ύπαρξη του, το σώμα του ίδιο, λειτουργεί ανάλογα με το πάθος του. Και είναι άρρωστος εκείνη την ώρα. Είναι άρρωστος. Πρέπει να το καταλάβεις ότι είναι άρρωστος. Μην περιμένεις από ένα άρρωστο να λειτουργεί σωστά. Και η αξία είναι πώς μπορεί να σταθείς δίπλα από αυτόν τον άρρωστο. Να τον πιάσεις τον άρρωστο. Να καταλάβεις ότι είναι άρρωστος. Να καταλάβεις ότι δεν έχει πλέον θέληση. Δεν εξουσιάζει τον εαυτό του. Είναι εχμάλωτος αυτός ο άνθρωπος. Και εσύ οφείλεις, εάν πράγματι αγαπάς αυτόν τον εχμάλωτο άνθρωπο, να πεθάνεις γι' αυτόν και να ζεις εκείνος. Όχι να πεθάνει εκείνος να ζεις εσύ. Έτσι. Που σήμερα αυτό επιθέλουμε. Να, ξέρω εγώ, να πεθάνεις για μένα, ας πούμε. Να με αγαπάς τόσο πολλά που να πεθάνεις για μένα. Δεν είναι ωραία. Είπαμε και άλλες φορές ότι η αγάπη, παιδιά, συνίσταται στο να υπερβείς τον εαυτό σου υπέρ του άλλου ανθρώπου. Εξ ολοκλήρου η αγάπη ούζητη τα εαυτής. Δεν ζητά τα του εαυτού της αγάπη. Και δεν απαιτεί τίποτα. Και η αγάπη δεν φοβάται. Όταν αγαπάς τον άλλο άνθρωπο, δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι από τίποτα. Διότι η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Δεν μπορεί να έχεις αγάπη υγιή για τον άλλον άνθρωπο όταν φοβάσαι. Διότι από τη στιγμή που τον φοβάσαι, σημαίνει έχεις έστω και ένα μόριο μέσα αφιβολίας, δυσπιστίας, αβεβαιότητας, έλλειψης αγάπης. Δεν υπάρχει στην αγάπη, παιδιά, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει αφιβολία, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Μια απόλυτη αρχοντική διάθεση απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και πιο κάτω. Διότι σίγαρ υπέδειξας δίδωστε τον αραβώνα και στηρίζεστε παντί. Διότι, λέει ο ιερέας, απευθυνόμενος ο Θεόν, εσύ Θεέ μου, εσύ Κύριε, έδειξες να δίδεται ο αραβώνας και να στηρίζεται με κάθε μέσον και με κάθε τρόπον. Διότι εσύ, λέει, έδειξες μέσα στο πέρασμα των αιώνων να υπάρχει σαν ορατό σημείο ο αραβώνας, το δαχτυλίδι, αυτό το οποίο συμβολίζει κάτι, την υπόσχεση. Την υπόσχεση και την υποχρέωση να γνωριστούμε και να προχωρήσουμε. Και προχωρεί πιο κάτω και λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη γεγονότα που είδος ο Θεός εμφανίζει το γεγονός του δαχτυλιδίου, τον αραβώνα. Και θα πω για ποιο λόγο έτσι με συντομία. Και λέει, δια δαχτυλιδίου εδόθη η εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Με δαχτυλίδι, λέει ο ιερέας, εδόθηκε η εξουσία στον Ιωσήφ όταν ήταν στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ έβγαλε το δαχτυλίδι του και το φόρεσε στον Ιωσήφ. Και φορώντας το δαχτυλίδι του Φαραώ Ιωσήφ, έγινε και αυτός Φαραώ και κυβερνούσε την Αίγυπτο. Αιώνες πριν, έτσι στην Παλαιά Διαθήκη. Δια δαχτυλιδίου εδώ εδοξάστη Δανιήλ χώρα Βαβυλώνος. Με δαχτυλίδιν ο Δανιήλ ο προφήτης εδοξάστηκε στην Βαβυλώνα όταν ο βασιλιάς του έδωσε την εξουσία να είναι σύμβουλος του και να είναι κοντά του. Του φόρεσε το δαχτυλίδι. Δια δαχτυλιδίου εφανερώθηκε η αλήθεια της Θάμαρ. Με δαχτυλίδι η Θάμαρ που περιγράφει στη Γένεση ότι ανεκάλυψε και εκράτησε την αλήθεια με τον πεθερό της με το δαχτυλίδι του, πήρε το δαχτυλίδι του. Με δαχτυλίδι, δια δαχτυλιδίου λέει ο πατήρ ημών ουράνιος, ηχτήρμον γέγονεν επί των άσωτων ιών. Όταν επήγαινε ο άσωτος ιός, ο πατέρας μας ο ουράνιος λέει στο Ευαγγέλιο, δότε δακτυλίδων εις τη χείραν αυτού και ενέγκαντε στο μόσχοντο συντευτωθήσατε και φαγόντες εφρανθώμε. Είπε ο Θεός, όταν επήγαινε ο άσωτος ιός κοντά του, δώστε του το δακτυλίδι, το καλύτερο δακτυλίδι του παιδιού μου και να σφάξετε το καλύτερο μοσχάρι και να φάμε και να εφρανθούμε. Κάνει μια αναδρομή σύντομη στο πέρασμα των αιώνων για να πει ότι τότε φοράμε ένα δακτυλίδι, δεν το φοράμε ούτε για κόσμο μου για τίποτε. Αυτό το δακτυλίδι είναι ένα ορατό στοιχείο, έτσι, ένα πράγμα το πιάνεις, είναι ένα δακτυλίδι. Αλλά αυτό το δακτυλίδι όμως έχει μια ύλη, είναι ορατόν μεν, αλλά η σημασία του, η έννοια του είναι και αόρατος. Είναι και ορόμενον και νοούμενον, όπως λένε οι πατέρες. Και το βλέπουμε, αλλά και το νοούμε. Έχει μια σημασία. Και είπαμε και άλλες φορές, παιδιά, ότι στην Εκκλησία δεν είναι μόνον ούτε το τι νοούμε, το τι σκεφτόμαστε, τι αισθανόμαστε, ούτε μόνο το τι βλέπουμε. Αλλά υπάρχουν και τα δύο ταυτόχρονα. Είναι η ορθόδοξη αρμονία, η ορθόδοξη ισορροπία. Στην Εκκλησία υπάρχει και η ύλη, αλλά υπάρχει και το περιεχόμενο της ύλης αυτής. Δεν είναι απλά ένα δαχτυλίδι, αλλά ούτε και μια απλή έννοια. Είναι και το δαχτυλίδι και η έννοια. Και αναφέρει τις περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός ο ίδιος μέσα από ένα δαχτυλίδι εδόξασε και έδωσε την παρουσία του εις τον άνθρωπο μέχρι στον Καινή Διαθήκη που δίδει σαν σφραγίδα της γνησιότητος του παιδιού του το δαχτυλίδι του. Για να δείξει εδώ ο ιερέας, η Εκκλησία, ότι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, έτσι, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι μια απλή τελετή, ούτε μια ανάμνηση, ούτε μια θυμοτυπία, ούτε ξέρω εγώ μια συμφωνία μεταξύ μας. Αλλά είναι ένα γεγονά μυστήριο, το οποίο το βλέπουμε μεν έτσι, αλλά έχει αιώνιες διαστάσεις, που έρχεται από το παρελθόν, από την ιστορία ακόμα του πρώτου ανθρώπου, έτσι από το παρελθόν, όλη την ιστορία του ανθρώπου, είναι στο παρόν που γίνεται τώρα και συνεχίζει στους αιώνας των αιώνων. Κάθε μυστήριο της Εκκλησίας δεν είναι αποκομμένο, γίνεται μεν εν χρόνο, τελείται εν χρόνο, αλλά έρχεται διαμέσου των αιώνων και πορεύεται στους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό λέμε πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Τα έργα της Εκκλησίας, ο λόγος εν τη Εκκλησία, οι πράξεις εν τη Εκκλησία και της Εκκλησίας και διά της Εκκλησίας είναι αιώνιες πράξεις. Δεν είναι εφήμερες. Και ο λόγος μας έχει αιώνια διάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ σοβαρό έργο το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ένα μυστήριο το οποίο μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση μας με τον Θεό, με την αιωνιότητα. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία τονίζει αυτή τη σημασία, ότι αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι ένα απλό γεγονός, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σοβαρό, που βγαίνει και από τα όρια της υπάρξεώς μας ακόμα. εξέρχεται των ορίων της υπάρξεώς μας και κινείται στον χώρο των μυστηρίων του Θεού, στον χώρο του Θεού. Άρα η σχέση μας μέσα στο γάμο, ο γάμος μας, η σχέση μας, η γνωριμία μας, η αγάπη μας, η αδίποτε σχέση μας μέσα στον γάμο δεν είναι ούτε πρόσκαιρη ούτε παρερχόμενη, είναι αιώνια. Χρησιμοποιούμε τα παρόντα για την αιώνια σχέση αυτή. Ο γάμος γίνεται για τον αιώνιο γάμο μας με τον Υφείο Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου, παιδιά. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται όλα μέσα στην Εκκλησία και γι' αυτό και ο γάμος είναι μυστήριο. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος η οποία τελειοποιεί αυτήν τη σχέση των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο γάμος είναι ευλογία, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ σοβαρό έργο, πάρα πολύ σοβαρό έργο, το οποίο χρειάζεται την ανάλογη προσοχή και σημασία. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντος ημητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξαμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψαμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπό αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Έτησε παρε μου και δώσω σύ έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως κεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς, σύνετε, παιδεύτητε, πάντες συγκρίνονται στην γην. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό.
3: Ψαλμός δεύτερος. Γιατί σαν άγρια χαλήνω τα άλογα, αναστατώθηκαν και αφηνίωσαν τα ειδωλολατρικά έθνη, και γιατί αυτοί οι λαοί εμελέτησαν και κατέστρωσαν σχέδια μωρά, αμαρτωλά και απραγματοποίητα. Παρεστάθησαν απειλητικοί οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν από συμφώνου εις των ίδιων τόπων εναντίον του Κυρίου και Θεού και εναντίον Εκείνου τον οποίον Αυτός έχρισε προφήτην, αρχιερέα και βασιλέα. Είπαν τα αμαρτωλά αυτά έθνη και οι παράνομοι βασιλείς μεταξύ τους, ας συντρίψουμε τους δεσμούς που μας κρατούν υποταγμένους εις τον Κύριο και εις τον Χριστόν αυτού και ας αποτινάξουμε μακράν από μας τον ζυγό τους. Αλλά αυτός που κατοικεί στους ουρανούς, ο παντοδύναμος και δίκαιος Θεός, θα τους περιπέξει και θα τους χλεβάσει. Θα τους κάμει καταγέλαστους ενώπιον όλων. Εις δε των κατάλληλων χρόνων θα ομιλήσει προς αυτούς με την οργήν του και θα τους συγκλονίσει επάνω εις την έκρηξη του δικαίου του θυμού. Εγώ όμως, ο Χριστός αυτού, παρά τις εχθρικές ενέργειες των αντιθέτων, ενθρονίστηκα από Αυτόν τον Θεό και Πατέρα ως Βασιλεύς αιώνιος εις το ιερόν όρος Ιών, εις την Αγίαν Ιερουσαλήμ, για να διαλαλώ και να κηρύττω προς όλων των κόσμων το πρόσταγμα του Κυρίου. Αυτό είναι το πρόσταγμα με το οποίον με ανεβίβασε εις τον θρόνον. Ο Κύριος μου είπε, «Συ είσαι ο μονογενής Υιός μου, τον οποίον από την ειδική μου απειροτέλεια ουσία έχω γεννήσει προπάντων των αιώνων. Και σήμερα σε ανιστώ ένδοξον από τον τάφον. Ζήτησε ελεύθερα από μένα με το θάρρος της ιότητος ό,τι θέλεις, και εγώ θα δώσω σαν κληρονομία σου όλα τα έθνη και θα θέσω στην απόλυτη εξουσία σου όλη τη γην μέχρι των περάτων αυτής. Συ θα τους κυβερνήσεις με σιδερένια ράβδο, με ακατανίκητη εξουσία, αλλά και θα συντρίψεις όλους εκείνους οι οποίοι αντιστέκονται σε σένα με τόση ευκολία, σαν να ήσαν πύληνα έθραυστα αγγεία κατασκευασμένα από τον κεραμοποιό». Και τώρα που ακούετε αυτά στας διακηρύξεις, σεις οι βασιλείς, συνετιστείτε, παιδαγωγηθείτε από τα παθήματά σας, αλλά και όλοι εσείς οι άρχοντες, οι οποίοι κυβερνάτε και δικάζετε τους λαούς της γης, υπηρετήσατε τον Κύριο με φόβο, για να δοκιμάσετε στην καρδιά σας την αγαλίαση που φέρει η ευλάβεια προς τον Θεόν, και ο φόβος μήπως τυχόν τον παροργήσετε με κάποια αμαρτία σας. Εφόσον είναι καιρός, αρπάξατε με όλη σας την δύναμη και εγκολποθείτε και κρατήστε στερεά την παιδαγωγή αυτήν εκ μέρους του Κυρίου. Μήπως τυχόν για την αμέλειά σας οργιστεί ο Κύριος εναντίον σας και καταστραφείτε και χαθείτε από την ευθεία οδό.

0: όταν εν τόσο λίγου ανάψει ως αν πολλαπλασίως πυρωμένη κάμινος ο δίκαιος θυμός του Θεού. Αλλά τρισευτυχισμένοι και ευλογημένοι θα είναι όσοι θα έχουν στηρίξει την ελπίδα και την πεποίθησή τους σε Αυτόν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν.

Machine. Ας δούμε, χριστιανοί μου, και ας ακούσουμε μια αληθινή ιστορία μιας βασανισμένης γυναίκας που αγίασε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Την περίπτωση της Εκατερίνης Παπαδοπούλου, μιας γυναίκας έγκαμης, χείρας, βασανισμένης από τα παιδικά της χρόνια και χαροκαμένης. Μιας γυναίκας από τις χαμένες πατρίδες ήλθε στην Ελλάδα μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας, καταστάθηκαν εδώ, ήταν οικογένεια που είχε φόβο Θεού και ερχομένη στην πατρίδα μας, εκτός από αυτά τα λίγα που τα ρουχαλάκια που κουβάλισαν μαζί τους, είχε και δύο εικόνες, της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου. Το 22 που ήρθε ήταν 10 ετών, το 32 ενηφεύθη με ένα σεμινό νέο και μέχρι το 40, δηλαδή σε 8 χρόνια, έκαμε 6 παιδιά, 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Και ενώ ο άντρας της γύρισε σώος από το αλβανικό μέτωπο, δεν πέρασε λίγος καιρός και το σκότωσαν κατόπιν οι Βούλγαροι στις σφαγές του Σεπτεμβρίου του 1941 στα περίχωρα της Δράμας. 4 από τα 6 παιδιά της πέθαναν στα δύσκολα κοινά και σκληρά χρόνια της κατοχής από ασθένειες και πείνα. Απέμεινε χείρα στα 29 της χρόνια και βαριά χαροκαμένη στα επόμενα 3 με 4 χρόνια της κατοχής. Μετά το 1948 βρέθηκε μαζί με συγγενείς της στη Θεσσαλονίκη. Από τα δυο της παιδιά, η κατέρας παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και η μάνα έμεινε μαζί με την παντρεμένη κόρη. Αλλά το δράμα συνεχίστηκε. Ο άλλος γιος, για άγνωστο για μας λόγο, και τρελάθηκε και τον πήγαν βέβαια, δεμένο ήταν στο φρενοκομείο Θεσσαλονίκης. Παρόλα τα δεινά, δεν έχασε ούτε την πίστη της, ούτε την ελπίδα της στον Πανάγιο Θεό. Ήταν άνθρωπος με συνεχή προσευχή και δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό. Από μικρή έμαθε να προσεύχεται, να νηστεύει, να εγκρατεύεται, να εκκλησιάζει κάθε Κυριακή, να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Στην προσευχή της κάθε βράδυ οικέτευε, «Παναγία μου βοήθησέ με και μη με εγκαταλείπεις». Κάνει έλειος για την κόρη μου και την οικογένειά της, αλλά και έλειος για αυτό το παιδί μου που βρίσκεται εκεί στο φρενοκομείο. Έλειος για το σκοτωμένο μου άντρα, για την ψυχή του. Έλειος για τα μικρά παιδάκια που μόνο την κακία αυτού του κόσμου γνώρισαν, την κακία της βρωμερής κατοχής. Τι αμαρτίες είχαν, Παναγία μου. Λογάριασέ τα και αυτά και τον άντρα μου σαν μάρτυρος. Έλειος, έλειος, έλειος. Και αυτό γινόταν κάθε βράδυ για αρκετές ώρες. Πολλές φορές διάβαζε από ένα παλιό ψαλτήρι όλο το ψαλτήρι, όλους τους ψαλμούς και τους 150. Άλλοτε διάβαζε ολόκληρο το τετραβάγγελο. Χρειάζονται 5 ώρες αυτά, δεν είναι αστεία. Άλλοτε προσήφιο το όλη τη νύχτα για τους πεθαμένους και άλλοτε για τους ζωντανούς. Από τον πατέρα Βασίλειο Παπακαϊμάκη Μακαριστό, τον οποίον είχε πνευματικό, έμαθε να προσεύχεται για όλους τους Ορθοδόξους ιερείς, τους πνευματικούς πατέρες, για τους φτωχούς, τους ασθενείς, τις χείρες, τα ορφανά και όσους έχουν χάσει το μυαλό τους. Αργότερα έμαθε να προσεύχεται και για τους μοναχούς αγιορείτες πατέρες, ασκητάς και ερημίτες. Το κανδύλι και το θυμιατό ήσαν πάντοτε αναμένο. Όταν σήκωνε τα χέρια της ψηλά, είτε ήταν γονατιστή, είτε ήταν όρθια, ο νους της πέταγε, ιδίως τα τελευταία χρόνια, σε πνευματική θεωρία και τα σημεία της θεοφανίας ήσαν ολοφάντερα στο γλυκύτατο πρόσωπό της και στο σκελετωμένο σώμα. Τέτοιες άγιες μητέρες, μανάδες, αλλά και πατέρες, έχουν γνωρίσει αρκετούς. Κατερίνα όμως από τις πλούσιες φωτοχυσίες που έλουζαν την ύπαρξή της, μόνο ένα γεγονός μου αποκάλυψε, μόνο ένα. Ακούστε το.
Ένα βράδυ μετά τα μεσάνυχτα έχει σηκωθεί και έκανε πάλι προσευχή με αναμένο το καντιλάκι και άκουσε δυνατούς χτύπους από την εξώπορτα. Μην ανοίγοντας λοιπόν κανένας από τους δικούς της, παρά τους χτύπους που συνεχιζόταν, πήγε η ίδια και άνοιξε την πόρτα. Και είδε μπροστά της μια ψηλή, πανέμορφη, μαυροφορεμένη κόρη. Χωρίς το θέλει έπεισαν τα μάτια της στα πόδια της και είδε ότι ήταν ξυπόλυτη. Έκανε πολύ κρύο γιατί ήταν χειμώνας. Την κάλεσε να μπει μέσα. Η κόρη την προσπέρασε και μπήκε πρώτη στο δωμάτιο κατευθείαν της γιαγιάς. Και παρόλο που το δωμάτιο δεν ήταν φωτισμένο, δεν είχε ανάψει φως, ήταν μόνο το καντήλι. Εν τούτης όμως όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο, έλαμψε από φως τόσο λευκό που ήταν λευκότερο και από το φως της ημέρας και το φως του ηλίου. Ζαλίστηκε η γιαγιά. Κόντεψε να τυφλωθεί και να πέσει κάτω, αλλά συγκρατήθηκε. Πιάστηκε από την άκρη του κρεβατιού και είπε: «Δεν είναι σωστό, κοπέλα μου, να γυρίζει τέτοια ώρα έξω. Δεν κάνει. Μόνο τα κακά κορίτσια γυρίζουν έξω τέτοια ώρα. Και μάλιστα και ξυπόλυτη. Μείνε εδώ πέρα το βράδυ και αύριο το πρωί φεύγεις και πας στο σπιτάκι σου». «Δεν χρειάζεται», της απάντησε με γλυκυτά τη φωνή. «Ήρθα να σε πληροφορήσω ότι τα δάκρυα σου κάθε βράδυ οι άγγελοι μου τα φέρνουν στον ουρανό και ήρθα να σε πληροφορήσω ότι οι προσευχές σου που γίνονται με τόσα δάκρυα εισακούονται όλες. Τα παιδιά σου είναι πολύ καλά τακτοποιημένα και αυτός που βρίσκεται στο φρενοκομείο είναι σεσωσμένος όπως και ο άντρας. Έσκεψε, της έδωσε ένα φίλι μας στο μέτωπο και εξαφανίστηκε. Άφησε γαλήνη μεγάλη στην ψυχή της γιαγιάς, άρρητη ευωδία, μέσα σε μία ατμόσφαιρα με απέραντη γλυκύτητα και ειδικότερα στο σημείο που εδέχθη τον ασπασμό. Και αυτός ο θείος και ουράνιος ασπασμός μπήκε μέσα στην καρδιά της. Και από την καρδιά πέρασε όλη της το σώμα, μέχρι και το τελευταίο κύτταρο της υπάρξεώς της. Η δε γλυκύτητα από την αίσθηση του ασπασμού κράτησε για πολλές πολλές ημέρες. Μόνο σε δύο ανθρώπους, του είπε. Στον τότε πνευματικό της και λίγο καιρό πριν πεθάνει, τα είπε και σε μένα τον Αράξιο. Και τελειώντας την αφήγησή της έκλεισε με τις λέξεις «μεταθάνατο». Και εγώ κατάλαβα να μπορώ να πω και να διηγηθώ τα πάντα μετά το θάνατό της. Ήδη έχει κοιμηθεί ο Σιακός. Όπως όλοι σας τα καταλάβατε, η ουράνια εκείνη γυναίκα ήταν η Παναγία. Άλλωστε αυτήν επικαλεί το συνέχεια. Ο Θεός πιστεύω πως την έχει κατατάξει ανάμεσα στους τόσους ανωνύμους Αγίους που αγίασαν αγωνιζόμενοι πιστοί μέσα στον κόσμο, με όσο κακό και αν έχει αυτός ο κόσμος. Σε εμάς το Άγιο παράδειγμά της ας τονώσει την πίστη μας και δεν μένει παρά να προσπαθήσουμε να την μιμηθούμε. Ένας άνθρωπος που έζησε στις μέρες μας. Στη μεγάλη της υπομονή, στις βραδινές της προσευχές, στην αυταπάρνησή της, στην ταπείνωσή της, στην προσευχή της, στο Ευαγγέλιο, στο Ψαλτήρι, στη δοξολογία και γενικά σε ολόκληρο τον πνευματικό της αγώνα με εξομολόγηση, εκκλησιασμό, θεία κοινωνία και στις μετάνοιες, γιατί έκανε και μετάνοιες, μέχρι που αρρώστησε βαριά και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Από 12 τις έφτασε μέχρι 200. Χριστιανοί μου, το σημερινό μας κηρύγμα θα έχει ως θέμα την κρίση που διέρχεται η σημερινή ελληνική οικογένεια.
κρίση ηθικών αξιών και θεσμών, τα μέλη της οποίας οφείλουν όχι μόνο να λέγονται χριστιανοί, αλλά και να ζουν κατά Χριστόν. Παρακαλώ το βρέφος να βγει έξω. Οφείλουμε εμείς οι γονείς, πατέρας και μητέρα, να είμαστε πρώτοι στα πνευματικά μας καθήκοντα, πρώτοι στην τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, πρώτοι στην καλλιέργεια των αρετών, πρώτοι στην προσευχή, στον εκκλησιασμό, στη Θεία Κοινωνία, πρώτοι στη φιλανθρωπία, στην ελεημοσύνη, στην αγαθοειργία, δηλαδή στην έμπρακτη αγάπη, προς όλους, χωρίς εξαίρεση, όσους έχουν ανάγκη, και στο καλό και διδακτικό παράδειγμα. Πρώτοι παντού και πάντοτε, και στη λατρεία μας προς τον Θεό, και στη συμπαράστασή μας προς τον πλησίο μας που πονά και υποφέρει, και στην πνευματική προκοπή των παιδιών μας. Και με απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού και αλληλοκατανόηση μεταξύ μας, δηλαδή η σύλληγη μεταξύ τους. Διότι κρίση μπορεί να προκληθεί μέσα στην οικογένεια και ειδικότερα μεταξύ των συζύγων από τις ανθρώπινες αδυναμίες που έχουν και οι δυο τους. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες. Από τον διαφορετικό χαρακτήρα τους. Και προπαντός από τον εγωισμό. Διότι αυτός είναι που κρύβεται πίσω από κάθε ένταση. Τα νεύρα, τους θυσμούς, τις βρισιές, τα ξεσπάσματα, τους διαπληκτισμούς και τόσα άλλα. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την ένταση έρχεται ο μαύρος πορέας που λέγεται διάβολος και σφυροκοπά αλίπατα το μυαλό του ανθρώπου υποβάλλοντάς τη σκέψη. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει παρακάτω. Πρέπει να χωρίσεις. Γι' αυτό οι σύζυγοι στον αγώνα της οικογενειακής του ζωής έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις δυσκολίες που προκαλούν οι διαφορές των χαρακτήρων, έχουν, όλοι μας έχουν, και εσείς έχετε, μηδενός εξαιρουμένος, αλλά και τους ανθρώπους τους περιβάλλοντος, συγγενείς και φίλους, που έχουν και αυτοί τις προσωπικές τους αδυναμίες, έχουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα και με βάση αυτά προσφέρουν συμβουλές που καμιά φορά οξύνουν την κρίση στην οικογένεια αντί να την αμβλύνουν. Τους χωρίζουν αντί να τους ενώνουν. Έτσι δεν κάνουν παρατρεχάμενοι, συγγένεις και φίλοι. Βέβαια, εκτός από το άμεσο ή έμεσο περιβάλλον των συζύγων, αυτός που έχει σαν κύριο το έργο να αναστατώνει τις ψυχές και να τους βάζει σε αγωνίες και σε εντάσεις, είναι ο διάβολος, ο οποίος επιτίθεται κυρίως διαμέσω των λογισμών. Έτσι και ο παράδειγμα στη γυναίκα ψυχραίνει την αγάπη και δημιουργεί λογισμούς κατακρίσεως για τον άντρα της. Παραδείγματος χάρη.

και την υποψία το νου της σε άδικα συμπεράσματα. Τα ίδια ισχύουν και για τον άντρα. Άλλοτε σε μεγαλύτερη ένταση, άλλοτε σε μικρότερη. Υποψίες, ζήλες, υπόνοιες, γκρίνια. Άλλοτε πάλι ο διάβολος συνηθίζει να αναμοχλεύει σκηνές από το παρελθόν που ήσαν δυσάρεστες για αμφωτέρους τους συζύγους και για τους δυο, με σκοπό να τους ξαναπικράνει μέσα από συνειρμούς εκεί, απολογισμούς και τα λοιπά, να τους επιβεβαιώσει δίθεν τις υποψίες και τα παράπονά τους. Δυστυχώς πάνω σε αυτή τη ζάλη των λογισμών οι χριστιανοί μας δεν καταφεύγουν στην Εκκλησία, δεν πάνε στο πνευματικό που θα τους φωτίσει το νου και θα τους υποδείξει τον αγώνα διαμέσου του οποίου θα περαστούν όλα αυτά που τώρα φαίνονται ανυπέρβλητα. Δηλαδή, κάνοντας υπομονή, δείχνοντας ανοχή, αναγνωρίζοντας τα λάθη. Και δεν έχουμε ένα και δυο, πολλά λάθη κάνουμε. Καλλιεργώντας τη μετάνοια, αγκουμπώντας την ελπίδα μας ολόκληρη στον Πανάγιο Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκου. Και δείχνοντας εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Αγίου Θεού. Επιπλέον παρατηρείται και το εξής: δεν συμφιλιωνόμαστε εύκολα με το γεγονός ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στην οικογενειακή μας ζωή. Θέλουμε να είναι από την αρχή που θα αρχίσουμε την συζυγία μας να είναι όλα με λιγάλα. Δεν γίνεται. Οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτες. Τέρμα. Αφού η κάθε μέρα της ζωής μας έχει τα δικά της προβλήματα, πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι ο νους του ανθρώπου είναι εκείνος που είτε είναι άγαμος, παντρεμένος, είτε άγαμος, μπορεί να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, οδηγώντας το στη σωτηρία ή διαμέσου των λογισμών που κατεργάζεται ο νους να τον ενώσει με τον κόσμο της αμαρτίας και να τον χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Διότι ο γάμος δεν είναι ένα απλό κοινωνικό συμβόλαιο ή ένα κοινωνικό γεγονός, γιατί έτσι κατήντες, κοινωνικό γεγονός, που το υπογράφει στο Δημαρχείο ή στο Συμβουλιογραφείο, αλλά ιερότατο μυστήριο, δηλαδή θεϊκός θεσμός που βρίσκεται κάτω από τη σκέπη της Θείας Ευλογίας. Και ευλόγησαν αυτούς, δηλαδή τους πρωτοπλάστους, Αδάμ και Εύα, ο Θεός, και είπεν, λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δηλαδή, πρώτα ευλόγησε και ύστερα επέτρεψε την ένωση των σωμάτων. Χωρίς τη θεϊκή ευλογία, συζυγία δεν υπάρχει. Τον έκτισε τον γάμο ο ίδιος ο Θεός και τον ευλόγησε, αλλά βρίσκεται μέσα στη χάρη και στην ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Είναι θεσμός ιερός και μυστηριακός. Αυτή είναι η θέση και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας και αυτά πρέπει να πιστεύουμε και ανάλογα να ενεργούμε. Για να διατηρηθεί όμως η ιερότητα του γάμου, πρέπει και οι δύο οι σύζυγοι να πάρουν απόφαση ότι έχουν μπροστά τους μια μαρτυρική πορεία γεμάτο από θλίψεις, πόνους, δυσκολίες, στεναχώριες, αντιθέσεις, απογοητεύσεις, πρόωρους θανάτους, αναπηρίες καμιά φορά, ανεργία, οικονομικές δυσκολίες, ατυχήματα και άλλα πολλά, πολλά, τα οποία συνιστούν τη ζωή των μαρτύρων. Δηλαδή έχουμε ένα καθημερινό σταύρωμα και πόνο. Πόνο πολύ. Πόνο πολύ. Μόνο με τη μεταξύ τους αγάπη και αλληλοκατανόηση, μαζί με τον Ευαγγελικό Λόγο και τη Θεία Συνδρομή των δύο σωστικών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μετανοίας και Θείας Κοινωνίας, μπορεί να περάσει το ανδρόγυνο μέσα από το δύσκολο και σκληρό μονοπάτι της παρούσης ζωής, που είναι γεμάτο από παγίδες πάσης φύσεως, με απόλυτη ασφάλεια.
Τα τραγικά λάθη μέσα στην οικογένεια.

Γιατί δεν είναι μόνο η μοιχεία, η πορνεία, η προδοσία, η ασυμφωνία των χαρακτήρων, η βαναυσότητα του ενός προς τον άλλον, η ζήλια, ο φθόνος, το μίσος και άλλα. Αλλά κυρίως η παντελής αποσία εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής. Δεύτερον, η αποσία θείας λατρείας, προσευχής, νηστείας, εγκράτειας, υπομονής, αλληλοκατανοήσεως, συγχωρητικότητος, έμπρακτης αγάπης και τόσων άλλων. Και τρίτον, ότι έχουν τελείως αδιαφορήσει για θέματα ορθοδόξου πίστεως που αποβλέπουν στην σωτηρία της ψυχής του. Άρα, γονείς, σύζυγοι και παιδιά είναι αξιολείπητα και τραγικά ναυάγια στο πέλαγος της αιωνιότητας. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι σαν γονείς και σαν σύζυγοι οφείλουμε να προστατεύουμε τις ψυχές μας και τις ψυχές των παιδιών μας κάτω από την ομπρέλα τη σκέπη του Αγίου Θεού. Μια πιστή χριστιανή, αδελφή μου, πριν από μερικά χρόνια δοκιμάστηκε σκληρά από τα χτυπήματα της ανθρώπινης αδικίας και της εγκαταλείψεως. Είχε μια φρικτή συκοφαντία και ο σύζυγός της πήρε τα 4 παιδιά τους και εξαφανίστηκε. Έπεσε βοβερή κατάσταση, για μέρες είχε να φάει. Κανένας δεν το γνώριζε, κανένας δεν χτύπησε την πόρτα της και όλοι της γύριζαν την πλάτη. Όλοι πίστεψαν σε αυτά που είχε τυχοκολλήσει σε όλο τον δρόμο ο άντρας της. Είχε γράψει με μεγάλα γράμματα «Η γυναίκα μου είναι πόρτα, μυχή». Και μερικοί που θέλησαν να βοηθήσουν, βέβαια, ζήτησαν και αυτοί ανταλλάγματα. Την πίστη της όμως στο Θεό, την προσευχή της, με πολλά δάκρυα, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. 30 μέρες χωρίς τίποτα, μόνο με νερό. 30 μέρες πείνας και εξαθλιώσεις. Την 31η μέρα πήρε μια πέτρα, πήγε μπροστά στα εικονίσματα και είπε στον Χριστό: «Συγκυρία που αρνήθηκε στο διάβολο να κάνεις τις πέτρες ψωμιά, κάνε το αυτό αλεύρι για να ζήσουν και απάλαξέ με και λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων». Έκανε το σημείο του σταυρού έτσι πάνω στην πέτρα και με τα 3 δάχτυλα έτσι την κτύπησε και ο του θάβανος άνοιξε μια τρύπα στην πέτρα και άρχισε να τρέχει αλεύρι. Αυτό συνέβη γύρω στο 1940, στα χρόνια μας δηλαδή και στον αιώνα μας, αυρεύρι χωρίς να τελειώνει. 40 μέρες συνέχεια από την τρύπα έτρεχε αλεύρι. Η πίστη της δυνάμωσε πιο πολύ, γιγαντώθηκε κυριολεκτικά. Πάλιψε δια της προσευχής, της νηστείας, της πίστεως και των πολλών δακρύων και έγινε η αποκάλυψη της συκοφαντίας. Έλαμψε η αλήθεια. Και οι ταπεινωμένοι πάντες έπεφταν στα πόδια της για να τη ζητήσουν συγγνώμη. Συγχώρησε τον άντρα της και σε κατόπιν σε άλλη επαρχία με τα παιδιά της ευτυχισμένη και αναπαυμένη. Αργότερα δίκαιε εγγόνια. Το πρόσωπό της έλαμπε όταν την πρωτογνώρισα υπέργυρη πλέον στο νοσοκομείο του Μεταξά περίπου στην διετία 76-77 όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Βασίλειου Πυρίως. Την ιστορία της μου τη διηγήθηκε η ίδια 3 μέρες πριν πεθάνει. Την κοινώνησα και τις 3 μέρες. Και μου έκανε εντύπωση το πόσο πολύ έλαμπε το πρόσωπό της. Γέμιζε από φως, φως Χριστού, φως αιωνίου ζωής. Επιπροσθέτως θέλω να σας πω ότι αυτή την πέτρα την κράτησε ως ιερό κοιμήλιο και συγχρόνως φυλακτός στο εικονοστάτης πριν αρρωστήσει και την μετακομίσουν από την επαρχία στο νοσοκομείο του Μεταξά, την παρέδωσε στο μεγαλύτερο γιο της. Είμαι βέβαιος ότι αναπαύεται στα σκηνώματα των σεσωσμένων Αγίων. Ας έχουμε την ευχή της. Αμήν. Χριστιανοί μου, ένα από τα πιο μεγάλα κακά μέσα σε μια ορθόδοξη οικογένεια ελληνική που δημιουργεί ταραχή και κρίση, η μεγαλύτερη καταστροφή της, όπως το τονίζουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας,
και ένας μεγάλος Ρώσος λογοτέχνης, ο Ντοστογεύσκη, είναι η γκρίνια. Πολλές φορές ακούμε ανάμεσα στο ανδρόγυνο τις φράσεις. Πάψε πια να γκρινιάζεις, δεν σ' αντέχω άλλο. Και δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά που γκρινιάζουν γιατί τα θέλουν όλα δικά τους. Γκρινιάζουν και οι μεγάλοι. Ιδιαίτερα όμως γκρινιάζουν οι γυναίκες. Μην παρεξηγείτε. Και προπαντός οι πεθερές. Ιδιαίτερος όμως γκρινιάζουν, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γκρινιάζουν και οι άντρες, ή οι νύφες, ή οι γαμπροί. Και... γκρινιάζουμε με λίγα λόγια όλοι. Για πράγματα, σήματα και γελία. Και η γκρίνια αυτή μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά και πάει λέγοντας. Γκρινιάζουμε στο σπίτι, γκρινιάζουμε στο δρόμο, γκρινιάζουμε στη δουλειά. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ την γκρίνια, ώστε δεν καταλαβαίνουμε το μεγάλο καταστρεπτικό λάθος που κάνουμε. Δηλαδή σχεδόν δεν το συνειδητοποιούμε ότι γκρινιάζουμε. Γι' αυτό και δεν το εξομολογούμαστε. Σπάνια, πολύ σπάνια. Στην Ιερά Εξομολόγηση, ως πνευματικός μου ομολογούν άντρες και γυναίκες, σύζυγοι και πεθερές ακόμη παιδιά, ότι έχουν την κακή συνήθεια και το μεγάλο αμάρτημα να γκρινιάζουν. Ατέλειο την γκρίνια έχει γίνει η ζωή μας. Γκρίνια για τα πάντα. Γιατί άργησε ο ένας, γιατί δεν βοηθάει ο ένας, γιατί δεν με καταλαβαίνει. Και εκείνος δεν καταλαβαίνει. Και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γιατί το τραπέζι δεν είναι έτοιμο. Γιατί το φαγητό δεν είναι ωραίο. Γιατί να γίνεται πάντοτε το θέλημα το δικό του. Γιατί είναι το δικό του και όχι το δικό μου. Γκρινιάζουμε γιατί βρέχει, γιατί δεν βρέχει. Γιατί κάνει κρύο, γιατί κάνει ζέστη, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και η γκρίνια μας κάνει στο τέλος να μην μένουμε ποτέ και από τίποτα ευχαριστημένοι. Η γενιά χαρίς των Ορθοδόξων Χριστιανών γίνομαι που βλέπουμε παντού προβλήματα και λάθη, αλλά μόνο στους άλλους. Εμείς δεν έχουμε. Οι άλλοι. Πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι η γκρίνια μας οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις. Οπότε νευριάζουμε, θυμώνουμε και στο τέλος διαπληκτιζόμαστε. Μαλώνουμε δηλαδή και καυγαδίζουμε. Έτσι φτάνουμε να γουγγίζουμε καθημερινά για όλους και για όλα. Ταλαιπωρώντας τον εαυτό μας και τους γύρους μας, κυρίως τον άνθρωπό μας, το σύντροφο της ζωής μας. Και καθώς η γκρίνια πολλαπλασιάζεται, δεν στρέφεται μόνο εναντίον του συνανθρώπου, του ή οδήποτε, αλλά καταλήγει κάποτε, συνειδητά ή ασυνείδητα και εναντίον του Θεού. Γιατί η γκρίνια όπως εκφράζεται στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια, όπου διαρκώς διασανασκετούμε για όσα μας συμβαίνουν ή προκαλούνται από τους άλλους, αυτό δεν είναι μικρό αμάρτημα. Καταλήγει στο τέλος να γίνει έκφραση της αχαριστίας. Και αχαριστίας προς τον πλησίον και κυρίως αχαριστίας προς τον Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει. Μη γονγκίζετε καθώς κέτινες αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντο υπό το λεθρευτού. Που σημαίνει. Μη γονγκίζετε και μη γκρινιάζετε στις μικρές ή στις μεγάλες δοκιμασίες που έχετε μέσα στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας, όπως εγόγγισαν μερικοί Ισραηλίτες και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι όταν κάποιος είτε στο σπίτι του, είτε στη δουλειά του, είτε στην κοινωνία διαρκώς γκρινιάζει, δείχνει πόσο αχάριστο και ανέστητος είναι. Μπορείτε να το βρείτε. Στον 21ο τόμο είναι. Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει ότι αυτός ή αυτή, ο άντρας ή η γυναίκα, που γκρινιάζει διαρκώς είναι βαριά πνευματικά άρρωστος. Έχει την ασθένεια της αχαριστίας. Γι' αυτό και του χρειάζεται θεραπεία. Πώς επιτυχάνεται η θεραπεία? Όταν κανένας αλλάζει χαρακτήρα, όταν προσπαθεί να κατανοήσει τον άλλο, όταν συγχωρεί τον άλλο, όταν προσπαθεί να μπει στη θέση του, γιατί κανένας δεν μπαίνει στη θέση του άλλου.
Βέβαια αυτό μας διευκολύνει όταν συμμετέχουμε συχνά στα μυστήρια και τηρούμε τις ευαγγελικές εντολές του Αγίου Θεού μαζί με την καθημερινή αυτομεμψία και αυτοεξέταση. Καθίσου τώρα το βράδυ και θα πω, ποια ήταν τα λάθη μου όλη την ημέρα? Α, ήταν ένα, δύο, τρία, πέντε. Αυτά να μην τα επαναλάβω αύριο. Προσπαθήσω να διορθωθώ. Και κάνεις προσευχή για την αυτοδιόρθωση. Όταν θα πάψει λοιπόν η γκρίνια μέσα στο σπίτι, τότε θα επικρατήσει η ειρήνη, η κατανόηση και το πνεύμα της αγάπης. Και ο διάβολος μη βρίσκοντας τόπο για να εργαστεί, εφόσον επικρατήσει, είπαμε, το πνεύμα της ειρήνης του Αγίου Θεού. Προσωρινά ο διάβολος θα απομακρυνθεί. Θα επανέλθει όμως με άλλες πονηριές. Διάβολος δεν κοιμάται. Εμείς κοιμόμαστε. Διότι αυτός δεν προσπαθεί συνεχώς να μας κάνει να μην μένουμε ευχαριστημένοι με τίποτα και από κανέναν. Να γκρινιάζουμε διαρκώς μέρα νύχτα μέχρι ότου σοριαστούν όλα γύρω μας σε ερήπια. Επομένως όλοι οι σημερινοί νεοέλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, άντρες και γυναίκες, μπορούν και πρέπει να καταστήσουν την οικογένειά τους, την οικογένεια που δημιουργούν, κατοίκουν εκκλησία. Δυστυχώς όμως την καθιστούν εικόνα ομοιών και αισχρών φθών και αφού ως σύζυγοι πράττουν πράξεις που ξεπερνούν και αυτά τα άλογα ζώα. Ακούμε πολλά. Βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα πρότυπες χριστιανικές οικογένειες. Πρότυπες. Αλλά με όσα θα πούμε επιθυμούμε να καταδείξουμε κυρίως την αρρωστημένη πλευρά της σημερινής οικογένειας. Δηλαδή την κρίση που περνά. Και μερικές απόψεις αυτής της κρίσης είναι πολύ θλιβερές. Θα αναφέρουμε 5-6 από αυτές. Κατά πρώτον λόγο είναι οι παράνομοι δεσμοί διαρκείας 3, 5, 10 ετών και πλέον. Έχουν πολλαπλασιαστεί σε τρομακτικό αριθμό. Όχι μόνο στις πολιτισμένες χώρες Ευρώπης, Αμερικής, Καναδά κτλ. Κτλ. Αλλά και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, χωρίς καμιά προεπτική, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς ανάληψη ευθυνών, χωρίς ντροπή. Κατρακυλούν αυτά τα ζευγάρια στο βούρκο της αμαρτίας. Στους παράνομους δεσμούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους πολιτικούς λεγόμενους γάμους, που δημιουργήθηκαν με ένα απλό χαρτί της Δημοτικής Αρχής, καθώς και τα συμβόλαια συμβιώσεως. Αυτά όμως είναι μπακαλόχαρτα. Επίσης πολλαπλασιάστηκαν οι δεύτεροι γάμοι, όπως άρχισαν να πυκνώνουν και οι μεικτοί γάμοι ανάμεσα σε Έλληνες και Ρουδαμπούς. Ιδίως στο εξωτερικό που υπάρχουν Έλληνες μετανάστες, έχουμε γάμους ορθοδόξους, ορθοδόξων με ετερόδοξους, με παπικούς, με προτεστάντες, με διαμαρτυρωμένους, με σαββατιστάς, πεντεκοστιανούς, βαπτιστάς, ευαγγελικούς κλπ. Έχουμε ακόμα ασυγκρίτως χειρότερες παράνομες συζυγίες όταν έχουμε γάμους ορθοδόξους, δεν είναι γάμοι αυτοί τέλος πάντων, με μουσουλμάνους, με Εβραίους, με βουδιστές, με ενδοϊστές, με βραχμανιστές, τα είδα στο εξωτερικό. Με δωδεκαθεϊστές, οι παγανιστές που κάνουν τους γάμους στον Όλυμπο και καλούν κουμπάρο το Δία. Και το κακό δυστυχώς δεν συμμαζεύεται, αλλά ένα και περισσότερο απλώνεται και η απιστία φουντώνει. Όμως όλες αυτές οι παράνομες σχέσεις στραπατσαρίζουν, κουρελιάζουν το κατοικόνα του Θεού και οδηγούν τις ψυχές στο χειροστάσιο των κατωτέρων εστίκτων, όπως συμβαίνει με τα ζευγάρια των ομοφιλοφίλων. Μας έφεραν και αυτό το προύτο στην Ελλάδα. Και να σας πω, αν μπω καμιά λέξη βαριά τώρα. Επόμενο είναι το ότι σήμερα τα διαζύγια πλήθαιναν τόσο πολύ ώστε στους δύο γάμους να έχουμε τον ένα που διάλυσε. Ένα άλλο λυπηρό κοινωνικό φαινόμενο είναι οι άγαμες μητέρες, που οφείλεται όχι μόνο στις αθέλητες εγκυμοσύνες των νεανίδων, αλλά και σε εκείνες τις γυναίκες που περνούν τα 40 και 50, που άλλοτε με τη θέλησή τους διαμέσου της πορδίας
γεννούν παιδιά γνώστου πατρός ή με τεχνητή εξωσωματική γονιμοποίηση. Γνώρισα και από αυτός. Το 2007 στη Γαλλία είχαμε 2 εκατομμύρια γεννήσεις. Τα 700.000 παιδιά ήσαν νόθα, εξόγαμα. Άρα γιατί θα λένε αυτά τα παιδιά αύριο όταν μεγαλώσουν? Εγώ δεν είχα μπαμπά. Γιατί δεν έχω και ποιος είναι και πού είναι. Και να πώς γεννιόνται τα ψυχικά τραύματα και τα δράματα από τη στέρηση πατρικής παρουσίας στη ζωή των παιδιών. Άλλο να έχει πεθάνει. Γι' αυτό τα παιδιά αυτών των οικογενειών, τα χωρίς πατέρα ήταν όθα, σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, τα περισσότερα είναι ασυβή, ανάγωγα, αναρχικά, βία, επιθετικά και πολλά καταλήγουν στα ναρκωτικά, στην υλοποσία, στην αλητεία, στις κλοπές και στο έγκλημα, ακόμα και στην αυτοκτονία. Και αν τυχόν αυτά τα παιδιά κάνουν κάποτε οικογένεια, ποιο πρότυπο πατρός θα έχουν? Ποιο? Εκείνου για αυτά που ήταν άγνωστος και ανύπαρκτος? Ποιο? Αν όμως η οικογένεια οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο τις τελευταίες δεκαετίες, παρόλο που οι πρόσφατες γενιές είχαν γαλουθεί σε μεγάλο βαθμό με τα νάματα της Ορθοδόξου παραδόσεως, άρα η σημερινή γενιά των παιδιών και των εγγονών μας που μεγαλώνει στην δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα της διαφθοράς, της βίας, της αναρχίας, της ασέβειας, της καταλύσεως πάση ειδικής αξίας. Πού θα καταλήξει? Τι να περιμένουμε όταν τα παιδιά μας που γεννήθηκαν μετά το 90 ή το 2000 και γεννιούνται ακόμα και σήμερα, μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά ήδη σε μια ατμόσφαιρα φύσικη, παράλογη, αρρωστημένη, στην οποία έχουν χάσει τη ζεστασιά της ενωμένης οικογένειας, την ομόνια και αρμονική συνύπαρξη των γονέων και την θερμότητα της αγάπης, της σιγουριάς, της ασφάλειας. Γι' αυτό τα σημερινά παιδιά στην πλειονότητά του είναι υπερβέστητα, σε υπερβολικό βαθμό, νευρικά, βία. Ήδη έχει αυξηθεί η ενδοσχολική βία. Μας τρομάζουν οι ειδήσεις που ακούμε. Είναι ανάγωγα, σεβέστατα, με τραυματικές εμπειρίες από τις γκρίνιες και τις φωνές των γονέων ή από τα διαζύγια. Και με πλήθος από ψυχολογικά προβλήματα που τις πιο πολλές φορές είναι αθεράπευτα. Εύκολα λοιπόν και κάτω από τέτοιες συνθήκες τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο, αρνούνται να διαβάσουν, πέφτουν θύματα ανθρώπων με σκοτεινές επιδιώξεις, παραδίδονται εύκολα στις ειδονές της πανσεξουαλικότητας και καταφεύγουν συχνά στη βία και στους τεχνικούς παραδείσους των ναρκωτικών, της συνωποσίας, αναζητώντας μάτια όλα εκείνα που στερήθηκαν από την οικογένειά τους. Των παιδιών αυτών τους λείπει η αγάπη, η στοργή της μητέρας, της μάνας και του πατέρα. Τους λείπει η ήρημη ατμόσφαιρα που θα πρέπει να είχαν δώσει οι γονείς αυτά. Αλλά πώς θα τη δώσουν αφού λείπει ο Χριστός και η Εκκλησία Του από το σπίτι τους? Πού είναι ο εκκλησιασμός? Πού είναι η αξιωμαλόγηση? Πού είναι η Θεία Κοινωνία? Πού είναι η προσευχή να δουν τα παιδιά τους γονείς να προσεύχουν? Και ύστερα να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά τους δουν να προσεύχουν. Πού είναι η μελέτη των γραφών? Πού είναι το καντήλι και το θυμία? Τα βλέπουν τα παιδιά. Πού είναι η αγάπη, η ομόνια, η υπομονή μεταξύ συζύγων, γονέων? Πού είναι η αρμονική επικοινωνία μεταξύ τους? Πού είναι το κενό τραπέζι με προσευχή? Και με συζητήσεις επικοδομητικές, με ερωτήσεις και αποκρίσεις, με πνευματικό διάλογο, με αλληλοκατανόηση. Αυτό σημαίνει κρίση και μάλιστα μεγάλη κρίση, την οποία διέρχεται η σημερινή ελληνική ορθόδοξη οικογένεια στην πλειονότητά της. Αυτή η διακρίση του θεσμού της οικογένειας έχει σαν αποτέλεσμα ένα πλήθος από κοινωνικά φαινόμενα όπως
η εξάπλωση της αναρχίας, οι ανεξέλεγκτες καταστροφές ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, η επικίνδυνη άνοδος της εγκληματικότητας, η αύξηση των ψυχικών νοσημάτων και διαταραχών και κυρίως της καταθλίψεως. Νέοι και νέες έχουν κατάθλιψη. Ακόμα και παντρεμένοι. Και άγχος. Άγχος πολύ. Η επισημοποίηση της ομοφιλοφιλίας και των λοιπόν διαστροφών. Και ο κατάλογος δεν τελειώνει να πούμε. Να πούμε και για την κρυπάλη και το μυθίζει στις διασκηνάσεις και τώρα που πλησιάζουν Κυριακή της Θερινής στον Καρδάβολο, τι γίνεται. Όλα αυτά και άλλα πολλά αποδεικνύουν ότι πραγματικά η οικογένεια και ο γάμος ως θεοσύστατος και ιερός θεσμός είναι υποκατάρρευση. Και κάτι χειρότερο, ο ορθόδοξος γάμος στην πατρίδα μας δυστυχώς υπονομεύεται από όλες τις κατευθύνσεις με πολύ επικίνδυνες ίσως και ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία μας, για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Αδελφοί μου, ένας άντρας και μια γυναίκα, της οποίας το μισό πρόσωπο ήταν γεμάτο από ούλες, φαίνεται από παλιό κάψιμο, συζητούν στον δρόμο, έξω στον δρόμο. Η γυναίκα έκλαιγε στα μάτια, τα δάκρυα της ποτάμι. Και εκείνος όλο κάτι της έλεγε, της μιλούσε με έντονο ύφος. Αλλά είσαι ένα αδέλφι. Έτσι θα γίνει αν θέλει να γλιτώσει. Άλλωστε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν πάει άλλο, δεν μπορώ απάντηση. Εκείνη με λιγμούς. Έτσι που θα πας θα πεθάνεις. Διώξε το να γλιτώσει. Επέμεινε αυτός. Θα συμπαραζώσει. Είμαι μάνα εγώ. Ξανά από εκείνη. Και ό,τι και αν κάνει είναι πρώτα απ' όλα παιδί μου. Να αρνηθώ τα σπλάχνα μου. Διώξε τον διαφορετικό φορετικά να μην με ξαναενοχλήσεις. Αυτό της είπε και έφυγε. Εκείνη έσχισε το κεφάλι και τράβηξε προς το σπίτι. Θυμάται και τρέμει. Μπαίνει μέσα στο σπίτι της. Μόλις είχε ειδικωθεί ο προκομμένος γιος. Ένα παλικάρι. 22 τον να πούμε. 23, 24. Άντε μωρή, σημαδιακιά που ήσουνα, κουνήσου, που γύριζες, που είναι το γάλα μου, που είναι ο καφές μου, που είναι οι κάτσες μου, που είναι τα παπού, είναι μάιστο. Τι έβγαλες θες, δώσ' μου, δεν έχω τσιγάρα, πει να μου πάρεις. Δεν έχω τίποτα παιδάκι μου να σου δώσω, δεν βρήκα δουλειά, ούτε και ο θείος σου τώρα το πρωί, μόνος τίποτα. Τι έκανε λέει. Να μπορεί βουράμα της λέει και τζίνει μια. Και την άφησε μισολυπόθυμα. Ο καλός γιος. Και έφυγε. Ύστερα μπορώ σηκώθηκα. Μην πλήθηκε, τακτοποιήθηκε και προσευχήθηκε όσο δεν είχε προσευχηθεί σε ολόκληρη τη ζωή της. Το βράδυ κοιμήθηκε ήσυχα. Μετά τα μισάνυχτα ήρθε ο γιος, σκνήπα στο μηδής που λέμε. Ξημέρωθε ο Θεός και πάλι την ημέρα. Κατά τις 12 το μεσημέρι σηκώθηκε επιτέλους και ο προκομμένος. Μωρή σημαδεμένη που είσαι. Έρχεται αμέσως η κυρία Χλόη, έτσι την έλεγαν, Χλόη, με ηρεμία και του λέει. Εδώ Πέτρο, χρόνια όμως έχεις να με φωνάξεις μαμά, ως πότε θα πάει αυτό. Αντιγάσου, βλέπω μέσα, βλέπω. Γιατί παιδί μου, επειδή με αυτό το σημάδι είμαι άσχημη και αποκρουστική, πρέπει για από εδώ για να μην σε χαλάσω και από την άλλη πλευρά. Άκου να σου πω, φτάνει πια. Και ο Πέτρος ευνηδιάστηκε. Πρώτη φορά του μιλάει με τη μάνα του και του βούλωσε. Και η κυρία Χλόη ξανάρχισε. Παντρεύτηκα και όταν ακόμη ήμουν 6 μηνών έγκυος σε σένα, έχασα τον πατέρα σου σε δυστύχημα. Γεννήθηκες εσύ.
Δεν θέλησα να παντρευτώ παρόλες τις πολλές προτάσεις, γιατί ήξερα ότι κανένας τους δεν θα ήταν ο μπαμπάς και πάλιψα μόνη μου για σένα. Μια μέρα καθώς γύριζα από τη δουλειά, είδα φωτιά, καπνούς και κόσμο μπροστά στο σπίτι μας. Δυστυχώς, καίγονταν το σπίτι μας. Το υφλόγις του είχαν κυκλώσει. Ενώ από μέσα ακουγόταν καθαρά οι τρομαγμένες φωνές. Θέλησαν να με εμποδίσουν από μέσα, αλλά εγώ όρμησα μέσα στις φλόγες αλαφιασμένοι. Μπήκα στο δωμάτιο, σάρπαξα. Σε σκέπασα με ό,τι βρήκα μπροστά μου και προσπάθησε να βγω. Ένα όμως αναμένο ξύλο μεγάλο με χτυπάει στο πρόσωπό μου από αυτή την πλευρά και με ρίχνει κάτω. Ευτυχώς που δεν χτύπησε εσένα. Σηκώθηκα με πολλή δυσκολία και πέρασα ανάμεσα από τις φλόγες. Στις σκάλες έπεσα. Το παιδί μου πρόλαβα μόνο να πω και λιποθύμησα. Σέσασα από τη φωτιά, αλλά αυτή μ' άφησε αυτό το σημάδι. Της αγάπης το σημάδι συμπληρώνω εγώ. Για σένα έγινα Πέτρο σημαδιέκα, σημαδεμένη. Για σένα το παιδί μου. Ο Πέτρος άκουγε τη μάνα του και λύγησε. Ήρθε ο φωτισμός του Παναγίου Πνεύματος και συγκλονίστηκε. Γέμισε δάκρυα και εντελώς αυθόρμητα έπεσε στα πόδια της και φώτασε βέβαια. Συγγνώμη, συγχώρεσέ με και άφησε να με να φιλήσω το σημαδημένο μαγουλό σου. Γι' αυτό είναι σημάδι θυσίας και αγάπης που έκανες για μένα. Δεν ξέρω αν τα πει όλα αυτά, αλλά κάπως έτσι. Κραίνει και οι δυο και το παιδί ξαναμιλάει και τι λέγει, δίνει μια υπόσχεση. Θα γίνει ο άλλος άνθρωπος, μάνα. Και έγινε. Το γνωρίσαμε αυτόν τον νέο. Αυτή η συγκινητική ιστορία, αδελφοί μου, είναι από τα καλά σημάδια της κρίσεως που περνά σήμερα η ελληνική ορθόδοξη οικογένεια. Χριστιανοί μου, εδώ και πολλά χρόνια είναι γεγονός ότι άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής και πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Σήμερα κάθε σπίτι έχει αυτοκίνητο, ηλεκτρική κουζίνα, ηλεκτρική σκούπα, πλυντήριο, ψυγείο, τηλεοράσεις σε κάθε δωμάτιο, ραδιόφωνο, ίντερνετ και τα επικίνδυνα κινητά τηλέφωνα και τόσα άλλα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Κάθε μέρος της οικογένειας θέλει σήμερα το κινητό τηλέφωνο ακόμα και παιδιά του δημοτικού σχολείου. Ανεπίτρεπτο αυτό. Τα παιδιά της σήμερα έχουν ανάγκη από φροντιστήρια. Από δύο ή τρεις τουλάχιστον ξένες γλώσσες, που σπουδές, πανεπιστήμια, ΤΕΗ, μάστερ, πώς τα λένε, μεταπτυχιακές σπουδές και τόσα άλλα. Τα έξοδα δηλαδή τεράστια. Χωριστά διασκεδάσεις που απαιτούν όλα τα παιδιά σήμερα από 14 χρονών με τις εκδρομές και ιδιαίτερως τα ξενίκια τους. Αυξήσαμε τις ανάγκες, πολλαπλασιάσαμε τις ανέσεις και έτσι ο μισθός του ενός δεν φτάνει. Τώρα, έτσι όπως έχουν περικοπεί μισθοί και συντάξεις, Παναγία μου τι γίνεται. Ο δυτικός τρόπος ζωής που ήρθε εδώ έκαμε την οικογένεια περισσότερο καταναλωτική και την κατέστρεψε. Η άφηση αναγκών της ζωής, τι έκανε τώρα, ανάγκασε τη γυναίκα να βγει έξω από το σπίτι και να εργαστεί. Αλλά με αυτό το νέο τρόπο ζωής, η εργαζόμενη γυναίκα μητέρα, πώς μπορεί να υπαρκέσει σε όλες τις απαιτήσεις που έχει μια οικογένεια. Πώς να ανταποκριθεί σωστά και τέλεια στις απαιτήσεις που έχει η οικογένεια, ο γάμος, τα παιδιά και συγχρόνως και στην έξω εργασία. Έτσι χάνεται η ηρεμία και αρχίζει μέσα στο σπίτι η γκρίνια, τα παράπονα, η φαγουμάρα, οι αντιθέσεις, οι συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων και τέλος το διαζύγιο. Και καταλήξαμε σε κάτι πολύ σκληρό. Όχι πολλά παιδιά. Δύο. Όχι. Ένα και πολύ είναι. Και με διάφορους τρόπους αποφεύγουν την τεκνογνωσία.
στις περιπτώσεις, περισσότερες περιπτώσεις καταφεύγουν στις εκτρός, δηλαδή στο φόνο του εμβρίου που έχει ζωή και ψυχή, στο ανυπεράσπιστο έμβριο. Δυστυχώς η εργαζομένη γυναίκα έπαυσε να είναι η παλιά εκείνη μάνα που τη γνώρισα εγώ στα παιδικά μου χρόνια, η γεμάτη τρυφερότητα, αγάπη και θυσία στην αναστροφή των παιδιών της, έστω και αν αυτά ήσαν 4, 5, 7, 10 και περισσότερα. Τα γνώρισα. Εκεί η μάνα που ήταν πρώτη σαν νοικοκυρά και γεμνά τη συμνότητα και ολοπρόθυμα στο να στηρίζει ειδικά τον βιοπαλιστή σύζυγό της, τι έγινε, όπως την ξέρουμε σήμερα. Όλες αυτές τις ευλογίες που έκανε εκείνα τα παλιά ζευγάρια, τις χάσαμε. Κατάρα έπιασε στην Ελλάδα μας από τις εκτρώσεις και τις βλαστήμιες των θείων. Το επαναλαμβάνω. Κατάρα έπιασε στην Ελλάδα μας από τις εκτρώσεις και τις βλαστήμιες των θείων. Βέβαια η λύση θα μπορούσε να δοθεί αν διπλασίαζαν και τριπλασίαζαν το μισθό του ανδρός και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες, ακόμα και μια υπερπολίτεκνης οικογένειας με επίδομα. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Μου έλεγε χθες ένα πνευματικό παιδί μου ότι μια κοπέλα 20 ετών πάει σε ένα πολυκατάστημα και εργάζεται όλο το μήνα και της δίνουν με τετράωρη εργασία που γίνεται και 5 και 6 χωρίς τίποτα και της δίνουν 200 ευρώ και θέλει τα 50 πηγινέλα. Λοιπόν, ασφαλώς μετά το 1970 δεν υπήρξε καμιά χριστιανική δίκαια πολιτική στα θέματα εργασίας, υγείας και παιδείας. Μας κατέστρεψαν. Αλλά φταίμε εμείς, γιατί εμείς ψηφίζουμε. Όμως η πραγματικότητα αυτή είναι για τα τελευταία χρόνια πολύ τραγική, διότι από το 1980 έως το 2008 οι πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και άνω μειώθηκαν κατά 70%. Ενώ τα μονομελή νοικοκυριά και οι παράνομες συζευγεύσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 70%. Οι διεκτρώσεις έχουν φτάσει στις 400.000 το χρόνο. Ήταν μια οικογένεια αδερφή μου με 2 παιδιά που τα μεγάλωναν λιτά με τα απολύτως απαραίτητα. Τα πάντα στο σπίτι ήταν μετρημένα γιατί ένα δούλευε, η οικονομική κατάσταση δεν επέτρεπε πολυτέλειες και περιτά. Κάποια μέρα η μητέρα ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος το τρίτο της παιδί και αφού συζήτησε με τον άντρα της, καλά με τον άντρα της, αλλά την αδερφή της και τις φίλες, ποιο λόγο, όπως γίνεται συνήθως, απεφάσισαν να μην γεννηθεί το παιδί γιατί με τη λογική φαινόταν αδύνατο να το συντηρήσουν. Έτσι προχώρησαν στην έκτρωση. Όταν η μητέρα γύρισε στο σπίτι της μετά από το νομοποιημένο φόνο, τώρα τελευταία έγινε αυτό, του παιδιού της, η ψυχική της κατάσταση ήταν πολύ άσχημη από τις ενοχές της μητρικής της καρδιάς. Και αυτό κράτησε για πολύ καιρό. Επιπλέον στερήθηκε και τη βοήθεια της Θείας Κοινωνίας. Όταν μάλιστα έφερνε στο νου της το αγέννητο παιδί της και ότι αυτή έφτυγε που του στέρισε το δικαίωμα της ζωής, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αλλά ήταν αργά. Όσα και αν χρόνια πέρασαν, που παρόλο το εξομολογήθηκε. Πέρασαν τα χρόνια, ξεχάστηκε το γεγονός. Ώσπου ένα πρωινό συνέβη το εξής. Για το δεύτερο της παιδί ήρθε ο καιρός να καταταγεί στο στρατό και μάλιστα στους πεζοναύτες. Την ώρα που είχαν μαζευτεί όλοι για να το ξεπροβοδίσουν, ο νέος γυρίζει και λέει στη μητέρα του: «Βρε μάνα, είδε ένα όνειρο σήμερα και είμαι κάπως φοβισμένος, παρότι δεν τα πολύ πιστεύω τα όνειρα. Είδα ότι μπήκε στο σπίτι μας ένας νεαρός
2-3-4 χρόνια μεγαλύτερος από μένα φαινόταν και μου είπε πικραμένος, με λείπει πολύ. Εμένα η μητέρα μας δεν με άφησε να είμαι μαζί σου σήμερα. Δεν με άφησε να παίξω ποτέ μαζί σας, να γελάσω, να κλάψω, να μεγαλώσουμε μαζί. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου του απάντησα ότι δεν έχω αδελφό, παρά μόνο μια αδελφή 2 χρόνια μεγαλύτερη. Αυτός όμως επέμενε να ρωτήσω εσένα, τη μητέρα μας, να μου πεις τι έκανες κάποιο πρωινό του Μάρτη πριν χρόνια και να σου μεταφέρω ότι όπως μεγαλώσαμε εμείς, έτσι θα μεγάλωνε και αυτός μαζί μας. Τι άραγε να εννοούσε. Η μητέρα του όταν άκουσε αυτά τα λόγια, λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, ομολόγησε συντετριμένη στα παιδιά της ότι πριν από χρόνια είχε κάνει έκτρωση στο τρίτο της παιδί και αυτό το γέννητο παιδί ήταν που επισκέφτηκε τον αδερφό του στον ύπνο του. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση βιώνουν το λεγόμενο μετεκτρωτικό σύνδρομο διαβίωσης, δηλαδή πάσχουν από διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων είναι η μελαγχολία, η κατάθλιψη και οι ενοχές. Το πιο φοβερό κακούργημα, τι πιο φοβερό κακούργημα, από το να σκοτώνει μια γυναίκα ένα ανυπεράσπιστο έμβριο που είναι τέλειος άνθρωπος με ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και θα έλθει η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Στην τραγική αυτή ιστορία που ακούσαμε, θα προσθέσουμε ακόμα μία ακόμα πιο τραγική. Προέρχεται από τα απομνημονεύματα του νόσου Ρώσου ιερέως, όταν υπηρετούσε σε διάφορες φυλακές και κάτεργα της Σιβηρίας. Ακούστε έναν φυλακισμένο. Αυτός τα κατέγραψε ο παππούλης και αργότερα τα δημοσίευσε, ανώνυμα βέβαια. Κανένας δεν ήξερε πού και πότε και πώς. Ο Θεός Πάτερ μου με τιμώρησε για τη βρωμερή και ακόλαστη ζωή που έζησα. Είμαι ένας φρικτός δολοφόνος ψυχών. Ναι, δολοφόνος ψυχών. Για 27 ολόκληρα χρόνια μαζί με ένα γιατρό έκανα εκτρώσεις, τον βοηθούσα. Στην αρχή φοβόμουν το Θεό και η συνείδησή μου διαμαρτυρόταν έντονα για το φωνικό επάγγελμα που ασκούσα. Πολλές φορές θέλησα να το αφήσω αυτό το αποτρόπιο, το φοβερό, το και παράνομο, συγγνώμη, τότε επάγγελμα που γέμιζε τα χέρια μου με αίμα, αλλά η γυναίκα μου δεν μ' άφηνε. Η γυναίκα μου δεν μ' άφηνε. Κάποτε αρρώστησα από τύφο και κόντυψα να πεθάνω. Αυτό ξύπνησε τη συνείδησή μου και παρακολούθησα τον Θεό με δάκρυα να γίνω καλά, και άμα γίνω καλά δίνω όρκο ότι θα εγκαταλείψω αυτό το φοβερό και φρικτό επάγγελμα, το φωνικό. Σε 3 μήνες ήμουν τελείως καλά. Η γυναίκα μου και ο γιατρός όμως με ανάγκασαν να ξαναγυρίσω σε αυτή τη δουλειά. Μια φορά κάναμε έκτρωση σε μια πλούσια κυρία που ήταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Όταν ο γιατρός πέταξε το μικρό πλασματάκι μέσα σε μια λεκάνη, με διαπέρασαν έντονα ρίγη φρίκης και ένιωσα τόσο βαθύ πόνο για αυτό το ζωντανό πλάσμα ακόμα, το παιδάκι αυτό, ώστε χωρίς να το θέλω άρχισαν να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου. Όταν αποσυρθήκαμε από το αποτρόπιο και φωνικό αυτό επάγγελμα, ας σκεφτείτε ότι έκαναν 100 και περισσότερες εκτρώσεις του χρόνου. Για 27 ολόκληρα χρόνια πολλαπλασιάστε το να δείτε πόσες εκτρώσεις έκαναν. Λοιπόν, είπα στον γιατρό, η συνείδησή μου είναι φοβερά αναστατωμένη και έχω ελέγχους μέρα νύχτα εξαιτίας αυτών των εκατοντάδων και χιλιάδων εκτρώσεων.
αναλογίσαι ποτέ, βρε άνθρωπε. Πόσα ανθρωπάκια και πόσες ψυχές στείλαμε στον άλλον κόσμο, εσύ και εγώ. Αυτός με κρόιδος. Που ανησυχώ για τέτοιες ηλιθιότητες. Και κατέληξε λέγοντας, θα διαβάσω την άποψη του αθέου γιατρού. Τι έγινε να κάνει, βρε, η συνείδηση με όλα αυτά, τι συνείδηση και κολοκύθια. Ο άνθρωπος είναι μια μπάλα ακατέργαστων δυνάμεων που συναντώνται με τη μια ή την άλλη εξωτερική μορφή ανάλογα με τα δομικά της στοιχεία. Αυτό είναι άλλο. Ούτε ψυχή, ούτε συνείδηση. Η άποψη όμως αυτή του γιατρού είναι τελείως αβάσιμη, παράλογη και καθαρός ηλιστική. Αυτό το συμπληρώνω εγώ. Παρεχόμαστε όμως, συνεχίζει ο φυλακισμένος. Άδικα προσπαθούσε μετέπειτα να με πείσει ο γιατρός ότι οι πράξεις τους ήταν ευάρεστες, γιατί απαλλάσσονταν οι γυναίκες από τα περιτά βάρη και προβλήματα. Δεν τον πίστεψα τον γιατρό, γιατί όλοι οι επιστήμονες στη χώρα μας, στη Ρωσία, και ιδιαίτερα οι γιατροί την εποχή εκείνη γύρω στο 1900, το 1900 το βάζω εγώ, έχουν αρνηθεί ολοκληρωτικά κάθε πίστη στο Θεό ως δημιουργό του ανθρώπου αλλά και του σύμπαντος κόσμου. Το 1900 βγαίνει από το συμπέρασμα από, τότε, από τα απομνημονεύματα του παππούλη. Γύρισα σπίτι και εκεί η γυναίκα μου, χωρίς λόγο, με υποδέχτηκε σε άξελη κατάσταση και μου πέταξε ένα δοχείο βλαστημώντας με τον χειρότερο τρόπο. Άναψα αμέσως. Και τυφλωμένος από οργή αρπάζει ένα μπουκάλι και της δίνω μια-δυο στο κεφάλι και τη ρίχνω κάτω. Σε λίγα λεπτά ήταν νεκρή. Σκέφτηκα και ξανασκέφτηκα και ξανασκέφτηκα και παίρνω το μπουκάλι και δίνω μια στο κεφάλι του παιδιού μου και το σκοτώρω και αυτό. Με καταδίκασαν σε 18 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Ξέρε πάτερ μου, όταν πέφτω να κοιμηθώ μου φαίνεται ότι βλέπω μια χύτρα πελώρια σαν πολύ πολύ μεγάλη λίμνη που υψώνεται σιγά σιγά για να διαπιστώσουμε φρίκι ότι αποτελείται αποκλειστικά και μόνον από παιδιά. Το ένα μόλις είχε συλληφθεί στη μήτρα. Μερικά είχαν κάποια μορφή και μερικά ήσαν τελείως σχηματισμένα. Τα πιο πολλά ασχημάτιστα. Ανάμεσα σε αυτά όμως βλέπω ότι είναι και η γυναίκα μου και το 5χρονο αγόρι μου που του σκότσα με τα χέρια. Και όλα αυτά τα έμβρια και βρέφη άλλοτε μου βγάζουν τη γλώσσα τους και άλλοτε με απειλούν με τις μικροσκοπικές τους γροθιές. Αχ, τη φοβερού σοφιά της βλέπω, πάτρε μου, κάθε νύχτα. Η ψυχή μου είναι χαμένη, ολότελα χαμένη. Εδώ τελειώνει η διήγηση που ήταν συγχρόνος και εξομολόγησης ενός ανωνύμου καταδίκου, ο οποίος φοβόταν και έτρεμε κυριολεκτικά και στη σκέψη ότι οι μεγάλες αμαρτίες των εκτρώσεων που είσαν φόνοι αποτελούσαν γι' αυτό ένα ξεπέραστο εμπόδιο στην ασπραχνία του Θεού. Φαίνεται, αδελφοί μου, ότι το λεγόμενο σήμερα μετατραυματικό σύνδρομο διαβίωσης, αυτό το μετατραυματικό, δεν το έχουν μόνο οι φόνησες μανάδες, αλλά και όσοι εκ των γιατρών ημιών έχουν κάποια συνείδηση. Από τις 300 έως 400.000 εκτρώσεις το χρόνο που έχουμε στην Ελλάδα μας, η πρώτη βασική αιτία είναι αυτή. Είναι η πρώτη βασική αιτία της κρίσεως που μας στείλει τη χώρα μας. Στις εκτρώσεις θα προσθέσουμε και τις βλαστήμιες των δύο, το τονίσαμε και πριν. Στις εκτρώσεις θα προσθέσουμε και τις βλαστήμιες των θείων, του είπαμε. Τρίτον, θα προσθέσουμε τον πανσεξουαλισμό. Τέταρτον, την χεδιότητα και διαστροφή των φύλων. Και πέμπτον, την γενική αδιαφορία των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών για θέματα πίστεως και σωτηρίας. Αυτές είναι οι μάστιγες. Και οι μάστιγες αυτές είναι κραυγαλαίες. Και είναι αυτές που έφεραν την ηθική και οικονομική κρίση στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κρίση ξεκινά, αρχίζει πρώτα από εμάς, ατομικά, προσωπικά.
Πρώτα εμείς έχουμε κρίση μέσα μας. Και ύστερα αυτή η κρίση εισέρχεται στην οικογένεια. Και από οικογένεια σε οικογένεια απλώνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι γενικεύτηκε η κρίση. Που υπήρξε η ηθική κρίση, ή η κρίση αξιών, ή η κρίση των θεσμών της ζωής, και σαν συνέπεια ακολούθησε η οικονομική σημερινή κρίση. Εμείς εδώ όμως, χριστιανοί μου, στο σημερινό κήρυγμα, το μη τεννοήσαμε την κρίση που υπάρχει στην ηλική οικογένεια και που την προκαλεί κατά πρώτον η διαφορετικότητα των χαρακτήρων μεταξύ των συζύγων. Δεύτερον, η παντελής αποσία εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής. Τρίτον, η ολοήμερος γκρίνια για τους πάντες και τα πάντα. Τέταρτον, αναφερθήκαμε σε 6 τραγικές συνέπειες και αιτίες μαζί που μας συνειδούγησαν στο χείλος του γκρεμού. Και τέλος, σε μερικά θλιβερά κοινωνικά φαινόμενα που οφείλονται στην κρίση της οικογένειας, μεταξύ των οποίων είναι και εκτρώσεις. Και η εντολή του Θεού είναι ουφωνεύσεις. Χριστιανοί μου, για την κρίση στην οικογένεια είπαμε πολύ λίγα. Θα συνεχίσουμε όμως. Προσπαθήσουμε μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, 2 Δευτέρες, να κάνουμε βραδινά κηρύγματα για την κρίση στην οικογένεια. Αν όμως αποφασίσουμε να ζήσουμε μέσα στην κυβωτό της Εκκλησίας μαζί με τον Σωτήρα και Κύριον Ιησούν Χριστόν και για τον Χριστόν, τότε θα σωθούμε όλοι μας. Όπως ο Νόη και τα παιδιά του από τον φοβερό κατακλυσμό. Εμείς δεν θα δούμε, δεν θα αντικρίσουμε όπως αυτός το κτιστό φως της ημέρας και το ήλιο. Εμείς όχι θα δούμε, αλλά θα απολαύσουμε το φως της Αγίας Τριάδος, το φως του Θεού, το φως της Βασιλείας Του. Αυτό το αιώνιο φως της Θείας Ευφροσύνης, το αιώνιο φως της χαράς και της Βασιλείας Του, ταπεινά το εύχομαι σε όλους σας, αλλά και εσείς να το εύχεστε σε εμάς τους ιερείς. Καλή Σαρακοστή. Αμήν.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Δεν αποτελούσαν τουλάχιστον όχι στην αρχή, αλλά ούτε και κατά το τέλος των γιωγμών, οι χριστιανοί φόβητρο για τη Ρωμαϊκή εξουσία, καθώς ουδέποτε είχαν δείξει στασιαστικές τάσεις, ήταν πάντοτε νομιμόφρονες. Ναι. Και ακολουθούσαν φυσικά εδώ την εντολή του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή την τακτική της υποταγής στην επίγεια εξουσία. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωμαϊκή εξουσία φοβόταν με κάποιο τρόπο τους χριστιανούς. Από την άλλη μεριά, είναι φανερό ότι οι χριστιανοί, αποτελώντας μια εντελώς διακεκριμένη σκεπτική ομάδα μέσα στην κοινωνία, προκαλούσαν φυσικά τις αντιπάθειες των ανθρώπων γύρω τους. Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον στην αρχή. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βέβαια, μάλλον για μερικές δεκαετίες μάλλον, ταυτίζονταν με τους Ιουδαίους και αυτό τους έδινε και μια κάποια νομική υπόσταση, καθώς οι Ιουδαίοι είχαν απαλλαγεί από την υποχρέωση να θυσιάζουν στον βωμό του Αυτοκράτορα ως Θεού και της Ρώμης ως Θεάς, πληρώνοντας έναν ειδικό επιπλέον φόρο και επίσης έχοντας αναλάβει την υποχρέωση να τελούν στον Ναό του Σολομώντος θυσίες υπέρ του Αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν στην αρχή απαλλάσσονταν και οι χριστιανοί από αυτού του είδους τις υποχρεώσεις. Βέβαια, αρκετά σύντομα, μιλάμε ακόμα για την Αποστολική εποχή, ήδη δηλαδή πριν από την έναρξη των γιωγμών του Νέρονα, οι οποίοι έλαβαν χώρα λίγο μετά το 60 μετά Χριστόν, 63-64. Οι χριστιανοί έχουν αποχωριστεί από τους Ιουδαίους, οι Ιουδαίοι δεν τους αναγνωρίζουν ως δικούς τους και αυτό τους αφαιρεί και ένα κομμάτι από την νομική υπόσταση. Από την άλλη μεριά είναι φανερό ότι όταν ξεκινάνε οι διωγμοί, βέβαια απευθύνονται εναντίον τους κάποιες συγκεκριμένες συκοφαντίες, ότι βάλανε φωτιά στη Ρώμη παραδείγματος χάρη, ή και πολλά άλλα πράγματα τα οποία όμως δεν έχουν σχέση με την Ρωμαϊκή εξουσία, όσο κυρίως με την κοινωνία η οποία τους περιβάλλει. Δηλαδή οι χριστιανοί θεωρούνται μια ομάδα η οποία κατέχεται από κάποια τρεσιδαιμονία και αντιμετωπίζεται από τις Ρωμαϊκές αρχές ως μια παράνομη εταιρεία. Εναντίον των παρανόμων εταιριών υπήρχε ήδη ρωμαϊκή νομοθεσία η οποία δραστηριοποιείται ανάλογα με τις πολιτικές ανάγκες της εξουσίας. Φυσικά ο πρώτος διωγμός είναι μια καθαρή προσπάθεια των Νέρωνα να δικαιολογήσει το μεγάλο γεγονός της πυρκαγιάς της Ρώμης το 64 μετά Χριστόν. Από εκεί και πέρα όμως θα ξεκινήσει μια σειρά διωγμών οι οποίοι δεν είναι καθολικοί αλλά ούτε και συνεχείς, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται μέχρι να ξεκινήσουν οι μεγάλοι γενικοί διωγμοί του 3ου αιώνα. Άρα λοιπόν κυρίως θα λέγαμε ότι πρόκειται για τη θέση των χριστιανών εντός της κοινωνίας, η οποία τους καθιστά εύκολους αποδέκτες διαφόρων συκοφαντιών, όπως είναι παραδοσιακά ότι είναι ανήθικοι, ότι είναι ακόλαστοι, ότι είναι ανθρωποφάγοι, τελούν ανθρωποθυσίες και πίνουν και τρώνε το αίμα ανθρώπων και ούτω καθεξής.
2: Στην ρωμαϊκή αντίληψη, κύριε καθηγητά, η θρησκεία ήταν στενά δεμένη με την πολιτεία και την ειρήνη με τους θεούς. Όταν λοιπόν ο χριστιανός αρνείται να θυσιάσει στους θεούς, η Ρώμη ακούει μια θεολογική άρνηση ή ακούει μια πράξη πολιτικής ανυπακοής?
1: Πράγματι, σε όλη την καθόλου την αρχαιότητα, και αυτό ισχύει και στην ελληνική αρχαιότητα, στην κλασική περίοδο, στην ελληνιστική, αλλά επίσης ισχύει και στην Ανατολή, δηλαδή στα Ανατολικά Βασίλεια, δηλαδή Αίγυπτο, Μεσοποταμία, Βαβυλωνία κλπ. Η θρησκεία υπήρξε στενά συνδεδεμένη με την πολιτεία. Ειδικά τώρα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της πολιτικής δραστηριότητας. Να δούμε δηλαδή κυριαρχία των πολιτικών αξιωματούχων πάνω στο θρησκευτικό φαινόμενο. Οι αρχιερείς, παραδείγματος χάρη στην αρχαία Αθήνα, κληρώνονται ανάμεσα, βγαίνουν με κλήρωση ανάμεσα στους πολίτες της ανώτερης εισοδηματικής τάξης. Έτσι επιλέγεται ο άρχον βασιλεύς, ο οποίος κάνει τις θυσίες. Και στη Ρώμη ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Στη Ρώμη έχουμε και διάφορα ιερατεία τα οποία διατηρήθηκαν έτσι για τη διάρκεια αιώνων, τα οποία έχουν σχέση με την διεξαγωγή της πολιτικής στη Ρώμη. Και βέβαια, όπως ξέρουμε, ο Pontifex Maximus ήταν ένα αξίωμα το οποίο, δηλαδή ο μεγαλύτερος αρχιερέας της Ρώμης, τελικά είναι ένα αξίωμα το οποίο το επομίστηκε ο αυτοκράτορας. Επομένως, πράγματι η θρησκεία είναι στενά συνδεδεμένη με την πολιτεία. Ως προς το δεύτερο όμως τώρα ερώτημά σας, όταν αρνείται ο χριστιανός να θυσιάσει τους θεούς, τι σημαίνει αυτό για τους Ρωμαίους? Προφανώς είναι μια πολιτική ανυπακοής, αλλά εγώ δεν θα έδινα τόσο πολύ εδώ βάρος σε αυτό, όσο ότι αποτελούσε την έμπρακτη απόδειξη ότι οι χριστιανοί είναι μια ομάδα αποκεκομένη από την υπόλοιπη ρωμαϊκή κοινωνία, η οποία αρνείται να δηλώσει την επιθυμία της για την ευημερία του κράτους. Άρα εγώ δεν θυσιάζει λοιπόν στον αυτοκράτορα, δεν θυσιάζει τη θεά Ρώμη και έτσι επιβεβαιώνει αυτή την αποκοπή της από τον υπόλοιπο, από την υπόλοιπη ρωμαϊκή κοινωνία. Να πούμε εδώ ότι η ρωμαϊκή κοινωνία είναι ένα σύνολο το οποίο μπορεί να του δίνουμε αυτό το συνολικό όνομα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία ρωμαϊκή κοινωνία, είναι πολλές, γιατί η Ρώμη είχε κατακτήσει πολλούς λαούς οι οποίοι εξακολουθούσαν να μιλούν τις γλώσσες τους και να έχουν τους πολιτισμούς τους, στην Ανατολή, τους Έλληνες, τους Αιγύπτιους, τους Σύριους και στη Δύση βέβαια τους Βορειοαφρικανούς, που ένα κομμάτι τους είναι απόγονοι των Καρχιδονίων, και όλους τους λαούς της Δύσης, τους οποίους γνωρίζουμε, Κέλτες κλπ. Επομένως, η ρωμαϊκή κοινωνία διαφοροποιείται λοιπόν από γεωγραφικό τόπο σε τόπο. Αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για τις περιοχές τις οποίες κατεξοχήν διαδόθηκε στο πρώτο στάδιο ο χριστιανισμός,

0: Άρα λοιπόν οι πόλεις αυτές έχουν σημαντικό λόγο τελικά στην, για το πώς αντιμετωπίζουν τους χριστιανούς, αν θέλουν τους διωγμούς στην περιοχή τους και αν όχι. Άρα λοιπόν η κοινωνία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στους πρώτους κυρίως διωγμούς, κατά τους οποίους η κοινή γνώμη είναι εναντίον των χριστιανών, γιατί έχει πιστέψει όλες αυτές τις συκοφαντίες τις οποίες προανέφερα. Δεν είναι τόσο δηλαδή ότι θυμώνουν οι αυτοκράτορες ότι δεν θυσιάζουν οι χριστιανοί, όσο ότι υπάρχει ένα γενικό κλίμα εχθρότητος εναντίον της χριστιανικής θρησκείας.
1: Οι πρώτοι χριστιανοί, κύριε καθηγητά, δεν διώκονται διαρκώς και με τον ίδιο τρόπο, καθώς υπήρχαν περίοδοι ανοχής, τοπικές διώξεις, αλλά και άλλες αυτοκρατορικές εκστρατείες καταστολής. Συμφωνείτε με αυτό? Τι μας λέει αυτή η ασυνέχεια?
0: Ναι, πράγματι αυτό, πολλά σε αυτά που είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να πούμε ότι είναι αρκετά περίεργο το φαινόμενο ήδη να διώκεται μια θρησκευτική ομάδα, την πολυθρησκευτική οπωσδήποτε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία μας είναι εκείνη νομοταγής. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι αυτή η διωγμή δεν ήταν ούτε συνεχής, ούτε πάντοτε γενική. Υπάρχει μια...
1: Και δεν ήταν και ένα εξ αρχής, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα σταθερό αυτοκρατορικό σχέδιο?
0: Όχι. Δεν υπήρχε ούτε, ναι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε κανένα σταθερό αυτοκρατορικό σχέδιο, ούτε υπήρχε μια σταθερή αυτοκρατορική πολιτική στο κομμάτι αυτό. Αλλά και όπως σας είπα, εδώ παίζουν πάρα πολύ ρόλο οι τοπικές διαφοροποιήσεις. Έτσι λοιπόν, να πούμε ένα παράδειγμα. Ενώ δηλαδή στην πρώτη περίοδο βόλευε, ας το πούμε, τους χριστιανούς να ταυτίζονται με τους Ιουδαίους, για τους λόγους τους οποίους είπαμε, αμέσως λίγες δεκαετίες μετά, καθώς τελειώνει ο πρώτος αιώνας, γίνεται η μεγάλη Ιουδαϊκή εξέγερση εναντίον των Ρωμαίων, 66 με 70 μετά Χριστόν, καταστρέφεται η Ιερουσαλήμ. Και τελικά ο Δομητιανός, ο οποίος είναι ο αδελφός του Τίτου που είχε καταστρέψει την Ιερουσαλήμ, ο οποίος τον διαδέχεται στον θρόνο, αποφασίζει και δίνει διαταγή να φωνευτούν όλοι οι απόγονοι του Δαβίδ. Αυτό οδηγεί σε νέο διωγμό στα Ιερουσαλήμ, όπου είχαν επιστρέψει χριστιανοί, όπου εκεί εκτελείται ο χριστιανός επικεφαλής της Εκκλησίας, ας το πούμε, ο χριστιανός επίσκοπος, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι απόγονος του Δαβίδ. Άρα λοιπόν οι τοπικές διαφοροποιήσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και επίσης βέβαια από περίοδο σε περίοδο. Επομένως, θα έλεγα εγώ ότι κατά το μεγαλύτερο διάστημα οι χριστιανοί ζουν ειρηνικά ή σχεδόν ειρηνικά, γίνονται ανεκτοί, ας το πούμε έτσι, και η εξαίρεση είναι η περίοδο των διωγμών. Και αυτό φυσικά διαφοροποιείται πάρα πολύ από περιοχή σε περιοχή, γιατί αλλού οι χριστιανοί είναι πολύ λίγοι. Ας πούμε στη Δύση στην αρχή είναι οπωσδήποτε πολύ λίγοι χριστιανοί, δεν προκαλούν κανένα ενδιαφέρον, ούτε τους αναγνωρίζει κανένας. Ενώ βέβαια σε διάφορες περιοχές, αλλά ακόμα και στη Ρώμη, η οποία είναι μια πόλη στην οποία, όπου έρχονται εσωτερικοί μετανάστες, έρχονται πολλοί ανατολίτες, εκεί η χριστιανική κοινότητα είναι πολύ ανεπτυγμένη. Και βέβαια αρχικά είναι και ελληνόφωνη. Εδώ βέβαια, αυτό βέβαια προκαλεί τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Πάντως, είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχε εξ αρχής ένα σταθερό σχέδιο της κεντρικής εξουσίας, στον βαθμό που αυτή βέβαια μπορούσε και να καθορίσει τα πράγματα με απόλυτο τρόπο από άκρες της αυτοκρατορίας, πράγμα το οποίο βέβαια δεν ίσχυε.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Στην περίπτωση του Νέρωνα, μετά την μεγάλη πυρκαγιά της Ρώμης το 64, οι χριστιανοί χρησιμοποιήθηκαν ως αποδιοπομπιαίοι τράγοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ βλέπουμε ήδη έναν μηχανισμό που θα επανεμφανιστεί στην ιστορία, δηλαδή όταν η εξουσία βρίσκεται σε κρίση, μία μειονότητα μπορεί να μετατραπεί σε εύκολο στόχο, κύριε καθηγητά, μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
1: Πολύ σωστά. Ο πρώτος διωγμός εναντίον των χριστιανών συνδέεται με μια αντίληψη των έρευνων ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η δική του εξουσία, και τότε πράγματι βρίσκει τη χριστιανική μειονότητα, η οποία είναι εύκολος στόχος, και την μετατρέψει από πομπαίο τράγο. Επομένως ρίχνει σε αυτούς την αιτία της πυρκαγιάς της Ρώμης, τους καταδιώκει. Αλλά αυτό το φαινόμενο δεν θα μείνει εκεί, θα έχουμε και στη συνέχεια και άλλες παρόμοιες καταστάσεις, όπου οι χριστιανοί θα διωχθούν ακριβώς γιατί το θέλει η κοινή γνώμη, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, επί Μάρκου Αυριλίου ξεσπάει το δεύτερο να τώρα βρισκόμαστε, ξεσπάει μια, πέρα από τους πολέμους στον Βορρά και στην Ανατολή, ξεσπάει και μια επιδημία, και η κοινή γνώμη ζητάει από βομπαίους τράγους ακριβώς, και τότε αρχίζουν και καταδιώκονται ξανά οι χριστιανοί. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι το βλέπουμε πάντοτε, γιατί καταδιώκονται για διαφόρους λόγους. Είπαμε γιατί, για πολιτικούς λόγους όπως είπαμε, είτε γιατί η κοινή γνώμη τους απεχθάνεται, είτε διότι στο τέλος βέβαια, στον 4ο αιώνα, θεωρείται ότι θέλουν να ξεφύγουν από την ένταξή τους στον πολιτικό κορμό της Αυτοκρατορίας, ότι δεν είναι νομοταγείς, ότι δεν ακολουθούν τα σχέδια των αυτοκρατόρων, δηλαδή για μια πιο ενοποιημένη ιδεολογικά κοινωνία, ότι στο μεγάλο διωγμό του Δεκίου του 248, που είναι και η χιλιετία της Ρώμης, πάλι ότι αποτελούν παραφωνία στον κορμό της αυτοκρατορίας, καταδιώκονται λοιπόν πάλι και τότε. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορες αιτίες. Η πολιτική υπάρχει πάντα μέσα σε αυτά τα αιτία, όπως επίσης υπάρχει βέβαια αρχικά και η δυσίμιση των χριστιανών εντός της κοινωνίας. Όμως, μπορώ να πω από τις αρχές του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν, αυτό πια δεν είναι τόσο ο κανόνας, διότι η πολύ μεγάλη σκληρότητα με την οποία τους καταδιώκει η πολιτική εξουσία, και εδώ δεν είναι πάντοτε οι καθαυτό Ρωμαίοι, δηλαδή δεν έρχονται παντού Ρωμαϊκά στρατεύματα να καταδιώξουν τους χριστιανούς, καταδιώκονται αυτοί από τα όργανα κάθε φορά της κάθε πόλεως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο ιστορικό της αυτοκρατορίας δεν υπάρχουν ιδιαίτερα Ρωμαϊκά στρατεύματα, αλλά διώκονται από τα όργανα της κάθε πόλεως. Άρα λοιπόν, παρόλα τα αυτά όμως, η μεγάλη σκληρότητα με την οποία συμπεριφέρονται τα κρατικά όργανα εναντίον των βάρος των χριστιανών δημιουργεί αρχίδεμη και κάποια συμπάθεια. Κάποια συμπάθεια, και αυτή η κατάσταση εντείνεται κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα. Οπότε οι χριστιανοί έχουν καταστεί αρκετά πολύ άριθμοι, η κοινωνία τους γνωρίζει πια και τους ξέρει, δεν τους θεωρεί κίνδυνο, ούτε τους απεχθάνεται πια, και είναι χαρακτηριστικό ότι στον τελευταίο διωγμό δεν υπάρχει καμία λαϊκή, ας πούμε, κίνηση εναντίον των χριστιανών, δεν πιστοποιείται από πουθενά κάποια απέχθεια της κοινωνίας κατά των χριστιανών. Εδώ υπάρχει μόνο πια η κρατική μηχανή, η οποία τους καταδιώκει, η οποία θα αντέξει να τους καταδιώξει περίπου γύρω στα 9 χρόνια, και μετά βέβαια θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει όμως μια εξαιρετικά αποκαλυπτική πηγή. Αυτή η αποκαλυπτική πηγή δεν είναι άλλη από την αλληλογραφία του Πλινίου, του νεότερου, με τον Τραϊανό. Εκεί φαίνεται ότι το ζήτημα δεν ήταν απλώς τι πιστεύουν οι χριστιανοί, αλλά αν επιμένουν στην ταυτότητά τους και αρνούνται τις απαιτήσεις της δημόσιας τάξης. Τι αποκαλύπτει αυτή η αλληλογραφία για τον τρόπο με τον οποίο η αυτοκρατορική εξουσία αντιμετώπιζε τον χριστιανισμό?
1: Ναι, αποκαλύπτει καταρχήν ότι οι χριστιανοί διώκονται για το όνομά τους, πρώτον. Δεν διώκονται για συγκεκριμένα δικήματα. Άρα λοιπόν όλες οι προηγούμενες συκοφαντίες οι οποίες απευθύνονταν εναντίον τους είναι φανερό ότι δεν ίσχυαν. Επίσης δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη κατηγορία που να αφορά την πολιτική νομοφροσύνη τους. Επομένως, γιατί διώκονταν? Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Διώκονταν ως μια παράνομη, σαν μια παράνομη εταιρεία για το ότι είναι χριστιανοί, αλλά εάν αρνούνταν, καταρχήν λέει επίσης ο αυτοκράτορας ότι δεν πρέπει να αναζητούνται, αλλά πρέπει να συλλαμβάνονται μόνο κατόπιν επώνυμης σοβαρής καταγγελίας. Άρα λοιπόν εδώ κάπως ας πούμε το πράγμα απαλύνεται. Και τι θα συνέβαινε αφού αν υπήρχε αυτή η καταγγελία και αν αποδεικνώνεται ότι είναι πράγματι σοβαρή, ότι αυτά τα άτομα είναι χριστιανοί, τι τους ζητούνταν? Τους ζητούνταν να αποκηρύξουν τον χριστιανισμό και να φανεί αυτό το πράγμα με λόγια και με έργα, δηλαδή κάποια φημεία σε κάποιο βωμό ή κάποια θυσία και τα παρόμοια. Και μετά φαίνονταν ελεύθεροι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε αυτό ακριβώς το πράγμα που είπαμε, ότι δεν υπάρχει βέβαια ενιαία πολιτική, είναι φανερό, ούτε ενιαία νομοθετική βάση στο τι πρέπει να κάνει ο κάθε διοικητής της επαρχίας, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ζητάει αυτός οδηγίες από τον αυτοκράτορά του και αυτός του λέει τι πρέπει να κάνει. Και εκείνο που πρέπει να κάνει είναι ότι οι χριστιανοί πρέπει να αρνηθούν την ταυτότητά τους. Και αν αρνηθούν βέβαια θα τιμωρηθούν είτε επί τοπίως, είτε εκείνοι που είναι Ρωμαίοι πολίτες με την αποστολή τους στη Ρώμη προκειμένου να δικαστούν εκεί, όπως ακριβώς ζήτησε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος να δικαστεί ως Ρωμαίος πολίτης.
0: Και ας περάσουμε στον ίδιο τον αυτοκράτορα, κύριε καθηγητά. Πόσο σημαντική ήταν η αυτοκρατορική λατρεία για τη συνοχή της αυτοκρατορίας?
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα επίσης. Πόσο πραγματικά ήταν αυτή η λατρεία αναγκαία και σημαντική? Πραγματικά δεν μπορεί να δοθεί οριστική απάντηση για κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον γιατί αυτό ήταν μια διαδικασία η οποία δεν είναι καθ' αυτό ρωμαϊκή. Οι Ρωμαίοι ποτέ δεν σκέφτηκαν να αποδώσουν θεϊκές τιμές στους ηγεμόνες τους, αλλά έγινε στην Ελληνιστική Ανατολή. Στην Ελληνιστική Ανατολή ήταν εκεί που για πρώτη φορά κάποιες πόλεις στην αγορά τους, εκεί που υπήρχαν οι βωμοί λοιπόν των θεών που προστάτευαν τις πόλεις αυτές, εκεί φτιάξανε και τον ναό και έναν βωμό προς τιμήν της θεάς Ρώμης. Και μετά βέβαια εκεί άρχισαν να αποστέλλονται και τα γάλματα, δηλαδή οι πρωτομές μάλλον καλύτερα των αυτοκρατόρων, του εκάστοτε αυτοκράτορα, και άρχισε να γίνεται να υπάρχει και απόδοση θρησκευτικών τιμών και στους αυτοκράτορες πια. Άρα λοιπόν αυτά γίνανε από τον Οκταβιάνο Αύγουστο και εξής. Αφού λοιπόν ξεκίνησαν αυτά, κατέστη σαφές στους Ρωμαίους ότι στην Ανατολή τουλάχιστον οι αυτοκρατορές τους γίνονταν δεκτοί όπως οι παλιότεροι μονάρχες των ανατολικών αυτοκρατοριών και των ελληνιστικών επίσης. Άρα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο τους βόλευε. Επομένως το φαινόμενο αυτό συνεχίστηκε.
0: Να κάνουμε μία μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα, κύριε καθηγητά.
1: Παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στους διωγμούς όχι μόνο ως ιστορία μαρτυρίου αλλά και ως ιστορία εξουσίας, φόβου, κοινωνικής πειθαρχίας και πολιτικής στρατηγικής. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε. Θέλετε κάτι να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα,
1: ναι,
0: για το πόσο σημαντική ήταν η αυτοκρατορική λατρεία για τη συνοχή της,
1: ναι,
0: αυτοκρατορίας?
1: Παρότι δεν θα έδινα τόσο τεράστια σημασία στην αυτοκρατορική λατρεία, εν τούτης, όταν κανείς διαπασόταν να αποδείξει την ομοφροσύνη του κάνοντας μια τέτοια θυσία και δεν το έκανε, τότε ασχέτως ότι πιστεύανε οι διώκτες του για αυτό που κάνει, δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν ατιμόρυτο. Οπότε αυτή η άρνηση είναι μια άρνηση της πολιτιακής τάξης και επιβεβαιώνει βέβαια όλη την γραμματεία των κατηγοριών, των κατηγόρων των χριστιανών, οι οποίοι τους κατηγορούν και για την πια περιφρόνηση προς την ένομη τάξη της αυτοκρατορίας.
0: Δηλαδή όταν ένας χριστιανός έλεγε, κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να προσφέρω θυσία στον αυτοκράτορα, η άρνησή του αυτή μπορούσε να θεωρηθεί στην πράξη άρνηση της ίδιας της πολιτιακής τάξης?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό ακριβώς είναι, ότι σε αυτή την περίπτωση τα κρατικά όργανα δεν θα μπορούσαν να μην απαθεί προς σε αυτή την άρνηση, γιατί η οποία πράγματι ήταν μια πράξη. Να πούμε εδώ ότι παρά τα αντιθέτως πιστευόμενα κλπ, οι αρχές της θρησκείας απαιτούν κάποια πράγματα τα οποία τα επιβάλλουν στο σώμα των πολιτών. Βέβαια, από τη στιγμή που δημιούργηκαν πολυεθνικές αυτοκρατορίες, οι θρησκείες είναι πολλές, άρα λοιπόν δεν φαίνεται ακριβώς αυτό. Αλλά ας θυμηθούμε, παραδείγματος χάρη, ότι και στην αρχαία Ρώμη και στην αρχαία Αθήνα και αλλού υπήρχαν επί τη βάση των θρησκευτικών αντιλήψεων διώξεις ανθρώπων ακριβώς για ασύρια προς τους θεούς. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο είναι και εδώ, αλλά βέβαια ενισχύεται και από το γεγονός ότι εδώ έχουμε άρνηση της πολιτιακής τάξης.
0: Οι χριστιανοί κατηγορήθηκαν ότι είναι άθεοι, ότι απομακρύνονται από τα δημόσια ήθη, ακόμη και ότι αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία. Πόσο πραγματική ήταν αυτή η κοινωνική καχυποψία και πόσο καλλιεργήθηκε ή αξιοποιήθηκε από την εξουσία?
1: Ναι, εδώ πράγματι υπάρχει, όπως είπαμε, τους δύο πρώτους αιώνες, πρώτο και δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες βασικά προέρχονται από τις λαϊκές μάζες, από τα κατώτερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα, τα οποία είναι έτοιμα να δεχθούν οποιαδήποτε συκοφαντία και κατηγορία εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι κατά αυτούς νυμφεύονται αδελφούς και αδελφές, επομένως είναι αιμομίκτες. Αυτή είναι φυσικά η χριστιανική φρασιολογία, αλλά ο άλλος τη βλέπει με τον δικό του τρόπο αυθαίρετα, ότι κάνουν θιέστια δείπνα, δηλαδή είναι ανθρωποφάγοι εφόσον πίνουν σώμα και αίμα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει βέβαια και μια άλλη ας πούμε, ομάδα κατηγορών, η οποία ουσιαστικά τους θεωρεί εγκληματίες τους χριστιανούς, άλλοι τους θεωρούν ανήθικους. Επομένως και βέβαια αυτές οι λαϊκής προέλευσης συκοφαντικές κατηγορίες υιοθετούνται και από επιφανείς εκπροσώπους της λογιοσύνης του εθνικού κόσμου. Όπως είναι διάφοροι συγγραφείς της εποχής εκείνης, όπως είναι ο Λουκιανός ο Σαμοσατέας, ο γνωστός μας ο Ηρώδης ο Αττικός, ο Κρίσκη, ο φιλόσοφος Κρίσκης, ο κοινικός φιλόσοφος Κρίσκης στη Ρώμη, ο οποίος είναι εκείνος που συκοφάντησε τον Ιουστίνο, τον μάρτυρα και φιλόσοφο, ο οποίος μαρτύρησε στη Ρώμη εκείνη την περίοδο, ο Κέλσος, ο νεοπλατωνικός Πορφύριος, στο τέλος της περίοδου αυτής, δηλαδή μετά το 270, και άλλοι. Αυτοί λοιπόν ουσιαστικά υιοθετούν και κάποιες από αυτές τις αφελείς κατηγορίες εναντίον των χριστιανών, Και βέβαια τις διαδίδουν περαιτέρω. Γιατί κάποιοι από αυτούς βέβαια επηρεάζουν και την ρωμαϊκή εξουσία. Έχουν πρόσβαση λοιπόν σε επίπεδο επαρχιών, είτε ακόμα και σε επίπεδο αυτοκρατορικής διοίκησης έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Ξέρουμε πάντως χάρη ότι ο Νεπατωνικός Πορφύριος έπαιξε κάποιο ρόλο στην έκρηξη του τελευταίου και μεγαλύτερου διωγμού, του διωγμού του Διοκλητιανού. Άρα λοιπόν άλλοι τους θεωρούν ανήθικους και εγκληματίες, άλλοι τους θεωρούν εγκληματίες μάλλον, άλλοι τους θεωρούν ανήθικους, όπως είναι ο Λουκιανός ο Σαμοσατέας, ο οποίος γράφει το περίφημο σύγγραμμα περί του Περεγρίνου Τελευτής, έναν απατεώνα ουσιαστικά, ο οποίος προσχωρεί στους χριστιανούς. Ένα φιλόσοφο, τον Περεγρίνο, που προσχωρεί στους χριστιανούς, διώκεται κατά τη διάρκεια ενός διωγμού, φυλακίζεται, μετά οι χριστιανοί του δίνουν χρήματα για να τον ανταμείψουν κλπ. Γιατί τον θεωρούν αξιόπιστο και τελικά αποστατεί από τον χριστιανισμό και ζει ως πλούσιος πια ιδιώτης. Αυτό είναι στην προσπάθεια να απαξιώσει δηλαδή ο Λουκιανός τον χριστιανισμό. Επομένως υπάρχει η κοινωνική καχυποψία, ειδικά στην πρώτη περίοδο, και σε αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλλιεργείται αυτό η αξιοποίηση, αλλά σε αυτό η εξουσία οφείλει να δηλαδή σε περίοδους κρίσης όταν η αυτοκρατορική εξουσία κλονίζεται φυσικά θέλει να πάει και με την κοινή γνώμη. Άρα λοιπόν εξαπολύνει τη διωγμή ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Υπάρχει όμως και ένα ιστορικό παράδοξο. Η καταστολή που στόχευε να κάμψει τη χριστιανική κοινότητα συχνά ενίσχυε τη μνήμη των μαρτύρων και τελικά την ίδια τη χριστιανική ταυτότητα. Μήπως λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις ο διωγμός παρήγαγε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που επιδίωκε η εξουσία? Αυτό που...
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ερώτηση είναι αυτονόητη. Πράγματι συνέβη αυτό και αυτό είναι ένα ιστορικό παράδοξο. Είναι ιστορικό παράδοξο. Ο χριστιανισμός υπήρξε μια θρησκεία η οποία δέχθηκε τρομακτική καταστολή της εμφάνισής του. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν πολλοί μάρτυρες, αλλά οπωσδήποτε υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι επέκυψαν στους διωγμούς, απέφυγαν το μαρτύριο, ξαναγύρισαν στην παλιά τους ιδεολατρική ταυτότητα προκειμένου να σωθούν. Και ούτω καθεξής. Όμως το γεγονός ότι ο πυρήνας των χριστιανικών κοινοτήτων επεβίωσε έδωσε μια έκανε φοβερή εντύπωση στην κοινωνία εκείνης εποχής, είναι σίγουρο αυτό, αλλά επίσης και άλλα πράγματα εντυπωσίαζαν τους γύρω από αυτούς που ζούσαν γύρω από τις χριστιανικές κοινότητες. Και ποια ήταν αυτά τα πράγματα? Ήταν το υψηλό ηθικό επίπεδο των χριστιανών, η πολύ μεγάλη συνοχή που είχαν μεταξύ τους. Φυσικά η άρνησή τους να συμμετάσχουν σε άλλου είδους θρησκευτικές τελετές, αυτό ήταν και ένας λόγος των γεωμών φυσικά, αλλά έδινε και μια πολύ μεγάλη δύναμη στους χριστιανούς. Επίσης η αλληλεγγύη που είχαν μεταξύ τους και η κοινωνική πρόνοια την οποία ασκούσαν. Δεν υπήρχαν ενδεείς μέσα στους κόλπους των χριστιανικών κοινοτήτων, αλλά από ένα σημείο, και πέρα οι χριστιανοί είναι σε θέση να ευεργετήσουν ακόμα και μη χριστιανούς. Στον τρίτο αιώνα έχουμε τέτοια παραδείγματα. Απελευθερώνονται εχμάλωτοι των βαρβάρων από χρήματα που εστάλησαν από χριστιανικές κοινότητες, και αυτό ισχύει ακόμα και για κάποιους που δεν είναι χριστιανοί. Απελευθερώνονται δηλαδή και μη χριστιανοί εχμάλωτοι. Επομένως αυτό έκανε εντύπωση στην κοινωνία της εποχής εκείνης. Και αυτό εξηγεί και τον καλπασμό του χριστιανισμού κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα. Αλλά φυσικά μπορούμε να πούμε ότι η σταθερή πίστη των χριστιανών που οδήγησε πολλούς από αυτούς στο μαρτύριο ήταν που κυρίως προφύλαξε τον χριστιανισμό από την εξόντωση. Δηλαδή αυτό έκανε τεράστια εντύπωση, αλλά βέβαια το γεγονός ότι γίνονταν τέτοιου τύπου εκτελέσεις με βασανιστικό τρόπο στις ρωμαϊκές της πόλης της αυτοκρατορίας ουσιαστικά κούραζε την κοινή γνώμη. Δηλαδή αυτό μπορεί να το πούμε υποτίθεται πολιτισμένη κοινωνία μέχρι ένα σημείο, από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να το ανεχθεί πια αυτό το αίμα και τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις κλπ. Αυτό πια δεν μπορούσε να γίνει καθολικά και συνολικά και σε μεγάλη διάρκεια δεκτό. Αυτό κούραζε την αυτοκρατορική εξουσία. εξουσία και ουσιαστικά κατέπαυε τους λιωμούς για να ξεκινήσουν βέβαια αυτοί μετά από κάποια χρόνια ή δεκαετίες κλπ. Και αυτό ακριβώς συνέβη και στον τελευταίο λιωμό. Κουράστηκε η αυτοκρατορική εξουσία, είδε και τα αρνητικά αποτελέσματα, κάποια αυτά σίγουρα θα ήταν και οικονομικά, γιατί οι χριστιανοί αποτελούσαν σημαντικό μέρος της κοινωνίας των πόλεων, τουλάχιστον στην Ανατολή και στην ίδια την Ιταλία, και στην Ιταλία επίσης. Και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πραγματικά ο διωγμός παρήγαγε ακριβώς αποτέλεσμα. Δηλαδή επιβεβαιώθηκε η αλήθεια της πίστης και το θέμα των μαρτύρων.
0: Κατά τον 3ο αιώνα με την κρίση της αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα από τον Δέκιο και μετά βλέπουμε μία διαφορετική ένταση στην αντιμετώπιση των χριστιανών. Μπορούμε να πούμε ότι όσο μεγαλώνουν οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις της αυτοκρατορίας, τόσο περισσότερο η θρησκευτική ομοιομορφία γίνεται εργαλείο πολιτικής ενοποίησης.
1: Πράγματι, πολύ σωστό το ερώτημά σας, Γιανακόπουλε. Να πούμε εδώ ότι το τελευταίο στάδιο ακριβώς πριν από τον μεγάλο διωγμό είναι ακριβώς η κρίση του Τρίτου. Πριν από αυτό βέβαια ξεκινάει ο μεγάλος διωγμός του Δεκίου του 248, όπως σας είπα, ο οποίος λαμβάνει χώρα με την ευκαιρία της Χιλετηρίδος από την ίδρυση της Ρώμης το 754. Σύμφωνα με το μύθο ιδρύθηκε η Ρώμη το 746. Βάλτε και κάποια χρόνια που χαθήκανε στο λογαριασμό. Το 248 εορτάζουν λοιπόν την Χιλιετηρίδα. Εδώ πράγματι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η κρίση του 3ου αιώνα, θα ξεκινήσει σε λίγα χρόνια. Εδώ πράγματι πια είναι φανερό ότι ενώ λαμβάνουν χώρα οι εορτασμοί, διατάσσεται εναντίον των χριστιανών, που ήταν ένας γενικός διωγμός πια, ίσως ο πρώτος γενικός διωγμός, και πραγματικά ταυτίζεται πια ο διωγμός των χριστιανών με την προσπάθεια να αναβιώσει το αρχαίο μεγαλείο του πολιτισμού και της ισχύως της Ρώμης. Άρα λοιπόν η θρησκευτική ομοιομορφία γίνεται λοιπόν εδώ ένα όργανο πολιτικής ενοποίησης, όχι με την έννοια βέβαια ότι καταργούν τα άλλες θρησκείες και όλοι πρέπει να θυσιάσουν πια στο ελληνορωμαϊκό δωδεκάθι, ότι κάποιοι οι οποίοι διαφοροποιούνται ή επιμένουν να διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό καταδιώκονται προκειμένου να πετύχουμε την ενότητά μας. Και εδώ παίζει εδώ φιλοσόφων οι οποίοι περισσότερο από αυτούς είναι αυτή την περίοδο ακριβώς. Είναι δηλαδή το τέλος του 2ου αιώνα και μέχρι τα μέσα του 3ου αιώνα περισσότεροι από αυτούς, οι οποίοι θεωρούν ότι οι χριστιανοί είναι εχθροί του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Άρα λοιπόν πρέπει να καταδιωχθούν. Εκτός αυτού βέβαια υπάρχει μια ευρύτερη τάση η οποία ανιχνεύεται στην λεγόμενη Ίστρια αρχαιότητα, δηλαδή από το 200 μέχρι το, ας πούμε, μέχρι το 500 μετά Χριστόν, με αυτή την περίοδο, ανιχνεύεται η επιδίωξη πια της ομοιομορφίας, της θρησκευτικής πια ομοιομορφίας. Δηλαδή και στα σχέδια του Διοκλητιανού κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ότι υπάρχουν διάφορες θρησκείες, αλλά να θεωρηθεί το ελληνορωμαϊκό δωδεκάθριο η ανώτερη θρησκεία από όλες και ούτω καθεξής. Και εδώ βέβαια οι χριστιανοί δεν χωράνε και πρέπει να καταδιωχθούν.
0: Μουσική ανάπαυλα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Και φτάνουμε στον Διοκλητιανό και στον Μεγάλο Διωγμό. Γιατί ένας αυτοκράτορας που επιχειρεί να αναδιοργανώσει και να σταθεροποιήσει μια τεράστια αυτοκρατορία θεωρεί αναγκαίο να επιτεθεί τόσο συστηματικά στους χριστιανούς, κύριε καθηγητά? Ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, μια θρησκευτική αιμονή ή μια προσπάθεια αποκατάστασης μιας ενιαίας πολιτιακής και θρησκευτικής τάξης?
1: Ναι, είπαμε ήδη για τον διωγμό του Διοκλητιανού Δικείου, συγγνώμη, ο οποίος είναι διαφορετικός διωγμός από τους παλιότερους, γιατί πλέον και από την πλευρά της νομοθεσίας κωδικοποιείται αυτή η καταδίωξη των χριστιανών, εκδίδονται ιδιαίτερα γενικά διατάγματα και επίσης εμπλέκεται εδώ η επίσημη ρωμαϊκή θρησκεία, που είναι αυτό που λέμε ελληνορωμαϊκό δωδεκάθεο. Πρέπει να ενισχυθεί για την άποψη των ανθρώπων αυτών η ρωμαϊκή θρησκεία, με γενική συμμετοχή στην λατρεία αυτή. Επομένως, ένα μεγάλο μέρος του εθνικού κόσμου, χωρίς αυτό το πράγμα, να θυσιάσει στους θεούς αυτούς και βέβαια και στο άγαλμα του αυτοκράτορα και της θεάς Ρώμης. Κάθε μη συμμετοχή σε αυτό θεωρείται παράνομη και καταδικαστέα με αυστηρό τρόπο. Αυτά βέβαια συνέβησαν στα μέσα του 3ου αιώνα. Ακολούθησε η κρίση της αυτοκρατορίας του 3ου αιώνα, από το 260 είναι ο τελευταίος διωγμός του 3ου αιώνα με τον Βαλεριανό. Ο γιος του Βαλεριανού είναι ο Γαλλιεινός, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος θα σταματήσει το διωγμό με διάταγμα. Και επίσης είναι ο πρώτος που θα αλληλογραφήσει με χριστιανούς ηγέτες. Ένας πρόδρομος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτόν και φίλος επίσης και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, θα σταματήσει λοιπόν διωγμός και θα ξαναρχίσει 40 χρόνια μετά. Αυτό το διάστημα η χριστιανική εκκλησία μάλλον αναπτύσσεται αλματοδός. Δηλαδή έχει πάρα πολύ, προσελητίζει πολύ μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, οι εκκλησίες αναπτύσσονται, χτίζονται ναοί, πράγματι καινούργιοι ναοί, δηλαδή κτίρια τα οποία χτίζονται μέσω ως λατρευτική χώρη των χριστιανών σε πόλεις αυτοκρατορίας. Στην ίδια την Οικομίδια όπου εδρεύει ο Διοκλητιανός υπάρχει ένας μεγάλος χριστιανικός ναός, μια βασιλική προφανώς, δεν την ξέρουμε γιατί καταστράφηκε στον διωγμό, όπως επίσης υπάρχουν προσφορούν και αρκετοί Ρωμαίοι του ανωτέρου στρώματος, άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον των αυτοκρατορικών αξιωματούχων δηλαδή, και επίσης ακόμα και στο περιβάλλον των τετραρχών, δηλαδή των τεσσάρων αυτοκρατόρων με επικεφαλής τον Διοκλητιανό, διοικούσαν την αυτοκρατορία σύμφωνα με το σύστημα της τετραρχίας. Εδώ έχουμε ακόμα και μέσα στις οικογένειές τους έχουμε περιπτώσεις χριστιανών. Έτσι δηλαδή η σύζυγος του Διοκλητιανού η Πρίσκα και η κόρη του Βαλερία ανήκαν στη τάξη των κατηγουμένων αν δεν είχαν ήδη βαπτιστεί. Φανταστείτε δηλαδή να καταδιώξεις τον χριστιανισμό και μέσα στο σπίτι σου να έχεις χριστιανούς. Και φτάνουμε τώρα στον Μεγάλο Διωγμό. Πράγματι ο Διοκλητιανός είχε καταφέρει να ενοποιήσει την αυτοκρατορία, είχε υποφέρει από αποσχιστικές τάσεις το προηγούμενο διάστημα. Δημιούργησε το σύστημα της τετραρχίας, το οποίο για ένα χρονικό διάστημα ισορρόπησε τα πράγματα. Ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια αναδιοργάνωσης αυτοκρατορίας διοικητικής με ένα καινούριο σύστημα, το οποίο δεν πάρα να απασχολήσει τώρα. Το γιατί θεώρησε αναγκαίο να επιτεθεί συστηματικά στους χριστιανούς. Προφανώς δεν ήταν ο ίδιος ο οποίος το επιδίωξε αυτό, παρότι ήθελε να επιβάλλει μια ενιαία θρησκευτική τάξη η οποία να είναι πάνω από τις άλλες θρησκείες, δηλαδή μια ρωμαϊκή λατρευτική τάξη η οποία να γίνεται αποδεκτή ως η ύψιστη πράξη θρησκευτικής λατρείας και από εκεί κάτω να επιτυχείς. Καλά, φυσικά καταλάβουμε δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αλλά ήθελε οπωσδήποτε αυτόν τον τονισμό, όμως δεν ήταν αιμοδιψής και δεν... είναι και η μοναδική περίπτωση αυτοκράτορα που με επιτυχία παραιτήθηκε από τον θρόνο και έζησε κάποια χρόνια στον άκρο του στο σπαλάτο. Θεωρείται ότι γενικά ήταν ο Γαλέριος εκείνος ο οποίος τον καθοδήγησε προς τα εκεί, στον οποίο ήταν λάτρης του θεού Μύθρα, μια θρησκεία η οποία ήταν πολύ δεδομένη ανάμεσα στους στρατιωτικούς. Μια ανατολική βέβαια θρησκεία. Από την άλλη μεριά είχε πολεμήσει επανειλημμένως εναντίον των Περσών και προφανώς μια αντίφαση εδώ τεράστια δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τους Ανατολή. Παρότι ο ίδιος δηλαδή πρέσβευε αυτή τη θρησκεία. Στην προσπάθεια τώρα της ενότητος ενέταξε αυτός εδώ και την προσπάθεια να υπάρξει μια ενιαία σεβαστή από όλους τη σκεφτική τάξη και αυτή δεν μπορεί να ήταν παρά η λατρεία του αυτοκράτορα, των εκάστοτε αυτοκρατόρων και η λατρεία της θεάς Ρώμης. Άρα λοιπόν να πούμε εδώ ότι πλέον το θρησκευτικό στοιχείο ενισχύεται την περίοδο αυτή, άρα υπάρχει και το στοιχείο που αναφέρατε της θρησκευτικής αιμονής και από την άλλη μεριά υπάρχει ψευδέστηση ότι μπορεί να επιτευχθεί μία η ενότητα της αυτοκρατορίας και με αυτή τη θρησκευτική πολιτική που είναι μια τάση ενοποίησης. Εδώ οι χριστιανοί φυσικά δεν ταιριάζουν γιατί είναι ήταν βέβαια ότι θα αρνούνται να θυσιάσουν. Ο χριστιανισμός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ειδικά στις πόλεις της Ανατολής, της παλιάς ελληνικής Ανατολής. Ξέρουμε ότι στην Οικουμήνα ήταν πολλοί χριστιανοί, εκεί ήταν η έδρα του Διοκλητιανού. Από το αυτοκατολικό ανάκτορο μπορούσε να δει κανείς έναν τον μεγάλο και εντυπωσιακό χριστιανικό ναό, όπως επίσης και μέσα στην αυτοκατολική αυλή του Διοκλητιανού υπήρχαν χριστιανοί αξιωματούχοι και λειτουργοί, οι οποίοι όταν γίνονταν οι θυσίες είτε στα προκοπιούρα προκειμένου να απαλλαγούν ας πούμε, από την όποια ενέργεια μπορούσε να έχει με τέτοια θρησκευτική τελετή. Βλέπανε δηλαδή ότι αυτοί δείχνανε ασέβεια απέναντι στην θυσία. Επομένως, αυτό δημιουργεί την αντίληψη ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε κάτι το οποίο κινδυνεύει να μας καταπιεί. Άρα λοιπόν, και τα δύο πρώτα είναι ισχύουν. Δηλαδή, υπάρχει και θρησκευτική αντίληψη, αλλά υπάρχει και η προσπάθεια. Ναι. Ενιαίας πολιτιακής τάξης μέσω του θρησκευτικού φαινομένου.
0: Και ξαφνικά μέσα σε λίγες δεκαετίες περνάμε από τον διωκόμενο χριστιανισμό στο χριστιανισμό που αποκτά αυτοκρατορική εύνοια με αποκορύφωμα τον Κωνσταντίνο. Πώς εξηγείται αυτή η θεαματική μεταβολή?
1: Η θεαματική μεταβολή αυτή βέβαια έχει ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους. Το 19ο αιώνα κάποιοι λένε, επιφανείς ιστορικοί είπαν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάλαβε ότι μπορούσε να αξιοποιήσει τον χριστιανισμό ως συμπολιτική ουσία για την αυτοκρατορία, ένα είδος δηλαδή με Μακιαβέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ρωμαϊκή κοινωνία και κυρίως το κράτος όμως, η κρατική μηχανή είχε κουραστεί από το αίμα το οποίο είχε χύσει, το αίμα των χριστιανών κατά τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη ο Γαλέριος έχει διάταγμα το 311 με το οποίο καταπάτη τον διωγμό. Μόνο στην Ανατολή υπάρχει ένας από τους Μαξιμίνος ο Δάλια, ο οποίος συνεχίζει τον διωγμό μετά το 311 λέω. Το 313 έχουμε βέβαια και το διάταγμα των Μεδιολάνων, αλλά είναι φανερό ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έχει μεταστραφεί και ο λόγος της μεταστροφής του δεν είναι πολιτικός. Παρότι δηλαδή οι χριστιανοί ήταν αρκετά μεγάλο κομμάτι της αυτοκρατορίας, του πληθυσμού της αυτοκρατορίας, ειδικά στην Ανατολή, αλλά ειδικά στις πόλεις, εντούτοις την εποχή που ο Κωνσταντίνος αναλαμβάνει την εξουσία στην Γαλατία, το 306, είναι πολύ λίγοι χριστιανοί στο στρατό και στην κρατική μηχανή. Έχουν καταδιωχθεί, έχουν φύγει. Άρα λοιπόν ουσιαστικά έβαζε σε κίνδυνο τη δική του εξουσία με το να πρεσβεύσει μία πίστη η οποία ήταν ξύπνη στα δυναμικά αίσθηματα της εξουσίας. Άρα λοιπόν δεν θα έβαζα δεν θα ήταν τόσο μεγάλη σημασία στα πολιτικά κριτήρια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετεστράφει συνδυσιακά, πίστεψε ότι αυτό είναι το μέλλον, το διαστάθηκε ως μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Έζησε για χρόνια ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον ειδωλολατρών, οι οποίοι τον σέβονταν όμως για τις ικανότητες του και τη δυνατότητά του να πολιτεύεται με δικαιοσύνη. Και βέβαια, στα επόμενα χρόνια ουσιαστικά ο χριστιανισμός πια επεκτείνεται, τα παιδιά του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν ανατραφεί χριστιανικά, άρα λοιπόν η αυτοκατολική εξουσία, αλλά βέβαια είναι και η κοινωνία πια η οποία σιγά σιγά ακολουθεί αυτόν τον δρόμο.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για το θέμα της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου. Η διωγμή ως πολιτική στρατηγική, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και κρατικός έλεγχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το βασίλειο. Ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ενεδύσων αβαλόμενους φώσους σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών όσοι δέρινου σιγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύει την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξοντα από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γην. Ο εξαποσέρων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσος θεωροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών μου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη ζή και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Αγίωσον Αγίων Θεοκησίων, εις των πόνων όσου του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου εγκοταπής ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώνεν αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ασεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέδρου και επισκόπων Ιερονίμου του Πατρός, οφηγουμένου Μανιακόβου Αρχιερέους, του Δημίου Πεσδερίου, σαν Χριστό Διακονίας, παντός το κύριο και

0: Ο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήλωδος σου και πορεύθεν βουλία σεβών, κρίνον δω αμαρτωλώνου και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστει ως το ξέρω το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσο αν πει κατεβοδοθήσετε. Ου χούτος η ασεβή σου χούτος, αλλά η ως συχνούσον εκρύπει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ου καναστήσοντα ασεβή εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαιών. Ό,τι γινώσχει Κύριος οδών δικαιών και δώσε σεβόν απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να χυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκκλητηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού, επισίων όρος του Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον εγγέννικά σε. Έτσι παρεμού και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύτε πάντες οι κρίνοντες στη γη. Δουλέψατε το Κυρίου εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύτησαν εθλίβοντές μου. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μυριάδουλα ού τον κύκλο είναι επιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσω μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας ο εχθρέοντας ματέως, ο οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογίαν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ Χριστούς αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

0: Εσένα, Ευαγγελίσσα σε πτωχής απέσαλκέμαι, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, καλέσε αυτόν Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσεως στο Θεό ημών. Παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσης ιών δόξαν αντί σποδού. Άλυμα εφροσύνης της πενθούση, καταστολήν δόξης αντί πνεύματος ακηδείας. Και κληθήσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Και οικοδομήσου συν ερήμους αιωνίους, εξηρημένα στο πρότερον. Εξαναστήσονται και ανακαινούσι πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεά εις γενεά. Και ύξου συναλογενείς ποιμένονται στα πρόβατά σου, και αλόφιλοι αλωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργοί Θεού ημών. Ρυθήσετε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεσθε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε. Αντί της εσχήνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερής αυτών. Δια τούτο τη γήν αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουσι και εφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Εγώ γαριμή Κύριος αγαπών δικαιοσύνη και μισών αρπάγματα εξαδικίας και δώσω το μόχθον αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιον διαθήσομαι αυτής. Και γνωστήσετε εν της έθνεση το σπέρμα αυτών και τα έκρονα αυτών εν μέσω των λαών. Και ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς, ότι ούτε εσύ σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνας υπό Θεού και εφροσύνη εφρανθίσονται επί Κύριον. Λεβιτικού το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσφωνε.
0: Ελάλησε Κύριος της Υιής Ισραήλ λέγον, εάν τις προστάγματί σου πορεύεστε και τα εντολάς μου φυλάσσεστε και ποιείτε αυτάς δώσω των ιετών εν καιρό αυτού και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει τον καρπόν αυτών και καταλήψετε ημίν ο αλοητός των τριγητών και ο τριγητός καταλήψετε των σπόρων και φάγεστε τον άρτον ημών εις πλησμονήν και κατοικήσετε με τα ασφαλείας επί γης ημών και ούκ έστε ημάς ο εκφοβών και απολώ θηρία εκ της γης ημών και πόλεμος ούδι ελεύσετε δια της γης ημών και πεσούνται οι εχθροί ημών ενώπιον ημών και διώξονται εξ ημών πέντε εκατόν και εκατόν ημών διώξονται μυριάδας και επιβλέψω εφ' ημάς και ευλογήσω ημάς και αυξάνω ημάς και πληθυνώ ημάς και στήσω τη διαθήκη μου με θυμών και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών και παλαιά εκ προσώπου νέων εξίσετε και ούβ δε λήξετε η ψυχή μου ημάς και εμπεριπατήσω εν ημίν και έσομαι ημών Θεός και ημείς έσεσθε εμι λαός. Εάν δε μη εισακούσιτέ μου, μη δε ποιήσετε τα προστάγματά μου ταύτα, αλλά απειθήσετε αυτής και της κρίμασή μου προσοχθήσει η ψυχή ημών, ώστε ημάς μη ποιήν πάστα σας εντολάς μου, και εγώ ποιήσω ούτως ημίν. Επιστήσω εφ' ημάς την απορία, και στερείτε διακαινείς τα σπέρματα ημών, και έδοντε τους πόνους ημών υπεναντί ημών, και επιστήσω το πρόσωπό μου εφ' ημάς, και πεσίστε εναντίον των εχθρών ημών, και διώξονται ημάς, και φεύξεστε ουδενός διώκοντος ημάς, και συντρίψω την ύβριν της υπερηφανίας ημών, και θύσω των ουρανών ημίν όσοι δειρούν, και τη γήν όσοι χαλκίν, και έστε εις κενών η ισχύς ημών, και η γη ημών ουδώσει των σπόρων αυτής, και τα ξύλα του αγρού ουδώσει των καρπών αυτών. Και αποστελώ εφ' ημάς τα θηρία τα άγρια της γης, και εξαναλώσει τα κτίνη ημών, και ο λιγοστούς ποιήσει ημάς επιπορευωμένη μάχαιρα, και έστε η γη ημών έρημος, και επαύλης ημών έσονται έρημοι, ότι ημείς επορεύθητε προς με πλάγι, καγώ πορεύσομε προς ημάς εν θυμό πλαγίο, λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα,
1: Σοφία πρόσφαμε.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευθύσεν αναπαύσει έσαι, γύρες αρτήμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασχανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγου επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία τότε ούτων,

τα αυτιά αμαρτήτους φιλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποινα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ίνωση, δόξα πρέπει. Πατρί

0: Δήμου και σωτηριών σου, ο εκείνος απρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της αθυνδεήσή μου την ηθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκατησέμεν σκοτεινήσας νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία τεράπτει η καρδία μου, εμνίστην εμερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα φρασέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου που μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάθον. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί το έλεγό σου, ό,τι επίση ήλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το οδόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σας λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

στράτηγοι, ισοπούμενοι μας εμείς οι ανάξιοι. Ήνατε σήμον δε είσαι εσύ τυχήσετε ημάς, σκέπη το πτερήγον της αήλου ημών δόξης. Φρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των δειρμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλείωνον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άνοικε ότι εις εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρινές τέσσε. Η δούχαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία εσύ και σε με η μήτυρ μου. Η δούχαρα αλήθεια αν ηγάπησα στα άντυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσά μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευνατήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συν και προσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κλείσον ανεμεί ο Θεός και πνεύμα ερτές εγγέννησαν ετη συγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξα ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι η θέλη σας της ιανέδου καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξονενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομική το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου στην επίταση σε αστήριών σου Μόσχου.

0: προσφωνέν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Με καιρό εκεί ανέβησου σε ρεσόνιμο, αίσθη δεν σε σωρίμεις. Ευωδική κλόνη βυθά, εμπλεγωμένη βαϊστή, βυθές δα, πέντες το ασέχουσα. Εν τα άφθες καταγήτω πίσω από ίδρα στενούντων. Τυφλών χωλών ξηρών εκδεχομένου, ίδρα τους κίνησιν. Άγγελος γάγα

Κύριε Θεός, ημών το παθήνιδο, που Μωυσέως αποφύγει το λαό σου, είδε και τίτα το πάνω του πίσω, σαν λαρά είδα τα περισσέω, αλλά τη θεραπεύσα, σε λιτάνει αλήθεια αγιά σας. Για χάντος επιφανεί αυτός, σαν άνθρωποι δέσποτα, αγία σαν το τούτο, την άμη και την αγία αυτή της αγίας σου πνεύματος, το γενέστη αυτό πάση, το μέσα, το βάση, εξ αυτό ευλογίας πηγήν, η ιατρίων παθών, αγιασμονίκων, πάση, βοήθεια αρτής και αράτων εξητήριων. Ερθέτως του νέου το Άγιον εφημάς, δασκένωσε το είδατε τούτο. Αμήν.

Και το σπίτι σου χαμένο, η ασάμενο, η σάγια πάντα σημάσου, ενό ασελίων, πρεσβείε πανεπλογημένη, εν δόξα τη ποινή σημών Θεοτό και Παρθένου Μαρία, ενάντια του οποίου σταυρού και πάντων Αγίων. Ο Δεσία, το Γόγκια Γιάζο, σήμερα χρυσή τη δεσίνη δόξα, να πέουμε, το Πατρί και το Ιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια,

Κύριε Κύριε, ο Σιωπάκος των ημών, ρωτάει ότι σε έγινε την εξάμεινση για άρεστα είδατε και ευλόγησον πάντα σε εμάς τις κρίσεις σε αυτόν τον χέντος κατεξημένοντος, αλλά στο Δίας πρόσχημα καταξήσουν ημάς την πληστήν του αγιασμού σου, αδεισότητα του μεταλλήσει ως του γερατισμού για γενέσου ημίν Κύριε, εις υγεία ψυχής και σώματος. Σε καλή αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησαν να πέμπουμε, σε τον άξο Παδιο Παναγία, καθώς ο οποίος σου

0: Φόρτωρε ον αξίωση μας πίσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα εις εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άφραντε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, διότι γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσον παρτήσιμον. Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη κοιείς τα ασθενεία ημών, εν εκείνου του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύμα, διότι γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτην ημών τον επιούσιο εν δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους εφηλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Κύριε και Σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Αμήν. Αγία Θεάτα και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπιδείς Παναχάδη και Παναμασομητρός Θεία δυνάμει, δόξα ποιό του Σταυρού, προστασία στο ημία νεύματα μας ομάδων, στην ημία ενδόξου, προωθεί το τον καπατιστή ο άντρων, γίνει ενδόξου απενθύμων αποστόλων, τον Αγίον ενδόξου και καμαρτίων ουσίων και θεών των ημών, αδικαίων θεών και άνοιες, ουσίων πατέρων ημών, σημεών του στηρίτου και αρχιμανδρίτου και μελετίου, να γίνονται σαν ακόμα των αμαρτίων γυναικών και αμούν του διακόνου, ενδόξου αμαρτίων καλής εις ευώδου και ρημογένους, όντι μου τελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε ημάς ως αυτός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της σειράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και για τον αγιασμό επί τη αρχή της Ινδίκτου του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι το 147ο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ιωνία. Θα μιλήσουμε για την περίοδο της μυθολογίας, αλλά και για τον πρώτο και δεύτερο αποικισμό. Προσκεκλημένος αυτής της εκπομπής είναι ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στον εαυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Χαίρετε, κυρία Χουζούρη. Πρέπει να σας συγχαρώ γιατί πραγματικά τα αφιερώματά σας είναι πάντα επίκαιρα. Ιδίως τώρα που αναδεικνύεται και η ψυχικότητα των τρούπων. Το να μιλάμε για την Ιωνία είναι σαν να μιλάμε για το κέντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η επιστήμη, από εκεί ξεκίνησε η παγκόσμια σκέψη, η ευρωπαϊκή σκέψη και γενικά το ευρωπαϊκό πνεύμα. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
0: Επιτρέψτε μου σε αυτά που μας είπατε, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για τα καλά σας λόγια, να πω στους ακροατές μας ότι είναι μία απόφαση της διεύθυνσης του σταθμού ολόκληρη αυτή η χρονιά να είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και βέβαια, όπως έχουν παρατηρήσει οι ακροατές μας, σε κάθε ιστορικό αφιέρωμα ξεκινάμε πάντα

0: φυλή των Ιώνων, μαζί με την φυλή των Αιωλαίων και των Δωρεών και των Αχαιών, τέσσερις συνολικά, γενάρχης λοιπόν των Ελλήνων, είναι ο Δευκαλίων, ο γιος του Προμηθέα. Αυτός με την γυναίκα του Πύρα, η οποία ήταν κόρη του Επιμηθέα, στην ουσία εξαδέλφη του δηλαδή, είναι αυτή που, όπως θα δούμε με το γάμο τους, ναι, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να γεννήσουν τον Έλληνα, όπως λέγεται Έλληνας, αυτός ήταν ο πρώτος απόγονος του Δευκαλίωνα και της Πύρας, από τον οποίο Έλληνα με την σύζυγό του Κρέγουσα γεννήθηκε ο Ξούθος, ο Δώρος και ο Αιωλέας. Πρέπει να πούμε από την αρχή ότι η περίπτωση του Δευκαλίωνα και της Πύρας είναι γνωστή από τον λεγόμενο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρας. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο στον ανατολικό κόσμο, με την έννοια ότι συνήθως ένας λαός προσπαθούσε να δικαιολογήσει την εμφάνισή του ως ένας λαός που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή των παλαιών ανθρώπων που καταστράφηκαν από τους θεούς λόγω της ασέβειάς τους, και επομένως αυτοί οι νέοι λαοί έχουν την ευλογία των θεών. Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κατακλυσμός του Νόε είναι η πρώτη περίπτωση κατακλυσμού που έρχεται στο νου μας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ενώ εμείς γνωρίζουμε τον κατακλυσμό του Νόε, πρέπει να πούμε ότι τώρα τελευταία, μετά την ανάγνωση των χετιτικών επιγραφών και ιδίως μετά την ανάγνωση του έπους του Γκιλγκαμές, ο Γκιλγκαμές ήταν ένας μυθικός ήρωας της Ουρ, της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Αυτό το έπος συνετέθη στην αρχή προφορικά, στη συνέχεια γραπτά, εκεί στην 11η πινακίδα αναφέρεται ένας κατακλυσμός. Έχουμε δηλαδή και εκεί την περίφημη ιστορία του κατακλυσμού, μόνο που εκεί δεν λέγεται Νόε, λέγεται Ουτναπιστήμ. Δηλαδή ο Γκιλγκαμές, θέλοντας να κερδίσει την Αθανασία, πήγε στον Ουτναπιστήμ που είχε στο μεταξύ γίνει αθάνατος. Βλέπουμε ότι τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά υπάρχουν. Και εκεί πρέπει να κάνει Λάρνακα, Κιβωτό, και εκεί βέβαια άρχιζε να κλειδονίζεται στις θάλασσες και στη βροχή επί 7 μέρες εκεί, επί 9 μέρες ο Δευκαλίων, ο οποίος Δευκαλίων τελικά προσέδεξε στον Παρνασσό. Γιατί στον Παρνασσό, γιατί ακούγονται και άλλα βουνά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Παρνασσός ήταν πιο κοντά στην Αθήνα. Είναι αλήθεια ότι η μυθολογία, ιδίως όταν τακτοποιήθηκε με τον Απολλόδωρο, έπρεπε να έχει κέντρο της γενικά την Αττική. Λοιπόν, εκεί όταν εμφανίστηκε, όταν προσάραξε στον Παρνασσό, βγαίνοντας έξω αμέσως, ο Δευκαλίων με την Πύρα προσευχήθηκαν. Έκαναν και μια θυσία στον Φίξιο λεγόμενο Δία, δηλαδή αυτός που υποστηρίζει τους φυγάδες, και από εκεί και πέρα, επειδή δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε λαός, απευθύνθηκαν στο Δία που τους είπε ότι έπρεπε να πετάνε πέτρες πάνω από τα κεφάλια τους, προς τα πίσω δηλαδή, η Πύρα και ο Δευκαλίων, για να δημιουργήσουν ανθρώπους. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν ήταν οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν από τις πέτρες. Θυμίζουμε και τους Σπαρτούσους λεγόμενους στον Πελία. Λοιπόν, άρα η σύνδεση εδώ είναι της πέτρας, λάας λέγεται η πέτρα, με τους λαούς.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή δεν γνώριζαν πολύ καλά την παραγωγή, την ετυμολογική, την επιστημονική, οι αρχαίοι, ήταν φυσικό να οδηγούνται με βάση την φωνητική ομοιότητα, την ηχητική ομοιότητα. Έτσι, λαός και λάς, για αυτούς έπρεπε να έχει μια ισχυρή διασύνδεση. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, ετυμολογικά δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται η λέξη λάς, λίθος δηλαδή, και είναι πολύ πιθανό να ανήκει στο λεγόμενο προελληνικό substratum, υπόστρωμα. Αυτό δηλαδή το λεξιλόγιο που υπήρχε σε αυτόν τον χώρο της Ελλάδος, προτού κατέβουν οι Ινδοευρωπαίοι Έλληνες από τη δεύτερη χιλιετία, οι 2300 και εντεύθεν.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν κατέβηκαν εδώ, υπήρχε ένας αυτός λαός, ο οποίος είχε προέλθει από τη Μικρά Ασία, είναι ένα λαός ο οποίος κατοικούσε και την Ιωνία, όπως θα δούμε, και τα νησιά, την Αιγαίδα και την Ελλάδα, και είχε επεκταθεί ακόμα και από την Ιταλία. Αυτός λοιπόν ο λαός είναι αυτός ο λαός που μας έχει δώσει τα περισσότερα τοπονύμια, ορονύμια και υδρονύμια στην Ελλάδα, όπως στην Αθήνα, Λιγαβητός, Αρδιτός, Υπαλιτός. Αλλά πρέπει, για να μην μακρηγορώ, να πω ότι τρεις βασικές λέξεις του νεοελληνικού πολιτισμού, η λέξη ελέα,

0: η λέξη θάλασσα και η λέξη ίνος ανήκουν στο προελληνικό αυτό λεξιλόγιο. Στα πανεπιστημιακά πράγματα η λέξη πρίτανης είναι προελληνική λέξη. Η λέξη βασιλιάς επίσης, για να μην επεκταθούμε περισσότερο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος που κατοικούσε εδώ στην Ελλάδα όταν κατέβηκαν οι Έλληνες. Οι αρχαίοι όπως γνωρίζετε αυτό δεν τον δέχονταν. Υπήρχε η περίφημη θεωρία της αυτοχθονίας, όπως λέγανε οι Αθηναίοι, και την προέβαλα την αυτοχθονία για να έχουν μια αντίστοιξη προς τη Σπάρτη, οι οποίοι οι Σπαρτιάτες είχαν κατέβει με την περίφημη κάθοδο των Ηρακλειδών κάτω τον 12ο αιώνα και μετά, που φαίνεται ότι είχε επηρεάσει την παρουσία των Μυκηναϊκών κέντρων. Δηλαδή κατέστρεψε αρκετά Μυκηναϊκά κέντρα.
1: Κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε σε τρία ονόματα. Δώρος, Αιώλος, Ξούθος. Θα λέγαμε σήμερα ότι ήταν τα εγγόνια της Πύρας και του Δευκαλίωνα.
0: Βεβαίως ήταν τα εγγόνια και από τον Ξούθο γεννήθηκαν δύο άλλα παιδιά, ο Αχαιός και ο Ιώνας. Έτσι κλείνει η τετράδα των επίσημων φυλών της Ελλάδος. Γιατί μιλάμε ακόμα για φυλές.
1: Για φυλές, μάλιστα.
0: Και για φυλετικά κράτη στην ουσία από τον αιώνα αυτόν μέχρι τον 8ο και 7ο αιώνα. Μιλάμε για φυλετικά κράτη. Το ονόματα Ίωνες τώρα, Αίολος, Δώρος είναι ακρεφή ελληνικά ονόματα, δεν είναι προελληνικά ονόματα, όπως και το Έλληνες. Το Έλληνες πιστεύεται ότι προέρχεται από τη λέξη Ελή ή Σελή, που ήταν η κάτοικη του μαντίου της Δοδόνης, και αυτοί οι ανυπτόποδες που λέει και ο Όμηρος, οι ιερείς είναι αυτοί που έδωσαν το όνομά τους στους Έλληνες. Αλλά γνωρίζουμε ότι στον Όμηρο Ελλάς και Έλληνες ήταν αυτοί που κατοικούσαν στη Φθία. Ο Αχιλλέας, ας πούμε, ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων. Ήταν δηλαδή στη Θεσσαλία. Εκεί ήταν οι Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Και μας λέει και ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης ότι μετά τα Τροϊκά άρχισαν οι μεταναστεύσεις των λαών, που ξεκίνησαν βεβαίως από την κάθοδο των Ηρακλειδών. Όταν λοιπόν οι Ηρακλείδες, οι Λακεδαιμόνοι, οι Σπαρτιάτες, κατέβηκαν από την Μακεδονία προς τα κάτω, όθησαν πολλούς λαούς, πολλούς φυλετικούς λαούς, όπως ήταν οι Αιωλείς, να φύγουν και να πάνε απέναντι στα νησιά, γιατί η Θεσσαλία ήταν κέντρο των Αιωλέων, και να πάνε απέναντι στα νησιά, δηλαδή στη Λέσβο, που εκεί ήταν η βάση, εν πάση περιπτώσει, των Αιωλέων, και απέναντι στην παράλληλη ακτή της Μικράς Ασίας. Οι Ίωνες, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Εύβοια και από την Αττική, πέρασαν απέναντι στα νησιά, όπως είναι η Χίος και μέχρι κάτω τη Σάμο, και απήκησαν την απέναντι ακτή τη Μικρασιατική. Και πολύ αργότερα στο τέλος, χωρίς βέβαια να πιέζονται, γιατί αυτοί ήταν οι κυρίαρχοι πια, οι Λακεδαιμόνοι πήγαν στην Ρόδο και στην απέναντι ακτή της Λυκίας. Αυτή ήταν η πρώτη μετανάστευση των Ελλήνων που ξεκίνησε στα μέσα του 11ου αιώνα, δηλαδή θα λέγαμε μετά τα Τροϊκά, 80 χρόνια, 70 χρόνια μετά τα Τροϊκά, αν υπολογίσουμε ότι ο Τροϊκός πόλεμος έλαβε χώρα στην αρχή του 12ου αιώνα. Άρα προς το τέλος του 12ου, αρχές 11ου αιώνα και προς το μέσον αρχίζουν και γίνονται αυτές οι μεταναστευτικές οφήσεις προς Ανατολάς. Τώρα, το όνομα του Ίωνα.
1: Αυτό θα σας ρώταγα.
0: Είναι ελληνικά.
1: Έτσι, δηλαδή, να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν. Ποιος ήταν?
0: Ο Ίωνας, λοιπόν, ήταν ο γιος της Κρέουσας και του Ξούθου, ο οποίος Ξούθος ήταν ο βασιλιάς της Αθήνας. Η Κρέουσα ήταν η κόρη του Ερεχθέα, του μυθικού βασιλιά της Αθήνας. Και απέκτησε λοιπόν με την ένωσή τους αυτή τον Αχαιό και τον Ίωνα. Βέβαια δεν είναι αποκλειστικός ο μύθος, με την έννοια γνωρίζουμε ότι οι μύθοι παρήλασαν από τόπο σε τόπο. Άλλαζαν δηλαδή ακόμα και ονόματα, αλλά πολλές φορές και τους απογόνους ή και τους γεννήτορες. Δηλαδή στον Ευρυπίδη, που έχουμε την περίφημη τραγωδία Ίων, ασχολείται με αυτόν τον Ίωνα, ειδικά τον γενάρχη των Ιώνων δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Αναφέρεται ως πατέρας του Ίωνα, όχι ο Ξούδος από την Κρέουσα, αλλά ο Απόλλωνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Γίνεται σε μια εποχή των 5ων αιώνα δηλαδή, όπου οι Αθηναίοι έχουν πάρει τα σκύπτρα της πνευματικής ηγεσίας ολόκληρη την Ελλάδα, και είναι φυσικό να πιστεύουν ότι ο Απόλλωνας ως όμως ηγέτης και ως υπεύθυνος, ως επίσημος θεός της σοφίας και βεβαίως και, και των τεχνών, ήταν λογικό και της μουσικής αυτός να είναι ο γενάρχης αυτής της μεγάλης φυλής των Ιώνων. Γιατί ονομάστηκαν Ίωνες?
1: Ναι.
0: Η λέξη Ίωνες προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την επίκληση Ιά ή Ιώ που έλεγαν όλοι οι συγκεντρωμένοι στο ναό του Απόλλωνα. Συγκεντρώνονταν αυτοί στον Απόλλωνα και είχαν αυτό το επιφώνημα, όπως είχαν το Εβί, Εβάν, για τον Βάκχο.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι, όπως ο Βάκχος ονομάστηκε Εβίιος από το Εβί Εβάν, έτσι ο ίδιος ο Απόλλωνας από το Ιώ Ιά ονομάστηκε Ιίος στα ομηρικά έπι. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ίωνες ήταν ως ονομασία, προέρχονται ακριβώς από το επιφάνημα αυτό, από το γεγονός δηλαδή ότι όλοι αυτοί συνεκεντρούνται στο Πανιόνιον της Ιωνίας,
1: ναι,
0: και εκεί λάτρευαν τον Απόλλωνα κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η ονομασία τους. Ενώ ο Αίολος,
1: ναι,
0: προέρχεται από μια άλλη ετυμολογική ανάλυση της λέξης Αιώλος, που απαντά και στα ομερικά έπι και σημαίνει ευκίνητος, γρήγορος, ταχύς.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για την Ιωνία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, είμαστε στον πρώτο απικισμό. Κύριε καθηγητά, ο πρώτος απικισμός πραγματοποιείται σε μία συγκεκριμένη στιγμή και χρονολογία ή έχουμε διαδοχικά κύματα?
0: Έχουμε διαδοχικά από τον 11ο αιώνα, τέλη 12ου, αρχές 10ου αιώνα, μέχρι και τον 9ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και τον 9ο αιώνα έχουμε αυτά τα φυλετικά κράτη, αυτές τις φυλετικές οφήσεις. Είπαμε οι Αιωλείς στον βορρά, οι Ίωνες στο κέντρο, οι Δωρείς στο νότο. Αργότερα με το β' απικισμό έχουμε μια διαφορετική, βέβαια όπως θα δούμε, κατάσταση, εντελώς διαφορετική. Αλλά για την ώρα μένουμε στα φυλετικά κράτη. Είναι οι φυλετικές οφήσεις αυτές, μεταναστευτικές προς Ανατολάς. Πάντως αυτές ήταν βασικές γιατί έθεσαν τη βάση γενικά της παρουσίας των Ελλήνων στις περιοχές αυτές.
1: Μάλιστα. Μας είπατε λοιπόν ότι με τον ερχομό τους φέρουν και έναν άλλον πολιτισμό. Και θρησκευτικό πολιτισμό και πολιτικό πολιτισμό, αν κατάλαβα καλά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και πολιτικό πολιτισμό. Βέβαια ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί η πολυκράτος. Θα το δούμε αυτό στον β' απικισμό να αναπτύσσεται. Αλλά σημασία έχει ότι έχουν μια οργάνωση όσον είναι φυλετική, γύρω από θρησκευτική, από τα θρησκευτικά κέντρα, και αυτό είναι κάτι σημαντικό που ενώνει τους Έλληνες επιπροσθέτως. Τους συνδέουν δηλαδή οι γιορτές,
1: ναι,
0: οι πανηγύρις και τα θρησκευτικά αυτά κέντρα. Οδηγούν όλους πια στη σκέψη ότι ανήκουν σε μία και την αυτή φυλή. Ας είναι η Ιωνική στη μια περίπτωση, η Αιωλική στην άλλη. Έχουμε δηλαδή 12 πόλεις Ιωνικές και 12 πόλεις Αιωλικές. Αλλά σημασία έχει ότι όλοι μαζί γνωρίζουν ότι ανήκουν σε ένα και τον αυτό λαό. Είναι Έλληνες, είναι το ομόγλωσσο, το ομόθεσμο,
1: ναι,
0: που έλεγε, και το όμεμο που έλεγε ο Ηρόδοτος.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι κάτοικοι της περιοχής τους ακολουθούν στη συνέχεια ως προς το θέμα της θρησκείας, ως προς το θέμα της παιδείας, της κοινωνικής διάστρωσης κλπ.
0: Πολύ σωστά το λέτε, σε ένα μεγάλο βαθμό τους ακολουθούν. Βέβαια στον β' απικισμό αυτό φαίνεται καλύτερα, αλλά και στον α' απικισμό τους ακολουθούν. Μολονότι πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει γραφή με την πτώση των Μυκηναϊκών Ανακτόρων.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει στον πρώτο απικισμό γραφή. Με την πτώση δηλαδή των Ανακτόρων, των Μυκηναϊκών Ανακτόρων, καταστρέφεται η ατονή, η περίφημη γραμμική β', η οποία ήταν αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, ενός συγκερασμού,
1: ναι,
0: της ελληνικής γλώσσας με την μινωική γλώσσα. Ήταν δηλαδή μια εξέλιξη της γραμμικής α, ήταν μια συλλαβική γραφή,
1: ναι,
0: μια συλλαβική γραφή, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη από εκεί πέρα να αποδώσει, όπως γνωρίζουμε, ως συλλαβική γραφή να αποδώσει ποίηματα μακροσκελή. Πάντως, η γραφή αυτή καταστρέφεται δυστυχώς. Αλλά έχουμε όμως το εξής, ότι τον 9ο αιώνα, στα μετέχμια δηλαδή του Α και του Β πληθυσμού, εκεί ακριβώς η παρουσία των Ελλήνων στην Ανατολή τους έφερε σε επικοινωνία με τους Φοίνικες, οι οποίοι Φοίνικες είχαν δημιουργήσει, παίρνοντας 21 γράμματα από το αρχαιοεγυπτιακό, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση γενικά στη γραφή, στα γραφικά συστήματα. Πήραν 21 γράμματα λοιπόν από την, με βάση την αρχή της ακροφωνίας, ότι το ένα συγκεκριμένο αυτό γράφημα μπορούσε να σημαίνει μια ολόκληρη λέξη, αλλά και, και το πρώτο γράμμα της λέξης, αυτό σημαίνει ακροφωνία. Πήραν 21 γράμματα από την αρχαία αιγυπτιακή γραφή, τα οποία ένας ή πολλοί, εν πάση περιπτώσει, Φοίνικες το συστηματοποίησαν στα δικά τους φοινικικά γράμματα. Αυτά τον 9ο αιώνα τα δανείστηκαν οι Έλληνες. Αλλά έχουμε μια μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά, για να το καταλάβουν όλοι όσοι πιστεύουν ότι τελικά το αλφάβητο είναι καθαρά ελληνικό. Πράγματι, δεν ερμηνεύεται το αλφ, γκίμελ, ντάλεφ, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα κτλ. Δεν ετοιμολογούνται, είναι το ευρωπαϊκά ελληνικά δηλαδή. Αλλά να πω ένα πράγμα μόνο. Ότι προσέφερε το γεγονός ότι τη μεν γραφή των Φοινίκων ήταν συμφωνική, αυτό περιορίζει την ελευθερία της σκέψεως και γραφής. Όταν γράφει κανείς μόνο σύμφωνα κουτουμπού, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να ξέρει αν αυτό σημαίνει γράμμα, σημαίνει έγραψε, σημαίνει θα γράψει, σημαίνει οτιδήποτε. Επομένως περιορίζει τη σκέψη. Ενώ τα φωνήεντα που προσέθεσαν οι Έλληνες, και αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις για την ανθρώπινη ιστορία και για την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, τα ανθρώπινα που προσέθεσαν, τα φωνήεντα που προσέθεσαν οι Έλληνες, ήταν κάτι σημαντικό, γιατί έκτοτε δημιουργήθηκε ένα πλήρες σύστημα 24 γραμμάτων, στο οποίο βασίστηκε η εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού.
1: Τώρα ίσως είναι άκυρη η ερώτηση που θα κάνω, αλλά αν δεν είχε γίνει δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος απικισμός, δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτή η περιοχή, δεν ξέρουμε αν θα είχε αναπτυχθεί η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική,
0: η τέχνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είχε αναπτυχθεί η επιστήμη και η φιλοσοφία. Εγώ πρέπει να παραπέμψω, κυρία Χουζούρη μου επιτρέπετε, σε έναν μεγάλο φιλόλογο και διανοούμενο του 20ου αιώνα, τον Μπρούνο Σνέλ, ο οποίος σε ένα περίφημο βιβλίο του Die Entdeckung des Geistes, η ανακάλυψη του πνεύματος, είναι μεταφρασμένο στο ΜΙΕΤ, μορφωτικό ίδρυμα εθνικής προπαίδευσης, με τον τίτλο «Η ανακάλυψη του πνεύματος», λέει στον πρόλογο του «Το ευρωπαϊκό πνεύμα αρχίζει με τους Έλληνες. Οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα. Αλλά όταν λέμε «οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα», δεν είναι το ίδιο σαν να λέμε «ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική». Γιατί την Αμερική κάποιος κάποτε θα την ανακάλυπτε. Επειδή προϋπήρχε Κολόμβο. Αλλά το πνεύμα δεν προϋπήρξε των Ελλήνων. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Αυτό το πνεύμα, όπως απέδειξε η διαδρομή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, το ανέπτυξαν και το εφήβραν οι Έλληνες.
1: Κύριε καθηγητά, στην πορεία της συζήτησής μας είπατε ότι οι Ίωνες ίδρυσαν 12 ισχυρές πόλεις. Οι Δωδεκάπολεις.
0: Και 12 πολύ περίφημοι, δηλαδή στην οποία ανήκε η Μίλητος, η Μισός, η Πριίνη, η Έφεσος, η Κολοφώνα, η Λέβεδος, η Τέος, Κλαζομένας, Φώκια, Ερυθρές και, εν πάση περιπτώσει, και τα νησιά Χίος και Σάμος. Όπως βλέπετε από όλα αυτά τα ονόματα, σας είπα μερικές ήδη πόλεις, σας είπα ήδη την Έφεσο, όπως και την Μίλητο, αλλά και την Πριίνη, που είναι προελληνικές πόλεις, με την έννοια ότι αυτές ιδρύθηκαν πολύ πριν οι Έλληνες πάνε εκεί. Σας είπα, το 14ο αιώνα οι Μυκηναίοι είχαν ήδη αποικία στην Μίλητο. Αλλά ορισμένες άλλες πόλεις δημιούργησαν οι Έλληνες. Αυτό ήταν σημαντικό. Έκτοτε δημιούργησαν πολύ περισσότερες. Αυτό σημαίνει ότι η δυτική ακτή, όλη η δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, η Ιωνική, όπως λέγεται, ακτή, αυτή εδώ ήταν το κέντρο του πολιτισμού. Αυτό πρέπει να το λέμε. Γιατί τώρα τελευταία εμφανίζονται οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά να μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Πρώτα πρέπει να εξηγήσω ένα πράγμα. Ότι η γαλάζια πατρίδα δεν υπάρχει στους Τούρκους. Στους Τούρκους υπάρχει κόκκινη πατρίδα. Όπου επεκτάθηκαν οι Τούρκοι, κατέσφαξαν τους λαούς. Ξέρουμε ήδη τρεις γενοκτονίες. Ασσυρίων, Ποντίων, Αρμενίων. Αλλά και χιλιάδες άλλες σφαγές που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει γαλάζια ποτέ πατρίδα στους Τούρκους. Είναι πάντα κόκκινη. Αλλά πρέπει σε αυτήν εδώ εμείς τη γαλάζια πατρίδα το Υπουργείο Πολιτισμού, η Ελλάδα, τα πανεπιστήμια να αντιτάξουν την πατρίδα του πολιτισμού, την πολιτιστική, την πολιτισμική πατρίδα. Είναι η πατρίδα που απαιτεί το κέντρο, όπως έλεγε ο Μπούρνο Σνέλ, όλη τη ευρωπαϊκή δύσεω, όλου του ευρωπαϊκού πνεύματο. Αυτό έπρεπε να το προβάλλουμε και να το προβάλλουμε συνέχεια, ιδίω τώρα που οι άλλοι διεκδικούν συνέχεια.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω πώς πηγαίνουμε στον δεύτερο ελληνικό αποικισμό. Δηλαδή υπάρχει κάποιο όριο που λέμε ότι εδώ σταματάει ο πρώτος αποικισμός και περνάμε στον δεύτερο.
0: Ναι, τι ακριβώς γίνεται. Υπήρχαν περίπου 100 χρόνια ησυχία θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ήδη στις πόλεις που υπήρχαν στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια μεγάλη αλλαγή. Ήταν η δημιουργία της πόλης κράτους. Η πόλης κράτους σημαίνει ότι ένα σύνολο ανθρώπων που κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο,
1: ναι,
0: συνδέεται με τόπο η πόλης κράτους, η οποία και οχυρώνεται όπως γνωρίζετε,
1: ναι,
0: λοιπόν αυτή η πόλη που αποκτά δυνατότητα πια ελέγχου των νόμων, συμμετοχής των πολιτών στις πράξεις της πολιτείας, αλλά αρχίζουν να υπάρχουν και διαφορές στην οργάνωση της πόλης. Δηλαδή έχουμε τη μορφή πολιτευμάτων. Αρχίζουμε στην αρχή από τους ευγενείς οι οποίοι κατέχουν την εξουσία με την αναφορά τους ήδη στην Τρία και στους ήρωες, τους προγονικούς, αλλά η άνοδος του εμπορίου φέρνει στην επιφάνεια τους περίφημους εμπόρους και τους ναυτικούς. Υπάρχει μια διαρκιστίνδυνα ανάμεσα στους ευγενείς και σε αυτούς για το ποιος θα έχει τελικά τον τελικό λόγο της εξουσίας της πόλης.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λοιπόν μια πορεία προς τα εμπρός στην εξέλιξη των πολιτευμάτων και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι δυσαρεστημένοι τώρα, όσοι είχαν πραγματικά νέες απαιτήσεις για γέες, όσοι επίσης ήθελαν να βρουν νέους χώρους για εμπόριο και για ναυτιλία. Αυτοί όλοι και για πολιτικούς λόγους έπρεπε να ανέβουν μια πάλι διέξοδο. Οπότε από τον 8ο αιώνα που υπάρχει η πόλης κράτους παρατηρείται και ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο, η παρουσία της οπλητικής φάλαγγας. Η οπλητική φάλαγγα σημαίνει ένα σύνολο πολιτών που στρατεύεται με δικά του έξοδα και επομένως έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διοίκηση της πόλεως. Η δημιουργία της οπλητικής φάλαγγας δημιουργεί την ισότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή πολεμάει κανείς στο πεδίο της μάχης ως ίσως προς ίσον. Είναι λογικό όταν επιστρέφει πίσω να έχει ισότητα δικαιωμάτων. Αυτά όλα είναι μαζί με την γραφή που εμφανίστηκε, είπαμε, την περίοδο αυτή. Είναι τα σημαντικά εφόδια που παίρνουν οι Έλληνες μαζί τους στην μεγαλύτερη αποικιστική εξάπλωση όλων των εποχών και όλης της ανθρωπότητας. Είναι μια αποικιστική εξάπλωση που αφορά όλη την Μεσόγειο, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Αίγυπτο μέχρι επάνω την Κολχίδα και βεβαίως ανατολικά και δυτικά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το αλφάβητο, το περίφημο χαρκιδικό αλφάβητο, έδωσε στους Λατίνους τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν και έτσι δημιουργήθηκε το λατινικό αλφάβητο, το οποίο είναι η βάση σήμερα του αλφαβήτου ολοκλήρης της Ευρώπης.
1: Άρα βλέπουμε ότι ο αποικισμός αυτός διαφέρει από τον πρώτο αποικισμό. Δεν είναι μια απλή μετακίνηση, εδώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ακριβώς αυτό σημαίνει και δεν είναι απλώς φυλετικός, είναι οπωσδήποτε πολιτισμικός πια σε κάθε άποψη, μα ήταν πιο οργανωμένος, γιατί όταν φεύγουν από την πατρίδα τους παίρνουν και το ιερό πυρ, την εστία και πηγαίνοντας εκεί βρίσκουν ένα ναό της εστίας και έχουν βέβαια υποτίθεται καλές σχέσεις η Μητρόπολη με τις αποικίες. Καμιά φορά γίνονται και εξαρχές. Αλλά κατά κανόνα οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές και βεβαίως έχουν και μια επικοινωνία πολιτισμική και πολιτική η Μητροπόλης με τις αποικίες
1: κύριε καθηγητά, μπορούμε να κάνουμε και τώρα λόγο για τη δημιουργία πόλεων κρατών πια στην Ιωνία?
0: Ακριβώς, αυτός είπαμε και πριν ότι στο β' αποικισμό έχουμε τις πόλεις κράτη, τις σημαντικότατες αυτές, οι οποίες εξέπεμπαν πια τις αποικίες αυτές προς όλα τα μέρη τα γνωστά του κόσμου. Οι Έλληνες είναι ο περισσότερο και ο μεγαλύτερος αποικιστικός λαός, ειρηνικός αποικιστικός λαός, το τονίζω, ολόκληρης της ανθρωπότητας, που όπου πήγε δημιούργησε πολιτισμό. Όπου πήγε άναψε τα φώτα του πολιτισμού. Και γι' αυτό ήταν καλοδεχούμενος παντού.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό ήταν καλοδεχούμενος όπως αργότερα και ο Αλέξανδρος που πήγε μέχρι την Ανατολή.
1: Μα Μα τώρα, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά συγκλονιστικό το να διαβάζουμε. Το θέμα μας βέβαια είναι η Ιωνία. Ας μου επιτρέψουν οι ακροατές έτσι μια πολύ μικρή παρένθεση να ανοίξω, επειδή έχει να κάνει με γεγονότα που ζούμε αυτή την περίοδο. Το γεγονός ότι οι μιλήσει ιδρύουν την Οδυσσό στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, ναι. Το ότι φτάνουν μέχρι τη Χερσόνησο της Κρυμαίας, δηλαδή μόνο να σκεφτούμε όλοι ότι είναι περιοχές οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία του ελληνισμού, δηλαδή πραγματικά μετράει αιώνες. Να πει κανείς για την Κολχίδα, τη Γεωργία, την Αβχαζία, είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφεται.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε κύριε Χουζούρη, είναι καθοριστική η παρουσία του ελληνισμού στα μέρη αυτά. Άναψε, πραγματικά άναψε τα φώτα του πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Σε περιοχές που ήταν πλήρως το σκότος πραγματικά του πολιτισμού. Υπήρχε σκοτάδι πολιτιστικό και εκεί οι Έλληνες άνασαν τα φώτα. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και γι' αυτό παρέμειναν επί εκατοντάδες αιώνες εκεί. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε ο ελληνισμός όταν εγκατέλειψε τις λεγόμενες αλυσμόνητες πατρίδες. Και βλέπετε οι Τούρκοι τι κάνουν, πήραν αυτά, τώρα διεκδικούν το μισό Αιγαίο, μετά θα διεκδικήσουν για την υπόλοιπη Ελλάδα, μετά θα προχωρήσουν για δυτικά.
1: Κύριε καθηγητά, είναι αφορμές πραγματικά. Οι αφορμές για συζήτηση είναι πάρα πολλές. Θέλω όμως να εκμεταλλευτώ το χρόνο που έχουμε, αφού κάνουμε ένα πολύ μικρό τελευταίο διάλειμμα, να μείνουμε λίγο στον δεύτερο αποικισμό και να δούμε λίγο πώς επηρεάζει την Ιωνία και τις Ιωνικές πόλεις.

0: Ιωνία, μυθολογία, πρώτος και δεύτερος επικισμός, το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας είναι ο καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος. Κύριε καθηγητά, είμαστε λοιπόν στον δεύτερο απικισμό. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο για την περιοχή της Ιωνίας, έτσι, πώς επηρεάζεται από τον δεύτερο απικισμό? Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε και εμείς σήμερα να συμπυκνώσουμε πάρα πολλά πράγματα σε μία εκπομπή, γιατί όπως είπατε εδώ μιλάμε για πολιτισμό και είναι πολλές οι πτυχές του πολιτισμού. Είναι η θρησκεία, πολιτική, παιδεία, κοινωνία, οικονομία, εμπόριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και πολύ σωστά το λέτε, και ποικίλες οι μορφές του πολιτισμού. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι η άνετη ζωή που ζούσαν αυτές οι πόλεις, ναι, η ελληνική διαβίωση δηλαδή που είχαν οι Έλληνες και όλες αυτές οι πόλεις της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας όπως λέμε, οδήγησαν πραγματικά τους κατοίκους αυτής της εποχής να αρχίζουν να σκέφτονται πολύ βαθύτερα ζητήματα, όπως είναι πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, και επομένως άρχισε να δημιουργείται το σπέρμα της φιλοσοφίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η φιλοσοφία αλλά και η επιστήμη, η συστηματική επιστήμη, αρχίζει στην Ιωνία. Την ίδια εποχή άλλωστε αρχίζει και στρέφεται ο κόσμος περισσότερο στην έκφραση των συναισθημάτων. Έχουμε δηλαδή τους ποιητές από το έπος να στρέφονται στην λυρική ποίηση. Έχουμε ανθρώπους που εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm, γιατί για πρώτη φορά ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο αυτής της ζωής και, και του πολιτισμού. Μάλιστα. Επίσης και η τέχνη.
0: Ναι.
1: Στην αρχή
0: επηρεάζεται
1: από την Ανατολή, ναι, μιλάμε για Ανατολίζουσα περίοδο, αλλά αργότερα από αυτά τα δικά της χαρακτηριστικά, και η τέχνη αυτή είναι αξεπέραστη. Όπως όπου οδηγείται στον 5ο αιώνα, 4ο και 5ο αιώνα, στην κλασική της εποχή, είναι πραγματικά αξεπέραστη η τέχνη αυτή. Όλοι αρχίζουν και μιμούνται αυτή την τέχνη. Οι ρυθμοί που εμφανίστηκαν, ο Ιωνικός και ο Δωρικός, ήταν αυτοί οι οποίοι κατά κυρίαρχο λόγο εμφανίζονται στην ναοδομία, στην δόμηση ναών δηλαδή, και βεβαίως έχουμε και τα πρώτα αγάλματα, στην αρχή κάπως άτεχνα, οι κούροι και οι κούρες, αργότερα οδηγούνται στον περίφημο Ερμή του Πραξιτέλη και σε όλες τις υπόλοιπες, σε όλες τις υπόλοιπες σημαντικές δημιουργίες, όπου εκεί φαίνεται ότι η ύλη δαμάζεται από το πνεύμα, ότι υπάρχει απελευθέρωση της κίνησης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άλλης πια σκέψεως και μιας άλλης εξελίξεως από την ποίηση στον πεζό λόγο. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να κινηθούμε από την ποίηση στον πεζό λόγο. Ο πεζός λόγος απαιτεί, όπως ξέρετε, μια κυριαρχία και βεβαίως μια συγκρότηση πολύ πιο βασικότερη και δυναμικότερη από ότι στην ποίηση που όλα είναι πιο ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ο 5ος αιώνας μέχρι τον 5ο αιώνα κυριαρχούμε με την ποίηση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η τραγωδία είναι όλη βέβαια κυριαρχή της, τον 5ο αιώνα η τραγωδία. Από τον 5ο αιώνα και μετά, ιδίως προς τον 4ο, αρχίζει και γίνεται μια στροφή προς τον πεζό λόγο. Αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη της σκέψης των ανθρώπων από το συμβολικό τρόπο σκέψης σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης δίνεται μέσα οπωσδήποτε από την ανάπτυξη του πεζού λόγου και βεβαίως που ήταν αποτέλεσμα της δημοκρατίας και της σοφιστικής, της τελευταίας κίνησης, θα λέγαμε, της φιλοσοφίας, που έδωσε μια τεράστια όθηση πνευματικής αναγέννησης στην Ελλάδα και γενικά στην ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο δεύτερος απικισμός με τα αποτελέσματά του αυτά ήταν αυτός που οδήγησε σε μια ανάπτυξη όλων των ειδών, αλλά ακόμα και του εμπορίου. Γιατί του εμπορίου? Γιατί δημιούργησε ένα νέο μέσο συναλλαγής, το νόμισμα. Και το νόμισμα είναι και αυτό μια ελληνική κατάκτηση. Αυτό λοιπόν το νόμισμα ήταν αυτό το μέσο συναλλαγής, το οποίο έδωσε τεράστια όθηση στο εμπόριο.
0: Πάντως, όπως μας το περιγράφετε, κύριε καθηγητά, αυτές οι πόλεις-κράτη που δημιουργήθηκαν με τον δεύτερο απικισμό, είναι σαν να ξεπερνούν τη Μητρόπολη τελικά. Όπως μας περιγράφεται τώρα τον πολιτισμό εκεί στην περιοχή και τις διάφορες έτσι εκφάνσεις του. Αυτό καταλαβαίνουμε, είναι έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ σωστά που λέτε. Τον ξεπεράσαν με εξαίρεση ίσως στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί το 509 εκεί ο Κλισθένης εμφανίζει τη δημοκρατία. Το πολίτευμα, το οποίο είναι το ανώτερο από πολιτική, πολιτιστική άποψη και οικονομική ακόμα και κοινωνική, εμφανίζει ένα πολίτευμα το οποίο δίνει μια νέα όθηση γενικά στις κοινωνίες και στην Αθήνα περισσότερο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η δημοκρατία είναι και το φυτώριο της σκέψεως. Αν υπήρχε κλασική Αθήνα, αυτό οφείλεται στον τρόπο οργάνωσής της, δηλαδή στην ελευθερία της εκφράσεως με άλλα λόγια. Και εκεί βρήκαν καταφύγιο τελικά και οι σοφιστές. Όταν κατέπεσε η δημοκρατία, τότε εκδιώχθηκαν και κυνηγήθηκαν και οι σοφιστές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αλήθεια όμως ότι η σκέψη, για να το επανατοποθετήσουμε, η σκέψη και η επιστήμη ξεκινάει από την Ιωνία. Αυτή ήταν το κέντρο από το οποίο ξεκίνησε η αναζήτηση γενικά της αλήθειας που περιβάλλει τον κόσμο, την ανθρωπότητα και βεβαίως τις πόλεις.
0: Μάλιστα. Να πούμε, αναφερθήκατε κύριε καθηγητά στον Όμηρο και την επική ποίηση. Μιλήσατε για την γέννηση της επιστήμης και μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Θαλίτο Μιλίσιο, τον Αναξίμανδρο, τον Ξενοφάνη, τον Αναξιμένη, τον Ηρόδοτο, τον Αναξαγόρα, τον Εκατέο, τον Μιλίσιο.
1: Όλη τη χωρία των μεγάλων διανοητών. Έτσι. Των μεγάλων διανοητών. Είναι η λεγόμενη φυσική φιλόσοφη αυτή, το πρώτο στάδιο της φιλοσοφίας. Μετά ακολούθησε ο Σοκράτης, ξέρετε, και αυτό στην αρχή ήταν φυσικός φιλόσοφος στην αρχή. Μετά προχώρησε βέβαια στις σχέσεις γενικά των ανθρώπων στην ηθική φιλοσοφία. Όρισε τις αρετές και την έννοια των ηθικών αρετών ο Σοκράτης, μεγάλη βέβαια προσωπικότητα και μεγάλο σταθμό στην ιστορία της σκέψεως, πολεμώντας τους σοφιστές, οι οποίοι περισσότερο ενδιαφέρονταν για το ιδανικό, για το μορφωτικό ιδεώδες, για το πώς θα κάνουν ένα πολιτικό άνθρωπο. Να του δώσουν τα εφόδια για να μπορεί να σταθεί στην πόλη. Οι σοφιστές ήταν σε στενή σύνδεση με τη δημοκρατία της Αθήνας, με τον πολιτικό στίβο. Έτσι, με την δυνατότητα που είχε ο άνθρωπος να διακριθεί και στον πολιτικό στίβο, αλλά και στα δικαστήρια. Με την αύξηση της ρητορικής και την ανάπτυξη της ρητορικής. Αλλά οπωσδήποτε μεγάλος θα παραμένει, οπωσδήποτε μεγάλο κέντρο της φιλοσοφίας θα παραμένει βέβαια ο Σοκράτης.
0: Πάντως σημείωσα κάτι που είπατε, ότι επειδή ουσιαστικά έλυσαν τα καθημερινά βιωτικά προβλήματα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, με την ανάπτυξη του πολιτισμού, με την ανάπτυξη των τεχνών κλπ, με την ανάπτυξη του εμπορίου, της οικονομίας, στη συνέχεια προχώρησαν σε αυτά τα βαθύτερα ζητήματα που αφορούν πάντα τον άνθρωπο. Ήταν προϋπόθεση του.
1: Ναι. Πολύ σωστά το λέτε. Πρώτα είχαν ένα ειρηνικό βίο, αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι, χωρίς πολέμους, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτός ο ειρηνικός βίος έδωσε τη δυνατότητα μιας ευμάρειας κοινωνικής και οικονομικής, με αποτέλεσμα να στραφούν στα άλλα προβλήματα τα οποία τους βασάνισαν και τους απασχολούσαν. Αυτό σημαίνει ότι ήταν και οι ίδιοι ανήσυχοι σε κάθε άποψη, ανήσυχα πνεύματα για να μπορούν να ασχοληθούν με όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πια για ολόκληρη την ανθρωπότητα η σκέψη αυτών των αιώνων φιλοσόφων. Και θα έπρεπε η Ελλάδα, να ασκώντας μια πολιτιστική πολιτική, την οποία δεν έχει βέβαια, να είχε φροντίσει μέσω της Ευρώπης, που περί άλλα τη βάζει, να είχε προβάλει ή αντιπροβάλει στην κόκκινη πατρίδα του Ερντογάν την πατρίδα της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Την πατρίδα της σκέψης και της επιστήμης, που είναι η Ιωνία. Και κάθε χρόνο σε όλες τις ιωνικές πόλεις η Ελλάδα να προσκαλεί τους Ευρωπαίους φιλοσόφους εκεί να μιλούν. Τότε ο Ερντογάν που διεκδικεί το Αιγαίο θα βρεθεί πίσω από την Ιωνία. Αλλά αυτή μια απλή σκέψη δεν μπορεί να γίνει, φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στους Έλληνες πολιτικούς.
0: Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε, για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χουζούρη. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε. Yeah. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Κωνσταντινόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέα και πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Πανασσός. Ιωνία. μυθολογία. Α και Β πικισμός ήταν το θέμα αυτής της εκπομπής στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου.

0: Μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, Χαίρε της Τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
5: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.
6: Χαίρε ολοκάστον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Σώσε θέλον τον κόσμο ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε. Οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψ, χαίρε διείς η αρά εκλείψ, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δέτη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίσης η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με drones, κάμερες και AI θα πραγματοποιείται από αύριο η διαχείριση της κυκλοφορίας από την κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Μείωση σε 1.740 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης, σύμφωνα με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έφυγε από τη ζωή ο πρωταθλητής Ελλάδος στο δέκαθλο διεθνής αθλητής του Στίβου, πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος εκκλησιαστικής μουσικής, Γιώργος Χατζηχρόνογλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεσμεύεται να απαντήσει στις επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαριλένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Περνάμε σήμερα στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Εισερχόμαστε σε τόπο υπερουράνιο. Φτάνουμε σαν τον Μωυσή μπροστά στο υπερφυές θαύμα. Πώς το λέει η Γραφή? «Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρή, ο δε βάτος ου κατεκαίετο», είπε δε Μωυσής. «Παρελθόν όψομε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος. Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ειδήν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον: Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε: Τι εστί? Ο δε είπε: Μη εγγύσεις, όδε. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου. Ο γαρ τόπος ενωσί έστικας, γία γία εστίν». Πριν φτάσουμε να γευτούμε τους καρπούς μιας συντελεσθήσας πράξης, ας ξαναδούμε εν συνόψη πώς φτάσαμε μπροστά σε αυτό το θαύμα. Φύγαμε από τα σπίτια μας, τις μικρές μας κατοίκων εκκλησίες, και μαζευτήκαμε σε κοινό τόπο μαζί με άλλους βαπτισμένους πιστούς που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ήδη με το βάπτισμά μας έχουμε φύγει από την αυτάρκεια των καταφύσι οικογενειακών μας δεσμών, μέσα στους οποίους μας εγκλωβίζει η ιστορία της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου, και έχουμε ενταχθεί σε μια νέα οικογένεια, την οικογένεια του Χριστού, όπου όλες οι φυσικές σχέσεις αναιρούνται και επιστρέφουν μεταμορφωμένες. Μαζευόμαστε λοιπόν ως μέλη αυτής της οικογένειας στον τόπο της παρουσίας του Θεού για να μετάσχουμε στη φανέρωση του μυστηρίου της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή ιοί του ουρανίου Πατρός με την πρόσληψη της σάρκας και του αίματος του μονογενούς του Υιού. Δεν ερχόμαστε μόνοι μας με άδεια χέρια. Φέρνουμε μαζί μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί, γιατί απ' αρχής έχουμε προοριστεί φύλακες και διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. «Εργάζεσθε και φυλάσσιν», όπως μας λέει η Γραφή. Και καταθέτουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας ενώπιον του Χριστού, που τον εκπροσωπεί ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του ιερέας. Αυτά τα δώρα, ο σάρτο και ίνο, θα τα αναφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα, κλήρος και λαός, και θα παρακαλέσουμε να τα καθαγιάσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να μας τα επιστρέψει ως σώμα και αίμα Χριστού. Η προσευχή της Θείας Λειτουργίας δεν είναι σαν τις άλλες τις πολλές προσευχές που ενεργούμε ή αναπέμπουμε στις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας ή στην ατομική μας πνευματική άσκηση. Αυτές οι άλλες προσευχές έχουν ασκητικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή διαρκής εγρήγορση και άσκηση που συνεχώς μας προετοιμάζουν για να μπορέσουμε να αναπέμψουμε την προσευχή της Θείας Ευχαριστίας. Όλος ο πνευματικός μας βίος είναι μια πορεία προς τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό και η παρουσία του θα είναι παρουσία κρίσης. Ο Χριστός αυτός δεν έρχεται από το ιστορικό παρελθόν, αλλά από το δοξασμένο μέλλον. Είναι ο ενθρονισμένος εις τα δεξιά του Πατρός Θεάνθρωπος, ο μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη Χριστός. Και έρχεται επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεδήμησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και ενεργεί συνεχώς μέσα στην ιστορία, οδηγώντας την στη Βασιλεία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μας συγκροτεί σε σώμα Χριστού όταν συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό μας συνέχει ως σώμα Χριστού και με τις δικές του δυνάμεις μπορούμε να αναφερθούμε στον ουράνιο Πατέρα, να του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τη δημιουργία,
να ζητήσουμε τη μεταβολή των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, να ζητήσουμε ώστε να κοινωνήσουμε μαζί Του. Και επίσης αυτό το πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, θα ενεργήσει δύο υπερφυή μυστήρια. Πρώτον, θα μας μεταμορφώσει σε Υιούς του Θεού. Κατάπεμψον, λέμε, το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς. Και δεύτερον, θα φέρει τον Χριστό ξανά ανάμεσά μας. Και ποιήσον, λέμε, τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ας δούμε τώρα πώς συνεχίζεται η ευχαριστιακή μας σύναξη μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Βρισκόμαστε στο μέρος της Θεία Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας θα αναπέμψει μία μυστική ευχή για την υποδοχή του Χριστού, προσκαλώντας τον εξ ονόματος όλων μας, ενώ ξέρουμε ότι είναι ήδη παρόν. «Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος». Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός έρχεται από τη δόξα της βασιλείας Του, όχι από το ιστορικό παρελθόν, και έρχεται για να μας αγιάσει. Ενώ βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός, συγχρόνως είναι με θυμών, μαζί μας. Πρόκειται για μια δυναμική παρουσία που διαρκώς μεταμορφώνει τον κόσμο σε βασιλεία των ουρανών. Πρόκειται για διαρκή είσοδο της βασιλείας εντός της ιστορίας και μεταμόρφωσης της τελευταίας σε βασιλεία κατά έναν μυστικό τρόπο, ώστε να μπορούμε να λέμε «Ο Χριστός εν μέσω ημών». Και υπογραμμίζουμε ότι αυτή η παρουσία ενεργείται αοράτως, δηλαδή στον τόπο και με τον τρόπο της σχέσης. Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού εκεί. Ιδού γάρι Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μας λένε τα Ευαγγέλια. Εκεί, στη σχέση με τον Χριστό, ψηλαφείται η Βασιλεία του Θεού.

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι μέσα στο Ιερό Βήμα ενεργούνται πέντε πράξεις και υπογραμμίζω τη λέξη πράξεις. Ύψωσης, μελισμός, ένωσης, μετάληψης, ευχαριστία. Θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτές τις πράξεις που ενεργούνται μέσα στο Ιερό Βήμα και που εμείς δεν βλέπουμε. Καταρχήν, ο διάκονος ή ο ιερέας θα εκφωνήσει «πρόσχομεν», αυτό το δυναμικό «πρόσχομεν», αυτή η γλυκύτατη επισήμανση. Και άλλες φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε ακούσει τον ιερέα να μας καλεί σε εγρήγορση. Όμως αυτό το «πρόσχομεν», αυτό το «ας προσέξουμε», τώρα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Κλείνει μέσα του όλη τη λαχτάρα μας, αλλά και όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Βρισκόμαστε ενώπιον του μυστηρίου της υπερφυούς υιοθεσίας. Θα ενωθούμε με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός. Θα ενωθούμε με το σώμα του Υιού και έτσι θα γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος της ιερής κλίμακας. Ένα βήμα ακόμα και θα εισέλθουμε στον υπερουράνιο τόπο, σε τόπο Άγιο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο ιερέας. Σε τόπο Άγιο εισέρχονται οι Άγιοι. Σχέση με τον Άγιο, σχέση με τα αγιασμένα δώρα που τώρα είναι Χριστός, έχουν μόνο οι Άγιοι. Επί της Αγίας Τραπέζης βρίσκονται τα καθαγιασμένα τίμια δώρα. Επί του δισκαρίου το σώμα του Χριστού και εντός του ποτηρίου το αίμα Χριστού. Ο ιερέας θα λάβει το τεμάχιο άρτου που έχει μεταβληθεί σε σώμα Χριστού και που ονομάζεται αμνός και θα το υψώσει χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα, το μεγάλο και τον δείκτη και των δύο χεριών, εκφωνώντας τα Άγια της Αγίης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε Άγιοι, ότι η ενδημούσα εντός μας ροπή προς την αμαρτία, οι καταστάσεις του βίου δεν μας επιτρέπουν να αξιώσουμε τη συμμετοχή μας στο δείπνο της Βασιλείας. Γνωρίζουμε ότι μόνο ένας Άγιος υπάρχει και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός και αυτό το διατυπώνουμε ως λαός. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ωστόσο, θα προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Όχι ως Άγιοι, ούτε βέβαια ως άξιοι, αλλά ως υπάκουοι στη Θεία Χάρη. Εν δυνάμει δηλαδή Άγιοι, λόγω του βαπτίσματός μας. Όσο κι αν έχουμε προετοιμαστεί με εξομολόγηση ή με νηστεία για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία, κατ' ουσίαν δεν είμαστε άξιοι. Θέλω να πω, δεν προσερχόμαστε με απαιτήσεις αγιότητας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ουσιοδέστερη προετοιμασία μας επικεντρώνεται στην ενέργεια να αποδεχθούμε τη Θεία Δωρεά. Η άφατη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέα μας, του Ιησού Χριστού, μας χαρίζει τον εαυτό του. Θα προσέθετα μάλιστα ότι ούτε ως δούλοι της αμαρτίας προσερχόμαστε, αλλά ως φίλοι του. Τη δυνατότητα να είμαστε φίλοι του μας την παρέχει ο ίδιος ο Χριστός, έχοντάς μας ήδη σφραγίσει εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά το βάπτισμά μας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον ξαναακούμε να μας λέει, όπως είπε στους μαθητές του, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Επισημαίνω ότι στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας καλούμαστε να αποδεχθούμε τη δωρεά του Θεού, το δώρο αυτό της αγάπης του. Πρόκειται για άλμα από τον τρόπο της αμαρτίας στον τρόπο της Βασιλείας.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει ήδη με την είσοδό μας στο ναό για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου να αφήσουμε απ' έξω τα ευσεβιστικά και τα ταπεινολογικά σύνδρομα που ύπουλα υπονομεύουν την ευχαριστιακή σχέση μας με τον Χριστό.

φιλανθρωπίας, με έργα αρετής και φιλανθρωπίας, για να μπορούμε ακριβώς σε αυτή την ώρα της Θείας Κοινωνίας, που είναι συγχρόνως ώρα κρίσης ενώπιον του Κριτού, να αποδεχθούμε τη δωρεά της αγάπης Του. Και αρχίζουμε την πορεία προς την κοινωνία του Αγίου Σώματος του Χριστού, αναπέμποντας δοξολογικό ύμνο προς τον Κύριο, τον ύμνο που ονομάζουμε κοινωνικό, γιατί συνοδεύει την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Συνήθως είναι η φράση «ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών», εκτός και αν πρόκειται για μια δεσποτική ή θεομητορική εορτή που έχουν το δικό τους κοινωνικό.

Διαβάζουμε συγκεκριμένα στη λειτουργική φυλάδα. «Ήτα ο λαός ψάλλει το κοινωνικό της ημέρας, εις τον ήχον εις τον οποίον εψάλλει και το χερουβικόν. Τιμέν Κυριακή το ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, αλληλούια, είδε τύχη δεσποτική ή θεομητορική εορτή, η απόδοση αυτής, ψάλλεται το κοινωνικό της εορτής». Παλαιότερα το κοινωνικό ήταν ολόκληρος ψαλμός, η ψαλμωδία του οποίου συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Τέτοιοι ψαλμοί ήταν συνήθως οι ψαλμοί 22, που αρχίζει με τη φράση «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», 33, που αρχίζει με τη φράση «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό», 116, που αρχίζει με τη φράση «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη», και 144, που αρχίζει με τη φράση «Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου». Το περιεχόμενο του κοινωνικού είναι δοξολογικό. Σήμερα, που λανθάνει η αντίληψη ότι το κοινωνικό καλύπτει νεκρό χρόνο, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του με επιλογές των ψαλτών που εισάγουν ψαλτικά μέλη άσχετα με το γεγονός που συντελείται και μάλιστα με κριτήριο ακουστικής απόλαυσης. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να προσέχουμε στην εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης των λεγόμενων και ψαλωμένων, ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όσο ψέλνεται τώρα ο ύμνος του κοινωνικού μέσα στο ιερό βήμα, ο ιερέας, μετά την ύψωση του Αγίου Σώματος του Χριστού, θα προχωρήσει στη δεύτερη πράξη που ονομάζεται μελισμός. Δηλαδή θα τεμαχίσει τον άρτο σε 4 μέρη, συνοδεύοντας την πράξη του, την ενέργειά του, με μία μυστική ευχή. Εάν υπάρχει διάκονος, ο διάκονος λέει προς τον ιερέα,

μέλισον δέσποτα των Άγιων Άρτων. Ο ιερέας μελίζων αυτών εις μερίδας τέσσαρας μετά προσοχής και ευλαβίας λέγει: «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μουδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων». Μελίζεται λοιπόν και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης με τον Χριστό. Καθένας μας είναι ένας, αλλά όχι μόνος. Καθένας μας υπάρχει εν σχέση με όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Δηλαδή, ο ένας είμαστε οι πολλοί. Και ως πολλοί αποδεχόμαστε τη σχέση μας με τον ένα και μοναδικό Χριστό. Ο ένας Χριστός και οι πολλοί πιστοί αποτελούμε τον κόσμο όπου ενεργείται η σωτηρία της δημιουργίας. Ξανακούστε τις μετοχές. Μελιζόμενος, μη διαιρούμενος. Αισθιόμενος, μηδέποτε δαπανόμενος. Μετά την ευχή αυτή ο ιερέας θα θέσει σταυροειδώς επάνω στον Άγιο Δίσκο τις τέσσερις μερίδες που φέρουν ανάγλυφα τα αρχικά γιώτα σίγμα, νι γιώτα, κάπα αλφα, χι σίγμα, δηλαδή Ιησούς, νικά, Χριστός. Αφού τώρα λάβει την άνω κειμένη μερίδα, την έχουσαν τους χαρακτήρας γιώτα σίγμα, ποιεί μαζί με αυτή σταυρό επάνω από το Άγιο Ποτήριο, ενώ ο διάκονος λέει «πλήρωσον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον». Τρίτη πράξη λοιπόν η ένωση άρτου και ίνου, δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, που την ονομάζουμε και πλήρωση. Εντός του ποτηρίου τίθεται η μία από τις τέσσερις μερίδες στις οποίες μελίσθηκε ο αμνός, αυτή ακριβώς που φέρει το μονόγραμμα Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιπες τρεις μερίδες θα παραμείνουν στο δισκάριο για να μεταλάβουν οι ιερείς ή ο ιερέας. Αυτή τη μία μερίδα λοιπόν την ρίπτει εντός του Αγίου Ποτηρίου λέγον «Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου». Και ο διάκονος, δηλαδή ο λαός, αναφωνεί το «Αμήν».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αυτή η πράξη της ενώσεως του άρτου με τον ίνο δια της ρήψεως του Αγίου Αμνού εντός του ποτηρίου προέκυψε όταν εγκαταλείφθηκε η πρακτική να κοινωνούν οι πιστοί χωριστά το σώμα και χωριστά το αίμα του Κυρίου και εγκαινιάστηκε η πρακτική να μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα μαζί με την Ιερή Λαβίδα. Είναι ενδεικτική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, μια υπόδειξη που καταγράφεται στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων και δείχνει την πρακτική μέρημνα που είχαν τότε στην κατήχηση για το πώς προσέρχεται ένας πιστός στη Θεία Κοινωνία. Θα διαβάσω το πρωτότυπο κείμενο και θα δώσω μετά και μια μετάφραση. «Προσιών ουν μη τεταμένης της των χειρών καρπής προσέρχου, μη δε διηρημένης της δακτύλης, αλλά την αριστεράν θρόνων ποιήσας τη δεξιά, ως μελούση βασιλέα υποδέχεστε και κυλάνα στην παλάμη δέχου το σώμα του Χριστού επιλέγων αμήν. Μετασφαλίας ουν αγιά σας τους οφθαλμούς τη επαφή του Αγίου Σώματος μεταλάμβανε προσέχον μη παραπολέσεις τι εκ τούτου. Ήτα προσέρχου και το ποτηρίο του αίματος μη ανατείνουν τα σχήρας, αλλά κύπτουν και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγον το αμήν». Μια μετάφραση αυτού του κειμένου. Όταν προσέρχεσαι να μεταλάβεις, πρόσεχε να μην προσέλθεις με απλωμένες παλάμες, ούτε με ανοιχτά δάχτυλα, αλλά κάνε το αριστερό σου χέρι ως θρόνο για το δεξί σου, που πρόκειται να υποδεχθεί τον βασιλέα. Και αφού βαθουλώσεις την παλάμη, δέξου το σώμα του Χριστού λέγοντας αμήν. Έπειτα με ασφάλεια και προσοχή μεγάλη, αγιάζοντας τους οφθαλμούς σου δια της επαφής του Αγίου Σώματος, μεταλάμβανε το, προσέχοντας μη παραπέσει τίποτε από αυτό. Έπειτα πλησίασε και στο ποτήριο του αίματος, όχι με απλωμένα χέρια, αλλά σκύβοντας με τρόπο σεβαστικής προσκυνήσεως και λέγοντας το αμήν. Διασώθηκε όμως αυτή η αρχαία πρακτική στη μετάληψη του κλήρου. Οι ιερείς μεταλαμβάνουν σώματος και αίματος χωριστά. Ακολουθεί τώρα η έγχυση ζεστού νερού μέσα στο ιερό ποτήριο. Το νερό αυτό είναι βρασμένο και βρίσκεται μέσα σε μικρό δοχείο. Ονομάζεται ζέον. Η έγχυση γίνεται με το τελετουργικό τρόπο. Μας λέει η φυλάδα. «Και λαβών το ζέον», λέγει προς τον ιερέα ο διάκονος, «ευλόγησον δέσποτα το ζέον». Ο ιερεύς, «ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν». Ο διάκονος εγχαίει εκ του ζέοντος το αρκούν, σταυροειδός εν το Αγίο Ποτηρίο, λέγοντος του ιερέως, ζέσης πίστεως πνεύματος Αγίου. Η αρχική χρήση ζεστού νερού είχε πρακτικό χαρακτήρα. Έπρεπε ο ίνος να αναμειχθεί με νερό, να γίνει δηλαδή και κραμένος ίνος, δεδομένου ότι ο ίνος ήταν πυκνός. Από την έκφραση μάλιστα «κεκραμένος ίνος» παρέμεινε το επίθετο «κεκραμένος» που εν συνεχεία εμφανίζεται ως ουσιαστικό «κρασί». Στην τελετουργική παρέμεινε η πράξη αλλά με συμβολικό χαρακτήρα. Σημαίνει πλέον τη ζεστή πίστη, τη ζέουσα πίστη. Ο προσδιορισμός Ζέους Απίστη λαμβάνεται από την Αποκάλυψη, όπου στην επιστολή προς τον επίσκοπο Λαοδικίας διαβάζουμε «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου». Σκληρή φράση είναι, αλήθεια. Η επόμενη, η τέταρτη πράξη, είναι η μετάληψη. Ξεκινάει με τη μετάληψη των ιερέων εντός του Ιερού Βήματος. Διαβάζουμε σε νεότερες λειτουργικές φυλάδες και γνωρίζουμε επίσης ότι ενεργείται στην πράξη εντός του Ιερού Βήματος μία μικρή ακολουθία που προηγείται της μετάληψης των ιερέων. Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Κάθε ιερέας δηλαδή, πριν μεταλάβει, διαβάζει 9 μικρές ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο, υπογραμμίζω, σε πρώτο ενικό πρόσωπο, με περιεχόμενο οικετευτικό και εξιλεωτικό. Αλήθεια όμως, πώς προέκυψαν αυτές οι ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Δεν αρκούν οι 16 ευχές που έχουν εκφωνηθεί και μας έχουν προετοιμάσει για το Μέγα Μυστήριο? Έχουν άραγε θέση τέτοιες ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο στη Θεία Λειτουργία? Άραγε οι ευχές αυτές οδήγησαν στην πρακτική να μεταλαμβάνει κάθε ιερέας μόνος του, ενώ στην παλαιότερη λειτουργική τάξη ο ένας ιερέας κοινωνούσε τον άλλο, ή αυτή η κατά μόνας μετάληψη οδήγησε στην παρουσία αυτών των ευχών? Οι ευχές αυτές υπήρχαν πάντοτε ως προσευχητικά κείμενα προετοιμασίας των πιστών για να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Μερικές από αυτές προέρχονται από σπουδαίους Αγίους της παράδοσής μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Σιμεών του Νέου Θεολόγου και άλλων. Κάποτε συνενώθηκαν σε ένα σύνολο και προτάθηκαν στους πιστούς για προσευχή και σπουδή της σπουδαιότητης πράξης στην οποία θα μετάσχουν της Θείας Κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστική η διάταξη που καταγράφεται ως εισαγωγή στην ακολουθία. «Μέλλον προσελθήν της αχράντης μυστηρίης, μετά την αφεσπέρας ηθισμένην ακολουθίαν του αποδείπνου, λέγε με κατανήξεως τον παρόντα κανόνα. Και επίσης, τι επαύριον, την πρωίαν, μετά την συνήθεια αιωθινήν ακολουθίαν, λέγε τα εξής, ή απερχόμενος δε μεταλαβήν, λέγε τους παρόντας στίχους κλπ». Πρόκειται δηλαδή για ατομική άσκηση προετοιμασίας προκειμένου να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί. Τα δύο πρώτα μέρη τα διαβάζουμε την παραμονή, ενώ το τρίτο το διαβάζουμε το πρωί πριν αναχωρήσουμε για το ναό. Δεν παίρνω θέση σε μια πρακτική που πλέον έχει παγιωθεί, αλλά διερωτώ με μήπως μια τέτοια πρακτική αποδυναμώνει το μέγεθος της Θείας Χάρης και της Θείας Δωρεάς που μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία και που υποτίθεται ότι έχουμε αποδεχθεί.

Αρχίζει τώρα η μετάληψη των ιερέων. Πρώτα θα μεταλάβουν του τιμίου σώματος και έπειτα του τιμίου αίματος. Εάν παρίσταται αρχιερέας, αφού μεταλάβει πρώτος και μόνος του, θα προσφέρει σε καθέναν από τους ιερείς και τους διακόνους τα τίμια δώρα. Ακούστε τη φράση που έχει η λειτουργική φυλάδα όταν προσέρχεται ο ιερέας για να μεταλάβει. «Ιδού προσέρχομαι το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος λέγοντας «Αμήν». Μετά θα προσκαλέσει τον διάκονο, αν υπάρχει διάκονος, «Διάκονε πρόσελθε». Και ο διάκονος, «Ιδού προσέρχομαι Χριστό, το αθανάτο βασιλεί του Θεού ημών, μετάδος μη δέσποτα το αναξίο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Ο ιερέας δίδει στο διάκονο τη μερίδα του Αγίου Άρτου, λέγοντας «Μεταδίδω τέσσι το ευλαβεστάτο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Έπειτα ο ιερέας λαμβάνει το Άγιο Ποτήριο και λέγει «Έτι μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει τρίτον εξ αυτού. Και ασπασάμενος το Άγιον Ποτήριον και υψών αυτό λέγει «Τούτο ύψατο των χιλέων μου και αφελεί τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαρεί». Και ακολουθεί ανάλογη ενέργεια, όπως είχε γίνει με τη μετάληψη του Αγίου Σώματος, προκειμένου να κοινωνήσει και του Αγίου Αίματος ο διάκονος. Αφού κοινωνήσουν ο ιερέας ή οι ιερείς, θα τοποθετηθούν εντός του Αγίου Ποτηρίου τα υπόλοιπα από τις μερίδες του αμνού που βρίσκονται στο Άγιο Δισκάριο, πράξη που ονομάζεται συστολή των Αγίων Δώρων, και θα προχωρήσει ο ιερέας να καλέσει τους πιστούς για να μεταλάβουν. Προηγουμένως θα αναγνώσει 4 αναστάσιμα τροπάρια, ανάγοντας όλη την πράξη της Θείας Ευχαρισίας στον τόπο και στον τρόπο του αναστημένου και δοξασμένου Χριστού. Και αυτό γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι ένα Πάσχα. Είναι επανάληψη της Πασχάλιας Θείας Λειτουργίας. Τα τροπάρια αυτά επίσης δεν υπήρχαν απαρχής στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Προστέθηκαν μετά τον 15ο αιώνα από ευσέβεια και για να υπενθυμίζουν τον πασχάλιο χαρακτήρα του δείπνου. Μετά ο διάκονος ή ο ιερέας θα αποσπονγίσουν το Άγιο Δισκάριο και θα βάλουν ό,τι υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε οι πιστοί. Ο ιερέας μας καλεί. «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο λαός, αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αρχίζει η μετάληψη των πιστών, η οποία ονομάζεται κοινωνία, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν προσερχόμαστε λέμε το όνομά μας, ώστε ο ιερέας να προσφέρει τα δώρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε πρόσωπα που έχουν όνομα, το όνομα με το οποίο πολιτογραφηθήκαμε στη νέα μας πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού κατά το βάπτισμά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσερχόμαστε ως άτομα, αλλά ως πρόσωπα.
τη δυνατότητα να προσέλθουμε στο μυστήριο της σωτηρίας την αντλούμε από τη σχέση μας με τους άλλους πιστούς και δι' αυτόν με τον ίδιο τον Χριστό. Σε καθένα λοιπόν προσφέρει τη Θεία Κοινωνία ο ιερέας λέγοντας «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και ενώ κοινωνάει ο λαός, ο χορός ψάλλει «Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών επαράλαβε» κλπ. Κανονικά ο ύμνος αυτός είναι το κοινωνικό της Μεγάλης Πέμπτης. Για κάποιο λόγο επεκράτησε να ψάλλεται όσο διαρκεί η κοινωνία των πιστών. Οι σημερινές λειτουργικές φυλάδες διαχωρίζουν το κοινωνικό σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των ιερέων και σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Δεν συνέβαινε αυτό παλαιότερα. Το κοινωνικό είναι ένα. Αρχίζει να ψάλλεται όταν αρχίζει η κοινωνία των ιερέων και συνεχίζεται, ή μάλλον θα έπρεπε να συνεχίζεται, μέχρι να τελειώσει η κοινωνία των πιστών. Έχουμε όμως και το φαινόμενο, όπως είπα και προηγουμένως, να ψάλλονται ως κοινωνικό διάφοροι ψαλμοί με πρωτοβουλία συνήθως ιερέων ή ψαλτών και με κριτήριο τη συγκίνηση των πιστών. Μετατρέπεται δηλαδή η αυστηρή λειτουργική πράξη σε ενασχόληση με ακουστικές ευχαριστήσεις. Ξεχνάμε ίσως ότι την ώρα της Θείας Κοινωνίας βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση εγρήγορσης και όσοι αξιώνονται να κοινωνήσουν και όσοι δεν αξιώθηκαν. Έργο όλων μας είναι να μετέχουμε της χαράς του δείπνου της Βασιλείας. Κατά κάποιο τρόπο όλοι μετέχουμε στη χαρά εκάστου από τους αδελφούς μας που κοινωνάει. Η Θεία Κοινωνία από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο αθανασίας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Αγίου Ιγνατίου που έζησε το 2ο αιώνα. «Ένα άρτον κλόντες, ο οποίος εστί φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήν εν Ιησού Χριστού, Χριστό διαπαντός». Αυτό σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία ενεργεί στη φύση, θεραπεύει τη φύση. Εισάγει στη φύση μία αλλίωση, την καλή αλλίωση, όπως αναφέρουν τα ανιπτικά κείμενα. Αργότερα, ο Άγιος Μάξιμος θα επεκτείνει αυτή την αντίληψη, λέγοντας ότι η ίδια η παρουσία του πιστού στη Θεία Μυσταγωγία έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία της φύσης. Τώρα, τι γίνεται με τους πιστούς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία? Αν δεχτούμε ότι η σωτηρία δεν αφορά άτομα, αλλά κοινωνία προσώπων, ότι στη σωτηρία πορευόμαστε όχι ως ατομικότητες, αλλά ως μέλη σώματος, του σώματος του Χριστού, τότε όλοι οι πιστοί μετέχουμε κατά έναν τρόπο της Θείας Κοινωνίας. Άλλοι ενεργώς και οι υπόλοιποι εμέσως. Η χαρά που γεμίζει όσους κοινωνούν αντανακλά σε όλους. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας όλοι οι πιστοί βρισκόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί ένα μέλος του σώματος του Χριστού, του οποίου καθένας επίσης είναι μέλος, μετέχει του δείπνου της Βασιλείας.

Μετά από τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και ναι μεν η εκφώνηση αυτή είναι στίχος από τον 27 ψαλμό, αλλά κατ' ουσίαν περιγράφει το αποτέλεσμα της Θείας Κοινωνίας. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι γινόμαστε κλήρος Θεού. Είμαστε η κληρονομία του Θεού. Ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Σε αυτή την οικογένεια μας ενέγραψε ο ίδιος ο Θεός. Μας ενέγραψε στο βιβλίο της ζωής, την βίβλο ζωής, και μας οδήγησε στον Υιό Του, στον Χριστό. Μπορεί να ζούμε μέσα στην ιστορία. Μπορεί ο καθένας μας να έχει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την ιδιαίτερη γλώσσα του, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμά του, το ιδιαίτερο ντύσιμό του, πράγματα που περιγράφει ένα κείμενο του δεύτερου αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή. Αλλά, λέει αυτή η επιστολή, ενώ είμαστε άνθρωποι αυτού του κόσμου, πολίτες μιας συγκεκριμένης πατρίδας αυτού του κόσμου, η πραγματική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς. Τώρα μπορούμε να ψάλουμε αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Τι ψηλαφίσαμε, τι λάβαμε, τι αποκτήσαμε, τι είδαμε. Είδαμε το αληθινό φως. Δεν λέει λάβαμε το φως το αληθινόν. Λέει είδαμε το φως το αληθινόν. Λάβαμε το πνεύμα το επουράνιο. Βρήκαμε την αληθινή πίστη. Και αυτή είναι το να προσκυνούμε την αδιαίρετη τριάδα. Πρόκειται για ύμνο του Εσπερινού της Πεντηκοστής, που άριστα τοποθετήθηκε στο σημείο αυτό για να μας υπενθυμίζει ότι ενεργείται και πάλι το μυστήριο της επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος. Ότι δηλαδή και πάλι εφένα έκαστον, όπως λέει το κείμενο των πράξεων, ιδρύεται το φως του Χριστού. Το τροπάριο αυτό παραλείπεται στις δεσποτικές εορτές, όποτε ψάλλεται το απολυτίκιο της εορτής, και επίσης παραλείπεται από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως, οπότε ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. Ακολουθούν και μερικές άλλες πράξεις του ιερέα ανάμεσα στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα, με μια πορεία τελική προς την Αγία Πρόθεση. Μετά αυτή τη Θεία Μετάληψη, ο διάκονος ή ο ιερέας ακουμπάει το ποτήρι επί της Αγίας Τραπέζης και λέει «Ύψωσον δέσποτα». Ο ιερέας θυμιά και λέει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Στίχος επίσης ψαλμικός του 56ου ψαλμού. Τώρα ο ιερέας ή ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος, θα πάρει τον Άγιο Δίσκο και θα πάει προς την Αγία Πρόθεση, όπου θα αποθέσει τον Άγιο Δίσκο και το Άγιο Ποτήριο. Ο ιερέας, αφού προσκυνήσει και αφού λάβει το Άγιο Ποτήριο, λέει μυστικός «Ευλογητός ο Θεός ημών και εκφώνος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ενδιαφέρον έχει ένα τροπάριο που λέμε εκείνη την ώρα «Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τοσό αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντες την δικαιοσύνη σου». Ο ύμνος αυτός, κατά το Πασχάλιο χρονικό, ένα κείμενο του 7ου αιώνα, αρχές του 7ου αιώνα, θεωρείται έργο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου. Περικλείει όμως όλο το νόημα της πράξης στην οποία λάβαμε μέρος.
Το στόμα μας πληρώθηκε σώματος και αίματος Χριστού. Δηλαδή το στόμα μας γέμισε ή πρέπει να είναι γεμάτο από έναν ένο προς τον Κύριο. Να μπορούμε να ανυμνούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται τώρα διαφορετικά από ό,τι γινόταν πριν κοινωνήσουμε. Επειδή μας αξίωσε να λάβουμε μέρος στα Άγια Μυστήρια, μπορούμε τώρα να τον δοξολογούμε με διαφορετικό περιεχόμενο. Και του ζητάμε να μας τηρήσει σε αυτόν τον αγιασμό όλη την ημέρα. Η διαφορά της μιας Κυριακής από την επόμενη Κυριακή είναι ότι την πρώτη Κυριακή ζήσαμε μια κατάσταση πραγματικά μυστικής χαράς. Την άλλη μέρα αυτή η μυστική χαρά έγινε παρελθόν. Ζήσαμε χτες, λέμε. Την Τρίτη ζήσαμε προχτές. Όμως όλη τη βδομάδα υπάρχει μία λαχτάρα να ξαναζήσουμε αυτή τη χαρά. Η διαφορά λοιπόν της μιας Κυριακής από την άλλη είναι η μνήμη μιας λαχτάρας για να ζήσουμε ξανά αυτή τη λαχτάρα. Μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίως, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο, ερχόμαστε λοιπόν στην τελευταία πράξη της Θείας Κοινωνίας, που είναι η ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έλαβε ο ίδιος στον εαυτό του μέσα, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Και ο ιερέας διαβάζει την ευχαριστήρια ευχή. Ας την ακούσουμε. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Και εκφόνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι σύ ή ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πώς ξεκίνησε η Θεία Λειτουργία, να θυμηθούμε? Ξεκίνησε με μία αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και άρχισε μία πορεία προς αυτή τη Βασιλεία. Διήλθαμε μία οδό, σημαντική οδό, για να φτάσουμε να λάβουμε μέρος στο δείπνο αυτής της Βασιλείας. Τώρα ξέρουμε ότι ο αγιασμός μας είναι αυτή η παρουσία, η παρουσία του μονογενούς Υιού του Ουρανίου Πατρός, τον οποίο μονογενή Υιό το συνδέουμε με τη μητέρα του, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταθέτουμε την πίστη μας ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που μας έφερε τον Υιό μέσα στην ιστορία και είναι αυτή που πρεσβεύει συνεχώς για την παρουσία του Υιού μέσα στη ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.
1: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Κατά καιρούς μου έχει προταθεί να μιλήσω ή να γράψω για κάποιον ή για κάποιους από τους σύγχρονους εναρέτους γέροντες. Για ορισμένους βεβαίως έχω γράψει. Μερικές φορές αρνούμε, γιατί έχουν γραφεί και έχουν υποθεί πολλά και φοβάμαι πως μας αρέσει να ακούμε περί αυτών κάπως φιλολογικά και ανάλαφρα, δίχως να αποφασίζουμε κάτι για μία σημαντική αλλαγή στη ζωή μας. Απόψε θα μιλήσουμε για την αγιότητα και για τους Αγίους. Ένας είναι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου επί της γης, να γνωρίσει τον Θεό, να αγιάσει, να αγιεστεί. Ο ίδιος ο Θεός λέγει «Άγιοι έσεσθε ότι Άγιος είμαι εγώ». Ο Θεός είναι ο μόνος όντας Άγιος, η αυτοαγιότητα και η αυτοαγαθότητα. Η αποτυχία της επιτεύξεως του σκοπού αυτού της ζωής μας αποτελεί, αδελφοί μου αγαπητοί, τη μεγαλύτερη πράγματι τραγωδία του ανθρώπου. Άγιος λοιπόν είναι μόνο ο Θεός. Γι' αυτό λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Άγιος σημαίνει αγνός, καθαρός, άμωμος. Η αγιότητα δεν είναι μεταδοτική, αλλά είναι κατορθωτή. Αγωνιζόμενοι ταπεινά, υπομονετικά και επίμονα, τηρώντας τις θείες εντολέμενοι από αγάπη, πλησιάζουμε τον Θεό και έτσι καθαρόμεθα, φωτιζόμεθα και θεούμεθα. Γενικά Άγιοι είναι όλοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι στη βάπτισή τους έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, πιστεύουν ακράδαντα στο Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, έχουν αίσθηση της παρουσίας του στον κόσμο, πιστεύουν στην αιώνια ζωή, τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου και έχουν βίο καθαρό και ζωή ακυλίδωτη. Συνήθως υπάρχει μία λαθεμένη εντύπωση περί της αγιότητος ακόμη και από τους πιστούς. Θεωρούν ότι ένας Άγιος είναι κάτι ως εξωγήινος, με υπεράνθρωπες δυνάμεις, απόκοσμος, αντικοινωνικός, παράξενος, ιδιόμορφος και ιδιότροπος. Η αντίληψη αυτή δεν έχει καμία βάση. Οι Άγιοι δεν είναι μισόκοσμοι, φυγόπονοι, ακοινώνητοι και απομονωμένοι. Ζουν στον παλμό των γεγονότων, αλλά δεν επηρεάζονται από την κακία του κόσμου, γιατί είναι συνδεδεμένοι καλά με τον Χριστό. Αγωνίζεται μέσα και έξω από τον κόσμο, μισώντας το κοσμικό φρόνημα και αγαπώντας τους ανθρώπους. Η κοινωνία είναι ο στίβος των αγώνων του χριστιανού για την κατάκτηση των ένθεων αρετών. Ένας Άγιος συντηρεί, ενισχύει, ευλογεί, χαριτώνει τον κόσμο. Ο Άγιος αγαπά υπερβαλλόντος τον Χριστό, την Εκκλησία, την αρετή των πλησίων. Ελπίζει πάντοτε στη Θεία ενίσχυση, βοήθεια, συμπαράσταση, ευλογία, φωτισμό και χαρίτωση. Έχει πλήρη συνέστηση της αμαρτωλότητος, αναξιότητος και ουτιδανότητός του. Επικαλείται συνεχώς το Θείο Έλεος. Βλέπει το γιατί πλαστήκαμε και όχι το που εκπέσαμε. Στα προβλήματα, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς βλέπει την παιδαγωγική επίσκεψη του Θεού, τη Θεία Δικαιοσύνη, την ευεργετική άνωθεν συνδρομή για τη σωτηρία μας. Δεν κάμπτεται εύκολα, δεν απογοητεύεται ποτέ. Έχει παραδώσει όλο τον εαυτό του στο Θεό. Έτσι έχει την καλύτερη ασφάλεια, τη μεγαλύτερη ειρήνη, πλούσια ανάπαυση, αφοβία, γαλήνη, νυφαλιότητα και χαρμονή. Τις πολλές δυσκολίες της ζωής ξεπερνά με την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό. Δεν κλαίει ποτέ τη μοίρα του, δεν γκρινιάζει, δεν παραπονείται, γιατί είναι γνήσια ταπεινός. Οι Άγιοι αδελφοί μου δεν έχουν εξωτερικά διακριτικά να ξεχωρίζουν και φαντάζουν. Διέρχονται τον κόσμο αθόρυβα, απαρατήρητα, ζώντας απλά, ησύχια, ήρεμα. Δεν έχουν ιδιαίτερους οικισμούς, αμφιέσεις, εδέσματα, λεξιλόγιο και υψηλές γνωριμίες. Ζουν μέσα στον κόσμο σαν εκτός του κόσμου και εκτός του κόσμου σαν εντός του κόσμου. Δεν έχουν τίποτε και νομίζεις τα έχουν όλα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Έχουν πατρίδα, μα κινούνται ως πάρκι. Με όλους φίλοι και με όλους ξένοι, κατά τον έξοχο Αβά Ισάκ των Σύρων. Έχουν σάρκα, μα νομίζεις είναι άσαρκοι. Ζουν στη γη και πολιτεύονται στον ουρανό. Όλους τους αγαπούν και πολλοί τους κυνηγούν. Η φτώχεια τους, τους είναι πλούτος. Τις ατιμίες που τους κάνουν, θαρρούν τιμές και τις κατηγορίες επένους. Τους βρίζουν, τους ηρωνεύονται, τους αδικούν και εκείνοι χαίρονται, προσεύχονται, ευλογούν, συγχωρούν. Οι Άγιοι αγωνίζονται συνεχώς και διάκοπα. Να νικήσουν τα πάθη, να κερδίσουν τις αρετές, να φτάσουν στην απάθεια και να διατηρηθούν σε αυτή. Κανένας Άγιος ποτέ δεν είπε ότι είναι Άγιος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει πως η Αγιότητα είναι μία τελειότητα που δεν έχει τέλος. Ένας καλός άνθρωπος δεν μπορεί να ταυτιστεί με ένα Άγιο. Όλοι οι καλοί άνθρωποι δεν θα σωθούν. Όλοι οι ηθικοί δεν θα μπουν στον Παράδεισο. Από τις 10 παρθένες μόνο οι 5 σώθηκαν. Άλλο καλός, άλλο εσωσμένος, άλλο Άγιος. Δεν θα πρέπει να συγχύζονται αυτά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και υπογραμμίσουμε, γιατί συχνά γίνονται παρεξηγήσεις, παρερμηνίες και συγκριτισμοί. Ένας αληθινός Άγιος, αγαπητοί μου, είναι το αλάτι της κοινωνίας που την οστιμίζει, ευωδιάζει, χαριτώνει και χαροποιεί. Ένας πραγματικός Άγιος είναι ευλογία, χάρη, στολισμός, εικόνα Θεού. Μιλά και με τη σιωπή του, κηρύττει με το φωτεινό του παράδειγμα και βίωμα. Δεν έχει μεγάλη ιδέα περί του εαυτού του, δεν απαιτεί τίποτε, δεν προσδοκά ανθρώπινη τιμή και έπαινο. Δεν προσπαθεί να πείσει κανένα. Έχει την αίσθηση ότι είναι ο πιο αμαρτωλός, ο πιο έσχατος. Αν πιστέψει έστω και για λίγο ότι κάτι διαφέρει και κάτι παραπάνω είναι από τους άλλους, αυτό θα είναι μια φοβερά επικίνδυνη παγίδα που αργά ή γρήγορα θα τον καταστρέψει. Μια ύπουλη απάτη είναι η ψευδοαγιότητα. Να νομίσει και να πιστέψει κανείς ότι είναι Άγιος. Να θεωρεί ότι έχει σημεία και να παραπλανά αφελείς. Ευθύνη μεγάλη έχουν οι ίδιοι, γιατί η θεοπαιξία είναι μεγάλη αμαρτία, αλλά και όσοι επιπόλαια και εναγώνια ψάχνουν συνεχώς να βρουν Αγίους με εισαγωγικά, που θα τους λύσουν αμέσως τα προβλήματα, θα τους απαλλάξουν από την καθυστέρηση του αγώνους και θα αποκτήσουν ξαφνικά και εύκολα ευτυχία, ευημερία, άνεση και ανάπαυση. Ο Θεός να μας φυλάει από τους ψευτοαγίους. Πρόκειται για πλανώντες και πλανόμενους. Στην κορυφή της Αγιότητος, μετά την Αγία Τριάδα, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον μεγάλο αυτό δογματικό θεολόγο της Εκκλησίας μας, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία, η πάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία, αδελφοί μου, αποτελεί το παντοτινό, εξαιρετικό πρότυπο αγιότητος. Την έμπνευση, την ελπίδα, την παραμυθία όλων των χριστιανών, όλων των αιώνων. Είναι η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η Πανάχραντη, η Παντοβασίλισσα, η Πάγκαλη, η Παρηγορήτρια, η Ελευθερώτρια, οι και χαριτωμένοι, οι πάναγνοι, οι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Η δυνατή πρεσβεία της, η συνεχής μεσητεία της, η πρόθυμη συναντήληψή της συνδράμει στην οδό του αγιασμού μας. Γι' αυτό υμνογράφοι, εγκομιαστές, ποιητές, ιεροκήρυκες και ιεροψάλτες την ανυμνούν ακατάπαστο. Εκλεκτοί Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι όλοι οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Γενάρχη Αβραάμ έως του ενδόξου Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Στη συνέχεια είναι οι Απόστολοι, οι 12 και οι 70, οι Ευαγγελιστές, οι μαθητές του Κυρίου. Ο μεγαλύτερος Ιεραπόστολος όλων των αιώνων, ο Θείος Παύλος, το στόμα του Χριστού όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ιδιαίτερα αγαπημένα παιδιά του Θεού είναι οι μάρτυρες. Αρκετοί από αυτούς θα μπορούσαν να αποφύγουν το μαρτύριο, να κρυφτούν, να προσποιηθούν, μα δεν το έκαναν επουδενή. Τους δόθηκε η ευκαιρία να σώσουν το σαρκείο τους, αρνούμενοι πρόσκαιρα ημί την πίστη τους. Δεν το διανοήθηκαν, δεν το σκέφτηκαν διόλου. Η μέγιστη αγάπη τους για τον Χριστό τους έκανε άφοβους, ατρόμητους, θαραλέους, γενναίους, αδιάφορους στον πόνο, αδίλιαστους και σε αυτόν τον θάνατο. Υπέμειναν διώξεις, φρικτούς βασανισμούς, εξευτελισμούς μεγάλους, φυλακίσεις πολυχρόνιας, στερήσεις, κακουχίες, ταλαιπωρίες αφάνταστες. Το υπερχριστού αίμα τους τους πορφύρωσε, μεγάλινε και φωτοστεφάνωσε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας για τους μάρτυρες δεν χρησιμοποιεί καμία διαδικασία για την αναγνώριση της αγιότητός τους. Έχουμε μάρτυρες αρχαίους και νέους. Έχουμε αποστόλους, μάρτυρες όπως τον Πέτρο και τον Παύλο τους πρωτοκορυφαίους. Έχουμε κληρικούς μάρτυρες, τους ιερομάρτυρες, όπως τον πρωτομάρτυρα αρχιδιάκονο Στέφανο, πρεσβυτέρους όπως τον Χαράλαμπο που μαρτύρησε σε ηλικία 110 ετών, Κοσμά τον Ετωλό τον Ισαπόστολο, επισκόπους όπως τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, Πολύκαρπο Σμύρνης, Αντίπα Περγάμου, Ελευθέριο, πατριάρχες όπως Γρηγόριο τον Πέμπτο και άλλους, μεγαλομάρτυρες στρατιωτικούς όπως Γεώργιο, Δημήτριο, Μινά και Θεοδόρους, γυναίκες Παρθένες τις Παρθενομάρτυρες όπως Βαρβάρα, Κυριακή, Μαρίνα, γυναίκες μάρτυρες, μοναχές, οσιοπαρθενομάρτυρες, Φιλοθέη την Αθηναία και άλλες. Το ένδοξο νέφος των νέων του Χριστού μαρτύρων, των μαρτυρισάντων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453, τους νεομάρτυρες από διάφορα μέρη, διάφορα επαγγέλματα, διάφορες ηλικίες, Χρυσόστομος Σμύρνης, Γεώργιος ο Ιωαννίνης, Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, Νικόλαος ο Εκμετσόβου και αρκετοί άλλοι. Συνεχιστές του μαρτυρίου του αίματος υπήρξαν οι όσοι, οι εκούσιοι μάρτυρες της συνειδήσεως, οι μάρτυρες της υπακοής, οι μάρτυρες της μεγάλης ασκήσεως, οι διαβίου μάρτυρες, οι πιστοί ακόλουθοι, άχρη θανάτου, της στενής και τεθλιμμένης οδού. Οι έγκλειστοι, οι στυλίτες, οι δενδρίτες, οι σπηλιώτες, οι σιωπώντες, οι διαχριστών σαλοί, οι ασκητές, οι κοινοβιάτες, οι ερημίτες, οι ακτήμονες, οι γυμνητεύοντες, οι πένιτες, οι καυσοκαλυβίτες, οι αγιορείτες. Μεγάλοι όσοι, Αντώνιος, Θεοδόσιος, ο κοινοβιάρχης, Ευθύμιος, Παχώμιος, Αθανάσιος, Αθωνίτης, Σεραφείμ του Σάροφ. Άλλη κατηγορία Αγίων είναι οι απτόητοι ομολογητές της πίστεως ενώπιον βασιλέων και τυράννων, οι οποίοι δεν τελείωσαν μαρτυρικά τη ζωή τους, αλλά υπέστησαν πολλά δεινά, όπως ο Χαρίτων, ο Μάξιμος, ο Θεοφάνης ο Γραπτός, ο Θεόδωρος του Δίτης και άλλοι. Οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, Αθανάσιος ο Μέγας, Ιωάννης ο Ελεήμων Αλεξανδρίας, Μύρον της Λυκίας, Σπυρίδων Τριμηθούντος ο Θαυματουργός, οι τρεις φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, Θαυμάσιοι Άγιοι, τρεις Ιεράρχες, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στην εποχή μας που εύκολα την κατηγορούμε, έχουμε ένα πλήθος Αγίων ανδρών και γυναικών από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, σε όλο τον 20ο αιώνα, που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα. Είναι ο επεκτηνόμενος ανά τους αιώνες Χριστός κατά τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς. Μας διαβεβαίωσαν ότι το Ευαγγέλιο είναι πραγματοποιήσιμο και εφαρμόσιμο και στην εποχή μας. Αυτοί οι νέοι Άγιοι εμπνέουν, παρακινούν, παραδειγματίζουν, προκαλούν και πρεσβεύουν. Παρθένιος της Μονής Κουδουμά, 1905, και ο αδελφός του Ευμένιος, 1920. Μεθοδία της Κιμόλου, 1908. Ιωάννης της Κροστάνδης, 1908. Νικόλαος ο Φωτιστής της Ιαπωνίας, 1912. Ευδόκιμος Σιβηρίτης, 1913. Μάξιμος Πολωνίας, 1914. Αριστοκλής Αθωνίτης, 1918. Νεκτάριος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός, 1920. Ιερομάρτυρες Ζήλων Ευθύμιος, 1921. Χρυσόστομος Σμύρνης, 1922. Κιδωνιών Γρηγόριος, 1922. Μοσχονησίων Αμβρόσιος, 1922. Γαβρίλ και Αρκάδιος Ιβηρίτες, 1923. Αρσένιος Καπαδόκης, 1924. Νεκτάριος Όπτινα, 1928. Νικόλαος Πλανάς των Αθηνών, 1932. Αλέξιος Ρώσος, 1934. Σιλουανός Αθωνίτης, 1938. Ιερομάρτυρες Πολωνοί, Ιγνάτιος, 1942. Παύλος, 1943. Σέργιος, 1943. Πέτρος, 1944. Λέων, 1944. Νικόλαος, 1944. Βασίλειος, 1945. Σάββας της Καλύμνου, 1948. Νικόλαος Ζήτσης και Αχρίδος, 1956. Γεώργιος Καρσλίδης, 1959. Άνθιμος της Χίου, 1960. Λουκάς Κρυμαίας ο Ιατρός, 1961. Κούξα Οδυσσού, 1964. Ιωάννης Μαξίμοβιτς, 1966. Φιλούμενος Ιεροσολύμων, 1979, και ένα μεγάλο πλήθος νεομαρτύρων στη Ρωσία, Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία,

Τον 20ο αιώνα έχουμε και μία μεγάλη, μακρά και σπουδαία σειρά λίαν εναρέτων γερόντων και γεροντισών. Μόνο στο Άγιον Όρος, τον αιώνα αυτό, έχουμε 250 γέροντες, για τους οποίους ετοιμάζουμε από καιρό μία συγκεντρωτική εργασία. Τέτοιες μορφές βεβαίως υπήρξαν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Εμείς θα αναφερθούμε στη συνέχεια διολίγων σε μία ιερή μορφή την οποία από ετών βιογραφήσαμε, τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Ο Σιμωνοπετρίτης ηγούμενος Ιερώνυμος συνήθιζε, αδελφοί μου, να κοιμάται στο σκαμνί ή στην καρέκλα και για λίγο. Στο μοναχό είναι αρκετό και το ότι βρίσκεται κάτω από σκεπή, έλεγε. Περισσότερο πετρέλαιο είχε κάψει στη λάμπα του για τις αναγνώσεις και τις μελέτες του, παρά νερό είχε πιει σε όλη του τη ζωή, έλεγαν. Όταν αδελφοί του τον κατηγόρησαν για καταχραστή, ενώ γνώριζε καλά τους καταχραστές, η ανεξικακία του δεν του επέτρεψε να τους μαρτυρήσει και απλά στους ανακρίνοντες είπε, μήπως ο Άγιος Σίμων γνωρίζει, μήπως εκείνος χρειάστηκε τα χρήματα και τα πήρε. Υπέμεινε αδιαμαρτύρητα πικρή εξορία. Έκανε βουρδονάρι στη Μονίκου του Λομουσίου. Έμεινε για λίγο σε μια καρβουναποθήκη στα Καυσοκαλύβια. Δήλθε από το μετόχι του Αγίου Χαραλάμπου στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε στο μετόχι της Αναλήψεως των Αθηνών. Δεν έπαυσε ποτέ να προσεύχεται θερμά για τους κατηγόρους και τους συκοφάντες του. Τέλος των συνεχών αγώνων της αποδείξεως της αγάπης του στο Θεό, ουράνια χαρίσματα. Διάκριση, διόραση, προόραση. Αξιώθηκε να λειτουργεί με αγγέλους. Να μην πατά στη γη όταν λειτουργούσε. Τα πνευματικά του τέκνα μιλούν με ιερή συγκίνηση για θαύματα της πύρινης προσευχής του. Ο θάνατος το βρήκε προσευχόμενο και ευχαριστώντας το Θεό για το μεγάλο δώρο των πυκνών ασθενειών του. Για όσους αγαπούν τους αριθμούς, δίνουμε μερικούς. 17 ετών έρχεται από το Ρεΐς Δερέ της Μικράς Ασίας στην ουρανογείτονα Σιμωνόπετρα του Αγίου Όρους. Μετά 4,5 ετών δοκιμή, κήρεται μεγαλόσχημος μοναχός από τον σπουδαίο Αλατσατιανό ηγούμενο Νεόφυτο. Επί 43 έτη δεν κοιμήθηκε σε κρεβάτι. 69 έτη φορούσε το τίμιο του μοναχού ένδυμα, χρησιμοποιώντας το πάντοτε ως υπηρετική ποδιά των αδελφών του. Το μοναχικό ράσο φόρεσε σε περισσότερες από 300 αφιερωμένες ψυχές. Τα πνευματικά του τέκνα ρυθμούνται σε αρκετές δεκάδες εκατοντάδων. Οι παραμυθητικές επιστολές του υπολογίζονται σε 10.000 περίπου. Μνημόνευε καθημερινά στην προσκομιδή περί τα 2.500 ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Στο σιρτάρι του βρήκαν μετά την οσιακή κοίμησή του 7 δραχμές που δεν θα είχε προλάβει να προσφέρει στους πάντοτε φίλους του αγαπητούς φτωχούς, στις πόρτες των οποίων τις νύχτες κρυφά άφηνε την ελεημοσύνη του. Εκοιμήθη σε ηλικία 86 ετών. Ανεπάφθη κυρίως στις 7 Ιανουαρίου του 1957. Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στην κηδεία του, διηγούμενος με τα δακρύων πολλά θαυμαστά γεγονότα του βίου του. Ετάφη πίσω από το Άγιο Βήμα του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, με το χείο

Αθωνικής Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα των Αθηνών, υπήρξε οικονόμος του μετοχίου από το 1931. Ωφέλησε χιλιάδες ψυχές. Με αυτή την υπέροχη αριθμητική, πώς να μη ευωδιάσουν τα χρυσαφένια οστά του στην ανακομιδή του 1965, όπου παιδί και εμείς παρακολουθούσαμε με συγκίνηση τα γενόμενα, μη γνωρίζοντας τότε ότι μετά δύο δεκαετίες θα μονάζουμε στη μονή του και θα κατασταθούμε βιογράφος του. Η μακαριστή μητέρα μου τον είχε πνευματικό. Ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρεωτικής Νικόλαος, ζώντας το μετόχι της αναλήψεως, έγραφε γι' αυτόν: «Επίγειος άγγελος, ουράνιος άνθρωπος, ήταν ενάρετος και σε έκρινε, ήσουν αμαρτωλός και σε ανέπαβε, τον αγαπούσες και σε απεμάκρυνε, του δημιουργούσες πειρασμούς και δεν σε απέφευγε, τον επενούσες και σε επιτιμούσε, τον αδικούσες και αρνιόταν να δικαιολογηθεί. Συχνά ανέδιδε ευωδία. Ήταν τόσο ευκατάνυκτος που σχεδόν πάντοτε κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου έσπαγε η φωνή του και άνοιγαν οι κρουνοί των οφθαλμών του. Χαιρόταν να συναντά τις ψυχές στη μνημόνευση. Η συμμετοχή του στη Θεία Λατρεία τον μεταμόρφωνε σε άγγελο».

αναφερθήκαμε, αγαπητοί μας, στην αγιότητα, στους Αγίους γενικά και ιδιαίτερα σε μια αγιασμένη μορφή των καιρών μας, τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, του οποίου υπήρξαμε ανάξιοι βιογράφοι. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ζωή την ταπεινή ενός άλλου μεγάλου Αγίου των καιρών μας, τον οποίο πρόσφατα αναγνώρισε η Εκκλησία μας και του οποίου και αυτού κατασταθήκαμε κατά επίοικια και συγκατάβαση ανάξιοι και ταπεινοί βιογράφοι, του πατρός, του οσίου πατρός Γεωργίου του Καρσλίδη, της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Σύψας της Δράμας. Σε μία ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, σε ένα άστατο κόσμο, σε μία μεγάλη σύγχυση ιδεών που επικρατεί και σκοτασμό καρδιών, ανατέλει το ηλαρό φως ενός νέου Αγίου για να μας φωτίσει, να μας ενισχύσει, να μας παραμυθίσει και εμπνεύσει. Κατηγορείται συχνά η σύγχρονη εποχή και ίσως δικαιολογημένα και δίκαια, όμως κρύβει και πλούσιο φως. Η αγιότητα πάντοτε αγαπά να θάλει μυστικά. Η αγιότητα δεν ελκύει τα δυνατά φώτα της δημοσιότητος. Η αγιότητα δεν έχει δυνατή φωτεινή επιγραφή να θαμπώνει. Η μόνιμη μυστικότητα της αγιότητος δεν κατανοείται ενίοτε και από τους πιστούς. Οι ολιγόπιστοι παρασύρονται μάλιστα από φωνές επιτίδιων σκανδαλοθύρων. Όμως ας μη διαταράξουμε την κατάνοιξη της παρούσης ευλογημένης εσπέρας. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, μιλάμε για ένα άσημο ιερομόναχο, ένα φτωχό παπαδάκο, ένα ολιγογράμματο κληρικό, ένα φυλάστενο άνθρωπο. Υπήρξε πάντοτε κρυμμένος, αφανής, άδοξος, άγνωστος στους πολλούς, ενίοτε παρεξηγημένος, κυνηγημένος, δίχως εξωτερικά φανταχτερά προσόντα, λογιότητα, ρητορία, υψηλές γνωριμίες, παρεμβάσεις στην κοινωνική ζωή, δυναμικές, μεγάλη συνοδεία και δημοσιότητα. Πού τον βρήκε ο Θεός? Τι ήταν αυτό που τον ανέδειξε? Αμέσως θα πούμε πως ήλκυσε τη χάρη του Θεού η μεγάλη και παντοτινή αγάπη του προς Αυτόν και τα πλάσματά Του και η συνεχής και γνήσια ταπεινοφροσύνη Του. Επί τι να επιβλέψω ημί επί των πράων και ταπεινών τη καρδία? Εκεί αναπαύεται το πνεύμα του Θεού και εκεί σκηνώνει η χάρη Του. Ο Όσιος Πατήρ ημών Γεώργιος Καρσλίδης εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου προ 50 ετών. Γεννήθηκε ο Τρισόλβιος στην Αργυρούπολη του Αγιότεκνου και Αγιοτρόφου Πόντου, του Πολύτεκνου και Καλύτεκνου, το 1901. Πολύ μικρός ορφάνεψε και την ανατροφή του ανέλαβε η ευλαβέστατη και ευσεβέστατη γιαγιά του. Μετά το θάνατο της γιαγιάς του και της ενάρετης αδελφής του, αναχώρησε με τον παππού του για το Ερζερούμ, τη Θεοδοσιούπολη της Μεγάλης Αρμενίας. Ο θάνατος και του παππού του και η κακομεταχείριση του αδελφού του τον πήγαν στα μέρη του Καυκάσου. Μόνος, φτωχός, πονεμένος και αναγκεμένος, συντροφεύεται και ενισχύεται από Αγίους σε όνειρα και οράματα. Έφτασε στη Τυφλίδα της Γεωργίας και οδηγήθηκε από τον εκεί επίσκοπο στην Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Ενδύθηκε το τίμιο του μοναχού ένδυμα στην ηλικία μόλις των 9 ετών. Το διατήρησε επί μισό αιώνα και το τίμησε στο έπακρον. Αγάπησε από νωρίς υπέρμετρα τη θεοφιλή άσκηση και τη θεοειδή προσευχή.
στις 20 Ιουλίου του 1919 εκάρι μοναχός και από Αθανάσιος ονομάστηκε Σιμεών. Κατά την ώρα της κουράς του λέγεται πως οι καμπάνες της μονής σήμαιναν μόνες τους. Στη μονή συνάντησε ένα θείο του επίσκοπο που τον βοήθησε πνευματικά. Το άθεο καθεστώς της Επαναστάσεως του 1917 δίωξε σκληρά την Εκκλησία, τον κλήρο και τον ανθυρό μοναχισμό. Μαζί με άλλους μοναχούς της μονής του φυλακίστηκε, ομολογώντας ταρετά την πίστη του, σε μια ανήλια και υπόγεια φυλακή, υγρή και βρωμερή, από όπου περνούσαν οι πόνομοι. Υπέμεινε απτόητα και ελπιδοφόρα μεγάλες και φρικτές κακουχίες, με άκρα εμπιστοσύνη στον πανηκτήρμονα Θεό. Πολλοί αδελφοί του τελείωσαν μαρτυρικά τον βίο τους εκεί. Με τη δυνατή βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία πάντοτε υπεραγαπούσε, γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1925 χειροτονήθηκε ιερεύς και ονομάστηκε Γεώργιος. Λειτουργούσε πάντοτε με περισσή ευλάβεια στα Γεωργιανά. Σύντομα απέκτησε φήμη διακριτικού, διορατικού και προορατικού γέροντος. Κόσμος πολλής πήγαινε από μακριά να γνωρίσει και να συμβουλευθεί τον ενάρετο νεαρό ιερομόναχο Γεώργιο. Το 1923 από την Τυφλίδα μετέβη στο Σουχούμ. Στις συχνές θείες λειτουργίες του μνημόνευε πλήθος ονομάτων. Στο ταπεινό κελί του μελετούσε αδιάκοπα και προσευχόταν θερμά συνεχώς. Η ευαγγελική εγκράτεια, η διακριτική άσκηση, η καθημερινή αγρυπνία και η άκρα νηστεία είχαν μόνιμη θέση στην οσία βιωτή του. Οι θεόπνευστες και θεοκίνητες προφητείες του εκπληρώνονταν προς θαυμασμό πολλών. Όλοι τον πλησίαζαν ως ένα Άγιο. Το 1929 κατάφερε να έλθει στην αγαπητή του Ελλάδα. Εγκάρδια δοξάζει τον Πανάγαθο Θεό για τη σωτηρία του. Ο μαρτυρικός Πόντος, η μακρινή Γεωργία και η ταραγμένη Ρωσία μένουν στη μνήμη του ως τόποι αγώνων, ασκήσεων, μαρτυρίων και θυσιών. Από τη Θεσσαλονίκη μετέβη στην Κατερίν, στο Κιλκής και κατέληξε στη Σύψα της Δράμας το 1930. Οι κακουχίες της φυλακής, οι ταλαιπωρίες και οι στερήσεις τον είχαν αφήσει ημιπαράλυτο, πολύ αδύναμο και πολλές φορές δυσκολευόταν και να βαδίσει, ώστε τον σήκωναν στα χέρια για να μετακινηθεί. Στη Θεία Λειτουργία όμως δεν πατούσε στη γη. Όλη η περιουσία του ήταν λίγα εκκλησιαστικά βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, απλά ιερατικά άμφια, λίγες εικόνες και μέρος των λειψάνων της αδελφής του Άννας. Κατά τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, μοναχός ακτήμων αετός υψηπέτης. Κόσμος πολλής άρχισε τότε να τον πλησιάζει τον Μακάριο για να βοηθηθεί. Ο όντος φιλόθεος, ο πάντοτε φυλάγιος, ο μόνιμα φιλάδελφος και υπερβολικά φιλάνθρωπος πατήρ, τελεία κούραστα παρακλήσεις εξομολογεί συνεχώς και νουθετεί με περισσή αγάπη. Το 1938 κτίζει το μοναστηράκι της Αναλήψεως. Εδώ θα ιερουργεί κατανυκτικά, θα κηρύττει ταπεινά, θα εξομολογεί ακατάπαυστα, θα προλέγει τα δέοντα και θα θαυματουργεί μυστικά επί μία όλη 20ετία. Ο ιερός ναός και το λιτό του κελί μετετράπησαν σε νέα κολυμβήθρα Σιλοάμ προς θεραπεία πολλών ψυχικών και σωματικών ασθενειών πολλών. Μετέβη προσκυνητής στη Θεοβάδιστη Ιερουσαλήμ και το Θεομητροσκέπαστο Άγιον Όρος, όπου συνειντήθη με ιερές μορφές που τον έπεισαν να μείνει εκεί για να συνεχίσει το σωτηριώδες έργο του. Ο λαός της Μύσονος Δράμας τον είχε μεγάλη ανάγκη για τον στηριγμό του. Η παρουσία του ήταν θεόσταλτη και η μαρτυρία του σίγουρα θεοκίνητη. Το 1941, κατά ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο, σώθηκε από βέβαιο θάνατο από τους Βουλγάρους που τον είχαν συλλάβει προς εκτέλεση. Όλη η ζωή του κύλησε μέσα σε ένα συνεχές θαύμα.
Με την πρεσβεία του Αγίου Νικολάου θεραπεύθηκε ώστε να δύναται κάπως να αυτοσυντηρείται. Το θαύμα δεν ξένησε τον όσιο γέροντα. Ήταν μια εντελώς φυσική κατάσταση για αυτόν που είχε να αποθέσει πλήρως πάσα τη ζωή του στον Κύριο και Θεό του. Πάντοτε λιτός, απλός, άγρυπνος, νηστευτής και δεόμενος. Επιλεγμένα σιωπηλός, λιγομίλητος, προσεκτικός, αυστηρός και σοβαρός. Αν και φυλάσθενος, ανάπηρος και αδύναμος, δεν υπήρξε νοχελής, ακιδιαστής και υποχωρητικός στη γενναία του άσκηση. Σε μεγάλη ανάγκη επισκεπτόταν ο ίδιος φτωχούς και ασθενείς. Είχε βοηθηθεί ο ίδιος πολύ με τον μακρύ ταπεινό του αγώνα και έτσι μπορούσε να βοηθήσει και τους άλλους κέρια. Στην Αγία Προσκομιδή μνημόνευε χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, όπως ο σύγχρονος του Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς των Αθηνών. Μάλιστα σημείωνε ορισμένα ονόματα και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας καλούσε ιδιαίτερα τους συγγενείς και τους έλεγε επακριβώς τα προβλήματα των ζώντων ή των κοιμηθέντων και πώς τελείωσαν τον βίο τους. Καθαροί και αθώοι άνθρωποι και μικρά παιδιά τον έβλεπαν ως λειτουργό να μην πατά στη γη, όπως τον σύγχρονό του μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη που προαναφέραμε. Στις καθημερινές ανέμακτες θείες χειρουργίες ήταν ο Τρισμακάριος Φωτεινός, ειρηνικός, γαλήνιος, χαρούμενος, αγλαόμορφος. Συλειτουργούσε με αγγέλους και αγίους όπως ο Άγιος Σπυρίδων. «Σπάνια λειτουργώ μόνος μου», έλεγε όσιος γέροντας. Είχε, όπως είπαμε, ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Γεώργιο. Πολλούς ασθενείς από μεγάλη ταπείνωση τους έστενε σε διαφόρους αγίους και με την ευχή του θεραπεύονταν. Η ταπείνωσή του δεν επέτρεπε να τον τιμούν. Είχε ειλικρινή αίσθηση της αναξιότητός του. Ζητούσε μόνο τη δόξα του Τρισαγίου Θεού και των φίλων του Αγίων. Τους Αγίους ονόμαζε μοσαφύριδές του. Είχε καλή παρέα μαζί τους. Είχε τη χάρη να βλέπει την ψυχική κατάσταση των εκκλησιαζομένων. Τη χάρη αυτή χρησιμοποιούσε διακριτικά μόνο προς διόρθωση και ωφέλεια ψυχών.

0: Όσιος Γεώργιος ήταν αυστηρός στηρητής των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν εύκολος σε ανεπίτρεπτες οικονομίες. Δικαιολογημένα γινόταν αρκετά αυστηρός στους αμετανόητους. Το λειτουργήμα του πνευματικού το είχε υψηλά και το είχε λάβει αυστηρά. Δεν ήθελε οπαδούς να τον κολακεύουν, να τον ακολουθούν και να τον διαφημίζουν. Δεν ήθελε καν οπαδούς. Είχε πάντοτε μία διακριτική αυστηρότητα με όλους. Αποσκοπούσε συστηματικά στην ταπείνωση του εξομολογουμένου, στην αληθινή συντριβή και μετάνοια, στο μίσος της αμαρτίας, στην αγάπη της αρετής, την ουσιαστική σύνδεση με τον Ζώντα Χριστό, τη σωτηρία και λύτρωση ψυχών αθανάτων, για τις οποίες ο Ζωοδότης Κύριος έχισε το πανάχροντο αίμα του στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Η θερμή πίστη, η ασκητική βιωτή, η καθαρή ζωή, ο σεμνός βίος, η ταπεινή διαγωγή, το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος και ύφος τον χαρίτωσαν θεσπέσια. Κατά τον Αβά Ισάκ τον Σύρο, αδύνατον τον μετασυντριβής και ταπεινώσεως άνευ σημείων παραθεού αφεθήνε. Όντως Όσιος Γεώργιος Καρλίδης για τη γνήσια, ατόφιαν, υπόκριτη, καθαρή ταπεινωσή του υπήρξε τεκμηριωμένα σημειοφόρος. Ο Θεός φώτιζε το μόνιμα στραμμένο πνεύμα του προς Αυτόν να βλέπει τα μακρινά ως πλησίον, τα παρελθόντα ως παρόντα, τα κρύφη ως φανερά, τα μέλλοντα ως τωρινά. Ανεξομολόγητα πάθη φανέρωνε όχι για να ντροπιάσει, αλλά για να εξαγορευθούν και ιαθούν από τη θαυματουργή μετάνοια, από το ιαματικό του δακρυβρεκτό πετραχύλι. Με συγκίνηση μεγάλη διηγούνται πολλά πνευματικά του τέκνα, πολλά τέτοια υπερφυή και ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Μερικοί δυσπιστούσαν και αμφέβαλαν για τα χαρίσματα του Οσίου Γέροντος. Δεν αργούσαν όμως να τον γνωρίσουν και να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο πραγματικά για αληθινό άνθρωπο του Θεού, τέκνο του γνησιότατο, που βάδιζε σταθερά την οδό του Κυρίου και των Αγίων του. Τα χαρίσματά του ο Τρισμακάριος Γέροντας τα χρησιμοποιούσε πάντοτε μόνο προς βοήθεια και σωτηρία ψυχών και όχι ασφαλώς για να εκθέσει κάποιον ή να καυχηθεί και προβληθεί ο ίδιος. Με δάκρυα μιλούσε για τα επερχόμενα δεινά, την κατοχή του 1940, την επιδρομή των Βουλγάρων, τον εμφύλιο πόλεμο. Έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων σαν σε ανοιχτό βιβλίο. Πολλοί λυπόταν όταν οι θελημένα έκρυβαν αμαρτήματα στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Με τρόπο προσπαθούσε να τα λιεύσει για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τα δίχτυα της φοβερής αμαρτίας. Μερικές φορές για να διατηρείται στην ασφάλεια της ταπεινώσεως προσποιόταν μορία, δια Χριστών σαλότητα, μια αποτελεσματική μέθοδο διατηρήσεως στην ταπεινοφροσύνη, μια οδό δύσκολη, σπάνιας αγιότητος. Η αρετή, αγαπητή μου, θέλει πολύ κόπο να αποκτηθεί και περισσότερο για να διαφυλαχθεί αλόβητη και ακέραια. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ένας ταπεινότατος θεατής των αθεάτων και ισχυρός, γενναίος και ατρόμητος πολέμιος του αρχαίου και αρχαίκακου εχθρού των ανθρώπων, του πανούργου, παμπώνυρου, δόλιου και κακούργου δαίμονος, του οποίου τις περίτεχνες παχύδες κατέστρεβε συστηματικά και πολυχρόνια. Ο Όσιος το ποιμαντικό του έργο έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που λόγω του πλούσιου συναισθηματικού τους κόσμου εύκολα υπερβάλλουν στις τιμές, μεγαλοποιούν τη συμπάθεια, αυξάνουν την κολακία, κινούνται συναισθηματικά, έχουν υπερευαισθησία και δημιουργούν μεταξύ τους μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Έτσι μερικές φορές αναγκαζόταν να μην δέχεται τα δώρα τους, τις περιποιήσεις τους, το θαυμασμό τους και τα πολλά τους λόγια. Μερικές φορές μάλιστα γινόταν αρκετά αυστηρός μαζί τους, στελνοντάς τους στα χωριά να ζητιανέψουν για να ταπεινωθούν, που δεν θεωρούσαν μεγάλο αμάρτημα την έκτρωση. Έκρυβε όμως μια μεγάλη καρδιά με πολύ αγάπη προς όλους. Μια αγάπη προς Θεό και συνάνθρωπο, αφού η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε διφυής, θυσιαστική και ταπεινή. Καρπός της προς τον πλησίον αγάπης ήταν η πλούσια ελεημοσύνη του, που συνήθως ήταν μυστική και αδιαφήμιστη. Είχε κάποιους έμπιστους δικούς του ανθρώπους και μόλις σκοτίνιαζε, τους έστελνε κρυφά, αναγκαία τρόφιμα και ρούχα στα γνωστά σπίτια των φίλων πτωχών. Παρηγορούσε τους πενθούντες, τις χείρες, τα ορφανά και φρόντιζε προσεκτικά για τους νεκρούς. Αγαπούσε τα παιδιά, τα συμβούλευε στοργικά και τους μοίραζε απλόχερα δώρα. Έκρυβε πάντοτε τον εαυτό του και δεν ήθελε να φαίνεται και να τιμάται. Κανένας δεν ήθελε όσιος γέροντας της ύψας να φύγει από το μοναστήρι νηστικός. Μαγείρευε, ζήμωνε και φούρνιζε ψωμί και μοίραζε σε όλους ευλογία. Ήταν εργατικός, ακούραστος, ελεήμων, φιλόπονος, φιλότιμος, φιλότεκνος και φιλόπτωχος. Ζούσε για τους άλλους, ζούσε για τον Θεό. Τον εαυτό του τον είχε από χρόνια παραμερίσει και παραμελήσει. Χαιρόταν να δίνει και όχι να παίρνει. Αν κάτι έπαιρνε, το μοίραζε αμέσως. Οι πιστοί για όλα αυτά έτρεφαν ένα απέραντο σεβασμό και μια μεγάλη αγάπη. Όσιος Γεώργιος ζούσε στην καρδιά όλων. Δεχόταν την αγάπη των τέκνων του για να τους χαροποιεί, αλλά δεν την προκαλούσε και επιθυμούσε. Ήταν ταπεινός και αγαπούσε ιδιαίτερα να μιλά για την Αγία Ταπείνωση. Ζούσε τελικά σε μια ιερή μοναξιά. Οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν κατανοούσαν την πάσχουσα για τα θεία, φιλάρετη και ένθεη ζωή του, και μάλιστα ορισμένοι τον παρεξηγούσαν και τον θεωρούσαν παράξενο, ιδιότροπο, πλάνο, περίεργο και ανόητο. Λίγοι, πολύ λίγοι μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως το βάθος της νηπτικής του εργασίας, της ησυχαστικής ζωής του, της ορθοδόξου πνευματικότητός του. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να συνεχίζει το μυστικό έργο του. Ζούσε για να αρέσει στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ζούσε για να μεταφέρει το αρεστό του Θεού στον κόσμο και όχι το αρεστό του κόσμου στην Εκκλησία, πράγμα που αποτελεί ανώσια εκοσμίκευση, αδελφοί μου. Προείδε και προείπε ακριβώς το μακάριο τέλος του. Προετοιμασμένος από καιρό, το ανέμενε με λαχτάρα και πόθο. Αυξάνοντας την προσευχή, τα δάκρυα, δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές στα αγαπητά πνευματικά του τέκνα. Πριν τρεις ημέρες τελέστηκε το μυστήριο του Θείου και Ιερού Ευχελαίου. Μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων για τελευταία φορά ως εφόδιο ζωής αιωνίου. Συγχώρεσε από καρδίας, ευλόγησε από ψυχής και ευχήθηκε σε όλους. Στις 4 Νοεμβρίου του 1959. Οι τελευταίες λέξεις που άκουσαν από τα χείλη του ήταν «Της εσπλαχνίας την πυλήν άνοιξον ευλογημένη Θεοτόκια». Ο Θεοτοκοφιλής Όσιος επικαλέστηκε την εσπλαχνία της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, την πυλωρό της ουράνιας βασιλείας, την κυρία των αγγέλων και χαριτωμένη δέσποινα του κόσμου, την ανύμφευτη νύμφη της Γενισαρέτ, την αϊπάρθρονο υπεραγία Θεοτόκο. Του άνοιξε την πύλη της σωτηρίας για να τον υποδεχθεί ο Υιός της και Θεός, ο ουράνιος νυμφίος, ο στεφοδότης Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας και λυτρωτής του σύμπαντος κόσμου. Ένα ορφανεμένο, πενθυφόρο και απαρηγόρητο πλήθος τον ακολούθησε στην τελευταία κατοικία του, πίσω από τον ιερό ναό της Αναλήψεως, όπου λειτουργούσε επί 30 περίπου χρόνια. Το πρόσωπό του ήταν ειρηνικό, ηλαρό και φωτεινό. Το νεκρό του σώμα ευλίγιστο όπως των παιδιών της Παναγίας, των Αγιοριτών. Τα δύο κυπαρίσια πλάι στον τάφο του λύγησαν να τον προσκυνήσουν, όπως είχε προείπει. Πολλά πουλιά συνάχθηκαν την ώρα της ταφής του, δίχως να φοβούνται τον πολύ κόσμο, για να τον αποχαιρετήσουν. Όλοι ήταν βέβαιοι πλέον ότι κηδευόταν και θαυόταν ένας Άγιος. Ζήτησε να τον θάψουν με τα αμφιά του, το σταυρό του και τα λειτουργικά του βιβλία που είχε φέρει από τη Γεωργία. Μετά την οσιακή κοιμησή του, Όσιος έκανε σε πολλούς την παρουσία του φανερή, ως φίλος, διδάσκαλος, ιατρός και πατέρας. Ενίοτε ως αυστηρός επιτιμητής για τη λησμοσύνη των υποθηκών του. Έβλεπαν φως τον τάφο του. Παρουσιαζόταν παρηγορητικός στα όνειρά τους, στη ζωή τους, στα προβλήματα και τις διάφορες ανάγκες τους. Θύμιαζε τους προσκυνητές. Άλλοι αισθάνονταν ευωδία και άλλοι άκουγαν ζωντανά να τους συμβουλεύει και να τους ευλογεί, θεραπεύοντάς τους από ποικίλες ασθένειες μέχρι σήμερα. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2006, κατόπιν 40ήμερης προσευχής των μοναζουσών, υπό την ευλογία της αξιομακάριστης και αξιομνημόνευτης γερόντισσας Ακυλίνας, η οποία κατά τον γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη θα μπορούσε να είναι γερόντισσα όλων των γεροντισσών, και με τη χαρά να δει να πραγματοποιεί το όνειρο παλαιότης για τον Όσιο που νέα είχε γνωρίσει, πραγματοποιήθηκε με εντολή του οικείου ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου κυρίου Παύλου η ανακομιδή των χαριτοβρήτων λειψάνων του Οσίου Πατρός Σιμών Γεωργίου του Θαυματουργού. Κατά την εκταφή που πραγματοποιήθηκε 46 έτη μετά τη μακαρία κοίμηση του οσίου, βρέθηκαν τα οστά του χρώματος ωραιοτάτου καφεκίτρινου, αποπνέοντα άρρητο ευωδία, τεκμήριο βέβαιο της χαριτώσεως του οσίου ανδρός, του οποίου η αγιοπνευματική χάρη σκήνωσε και στα ξηρά οστά του, τα οποία μετήχαν του αγιασμού του. Η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου για την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του οσίου υπήρξε όντως εμπνεσμένη και θεοκίνητη. Ο κρυμμένος Όσιος Γεώργιος επί μισό αιώνα περίπου φανερώθηκε από έναν που έλκει την καταγωγή από τα Άγια Χώματα του Πόντου, τον οποίο λατρεύει και του οποίου τη μνήμη με πολλούς τρόπους αγωνίζεται άξια να διατηρεί στην επικαιρότητα. Με ενέργειες του ίδιου φιλομονάχου και φιλοσίου ιεράρχου προωθήθηκε η όλη διαδικασία για την αναγνώριση της ήδη υπαρχούσης υπό του πιστού λαού αγιότητος του Οσίου Πατρός Ιμών Γεωργίου Κασλίδη υπό του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 18 Μαρτίου του 2008 διεισηγήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 31ης Αυγούστου του 2007. Ας επιτρέψει παρακαλώ η υπομονετική σας αγάπη παρενθετικά να αναφέρω πως ο μακαριστός ιερομόναχος Εφραίμ Κατουνακιώτης από πολύ νωρίς είχε ουράνια πληροφορία περί της αγιότητος του οσίου και είχε κατασκευάσει μια πρώτη του εικόνα με φωτοστέφανο. Ήλθε μάλιστα στον τάφο του ίδιος με τα δακρύων να προσκυνήσει. Όταν κάποτε με συνάντησε με ασπάστηκε συγκινημένος λέγοντάς μου «Και μόνο ότι έγραψε στο βίο του Αγίου Γεωργίου Κασλίδη συγχωρέθηκαν οι μισές σου αμαρτίες. Εύχεστε για τις υπόλοιπες». Το βιβλίο του με τη βιογραφία του που ανάξια συγγράψαμε κυκλοφορεί ήδη σε χιλιάδες αντίτυπα σε επανειλημμένες εκδόσεις της Μονής, μεταφράσεις σε αρκετές γλώσσες και θετική ανταπόκριση. Η Μονή του Οσίου, ο ναός του, ο τάφος του και τώρα η περίτεχνη αργυρή Λάρνακά του με τα τίμια λειψανά του αποτελούν ευλαβές προσκύνημα πολλών πιστών. Πλήθος θαυμάτων κατατίθεται καθημερινά επωνύμως για να επιβεβαιώνεται το Θείο Λόγιο. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ή της Αγίης της εν τη γη εθαυμάστοσε ο Κύριος. Ιδού τα αποτελέσματα του μακρού, υπομονετικού, επίμονου, επιμελούς ασκητικού αγώνος του Οσίου Γεωργίου. Εκαθάρθη, εφωτίσθη, εθεώθη, εσώθη, ελυτρώθη, υγειάστη και θαυματουργή. Η αγιότητα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το κύριο ζητούμενο. Η αγιότητα θα σώσει τον κόσμο. Οι Άγιοι επιμηκύνουν το έλεος του Παναγάθου Θεού. Για την αγιότητα είμαι θαπλασμένοι όλοι. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας. Ο Όσιος Γεώργιος μας διαβεβαίωσε και αυτός ότι το Ευαγγέλιο είναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο. Τα βάσανα, οι καημοί, τα προβλήματα, οι κακουχίες, οι μεταναστεύσεις, οι μετακινήσεις, οι φυλακίες, οι ταλαιπωρίες, οι ασθένειες δεν τον απογοήτευσαν αλλά τον ορίμασαν. Τον ορίμασαν πνευματικά και τον καλλιέργησαν ψυχικά και τον εξαγίασαν περίτρανα. Να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων ημών. Ευχαριστίες στον ηχολήπτη κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη. Καλό σας βράδυ αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εμψαλμής και ύμνης». Είναι γνωστή η τραγική ιστορία του νεαρού Αβεσσαλόμ, που ήταν παιδί του Δαβίδ και που τόλμησε να επαναστατήσει εναντίον του πατέρα του, του βασιλιά Δαβίδ. Και ο Δαβίδ, φοβούμενος για τη ζωή του και καταδιωκόμενος, φεύγει ανυπόδητος προς το όρος των ελαιών. Η λύπη του είναι μεγάλη, αβάσταχτη, διότι ο γιος του και μαζί με αυτόν άνθρωποι που είχαν ευεργετηθεί από τον Δαβίδ συμπεριφέρονται με αχαριστία και αγνωμοσύνη. Δεν τους είχε βλάψει σε τίποτα. Δεν είχε ζητήσει ουδέποτε το κακό τους. Η κακία και η αχαριστία, αλλά και ο φθόνος, ήταν εκείνα που τους έκαναν θανάσιμους εχθρούς του. Ο Αβεσσαλόμ ήταν γιος ενός καλού και αγαθού πατέρα. Ενός πατέρα που όλοι τον γνώριζαν και τον έλεγαν πως ήταν άνθρωπος του Θεού. Και αν κάθε επόμενη γενιά του Δαβίδ θα έπρεπε να είναι ευλογημένη από την προηγούμενη, ο Αβεσσαλόμ, που ήταν η επόμενη του Δαβίδ, έπρεπε να ήταν 10 και 100 φορές καλύτερος από τον πατέρα του. Δυστυχώς όμως, απεδείχθη κακός, κάκιστος, επαναστάτης κατά του καλοσυνάτου πατέρα του, που πολλές φορές το συγχώρησε για σοβαρές παρεκτροπές του. Ήταν και απεδείχθη ο χειρότερος γιος του Δαβίδ, ανάξιος γιος του πατέρα του Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ ήταν βέβαιος για την προσωπική του αθωότητα. Είχε συνέστηση της κακίας του ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι όλων αυτών που ήθελαν το θάνατό του. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά στο μυαλό του, με πολλή παρησία απευθυνόμενος προς τον Κύριο, στον οποίον και μόνο είχε στηρίξει την ελπίδα του, συνέθεσε τον 7ο ψαλμό στην ερμηνεία και στο σχολιασμό του οποίου θα εξηγήσουμε στην εκπομπή μας σήμερα. Ο Δαβίδ εμφανίζεται και σε άλλους ψαλμούς. Χάρη στις εξαιρετικές ικανότητες και τη μεγαλοφυΐα του, κατόρθωσε να οργανώσει διοικητικά το βασίλειό του κατά τρόπο αξιοζήλευτο. Αληθινά φωτισμένος ηγέτης ο μέγας αυτός βασιλιάς, θεμελίωσε τη διοικητική αναδημιουργία του βασιλείου του πάνω σε στερεές και ασφαλείς βάσεις. Στην ηθική κάθαρση και απαλλαγή της ισραηλιτικής κοινωνίας από το σαπρά στοιχεία και στην επιβολή ηθικής τάξεως σε όλες τις εκδηλώσεις της κρατικής ζωής. Γι' αυτό ανέλαβε αγώνα συστηματικό και πολυχρόνιο εναντίον όλων των φαύλων και διεστραμμένων. Όμως η προσπάθεια αυτή καθόλου επινετή δεν ήταν τόσο εύκολη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Βέβαια, τους νέους κρατικούς λειτουργούς ο Δαβίδ τους διάλεξε μεταξύ των καλυτέρων και ευσεβεστέρων Ισραηλιτών. Ωστόσο υπήρχαν και οι παλαιοί, οι τοπικοί άρχοντες των φυλών, και πολλοί από αυτούς ήταν εκβιαστές, κακοήθεις, αλαζόνες, δόλοι, διπρόσωποι, περιφρονητές θείων και ανθρωπίνων νόμων. Πολύ παραστατικά τους ζωγραφίζει ο ίδιος ο Δαβίδ στον 9ο ψαλμό, όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα σε εκείνο τον ψαλμό. Τους ήξερε καλά όλους τους διεστραμμένους άρχοντες ο Δαβίδ. Τους είχε γνωρίσει πρώτα-πρώτα μέσα στην αυλή, στο παλάτι του Σαούλ, καθώς και όταν έγινε διοκόμενος. Αυτοί άλλωστε δεν ήταν που τις χειρότερες συκοφαντίες εξερέθησαν και παρέσυραν το Σαούλ εναντίον του. Με πόσο πόνο και οδύνη ψυχής έκραζε τότε προς το δικαιοκρίτη Θεό, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς. «Κύριε ο Θεός μου», λέει, «αν και έκανα αυτό για το οποίο με κατηγορούν οι μοχθηροί άρχοντες και κατεδιώκω με τώρα, εάν σκέφτηκα να συνωμοτήσω κατά του βασιλιά όπως με συκοφαντούν οι αυλοκόλακες, και αν ακόμη σε εκείνους όπως ο Σαούλ τους οποίους τόσο ευεργέτησα και που τόσο κακά μου ανταπέδωσαν, τους ανταπέδωσα και εγώ κακά, τότε ας πέσω στα χέρια τους και ας θανατωθώ».

Εν τούτης, ο ευσεβής Δαβίδ δεν δίλιασε. Βέβαιος ότι μαζί του είναι ο Θεός και συνηθισμένος να δρά και να παλεύει γενναία και κατά του ηθικού κακού, όπως και κατά των αλλοφύλων, αντέδρασε έγκαιρα και με τρόπο αποφασιστικό. Έτσι ο λαός θαυμάζει την ψυχική δύναμη και ακεραιότητα του ηγεμόνα και συγκινείται βαθύτατα. Οι φαύλοι άρχοντες και μη, κατάπληκτοι και ζαλισμένοι από τα χτυπήματα, σπέβδουν να εξαφανιστούν. Ως προς το είδος, το ποίημα αυτό είναι ψαλμός, εφόσον άλλωστε έτσι χαρακτηρίζεται και στην επιγραφή. Αλλά και ως προς την ιστορική του βάση, το χρόνο της συγγραφής του πρέπει να ανήκει ιστορικά στην περίοδο εκείνη που ο Δαβίδ καταδιωκόταν από τον Σαούλ, όπως συνηγορούν και οι λεπτομέρειες από το περιεχόμενο του ψαλμού. Κατά το εβραϊκό κείμενο, πρέπει ο ψαλμός να είναι κάποιο είδος διθυράμβου, όπου ο ποιητής βρίσκεται κάτω από το κράτος ζωηρής συγκινήσεως, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρεται και πολύ για την σύνδεση των ιδεών, ούτε για την ομοιομορφία του ρυθμού. Πάντως, ο ψαλμός περιέχει φλογερά συναισθήματα φόβου και ελπίδας, που εναλλάσσονται απότομα με κραυγές πάθους και εικόνες τολμηρές. Βάση του όλου ψαλμού είναι η παράσταση του Θεού ως δικαίου που τιμωρεί τους αμαρτωλούς και σώζει τους ευθύς, που διακρίνονται δηλαδή για την ευθύτητα της καρδίας τους. Τον ποιητή συμπνίγει η άδικη κατηγορία, εξαιτίας της οποίας κινδυνεύει, γι' αυτό και αισθάνεται την ανάγκη να καταφύγει αμέσως στο Θεό και να τον παρακαλέσει για την τιμωρία των ασεβών. Διαιρείται δε ο ψαλμός σε 5 στροφές. Η πρώτη στροφή αναφέρεται στη θερμή προσευχή προς τον Θεό για να σπεύσει σε βοήθεια. Η δεύτερη είναι η διαμαρτυρία του ψαλμωδού για την αθωότητά του. Η τρίτη, ο Δαβίδ επικαλείται τη Θεία Δικαιοσύνη. Η τέταρτη, η αναμενόμενη από τον Δαβίδ απονομή από τον Θεό πλήρης δικαιοσύνη. Και η πέμπτη, η προφητεία για την τιμωρία των εχθρών, χρήση του ψαλμού. Ο ψαλμός είναι πολύ κατάλληλος για αυτούς που υποφέρουν από φοβία και από φοβερές απειλές κακών ανθρώπων. Κύριε Θεέ μου, σε σένα στήριξα όλη μου την ελπίδα. Σώσε με από όλους όσοι με καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς και κυρίως από τον αρχηγό τους, δηλαδή τον Σαούλ. Έλα, Κύριε, βοήθησέ με. Μήπως σαν λιοντάρι άγριος και σκυρός αρπάξει ο εχθρός τη ζωή μου και με κατασπαράξει, αφού δεν θα πάσχει στο πλευρό μου κάποιος που να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε ο Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή εστίν αδικία εν χερσή μου. Κύριε και Θεέ μου, αν διέπραξα αυτό το κακό για το οποίο καταδιώκομαι, εάν δηλαδή διέπραξαν τα χέρια μου κάποια αδικία που να στρέφεται εναντίον τους και ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Αν ανταπέδωσα το κακό στους εχθρούς μου αυτούς που με καταδιώκουν και με αδικούν, τότε να πέσω έξω και να νικηθώ από τους εχθρούς μου, έρημνος και γυμνός από κάθε βοήθεια. Εύχομαι δηλαδή ότι τον αρχηγός των εχθρών μου με καταδιώκει, να με συλλάβει εχμάλωτο και να με αποδοπατήσει στο χώμα της γης και αστάψει εντελώς το σκοτεινό τάφο, σβήνοντας έτσι το ένδοξο όνομά μου. Ανάστηθη, Κύριε, εν τη οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλο. Επειδή όμως δεν είμαι τέτοιος και αδικούμε, σήκω, Κύριε, εναντίον τους με όλη την οργή σου. Φανέρωσε το ύψος της δυνάμεώς σου σε όλη την έκταση του στρατοπέδου των εχθρών σου. Ναι, Κύριε και Θεέ μου, και βάλε σε εφαρμογή τον νόμο του δικαίου, τον οποίον εσύ νομοθέτησες, δηλαδή να φοβούνται και να προστατεύονται οι αδικούμενοι και να πατάσσονται οι ασεβείς και οι άδικοι.

Και αμέσως τότε πλήθη λαών θα συγκεντρωθούν και θα σε περιστοιχήσουν με πίστη στην πρόνοιά σου και προς χάρη της συνάξεως αυτής των λαών ανέβα και πάλι στο ουράνιο δικαστικό σου βήμα και βγάλε την απόφασή σου. Ναι, Κύριε ο Θεός μου, θα κρίνεις αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και δίκασε και εμένα, Κύριε, και όποιος κι αν είμαι,

δίκαια θα με βοηθήσει ο Θεός, ο οποίος σώζει όλους όσοι έχουν καρδιά, ευθεία και ειλικρινή. Ο Θεός είναι δίκαιος και δυνατός και έχει τη δύναμη να εξολοθρεύσει τους αδίκους, αλλά είναι συγχρόνως και μακρόθυμος και δεν εκδηλώνει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες κατά των παραβατών. Εάν όμως η αμαρτωλή δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει και θα εγκαλίσει το ξύφος του, το τόξο του, και είναι ήδη τεντωμένο και έτοιμο εναντίον σας. Μέσα σε αυτό το τόξο ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα βέλη του, που τα ετοίμασε έτσι ώστε τα θύματα των βελών αυτών να διατρυπηθούν και να καούν. Ιδού λοιπόν ο εχθρός μου αισθάνθηκε που κυλοπονεί για το κακό που έκανε εναντίον μου, και επειδή συνέλαβε την ψυχή του σχέδιο πόνου και οδύνης εναντίον μου, γέννησε ανομία. Αυτός άνοιξε λάκκο για μένα, τον έσκαψε βαθιά, αλλά αυτός και όχι εγώ θα πέσει μέσα στο βόθρο που με τόση τέχνη και κόπο κατασκεύασε. Έτσι θα γυρίσει ο πόνος του κακού αυτού στο κεφάλι του και η αδικία του εναντίον μου θα ξεσπάσει στην κορυφή και στο υψηλότερο μέρος του σώματός του θα κατέβει βαριά και συντριπτική η αδικία του. Αντίθετα, εγώ θα ανυμνήσω και θα δοξάσω τον Κύριον σύμφωνα με τη δικαιοσύνη που έδειξα και θα ψάλω ύμνο στο όνομα του Κυρίου, που είναι ύψιστος, επουράνιος, απλησίαστος στους εχθρούς του.

Από τον πρώτο κιόλας στίχο του ψαλμού γίνεται αντιληπτό ότι ο Δαβίδ βρίσκεται σε δύσκολη θέση εξαιτίας εκείνων που τον καταδιώκουν, είτε είναι ένας ή πολλοί. Ωστόσο δεν απελπίζεται, αλλά αντίθετα διακατέχεται από την ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει γι' αυτό και απευθύνεται με δύο ρήματα «σώσον» και «ρίσε». Επειδή δεν συσσωρεύονται στον ίδιο στίχο, δείχνουν το μέγεθος της ανάγκης του ψαλμωδού χωρίς να καθορίζεται το περιεχόμενό της. Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει ως εξής τον στίχο. «Κύριε ο Θεός μου, επί σύ ήλπισα». Επειδή λέει έστω και αν είναι καλά τα λόγια του Χουσί, «σώσω με από τους παρόντας εχθρούς, κυρίως όμως σώσω την ψυχή μου, Κύριε, από τον ενεδρεύοντα πνευματικών λέοντα». «Νύψατε και γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ο λέων οριόμενος περιπατίζει τον τίνα καταπεί». Ο Δαβίδ εκφράζει στην αρχή της προσευχής μου με πολλή ευγένεια την εμπιστοσύνη του στο Θεό και περιγράφει σε αυτόν περιληπτικά την αγωνία του και τον οικετεύει θερμά να τον απαλλάξει από το κακό. «Σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με». Ο ιερός Χρυσόστομος, συμπληρώντας τη σκέψη του μεγάλου Αθανασίου, σχολιάζει και εκείνος τα λόγια του Δαβίδ και λέει: «Αυτό λοιπόν να κάνουμε και εμείς. Κι αν κατορθώνουμε κάτι με τη βοήθεια των ανθρώπων, να ευχαριστούμε το Θεό για αυτούς και για τα ευεργετήματά τους, που γίνονται σε εμάς, από εμάς τους ίδιους και από άλλους». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε ο Δαβίδ: «Δεν είχα την ελπίδα της σωτηρίας μου στηριγμένη στα λόγια του Χουσί, αλλά στη δική μου συμμαχία». Ο Δαβίδ λοιπόν, απευθυνόμενος στο Θεό, λέγει: «Σώσον με, δηλαδή μη με αφήνεις να κακοπαθώ από όλους εκείνους που καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς». Και ο ιερός Χρυσόστομος εκφράζει και μια ακόμη σκέψη πολύ αξιόλογη. «Πρόσεχε», λέει, «πως δεν αναφέρει με το όνομά του τον πατροκτόνο, ούτε και αυτόν κακοπαθεί, ότι αναγνωρίζει τη φυσική συγγένεια. Εις τον πόλεμον προσέχει τον ιόν του και εις τους κινδύνους δεν ξεχνά τα σπλάχνα του. Τόσο πολύ φιλότεκνος, αλλά και φιλόστοργος, μάλλον δε τόσο ευσεβής άνθρωπος ήταν. Και βέβαια, δεν τον έκανε τέτοιον η τυραννή της φύσεως, αλλά η ποιότητα του χαρακτήρα, και στο στρατόπεδο υπελόγιζε πιο πολύ το πολύ πλήθος παρά τον τύρανο. Ως προς τους διώκοντες, δεν θα έπρεπε να εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σαούλ και τους περί αυτών οι οποίοι τον καταδίωκαν. Μήποτε αρπάσει ως λέον, συχνά. Στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης οι εχθροί παρομοιάζονται με άγρια θηρία και ιδιαίτερα με λιοντάρια. Λέοντα εδώ ονομάζει ο Δαβίδ τον επαναστάτη γιο του, τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό χρησιμοποιεί εδώ τον ενικό σε σχέση με τον πληθυντικό που χρησιμοποίησε πιο μπροστά. Διωκόντων, εφόσον εντοπίζεται ο κίνδυνος από τους ανθρώπους του Σαούλ, στον ίδιο το Σαούλ, ως λέον, για να δηλώσει την αγριότητα και αδιάντροπη ορμή που είχε. Ορισμένοι από τους ερμηνευτές που ακολουθούν και την αλληγορική ερμηνεία λένε ότι λιοντάρι και διώκτες είναι ο διάβολος και οι δαίμονες. Επειδή δηλαδή είδε το γιο του να αρπάζεται από αυτόν και να καταβροχθίζεται, ζητεί αυτός να μην το πάθει αυτό ποτέ και λέει την αιτία για την οποία εκείνος έπαθε αυτό. Ποια δε είναι η αιτία? Με την κακία του, λέει, απεμάκρυνε από κοντά του τη συμμαχία του Θεού. Κατά το Μέγα Βασίλειο και τον Αστέριο ονομάζει τον διάβολο, επειδή καθώς το στόμα του λιονταριού είναι βρωμερό, έτσι και το στόμα του διαβόλου είναι βρωμερό για τις βλαστήμιες που εκφέρει. Πάντως και σε αυτόν τον στίχο διαπιστώνουμε τον άδικο διωγμό που ξεσηκώθηκε εναντίον του Δαβίδ. Ωστόσο, εμπιστεύεται τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού και παραδίδει τον εαυτόν του σε αυτόν. Και ο ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Από αυτό διδάσκεσαι και εσύ, αδελφέ μου, να μην ταράσεσαι όταν δεις να συμβαίνουν στους δικαίους τέτοιου είδους συμφορές. Επίσης, να μην διστάζεις να ρηφθείς και στους κινδύνους χάρη της αρετής και να μην χάνεις την ελπίδα σου στις δυσκολίες και να αναμένεις τη βοήθεια του Θεού. Μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος». Η ερμηνεία έχει ως εξής: «Μήπως σαν άγριο λιοντάρι αρπάξει την ψυχή μου, αφού δεν θα υπάρχει κανείς να με γλιτώσει και να με σώσει». Εδώ στα λόγια του Δαβίδ μπορεί να τεθεί το ερώτημα
αφού ο Δαβίδ και στρατό είχε συγκεντρώσει και πολλούς είχε μαζί του, πώς λοιπόν λέει, αφού δεν θα υπάρχει κανείς να με γλιτώσει και να με σώσει? Ο ιερός Χρυσόστομος απαντώντας λέει: «Διότι ούτε ως ελαχίστη βοήθεια θεωρεί ολόκληρη την οικουμένη, εάν δεν απολαύσει την ουράνια βοήθεια. Ούτε θεωρεί έρημο τον εαυτόν του, αν και ήταν μόνος, έχοντας μαζί του εκείνη τη συμμαχία. Γι' αυτό σε άλλο ψαλμό έλεγε: «Δεν σώζεται ο βασιλεύς εξαιτίας της μεγάλης δυνάμεώς του και ο γίγας δεν θα σωθεί από τη μεγάλη σωματική του δύναμη. Κύριο Θεός μου, ή επί εις ατούτο ή εστίν αδικία». Ο Δαβίδ επανέρχεται και πάλι με την ίδια θερμότητα της προσευχής, όπως και στο δεύτερο στίχο, τονίζοντας την αιτία εξαιτίας της οποίας καταδιώκεται αρνούμενος την κατηγορία αυτή με τρόπο κατηγορηματικό ενώπιον του Θεού. Στην αρχή βέβαια μιλάει αόριστα «ή επί εις ατούτο», ύστερα λίγο συγκεκριμένα «ή εστίν αδικία εν τη χειρή μου». Το «αδικία», επειδή στον προηγούμενο στίχο φαίνεται ότι πρόκειται για κατηγορία κλοπής, θα μπορούσε να μεταφραστεί «εάν υπάρχει στο χέρι μου πράγμα με άδικο τρόπο που το απέκτησα ή αν το χέρι μου διέπραξε κάποια αδικία». Εν χερσί μου πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη φράση, εφόσον τα χέρια είναι συχνά τα όργανα του κακού. Ο Δαβίδ μάλιστα εδώ απολογείται με τις ίδιες εκφράσεις τις οποίες συναντούμε και σε άλλα μέρη της Παλαιάς Διαθήκης. Στο σημείο αυτό ο Κύριλλος θα γράψει «Ου πάντι ελεύθερον αδικία σε αυτό ο Δαβίδ μαρτυρεί, αλλά εν τη κατά του πέδα υποθέσει καθαρός ημί και ανυπέτειος». Δηλαδή λέει ο Δαβίδ ότι δεν είμαι εντελώς αθώος από κάθε αδικία, αλλά στην περίπτωση του παιδιού μου που επαναστάτησε εναντίον μου είμαι καθαρός και ανυπέτειος, δηλαδή αθώος και χωρίς ευθύνη.

0: Πολύ ακόμη αξιόλογα και ωφέλιμα είναι τα σχόλια του Ιερού Χρυσοστόμου που κάνει πάνω στον τέταρτο στίχο για τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η προσευχή μας ώστε να γίνεται δεκτή από το Θεό. Γράφει λοιπόν, δεν πρέπει μόνο να προσευχόμαστε απλά, αλλά να προσευχόμαστε έτσι ώστε να εισακουστούμε, διότι δεν αρκεί η προσευχή για να πραγματοποιηθεί αυτό που ζητούμε εάν δεν την στείλουμε έτσι όπως αρέσει στο Θεό. Και προσθέτει, καθώσον και ο Φαρισαίος προσευχήθηκε και δεν ωφελήθηκε σε τίποτα. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας σωστής προσευχής, ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά. Πρώτα, με το να είμαστε άξιοι να λάβουμε αυτά που ζητούμε. Δεύτερον, με το να προσευχόμαστε σύμφωνα με τους νόμους του Θεού. Τρίτον, με το να είναι συνεχής η προσευχή μας. Τέταρτο, με το να ζητούμε εκείνο που συμφέρει. Και πέμπτο, με το να προσφέρουμε όλα τα δικά μας. Στη συνέχεια ακόμη, ο Θεόπνευστος Χρυσόστομος παραθέτει τα σχετικά παραδείγματα του εκατόνταρχου Κορνήλιου, αλλά και τον τρόπο ζωής του, αλλά και της Χαναναίας ακόμη, και την επιμονή της, του Σολομώντος που δεν ζήτησε χρήματα, ούτε το θάνατο των εχθρών του, του Τελώνη από την ταπεινοφροσύνη και άλλα. Ή ανταπέδοκα της ανταποδιδούσιμου κακά. Σε αυτό το στίχο περιέχεται η κατηγορία η οποία αποδίδεται στον Ψαλμωδό. Σύμφωνα με την ερμηνεία, αλλά και με τον εβραϊκό κείμενο, ο Δαβίδ αρνείται ότι ανταπέδωσε σε ανθρώπους κακά αντικακών για να εκδικηθεί. Φαίνεται μάλιστα ότι μερικοί από τους ερμηνευτές προτιμούν ότι οι εχθροί του ποιητή δεν είναι πολλοί, αλλά ένας, ούτε ξένοι, αλλά φίλοι. Να επισημάνουμε ακόμη εδώ ότι το «αποπέσιμε άρα από τον εχθρό μου κενός» έχει μεταφραστεί λανθασμένα και ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το ορθότερο όταν λέει «εάν έκλεψα κάτι από εκείνον ο οποίος χωρίς λόγος με πολεμεί». Εδώ φαίνεται και η αιτία του όλου ψαλμού. Κάποιος φίλος του ψαλμοδού κατηγόρησε αυτόν ότι έκλεψε από αυτόν κάποιο αντικείμενο. Εάν η υπόθεση αυτή είναι ορθή, τότε ίσως ο ψαλμός λέγεται στο ναό κοντά και γύρω από το θυσιαστήριο για την εξακρίβωση της αλήθειας. Όπως εκεί στο ναό εξακριβώνονταν η ύποπτη μοιχεία, έτσι ίσως στον ίδιο χώρο εξακριβωνόταν και η ύποπτη κλοπή. Ας σημειωθεί ακόμη ότι με μεταφορική έννοια το έκλεψα μπορεί να αναφέρεται και στην τιμή, οπότε πρόκειται για την ύποπτη μοιχεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει σχετικά με τον πέμπτο στίχο, πρόσεχε λέει, με πόση ακρίβεια μιλάει ο Δαβίδ, διότι δεν είναι τυχαία τα λόγια του. Είναι πράγματι καλό να μην αδικεί κάποιος. Όμως είναι πολύ πιο σπουδαίο και δείγμα ευσεβούς ψυχής το να αμήνεται εκείνος που αδικείται. Αν και βέβαια ο νόμος του παρήχε αυτό το δικαίωμα, αφού διέτασε να βγάζει κανείς οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, και όπως ακριβώς ενεργούσε ο Παύλος ενώ έπαιρνε εντολή να ζει από το Ευαγγέλιο, αυτός δεν ζούσε, αλλά έκανε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, έκανε και ο Μακάριος Δαβίδ. Ενώ ο νόμος έδινε το δικαίωμα στον αδικούμενο να αμήνεται, δεν έμεινε σε αυτό το μέτρο, αλλά το ξεπέρασε. Από εμάς όμως δεν ζητείται μόνο αυτό, το να μην ανταποδίδουμε δηλαδή τα ίδια, αλλά και να ευεργετούμε. Ποια λοιπόν συγγνώμη και ποια απολογία θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς που μετά τον ερχομό του Χριστού δεν φτάνουμε στα μέτρα εκείνους που έζησαν, δηλαδή τον Δαβίδ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και όλα αυτά τη στιγμή που μας ζητούνται πολύ περισσότερα. Συνεχίζοντας ο Θεοκίνητος Χρυσόστομος, τον σχολιασμό του πέμπτου στίχου μας συμβουλεύει για την σωστή αντιμετώπιση της αδικίας που γίνεται σε βάρος μας και την αποφυγή του μίσους. «Σε μισή, ο τάδε και σε πολεμή. Εσύ να τον αγαπάς και να τον ευεργετείς. Σε βρίζει και σε κακολογεί. Εσύ να τον ευλογείς και να τον επενείς. Αλλά δεν σταματά την έχθρα ούτε κι έτσι. Λοιπόν, σου δίνει περισσότερο μισθό, διότι οι κακοί, όσο δεν σταματούν τον πόλεμο ενώ ευεργετούνται από εμάς, κάνουν τις αμοιβές τους λαμπρότερες και τους εαυτούς τους ασθενέστερους. Καθώς ο εκείνος που μεν μισεί και δεν σταματά την έχθρα λιώνει, φύρεται, ζει με διαρκή πόλεμο, ενώ εκείνος που βρίσκεται πιο πάνω από τα βέλη αυτά στέκεται έξω από τις τρικυμίες και ωφελεί τον εαυτόν του πριν από εκείνον τα μέγιστα, με το να φροντίζει να συμφιλειωθεί με εκείνον και με το να μην τον πολεμά, απαλλάσσει τον εαυτόν του από τον πόλεμο και από τη μάχη. Καταδιώξε άρα ο εχθρός μου. Εδώ σε αυτό το στίχο ο ψαλμωδός προβαίνει σε αυτοκατάρα στην περίπτωση που διέπραξε την κλοπή. Αυτός ο τρόπος ισοδυναμεί με επίσημο όρκο για το ότι δεν έκανε το αμάρτημα που αποδίδεται σε αυτόν. Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, προβάλλει την αμνησικακία του επικαλούμενος με αυτή το έλεος του Θεού. Πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται βαθιά συγκίνηση του Δαβίδ, η οποία προέρχεται από την αθώα και ανεξήκακη ψυχή του ψαλμωδού προς τον άσπονδο εχθρό του τον Σαούλ. «Καταλάβει και κατατίσε». Με τις λέξεις αυτές έχουμε την κορύφωση της μεγάλης ψυχικής εντάσεως και συγκινήσεως του Δαβίδ. «Ψυχή μου, ζωή μου, δόξα μου». Κατά τους ερμηνευτές έχουμε τρεις συνώνυμες λέξεις που θέλουν να δηλώσουν τη ζωή του Δαβίδ. «Ισχούν, κατασκηνώσε». Εννοεί το χώμα του τάφου, ώστε εκεί να στήσει τη σκηνή και να σβήσει μαζί με τη ζωή και τη δόξα του. Και όπως λέει ο Θεοδόρητος, όχι μόνο να γυμνωθώ από τη δόξα της βασιλείας σου, αλλά και να παραδοθώ σε καταγέλαστο θάνατο. Ας ακούσουμε λοιπόν από τον Ιερό Χρυσόστομο πώς σχολιάζει τον έκτο στίχο. «Είδες παρησία δικαίου και αγαθή συνείδηση, διότι εάν δεν είχε τόση αυτοπεποίθηση, δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει για τον εαυτόν του τέτοιου είδους βαριές ευχές. Εκείνο δε που λέει σημαίνει το εξής: εάν αδίκησα, εάν πρόβαλα άμυνα, τότε ας πάθω και αυτά και αυτά. Βγάζει δε απόφαση κατά του εαυτού του και δεν ζητεί να κριθεί κατά αναλογία, αλλά να τιμωρηθεί πολύ περισσότερο από αυτό που πρέπει. Και θεωρεί τον εαυτόν του υπεύθυνο για τιμωρία από την οποία ο νόμος τον απάλασε. Και πρόσεχε ποια είναι αυτή. Ας με καταδιώξει ο εχθρός μου και ας με εξαφανίσει ως άτιμο και άσημο και ας με θάψει στη γη». Και διερωτάται ο Χρυσόστομος τι θα μπορούσε να υπάρξει μιαρότερο από τον Αβεσσαλόμ, που επειδή αυτός ήταν ασελγής, ακόλαστος και υβριστής, κατεδίωκε τον πατέρα του και μάλιστα ένα πατέρα τόσον ήπιον και επίκη. Πολύ ενδιαφέρον είναι και το σχόλιο του Αβά Δωροθέου στον έκτο στίχο που ακολουθεί μάλιστα με μια γλαφυρή αναγωγική μέθοδο. Γράφει λοιπόν: «Το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί». Καταπατούνται λοιπόν οι αρετές στη γη όταν κάποιος έχει ολόκληρο το φρόνημά του γήινο. Δόξα, η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες εντολές. Κατασκηνώσει δε στη γη όταν τίποτα δεν σκεφτόμαστε, λογαριάζουμε κατά Θεόν, αλλά τα λογαριάζουμε όλα σαρκικά. Για να μην πάθουμε κάτι τέτοιο, να μην αποδίδουμε κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά με λόγο και με τη στάση μας, σχήμα, ένας μορφασμός, μια κίνηση, ένα βλέμμα που στενοχωρεί τους άλλους. Εκείνο βέβαια που και ο Δαβίδ λέει, τέτοιο είναι, εάν αυτό το έπραξα να μην ελευθερωθώ από την αμαρτία πρώτου θανάτου μου. Εδώ γίνεται μια παύλα στη μουσική εκτέλεση του ψαλμού, τα όργανα βροντούν και ο ψάλτης σιγά σιγά προς στιγμή θα αλλάξει τόνο και θα αποταθεί στο Θεό. Ο Δαβίδ επικαλείται τη Θεία Δικαιοσύνη, ανάστηθη, υψώθητη, εξεγέρθητη. Πρόκειται για εκφράσεις ανθρωποπαθής που φανερώνουν την οικειότητα του Δαβίδ προς τον Θεό. Και επειδή είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη σκεφθείς τίποτα το σωματικό. Δείχνει το απαρασάλευτο, το σταθερό, το αμετάβλητο της φύσεως, το μόνιμο. Ενοργήσου. Και αυτό έχει θεοπρεπή έννοια, διότι η οργή του Θεού δεν είναι πάθος, αλλά τιμωρία και κόλαση. Χωρίς άλλη μακροθυμία, αντίθετα προς τον ψαλμό, διότι εκεί επρόκειτο περί του εν μετανία αμαρτωλού Δαβίδ, ενώ εδώ επρόκειτο για τον αμετανόητο αμαρτωλό Σαούλ και τους δικούς του, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών μου, δηλαδή σήκω Κύριε, και βάλε σε εφαρμογή το νόμο του δικαίου, στους πλέον δυνατούς από τους εχθρούς μου. Το πέρατα σημαίνει τα άκρα, Δηλαδή παρακαλείται ο Θεός κάτω από τα πελώρια άκρα του, τα σκέλη του, να αποκλείσει το εχθρικό στρατόπεδο από το ένα άκρο στο άλλο, ώστε να μην διαφύγει κανείς. Πέρατα είναι τα σύνορα της χώρας του εχθρού. Εν προστάγματι ο ενετήλο. Λόγω της εντολής του, διότι σύ διέταξες να υπερασπίζεται ο αθώος και να τιμωρείται ο ένοχος, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Διότι εσύ νομοθέτησες όσοι αδικούνται να αμήνονται. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε. Δηλαδή πλήθη τότε λαών θα σε περιβάλλουν με πίστη στην πρόνοιά σου για να σε δοξολογήσουν και να σε εμνήσουν και χάρη αυτής της συνάξεως ανέβα και πάλι στον υψηλό δικαστικό θρόνο σου. Ο Δαβίδ εδώ επιθυμεί μια απόφαση επίσημη που θα εκδοθεί μπροστά σε όλο τον κόσμο για να λάμψει η αδικούμενη αθωότητά του. Οι δε εχθροί του να κατατροπιαστούν, διότι ενός αδίκου σοφρονιστέντος πολλοί επιστρέφουσι. Κύριος κρίνει λαούς. Ο Δαβίδ βλέπει την εκπλήρωση της επιθυμίας του, δηλαδή οι λαοί βρίσκονται πνευματικά τώρα μπροστά στα μάτια του Θεού ως υπόδικοι ή θα βρεθούν αργότερα στο τέλος των αιώνων μπροστά στον Κύριο ως κριτού. «Κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου». Ο Δαβίδ δεν θεωρεί τον εαυτόν του απόλυτα δίκαιο, αλλά μόνο εδώ στην υπόθεση αυτή για την οποία κάνει λόγο σχετικά με τη συμπεριφορά του Σαούλ. Πολύ ενίοτε και από τους πιστούς, όταν βλέπουν να υποφέρουν οι δίκαιοι, οι ευσεβείς μεταθέτουν την ευθύνη στο Θεό. Γι' αυτό, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τους ακούμε να λένε: «Αν ο Θεός αγαπούσε τους φτωχούς, δεν θα τους άφηνε να είναι φτωχοί». Άλλους πάλι, όταν ειδούν κάποιον να παλεύει με μια μακρόχρονη αρρώστια, λένε: «Πού είναι η ελεημοσύνη του τάδε, πού οι καλές πράξεις του?» Για να μην διαπράτεται λοιπόν τέτοια αμαρτήματα, ας διερευνήσουμε την αιτία αυτών των πραγμάτων. Διότι αν ένας άνθρωπος μυαλωμένος δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε μισόκαλος, ούτε φιλόκαλος, πώς εσύ τολμάς να λες τέτοια λόγια για τον Κύριο, ότι ο Θεός μισεί τους φτωχούς και ακόμη είναι ενάρετοι, αγαπά δε τους πλούσιους και αν ακόμη είναι κακοί, ανοίγοντας το βλάστημο στόμα σου να μην κατανοώντας το μέγεθος αυτής της ανοησίας σου? Για να μην διαπράττεις λοιπόν αυτά τα αμαρτήματα, μάθε τι αγαπά ο Θεός και τι μισεί. Και ρωτάει ο Χρυσόστομος: «Ποιον λοιπόν αγαπά ο Θεός, αυτόν που εφαρμόζει τις εντολές του, ποιον δε μισεί και αποστρέφεται, εκείνο που δεν εκτελεί τις εντολές του?» Και ο Ιερός Χρυσόστομος, εξ αφορμής των όσων γράφει ο Δαβίδ στον ένατο στίχο, κάνει τις εξής σκέψεις σχετικά με τον πόνο και τις θλίψεις στη ζωή μας και στις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτές. Γράφει: «Το μεν πόνο τον ένωσε ο Θεός με την εδώ ζωή που είναι σύντομη. Στα στεφάνια όμως τα επεφύλαξε για το μέλλον, όπου η ζωή είναι αιώνια και χωρίς τέλος. Και ο μεν πόνος αυτός αμέσως διαλύεται και φεύγει και χάνεται, ενώ τα έπαθλα παραμένουν αθάνατα, χωρίς να έχουν τέλος. Εξάλλου, δεν ασκεί τις ψυχές στο να αγαπούν την αρετή, διότι όταν προτιμά την αρετή, αν και είναι γεμάτη πόνους και δεν λαμβάνει το έπαθλο, ποτέ, φροντίζει η σχέση του προς αυτήν να γίνεται με πολύ προσοχή, ενώ όταν με ευχαρίστηση αποφεύγει την κακία, χωρίς ποτέ να τιμωρείται, ασκείται να μισεί αυτήν και να την αποστρέφεται. Ώστε από αυτό θα συνηθίσει να μισεί την κακία και να αγαπά την αρετή». Υπάρχει δε και άλλος λόγος. Ποιος δεν είναι αυτός, θέλει να μας ασκήσει να περιφρονούμε τα πράγματα της παρούσης ζωής και να μην προσιλωνόμαστε σε αυτά ούτε να δαινόμαστε με αυτά? Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός και συνήνωσε με τη ζωή μας θλίψη και πόνο, ενώ τα καλά και τα ευχάριστα τα έκανε να είναι ευκολοδιάλυτα. Συντελεστεί το δι πονηρία. Εύχεται δε ο ψαλμωδός σε αυτήν τη δίκη η πονηρία των αμαρτωλών να πάρει τέλος πλέον, δηλαδή η κακία των εχθρών του. Το συντελεστεί, το λέγει ο Χρυσόστομος, σημαίνει τιμώρησέ τους και σταμάτησε την κακία τους, διότι όπως ακριβώς το σάπισμα υποχωρεί με πικρά φάρμακα, καυτηριασμούς και εγχειρήσεις, έτσι και η κακία εμποδίζεται από την τιμωρία. Προσθέτει δε και τα εξής σχετικά. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε αυτά, πρέπει να μην κλαίμε εκείνους που τιμωρούνται, ούτε εκείνους που βασανίζονται, αλλά εκείνους που αμαρτάνουν και δεν τιμωρούνται. Διότι πρώτο κακό είναι το να αμαρτήσει κάποιος και ενώ έχει αμαρτήσει να μην προβαίνει σε καμιά θεραπεία, διότι όπως ακριβώς δεν είναι φοβερό το να ασθενήσει κανείς, άλλο το να μην θεραπεύεται ο ασθενής, ούτε θρηνούμε εκείνον που απλώς πάσχει από σύψη, αλλά εκείνον που πάσχει από τη σκέψη και την αφήνει στην τύχη και δεν λαμβάνει ιατρική βοήθεια. Και κατευθύνεις δίκαιον, διότι όταν λέει «τιμωρηθούν οι κακοί», οι δίκαιοι γίνονται πιο προσεκτικοί για δύο λόγους. Διότι δύο είναι από εδώ οι ωφέλειες, και εκείνοι απομακρύνοντας από την κακία και αυτοί πλησιάζουν περισσότερο την αρετή. Όπως ακριβώς δηλαδή ένας υγιής άνθρωπος, εάν δει κάποιον που να καυτηριάζεται ή να εγχειρίζεται γίνεται πιο προσεκτικός για την υγεία του, έτσι λοιπόν και εδώ. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Δηλαδή ο Κύριος θα κρίνει δίκαια και όχι επιπόλαια εξωτερικά όπως κρίνουμε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι. Διότι εξετάζει, ερευνά και γνωρίζει τις εσωτερικές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, καρδιά και νεφρά. Η καρδιά θεωρείται η έδρα της σκέψεως και της θελήσεως. Το κέντρο το πνευματικό του ανθρώπου, σύμφωνα με την εβραϊκή ψυχολογία. Τα δε νεφρά είναι η έδρα των αισθησιακών συγκινήσεων των συναισθημάτων. Επειδή γράφει ο Μέγας Βασίλειος, σε πολλά μέρη γραφεί με τη λέξη καρδιά εννοεί το ηγεμονικό και σε πολλά μέρη με τα νεφρά εννοεί το επιθυμητικό της ψυχής και εδώ σημαίνει το ίδιο, δηλαδή Θεέ μου, κρίνε με για τα δόγματα που έχω τα σχετικά με την πίστη και για τις κινήσεις του επιθυμητικού, διότι εσύ είσαι εκείνος που εξετάζει καρδίας και νεφρούς. Χαίρετε Κύριο.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Μείνετε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στην μακαριστή και οσιακή στη βιωτή της γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, που σίγουρα πολλοί θα έχετε ακούσει για αυτήν, κάποιοι ενδεχομένως να προλάβατε να τη συναντήσατε και ίσως αρκετοί να μην τη γνωρίζετε. Βοηθό και συμπαραστάτη θα έχουμε το βιβλίο που κυκλοφόρησε η Ιερά Μητρόπολης Μόρφου, η οσία Γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, εκδόσεις Θεομόρφου.

αγέροχα αστερούσια που ένάος προσκυνεί ο Λιβικός Πόντος είναι το όρος των Αγίων της εξακουστής Ιεροοτόκου και Αγιοτόκου Κρήτης. Μοναστήρια, σπήλαια, ασκητήρια, εκκλησάκια, προσκυνητάρια, προσκυνήματα, το φαράγγι των Αγίων, οι κρυφοί ασκητές, τα μνήματα των μαρτύρων, τα ιερά λείψανα των οσίων περικοσμούν το Άγιον Όρος της Κρήτης, καταδεικνύοντας ότι τα διαβατικά του ουρανού παραμένουν ανοιχτά. Ανθεί και φέρει κι άλλο τούτος ομοιρωμένος τόπος, γιατί εκεί δεν αφανίστηκε τον οσίων ο τρόπος, δεν έλειψαν της μετανοίας τα δάκρυα, των οσίων οι πυρφόρες προσευχές, των μοναστών οι ακολουθίες, οι ιερές, η πόνη, η ασκητική, ο βίος ο αγγελικός σε τόπο χωικό, ο ζήλος ο ένθεος, η νοερά προσευχή, η θεοδίδακτη υπακοή, η υψοποιός ταπείνωση, η εισάγγελος παρθενία, η αμέριμνος ακτιμοσύνη. Αυτή είναι η οδός του Κυρίου που ο κόσμος την περιφρονεί, την αποστρέφεται, την κατηγορεί, ενίοτε και την διώκει. Στην εκοσμίκευση της εποχής, στην δαιμονοποίηση του τρόπου ζωής, στη λατρεία των παθών, στη σύγχυση των πολιτισμών, στην ειδωλοποίηση των επιθυμιών, η διωτή των εν Χριστώ αγωνιστών είναι άκουσμα χρόνων αλωτινών, εφρόσινων και φωτεινών. Δίδει νόημα ιερό στη ζωή στο παρόν και θεοπρεπώς έρει τα σπήλας του ουρανού για να γνωρίσει ο φίλος του Χριστού τα μυστήρια του Θεού. Με αυτήν την ελπιδοφόρα συνέχεια της ησυχαστικής παραδόσεως των αστερουσίων ωραίων που στεναρός αντιστέκεται στου διαβόλου την επέλαση, τη συναντήσαμε και στο πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας Γαλακτίας, η οποία έζησε αγωνιστικώς στα ριζά του Αγίου Όρους της Μεγαλονήσου Κρήτης και αποτελεί ένα στερό πνευματικό θέμελιο της ηγιασμένης ιστορίας του ιερού εκείνου τόπου. Τούτος ο ταπεινός λόγος είναι μια προσωπική μαρτυρία και μια εσωτερική καρδιακή ανάγκη κατάθεσης για όσα βιώσαμε στην κατευδοκίαν Θεού, προσωπική γνωριμία και συναναστροφή μας με τη γερόντισσα Γαλακτία. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, καταθέτουμε για να ενισχυθούν οι εν Χριστώ αγωνιζόμενοι σε έναν κόσμο άκοσμο και σκοτεινό, αφού το φρόνημα της σαρκός μεγαλύνεται και η εν πνεύματι Αγίω Βιωτή πονηρός καταφρονείται και δαιμονικός διώκεται. Η μακαριστή γερόντισσα Γαλακτία, κατά κόσμον Γαλάτια Κανακάκη, γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1926 στο χωριό Πόμπια του νομού Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες των αστερουσίων ωραίων της Μεγαλονήσου Κρήτης. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ανατράφηκε η μικρή Γαλάτια, αφού ευλογήθηκε η γενιά της από τους οσίους πατέρες της θρηλυκής μονής του Κουδουμά, Παρθένιο και Ευμένιο. Ο Παπανικόλας, ο παππούς της εκμητρός, ήταν ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Μετά 2 έτη έγγαμου βίου χείρεψε και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του υπό την πνευματική καθοδήγηση των οσίων πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου, με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή ως καλόγυρος εν το κόσμο. Σε καιρό ανομβρίας, ο μακαριστός Παπανικόλας ύψωσε ηκετευτικά τα χέρια του εις τον Κύριον της δόξης και άνοιξε δια της προσευχής του τους καταράκτες του ουρανού για να ξεδιψάσει ο διψασμένος κάμπος της Μεσαράς. Ο πατέρας της, Μιχαήλ Κανακάκης, ήταν ανάργυρος ιατρός του τόπου εκείνου. Με φιλόθεο ήθος και φιλάνθρωπα αισθήματα εξασκούσε την ιατρική του επιστήμη, δίδοντας παράδειγμα βιωτής στα 4 παιδιά του. Όμως η κλητή του ουρανού, που έγινε και εκλεκτή του Θεού, ήταν η τρίτη θυγατέρα του ανάργυρου ιατρού, η Γαλάτια. Πρόθυμη και υπάκουη, πνευματική και ενάρετη, σεμνή και ταπεινή, με ήθος θυσιαστικό και φρόνημα προσευχητικό
πορευόταν η μικρή Γαλάτια. Οι πνευματικές καταβολές της οικογένειάς της και ο προσωπικός της αγώνας με γοργούς βηματισμούς την οδήγησαν στα εσώτερα της ησυχαστικής ζωής. Σε νεαρή ηλικία, μετά από καρδιακή εξομολόγηση, περιέπεσε σε βαθιά μετάνοια με κύρια χαρακτηριστικά τη συντριβή της καρδίας, τα δάκρυα της μετανοίας και την νικητευτική προσευχή. Τότε, ως δρόσος αερμών, μία νοητή φλόγα επικάθισε επί την κεφαλήν της και κατήλθε καθαρτικά και φωτιστικά μέχρι το βάθος της καρδίας της. Στη νεαρή τότε Γαλάτια συνέβη αυτό που λέγει ο ησυχαστής Μητροπολίτης Πενταπόλεως, ο Άγιος Νεκτάριος. Οι εραστές του Θείου ηλκίστησαν προς τον Θείο Έρωτα υπό τις επενεργησάσεις επί της καθαράς αυτών καρδίας Θείας Χάριτος, της αποκαλυφθήσεις τη ψυχή και ελκυσάσεις αυτήν προς τον Θεόν. Έκτοτε κατέστη πυριφλεγής ο νους της εκ της Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και πυρφόρα η καρδιά της εκ του Θείου Έρωτος. Γι' αυτό τα του κόσμου τερπνά πλέον μάταια και σκύβαλα λογίζει και το μόνο που επιθυμεί διακαώς είναι η ολοκληρωτική αφιέρωσή της δια του μοναχικού σχήματος εις τον Ιμφίο Χριστό. Την οδό προς την Μονή ανέκοψε ο πατέρας της που την αγαπούσε ιδιαιτέρως και δεν ήθελε να τη στερηθεί, αλλά μετά από πολλά θαυμαστά σημεία αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν θέλημα Θεού να παντρευτεί η αγαπημένη του θυγατέρα.

Οικονομία Θεού, η Ιερόντισσα ανέλαβε για 40 περίπου χρόνια την φροντίδα της ανιψιάς της Αντωνούλας, που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πειρασμοί και δοκιμασίες, θλίψεις και ανάγκες, προσβολές και περιφρονήσεις, πικρία και αναλγησία, έλαβε η μακαριστή Ιερόντισσα από φθόνο διαβολικό και από την ανθρώπινη εμπάθεια. Μα εκείνη σήκωσε θυσιαστικό στον Σταυρό του Κυρίου και ακολούθησε αγωνιστικό στον Ινθείο Χριστό εις τον Κρανίου τόπο με την ελπίδα της εκ νεκρών Αναστάσεως. Το έτος 2017, στις 16 Ιανουαρίου, κατόπιν σεπτής ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ορτίνης και Αρκαδίας, κυρίου Μακαρίου, πραγματοποιήθηκε η μοναχική της σκουρά και ονομάστηκε Γαλακτία Μοναχή, λαμβάνοντας επαξίως το μέγα και αγγελικό σχήμα. Η επιγής πορεία της μακαριστής Ιερόντισσας Γαλακτίας ήταν μια βαθιά εμπειρία μετανοίας και επιστροφής στο αρχαίον κάλος του Παραδείσου. Έλαβε εμπειρία των μελώντων, δια τούτο και τα χαμερπή πάθη δεν είχαν μέρος με ταυτής. Η ειρήνη του Χριστού βασίλευε στην καρδιά της, γι' αυτό τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οσιοτρόπου βίου της ήταν η ανιδιοτελής αγάπη, η βαθυτάτη ταπείνωση και η καρδιακή προσευχή. Στον κόσμο ζούσε, αλλά εκ του κόσμου τούτου δεν ήταν, αφού νεκρώθηκε για τα του κόσμου τερπνά. Είχε αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το χάρισμα της αυτομεμψίας. Θεωρούσε τον εαυτό της υπαίτιο των κακών του κόσμου. Χαίρονταν όταν την συκοφαντούσαν, αφού πάλιν και πολλάκις εσήκωσε τούτο τον σταυρό με τα χαράς και αγαλιάσεως. Τα πάντα τα απέδιδε στη χάρη του Θεού. Ήλπιζε πάντοτε στο έλεος του Θεού. Ο λογισμός της ήταν αθώος, απλός, αγαθός και πνευματοκίνητος. Ήταν χαριέστατη και πλατήχωρη στην επικοινωνία της. Η δε συμπεριφορά της είχε ορθόδοξη γνησιότητα, αφού ήταν μακριά από ξηρούς ευσεβιστικούς τύπους. Η Ιερόντισσα Γαλακτία δεν απογοήτευε, δεν έκρινε, δεν κατέκρινε, αλλά χάρη τη Θεού διέκρινε, ανάπαυε, ειρήνευε και θεράπευε τις πληγωμένες από την αμαρτία καρδιές των ανθρώπων. Η πτωχή Ιερόντισσα είχε πλούσια καρδιά και σπλάχνα ικτυρμών. Δια τούτο, η απέριτη μικρή οικία της ήταν σιτοβολώνας για τους αναγκεμένους. Και ταύτα πάντα με τα διακρίσεως, ταπεινώσεως και ησυχίας επιτελούσε. Η πτωχία της είχε αυτάρκεια ασκητική. Ο τρόπος της διακριτικός, κενοτικός, φιλόθεος, δια τούτο και φιλάνθρωπος. Η ακτινοβολία του προσώπου της, η καθαρότητα του βλέμματός της, η γλυκύτητα του λόγου της, η ηρεμία του τρόπου της δήλωνε την εσωτερική της ησυχία που αποκάλυπτε εν τέλει τον ησυχαστικό της βίο. Είχε μυστική ζωή, υπακοής, νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής, γονικλησίας, εγρήγορσης, αυτομεμψίας, δακρύων, εξομολόγησης, συχνής μετοχής στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αξιώθηκε να ζήσει πνευματικές καταστάσεις, να καταβγαστεί από το ανέσπερο φως της Τρισιλίου Θεότητος, να δει το σκότος της κολάσεως, να συνομιλήσει μετά των Αγίων, να αντικρίσει τα μέλλοντα ως παρόντα, να πορευθεί στο παρόν με την εμπειρία του μέλλοντος αιώνος. Είδα ανθρώπους κάθε ηλικίας, μα κυρίως νέους, στις κατά καιρών επισκέψεις μου για περισσότερο από μία δεκαετία, να κατακλείζουν το πτωχό, μικρό, απέριτο, μα συνάμα ευρύχωρο σπιτάκι της, που μου θύμιζε ασκητική καλύβα της αγιορητικής ερήμου. Στην αρχή ξαφνιάστηκα, έπειτα αναρωτήθηκα, στη συνέχεια είδα και άκουσα, μετά θαύμασα και αφού έλαβα πείρα των γεγονότων, ελέγχθηκα. Γιατί είδα πως η μικρή το δέμας, αλλά
πνευματέμφορος γερόντισσα Γαλακτία, θεράπευε με πόνο και αγάπη, με διάκριση μητρική και ταπείνωση περισσή, τις ψυχές των τροθέντων υπό της αμαρτίας ανθρώπων. Τόσοι άνθρωποι και μάλιστα νέοι, που πολλές φορές δεν είχαν γεύση και εμπειρία της πνευματικής ζωής, γνώρισαν τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον μοναδικό σωτήρα του κόσμου, εξαιτίας της γερόντισσας Γαλακτίας. Τους έδειξε την θύρα της μετανοίας, το λουτρό του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Με παρησία καυτηρίαζε την αμαρτία και την ίδια στιγμή αγαπητικά αποδεχόταν τους αμαρτωλούς και τους καθιστούσε παιδιά της. Χάρη τη Θεού, τους μεταμόρφωνε και τους οδηγούσε στην εν Χριστώ ελευθερία. Είχε λόγο προφητικό και στεναρά τόνιζε πως η σημερινή παγκόσμια κακοδαιμονία έχει πνευματικά αίτια και αυτά είναι η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό, η περιφρόνηση των ευαγγελικών εντολών, η αιωσφορική υπερηφάνεια, ο εξοραϊσμός των δαιμονικών παθών, οι εκτρώσεις, οι παραφύσιν σαρκικές αμαρτίες, η μαγεία, η βλασφημία κτλ. Στη βιωτή της γερόντισσας επιβεβαιώνεται ο λόγος του Κυρίου. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Η γερόντισσα δεν εξήλθε από την οικία της και εκ του τόπου της, αλλά εξήλθε εκ των παθών και του ιδίου θελήματος και πάσαν τη ζωήν αυτής παρέδοκεν στον Δεσπότη Χριστό. Δια τούτο, ως σημειοφόρος, επιβεβαιώνονταν ο θεοκίνητος λόγος της και ακούοντες και ειδώτες γνώρισαν τον Χριστό, τον μοναδικό σωτήρα του κόσμου. Η γερόντισσα Γαλακτία δεν ήταν η απλή γριά του χωριού, ούτε η ευσεβής γιαγιά της υπαίθρου. Ήταν θησαυρός πολύτιμος, πνευματοφόρος και κρυμμένος σε οστράκινο σκεύος. Προσωπικώς, μεταξύ των άλλων, έλαβαμε πείρα του προορατικού και διορατικού χαρίσματος της γερόντισσας, αφού εν τη ρήμη του λόγου και εν αφελότητη καρδίας μας απεκάλυψε αιτίες και αφορμές πειρασμών και δοκιμασιών που μας ταλαιπώρησαν, αναφέροντας τα γεγονότα που μόνο εμείς γνωρίζαμε όσα να ήταν παρόν και εκείνη. Περιέγραψε την οικία μας, ακόμα και προβλήματα που έχει η οικοδομή, με λεπτομέρειες που μόνο εμείς γνωρίζαμε. Εν Χριστώ αδελφός ιερομόναχος, εξ Αγίου Όρους, σε νυχτερινή δαιμονική προσβολή, επικαλέστηκε νοερός, μετά αγωνίας μεγάλης, την Κυρία Θεοτόκου λέγοντας «Παναγία μου, διευχών της γερόντισσας Γαλακτίας, βοήθησέ με». Και τότε βλέπει τη γερόντισσα αστραπόμορφη να εισέρχεται στο κελί του, το οποίο πλημμύρισε από ουράνιο φως, να εκδιώκει τις δαιμονικές δυνάμεις και να γεμίζει η καρδιά του με ηρεμία και ειρήνη. Όμως το πλέον συγκλονιστικό του βίου της ήταν η βαθιά της ταπείνωση, αλλά και η ακατέσχυντη ελπίδα της προς το Σωτήρα Χριστό. Η γερόντισσα δεν ήταν θορυβοποιός, δεν ήθελε κοσμική δόξα και ανθρώπινη αναγνώριση. Πορεύονταν ταπεινά, εργάζονταν μυστικά στην εσωτέρα ησυχία και επιθυμούσε του Χριστού την παρουσία. Λάμψη, αστραπή και χτίδα φωτεινή στο σκότος της ανίερης και βέβυλης εποχής μας ήταν το πέρασμα της γερόντισσας Γαλακτίας, η οποία εκοιμήθη εν Κυρίω στις 20 Μαΐου 2021. Από τον πολύτιμο θησαυρό των επιστολών της που κατά καιρούς μου απέστειλε, καταθέτω προς ωφέλεια και επιστηριγμό των αγωνιούντων και αγωνιζομένων Ορθοδόξων Χριστιανών ένα μικρό απόσπασμα. «Ο Σταυρός του Χριστού να καθοδηγεί τον αγώνα σου και να σε οδηγεί στην χαρά της Ανάστασης. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Σταυρό, δηλαδή την άσκηση και τον πόνο,
γιατί χωρίς αυτά δεν ανοίγει η καρδιά για να δούμε το φως της Ανάστασης. Και μετά, αυτή η γλυκάδα δεν περιγράφεται, παιδί μου. Τα μυστήρια που έχει ο ουρανός ούτε κατανοούνται ούτε περιγράφονται. Συνεχώς νιώθουμε πιο πάνω καινούρια πράγματα που δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι τα αγαθά της βασιλείας του

τις αμαρτίες μου σκουλίκι και άχυρο. Να με μνημονεύεις μετά θάνατον, μήπως και με ελεήσει ο Πανάγαθος Θεός. Σ' αγαπώ και εγώ σαν παιδί μου και σ' έχω στην καρδιά και στην ανάξια προσευχή μου. Να έχουμε την Αγία Ευχή της. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει το κείμενό του ο αρχιμανδρίτης Ιερεμίας Γεωργαλής, γερόντισσα Γαλακτία, θεμέλιος, στερός, σταριζά των αστερουσίων.

Εμπειρίες από τη γερόντισσα γαλακτεία της Κρήτης του πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Σιγάλα, Γενικού Αρχιερετικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως, Θύρας Αμοργού Κινήσων. Η Αγία Εκκλησία μας είναι ένα πανέμορφο λιβάδι, ένας αγρός ποτισμένος με το άχραντο αίμα του Κυρίου. Σε αυτόν σπείρεται ο λόγος του Ευαγγελίου και φυτρώνει αγιώτης. Βγάζει αγίους η Εκκλησία μας μέσα σε μια κοινωνία που παραπέει και την έχουν πνίξει τα ζυζάνια των αιρετικών, των αθέων, των συγχρόνων ειδωλολατρών, των ανθρώπων του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου, του απατεώνος. Άγιοι αναδεικνύονται σε κάθε εποχή. Οι σύγχρονοι Άγιοι είναι όχι της ερημίας και των διωγμών, αλλά της ερημίας των πόλεων και της ομολογίας της πίστεως. Είμαι βέβαιος ότι στη χωρία αυτή των συγχρόνων Αγίων της πίστεώς μας συγκαταλέγεται και η γερόντισσα γαλακτεία της Κρήτης, την οποία είχα την ιδιαίτερη ευλογία να γνωρίσω στα τελευταία έτη της ζωής της και έστω και λίγο να την συναναστραφώ. Από την πρώτη στιγμή διεπίστωσα την αγάπη της για τον Θεό και τη ζωντανή εικόνα του επάνω στη γη, τον άνθρωπο. Μολονότι σκελετωμένη, με υπομονή και αγάπη, δεχόταν στο ταπεινό ενδιέτημά της, στην Πόμπια, όλους όσοι την επισκέπτονταν είτε για να πάρουν την ευχή της, είτε για να καταθέσουν το πρόβλημά τους προκειμένου να προσευχηθεί για την επίλυσή του. Και εκείνη άκουγε τα προβλήματα τα οποία εκ των προτέρων σίγουρα εγνώριζε και προσευχόταν για την λύση τους. Γεύθηκα αναξίως κι εγώ των δωρεών της. Έγινα αποδέκτης της αγάπης της. Διεπίστωσα το διορατικό, το προορατικό της χάρισμα. Στην πρώτη μου επίσκεψη είπε χαρακτηριστικά στον πατέρα Αντώνιο Φραγκάκη: «Είναι καλός, αλλά έχει λίγα χορταράκια που πρέπει να βγάλουμε». Όσες φορές τη συνάντησα, όπως εκ των υστέρων φαινόταν, γνώριζε τον λόγο της επισκέψεως. Η γερόντισσα ήταν αυτή που διέγνωσε, αλλά και πιστοποίησε την αγιότητα και τη δύναμη του νεοφανούς οσίου Προσδοκίου, τα ιερά λείψανα του οποίου ανεκομίσαμε τον Ιανουάριο του έτους 2015. Χωρίς να της έχω μιλήσει καθόλου για το θέμα αυτό, όταν αντίκρισε την πρώτη ιστορηθήσα εικόνα του οσίου, ομολόγησε: «Άγιος, υπομονή, υπομονή και θα σου δείξει». Και τα ιερά του λείψανα δεν άργησαν να ευωδιάζουν και να θαυματουργούν. Σε δύσκολη περίσταση του βίου, πριν αναγκεμένος την επισκεφθώ, ήλθε εκείνη. Εμφανιστήσα κατόναρ σε αδελφό κληρικό που δεν τη γνώριζε, ούτε του είχα μιλήσει για αυτήν, και λέγοντάς του: «Είμαι η Γαλακτία. Πες στον πατέρα Νικόλαο να προσέχει αυτά που του είπα». Όταν ένδακρης πήγα στην Πόμπια για να την ευχαριστήσω, εκείνη ως μητέρα με αγκάλιασε, με ασπάσει.

σκέφτηκε, αλλά και με αυστηρό ύφο συνέστησε. Τίποτα. Σε κανέναν δεν θα πεις τίποτα για μένα. Και όχι κλάματα, θα είσαι παλικάρι. Σε επίσκεψή μου πάλι στην Πόμπια την τελευταία φορά που είδα τη γερόντισσα πριν την κοίμησή της, είχα τον λογισμό να μου έδιδε ως ευλογία ένα προσωπικό της αντικείμενο. Διεπίστωσα για μία ακόμα φορά ότι γνώριζε την επιθυμία μου. Το αντικείμενο αυτό που επιθυμούσα πριν το ζητήσω, το έθεσε η ίδια στο χέρι μου, παραγγέλλοντάς μου και το πώς μελλοντικά να το αξιοποιήσω όταν εκείνη θα αναχωρούσε από την παρούσα ζωή. Φεύγοντας μάλιστα από το σπίτι της, είπε: «Σήμερα φεύγεις πλούσιος». Ακόμα και μετά την κοίμησή της, η παρουσία της εξακολουθεί να είναι έντονη στη ζωή μου. Σε δύσκολο πρόβλημα που είχα ως αποτέλεσμα ακόμα και τον κλονισμό της υγείας μου, μου εμφανίστηκε κατόναρ δύο φορές, την πρώτη προμηνύοντας την αίσια έκβαση και τη δεύτερη μετά την επίλυση του προβλήματος, ενθαρρύνοντάς με, όπως και ούσα εν ζωή έκανε, και γεμίζοντας με γλυκύτητα την ψυχή μου. Ακριβώς 8 ημέρες πριν γραφούν αυτές οι γραμμές, διεπίστωσα και τη θαυματουργική της δύναμη. Σε μία από τις επισκέψεις μου στην Πόμπια, είχα πάρει μαζί μου ένα νέο ζευγάρι. Εδώ και χρόνια προσπαθούσαν να τεκνοποιήσουν, αλλά ήταν αδύνατον. Πήραν τότε την ευχή της γερόντισσας, την επικαλούνταν καθημερινά, και ο Θεός έδωκε με τις πρεσβείες της να αποκτήσουν ένα υγιέστατο αγοράκι. Όταν μάλιστα μιλήσαμε με τη μητέρα πριν τον τοκετό, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω μαζί μου την ευλογία από τη γερόντισσα, όλα θα πάνε καλά». Σήμερα η γερόντισσα, σίγουρα ουρανοπολίτης, απολαμβάνει τα αγαθά. Ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν. Έχει βρει παρησία να δέεται του Κυρίου μας για όλους που την επικαλούμεθα, και να μας ευλογεί και να μας στηρίζει με τις ουράνιες ευχές και ευλογίες της. Και το νιώθουμε. Θύρα, 24 Οκτωβρίου 2022.

Η αγιότητα ήταν και θα είναι παράξενη προς το φρόνημα του κόσμου. Παρήλθαν άλλωστε χιλιετίες αποστασίας του ανθρώπου από τον πλάστη του. Ο κόσμος εν το πονηρό κείται, θα γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ενώ και ο ίδιος ο Κύριος θα επιβεβαιώσει την παραπάνω αλήθεια. Ακόμη και εμείς οι χριστιανοί, όσοι αναζητούμε την αγιότητα συνήθως, προσδοκάμε κάτι κινηματογραφικά εντυπωσιακό. Σημεία, ιάσεις, προφητείες, ουσιαστικά την επιβεβαίωση ότι υπάρχει Θεός. Γράφει στο κείμενό του αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Θάνος, προσεγγίζοντας μια Αγία του καιρού μας. Και συνεχίζει. Αυτό όμως τελικά που συναντούμε σε έναν Άγιο δεν είναι παρά η καρπή του Αγίου Πνεύματος που βλάστησαν στο χωράφι μιας ψυχής η οποία αγάπησε τον Κύριο με όλο της το είναι. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά μαζί. Έτσι ο Άγιος αναδεικνύεται στην τρανότερη και ευγλωτότερη απόδειξη ότι ο χριστιανισμός είναι απλώς πρακτικός, εφαρμόσιμος, όμορφος, η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Με μια ομάδα αδελφών επισκεφτήκαμε τη γερόντισσα Γαλακτία στην πόμπια του Ηρακλείου όπου ζούσε. Φτάσαμε εκεί το απόγευμα της 12ης Μαρτίου 2018 και μέσα στις 4 μέρες που μείναμε την επισκεφθήκαμε αρκετές φορές. Την πρώτη φορά ήμασταν όλοι μουδιασμένοι. Μπήκαμε στο φτωχικό, γεμάτο εικόνες σπιτάκι και κατευθυνθήκαμε προς τη γερόντισσα. Ασπαστήκαμε το χέρι της και καθίσαμε τριγύρω της. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Περιέργεια, σκεπτικισμός, δισταγμός, ολιγοπιστία, άρνηση, φόβος, αλλά και προσδοκία, ελπίδα και πίστη να πλέκουν ένα αλλοπρόσαλο γαϊτανάκι μέσα στο μυαλό μου. Με τι θα ερχόμασταν αντιμέτωποι? Με αποκάλυψη αμαρτημάτων, επιτίμηση πραχθέντων, φανέρωση μελώντων, λογισμοί γαρθνητών δειλή και επισφαλής επίνυε ημών? Η συνάντηση αυτή ωστόσο έμελε να είναι σταθμός στις ζωές όλων μας, πράγμα που δεν άργησε να φανεί. Η γερόντισσα κέρδισε αμέσως εντυπώσεις και καρδιές. Ακόμη και στον καιρό της δοκιμασίας της υγείας της παρέμενε ένας άνθρωπος φωτεινός, με καθάριο βλέμμα, χαρίης, ζωντανός, με διάθεση ακόμη και για πειράγματα. Μια γυναίκα της παλιάς Κρήτης αφοσιωμένη στον Κύριο και το θέλημά του. Είχα περάσει μια δύσκολη και μεγάλη χρονική περίοδο. Λογισμοί ποικίλοι κατέκλυζαν το νου μου. Διαψεύσεις, αποτυχίες, πληγές διάφορες. Ακόμη και το παιδικό όραμα της ιεροσύνης είχε ξεθοριάσει πια, πράγμα που με πλήγωνε βαθιά. Η γερόντισσα έλειωσε με τον τρόπο της αυτόν τον πάγο, τον παγετώνα μάλλον, με μια φράση της μόνο. «Παιδί μου, σε αγάπησε η ψυχή του Θεού». «Η ψυχή του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα», μου διευκρίνησε αργότερα πολύ σέβαστος κι άλλος κόσμος που ήθελε να τη δει. Μετά από λίγο αναζήτησε τον παπά που ήταν πριν στο δωμάτιο. Ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης που την φρόντιζε της απάντησε: «Εδώ είμαι». «Ο άλλος», επέμενε. Στην επιμονή της υπονοιάστηκε ο πατήρ Αντώνιος και με κάλεσε στο δωμάτιο. Μόλις μπήκα, είπε δείχνοντας: «Νάτος ο παπάς». Συγκλονιστήκαμε όλοι και πρώτος εγώ. Φύγαμε από τη γερόντισσα με κλάματα. Στη δεύτερη επίσκεψη, 6 μήνες μετά, αφού φίλησα το χέρι της, αυτή έπιασε το δικό μου και μου λέει: «Για να δω». Πήρε το χέρι μου και χωρίς καλά-καλά να καταλάβω, το έφερε στα χείλη της και το ασπάστηκε. «Άντε Νεκτάριε», είπε ο πατήρ Αντώνιος, «με το καλό», και γέλασε. Η γερόντισσα, χωρίς να τη ρωτήσουμε, είπε πολλά σε όλους μας και για όλους μας. Έλυσε κόμπους του παρελθόντος, χαρτογράφησε το είναι μας, απάλυνε στεναγμούς, έδωσε οδηγίες πορείας,
προείπε πράγματα του μέλλοντος, ουφωνητά. Μας βεβαίωσε για την προσωπική της μέριμνα για τον καθένα ξεχωριστά, πρωτίστως όμως και βασικά τόνωσε με ελπίδα την ολιγόψυχη και ράθυμη διάθεσή μας. Το συγκλονιστικότερο βέβαια βίωμα παραμένει η αγάπη που εξέπεμπε η γερόντισσα και που δεν είναι άλλης ποιότητας από αυτήν της αγάπης του Κυρίου για το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Σας αγαπώ σαν να σας εγέννησα. Τόσο να σας αγαπώ, μας τόνισε την ώρα του αποχωρισμού, και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Η αγάπη και η καθημερινή φροντίδα της είναι γεγονός. Ευρισκόμενοι στη φτωχική οικία της γερόντισσας, βιώσαμε ό,τι βίωσαν οι Απόστολοι κατά την μεταμόρφωση. Όλοι θέλαμε να αναφωνήσουμε ως ο Απόστολος Πέτρος «Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, ποιήσω μεν σκηνάς». Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως οι παρενέσεις, η αγάπη, η έπαινη, ακόμη και η κολακία ενός Αγίου οθούν τον άνθρωπο στην υπευθυνότητα και όχι στην καύχηση, στην μετάνοια και όχι στην αμέλεια, στην αίσθηση του χρέους και όχι στην υπερτροφία του δικαιώματος.

Και συνεχίζει ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Θάνος. Μετά και την δεύτερη επίσκεψή μου στη Γερόντισσα, 6 μήνες μετά, σημείωσα τα παρακάτω σαν μικρό καταστάλαγμα της εμπειρίας μου. Ένας Άγιος δεν είναι παρά ένας ευτυχισμένος, χαρούμενος άνθρωπος, στον οποίο η εκδήλωση της χαράς και της ευτυχίας είναι ευθέως ανάλογη του χαρακτήρα του. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι, οι οποίοι γεμίζουν χαρά και βεβαιότητα πίστεως όλους όσους τους προσεγγίζουν. Δεν έχουν όλοι τους χάρισμα προφητείας ή διοράσεως. Καθένας, ανάλογα με τον χαρακτήρα και την αποστολή που το ανατέθηκε άνωθεν. Είναι άνθρωποι μεγάλης αγάπης, που δεν είναι συνέστημα, αλλά χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Συμπονούν τον άνθρωπο και δεν αποπέρνουν κανένα, ιδίως τους πολλά αμαρτήσαντας. Αντίθετα, με ωραίο τρόπο, χειραγωγούν προς τη μετάνοια. Μέσω αυτών μιλάει ο Θεός, όσο ακριβώς αντέχει αυτός που τους πλησιάζει. Είναι διακριτικοί όπως ο Κύριος. Ποτέ δεν θίγουν και δεν αποκαλύπτουν πράγματα που θα κάνουν κάποιον να ντραπεί ή να εκτεθεί. Μόνο τους υποκριτές ή τους θεομπαίχτες μπορεί να ξεμπροστιάσουν ή να γίνουν πολύ αυστηροί μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση, ένας Άγιος γεμίζει με ελπίδα όλους όσοι τον προσεγγίζουν. Αποδεικνύει με το βίωμά του ότι ο Θεός αγάπη εστί και θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Αν κάποιος δεν ζητά την αλήθεια στη ζωή του, δεν του μιλούν, μήτε τον συμβουλεύουν. Σιωπούν ευγενικά. Ο Άγιος δεν είναι θαυματοποιός, μήτε επιδειξίας της αρετής του, μήτε δικηγόρος του Θεού. Ασχολείται με τον άνθρωπο στο μέτρο που ο τελευταίος θέλει την αλήθεια στη ζωή του και στο βαθμό που μετανοεί. Επίσης, είναι μεγάλη ευθύνη να συναντήσεις έναν Άγιο. Έχεις ευθύνη για το πώς θα προχωρήσει η ζωή σου από εκεί και πέρα. Θα δώσεις λόγο, αν δεν εκμεταλλευτείς τη συμβουλή του. Θα απολογηθείς, αν παραμελήσεις την μετάνοιά σου, γιατί συνάντησες τον Κύριο, γεύθηκες τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, είναι μεγάλη και τολμηρή απόφαση να πας να συναντήσεις έναν Άγιο. Σε κάθε περίπτωση, η ζωή σου δεν θα είναι ποτέ όπως ήταν πριν προσεγγίσεις την Αγιότητα. Και κάτι τελευταίο. Κανένας μη σκανδαλιστεί βλέποντας τον Άγιο να αστειεύεται, να πειράζει, να γελά. Πολύ απλά, διότι ο Άγιος είναι πέρα και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Ο ιδανικός άνθρωπος με το χαρακτήρα του, χωρίς όμως την παραμικρή διάθεση να θλίψει τον Κύριο, είτε με λογισμό, είτε με λόγο, είτε με πράξη. Δοξάζουμε τον Τρισάγιο Κύριο, διότι μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος όχι μόνο αγνοεί την Αγιότητα, αλλά και την αρνείται πεισματικά και μεθοδικά, εμείς είδαμε μια ακτίνα θείου φωτός. Αυτή ας φωτίζει στο διηνεκές τον βηματισμό μας εις νομάς σωτηρίους και ας ζεσταίνει τις από την φιλαυτία ψυγίσες καρδίες μας, ώστε να ομοιάσουμε στον ελεήμονα Χριστό και να παραμείνουμε κοντά Του εις αιώνας, γέννητο διεπρεσβειών της ουσίας γερόντισσας γαλακτίας.

Εμπειρίες από την επίσκεψή μου στη γερόντισσα γαλακτεία της Κρήτης του πρωτοπρεσβυτέρου Χριστοφόρου Δημητρίου, Αρχιερετικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Τον Φεβρουάριο του 2020, μετά από παρότρινση του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου, μαζί με μια παρέα κληρικών και λαϊκών, επισκεφτήκαμε τη γερόντισσα γαλακτεία στην Πόμπια της Κρήτης. Είχαμε ακούσει πάρα πολλά για τη θαυμαστή αυτή γερόντισσα, που αισθανθήκαμε ότι θα συναντούσαμε έναν άνθρωπο του Θεού που έχει φτάσει σε μεγάλα ύψη αγιότητας. Επιπλέον, ήθελα πάρα πολύ να μου δοθεί η ευκαιρία να την επισκεφθώ όπως και έγινε. Έστω και αν γνώριζα τι σημαίνει μια τέτοια επίσκεψη. Γνώριζα τι σημαίνει να συναντήσεις έναν άνθρωπο που έχει καταστεί δοχείο θείας χάριτος. Να τον δεις από κοντά, να πάρεις την ευχή του, να τον ακούσεις με προσοχή τι θα σου πει, τι θα σε συμβουλέψει, να συνομιλήσεις μαζί του. Γιατί το 1991, όταν με αξίωσε η Παναγία μας να επισκεφθώ για πρώτη φορά το περιβόλι της, το Άγιον Όρος, και να γνωρίσω τον σύγχρονο Άγιο Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ένιωσα τη μεγάλη ευλογία και χαρά, αλλά ένιωσα και τη μεγάλη πνευματική ευθύνη που αποκομίζεις από μια τέτοια συνάντηση. Ειδικά εμείς που φέρουμε το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Τριαδικός Θεός, την Ιεροσύνη. Η συνάντηση με έναν Άγιο στην ουσία ελέγχει την ιερατική μας διακονία. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Μητροπολίτη μας, φτάνουμε στην Κρήτη και χωρίς χάσιμο χρόνου ξεκινήσαμε για την Πόμπια για να συναντήσουμε την Αγία Γερόντισσα Γαλακτία. Καθοδόν η αγωνία κορυφωνόταν, ενώ νοερός ευχόμουν η γιαγιά να είναι σε καλή ημέρα, γιατί γνωρίζαμε τα ποικίλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, ούτως ώστε να μας πει έστω και κάτι, μια κουβέντα, μια συμβουλή. Να λάβεις δώρα πνευματικά και ευχές ευλογημένες και αγιασμένες, λόγια ωφέλιμα, και να πάρεις ό,τι μπορείς, βλέποντας την κάθε της κίνηση. Φυσικά, όσο πλησιάζαμε στον προορισμό μας, οι σκέψεις αυτές υποχώρησαν και αφαιθήκαμε στην πρόνοια του Θεού. Φτάνοντας έξω από το σπίτι της, το πρώτο πράγμα που προσέξαμε ήταν την απλότητα και την ταπεινότητα που το περιβάλλει. Μπαίνοντας μέσα, μας υποδέχθηκαν οι κυρίες οι οποίες καθημερινά διακονούν τη γερόντισσα γαλακτία. Μας οδήγησαν στο πολύ μικρό και απλό δωμάτιό της, ή καλύτερα, στο ταπεινό της κελί. Μόλις μας αντικρίζει, αρχίζει να μας κοιτάζει έναν έναν πολύ προσεκτικά. Βλέπει κάποιους από εμάς που την επισκέφθηκαν παλαιότερα και τους χαμογελά, εκφράζοντας τη χαρά της που τους ξαναείδε, και τους φυλάει στο κεφάλι. Ένας-ένας, με τη σειρά, παίρνουμε την ευχή της. Φτάνοντας κοντά της και αφού πήρα την ευχή της, το μόνο που της είπα ήταν «Γερόντισσα, την ευχή σας, θέλω να προσεύχεστε για να με αξιώσει ο Θεός να κερδίσω τον παράδεισο, μόνο αυτό θέλω». Με κοίταξε στα μάτια και μου ασπάστηκε το χέρι. Μετά, αφού μας κέρασαν κάτι οι κυρίες, άρχισε η γερόντισσα να μας φωνάζει έναν έναν να πηγαίνουμε κοντά της. Έλεγε στον καθένα κάτι και έβαζε στο κεφάλι του ένα μικρό σταυρό που κρατούσε στο χέρι της. Μιλούσε στον καθένα ξεχωριστά. Κάποια λόγια τα καταλάβαινες και κάποια άλλα δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Ορισμένες φορές έλεγε κάτι που άκουγες, αλλά δεν αντιλαμβανόσουν τι ήθελε να σου πει. Υπήρχαν όμως και στιγμές που φώτιζε ο Θεός να αντιληφθείς τι περίπου ήθελε να σου πει, χωρίς όμως να ήσουν απόλυτα σίγουρος. Το μόνο που είπα από μέσα μου ήταν να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγία μας, γιατί είχε διάβγεια πνεύματος και επικοινωνούσε μαζί μας. Ήταν και αυτό ο δώρο Θεού. Οπότε κάποια στιγμή μου φώναξε να πάω κοντά της. Όταν πήγα εκεί, γονάτισα, της ασπάστηκα το χέρι, ασπάστηκε και εκείνη το δικό μου και με φίλησε πάνω στο κεφάλι. Με σταύρωσε με το σταυρό που κρατούσε στο κεφάλι και αμέσως άφησε το σταυρό πάνω στο κρεβάτι της και πήρε την εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας που την είχε δίπλα της, και βάζοντας την απέναντι από το πρόσωπό της, άρχισε να της μιλά και να της λέει «Σώσον, σώσον, σώσον». Το είπε 5 με 6 φορές. Μετά την έβαλε στο κεφάλι μου και άρχισε να λέει κάτι που δεν καταλάβαινα. Σταμάτησε για λίγο και μετά την άκουσα καθαρά να λέει «Από το μαξιλάρι σε πήρανε και σε βγάλανε σε ψηλό τρυπόδι». Εκείνη τη στιγμή ένιωσα μέσα μου ότι είδε όλη την ιερατική μου πορεία. Ότι έγινα σε πολύ μικρή ηλικία ιερέας
πριν κλείσω ακόμα τα 21 μου χρόνια και ότι πήρα από τον πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφυτο το 2007 το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου και του Πνευματικού. Μετά άρχισε να μου λέει ότι κάθε μέρα πηγαίνει ψηλά στον ουρανό και γίνεται θεία λειτουργία και κοινωνά σώμα και αίμα Κυρίου. Σε κάποια στιγμή πηγαίνει το βλέμμα της σε έναν άλλο ιερέα της Μητροπόλεως μας και μου λέει «Ποιος είναι αυτός?» Της λέω ότι είναι και αυτός ιερέας του θηρίου της Μόρφου, όπως συχνά της άρεσε με χιούμορ να αποκαλεί τον Μητροπολίτη μας. Και αμέσως με χτυπάει στον ώμο με το χέρι της και μου λέει «Τι λες μωρέ, αφού είσαι δίπλα του?» Έμεινα άναυδος με τη διορατικότητα που είχε, αλλά και την ευθύτητά της. Εκτός της πρώτης επισκέψεώς μας, που ήταν γύρω στο μεσημέρι, πήγαμε και το απόγευμα που εκεί είχαμε συνεννοηθεί να βρεθούμε με τον πατέρα Αντώνιο, τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ήταν κοντά στη Γερόντισσα και τη διακονούσε καθημερινά. Ο πατήρ Αντώνιος, με πολύ προθυμία και αγάπη, μας εξιστόρισε τη ζωή της Γερόντισσας και μας είπε και πολλά σημαντικά πράγματα που είπε η ίδια, ειδικά τα τελευταία χρόνια που πήρε και το μοναχικό σχήμα. Ένα από αυτά που είπε και μου αποτυπώθηκε στο μυαλό ήταν η αναφορά της στο Facebook, όπως έλεγε το Facebook, το οποίο είπε «Όσα σπίτια δεν κατάφερε ακόμη να τα κλείσει, θα τα κλείσει». Αντιλήφθηκα με τα λεγόμενα της Γερόντισσας πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα που μπήκε στη ζωή μας. Στη συνέχεια ήθελε η Γερόντισσα πολύ να ψάλουμε κάποια βυζαντινά κομμάτια, αλλά και απολυτίκια, όπως και κάναμε. Της άρεσε πάρα πολύ. Χαιρόταν αφάνταστα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Κρήτη, πήγαμε 5 φορές στη Γερόντισσα. Την τρίτη μέρα που πήγαμε στο σπίτι της, μετά από λίγη ώρα ήρθε ένα νεαρό ζευγάρι για να γνωρίσει τη Γερόντισσα και να πάρει την ευχή της. Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια και των 5 επισκέψεών μας εκεί, αρκετός κόσμος ερχόταν να πάρει ευχή και ευλογία από τη Γερόντισσα. Σε κάποια στιγμή, ο άνδρας γονάτισε μπροστά στο κρεβάτι της Γερόντισσας και κάτι του έλεγε. Μετά από λίγο, είπε με δυνατή φωνή: «Φωνάξτε τον γέρον να έλθει εδώ κοντά μου». Μπροστά από εκεί που καθόμουν, στεκόταν η κυρία του νέου εκείνου και δεν είχα καθόλου οπτική επαφή με τη Γερόντισσα. Τότε σηκώθηκε ένας άλλος ιερέας που ήταν μαζί μας, που είναι μεγαλύτερος από εμένα κατά 10 χρόνια, και πήγε μπροστά της. Τότε η Γερόντισσα λέει: «Όχι μωρέ εσύ, ο άλλος». Μου φώναξαν τότε εμένα να πάω κοντά της. Πήγα απορριμμένος κοντά της και μόλις με αντίκρισε είπε: «Α, αυτός». Μου είπε να γονατίσω δίπλα στο νέο και μας έβαλε όπως ήμασταν δίπλα-δίπλα να πάρει ο ένας τον άλλο αγκαλιά. Τότε λέει η Γερόντισσα: «Έτσι, έτσι. Αυτό να κάνεις, αυτό να κάνεις». Όταν σηκωθήκαμε, μου λέει ο νέος: «Τι εννοεί με αυτό, πάτερ?» Τότε τον ρώτησα: «Έχεις πνευματικό? Εξομολογήστε τακτικά?» Μου λέει: «Εξομολογούμαστε, μα όχι τακτικά. Και δεν έχουμε σταθερό πνευματικό, αλλά σου ποιον βρούμε». Τότε του λέω: «Αισθάνομαι ότι αυτό που θέλει να σου πει η Γερόντισσα και με αυτή την κίνηση που μας έβαλε και κάναμε είναι για να βρείτε έναν πνευματικό που να σας αναπαύει και να είναι ο καθοδηγητής σας. Να τον αγκαλιάσετε και να σας αγκαλιάσει. Να σας στηρίζει και να σας νουθετεί. Αυτό να κάνετε και η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει». Την τελευταία μέρα που πήγαμε στη Γερόντισσα για να πάρουμε για τελευταία φορά την ευχή της, δεν ήταν και στα καλύτερά της. Δεν μιλούσε καθόλου, μόνο μας έβλεπε. Ό,τι έπρεπε να μας πει, μας το είπε. Αυτό ένιωσα. Φεύγοντας από την Πόμια και την Κρήτη, αισθάνθηκα, αλλά και όλοι μας, ότι ο στόχος της επίσκεψής μας διεκπεραιώθηκε με το παραπάνω. Μεγάλη ευλογία, μεγάλη χαρά. Πολλές όμως και οι ευθύνες μας, βλέποντας το πώς μια γιαγιά καθάρισε την καρδιά της με πολλή απλότητα και ταπείνωση, με μετάνοια και προσευχή και συμμετοχή στα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεώς μας, ούτως ώστε να της δωρηθεί από τον δωροθέτη Θεό η χάρις που την οδήγησε σε αυτά τα ύψη αγιότητος. Επιστρέφοντας πίσω στη βάση μας, γεμάτη με τόσες εμπειρίες πνευματικές, ευχαριστήσαμε τον Πανάγαθο Θεό μας για αυτό το μεγάλο δώρο που μας αξίωσε να λάβουμε, αλλά και το Μητροπολίτη μας, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή έδωσε την ευλογία του για αυτό το ταξίδι, γιατί την επομένη που φύγαμε η Γερόντισσα ασθένησε και εισήχθη στο νοσοκομείο. Μετά από αυτό το περιστατικό δεν δεχόταν πλέον επισκέψεις και άρχισε πλέον
η διαδικασία εξόδου της από αυτόν τον κόσμο με προορισμό την Ουράνια Βασίλεια. Μετά από λίγους μήνες, η Αγία αυτή ψυχή ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της για τον προορισμό που ποθούσε και είχε βάλει ως στόχο. Τας Ουρανίους Μονάς. Την ευχή της να έχουμε παντοτινά, γράφει στο κείμενό του «Εμπειρίες από την επίσκεψή μου στη Γερόντισσα Γαλακτία» ο πρωτοπρεσβύτερος Χριστοφόρος Δημητρίου.

Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο που κυκλοφορεί η Ιερά Μητρόπολης Μόρφου, η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της Γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν. Είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού, εκδόσεις Θεομόρφου, και ήταν αποσπάσματα επιστολών ανθρώπων που γνώρισαν την Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης. Πρόκειται για μια σύγχρονη Οσία Μορφή της Εκκλησίας μας, που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και να μάθουμε πολλά για αυτήν και σε επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Να ευχηθούμε στο σημείο αυτό, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, να έχουμε όλη την ευχή της Γερόντισσας Γαλακτίας να μας συνοδεύει πάντοτε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
2: Με τη χάρη του Αγίου Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας, παρόλες τις αντιξοότητες και τα προβλήματα του καιρού και της εποχής, σήμερα συναχθήκαμε. Και λέω συναχθήκαμε αναφερόμενος σε μας που βρισκόμαστε εδώ με τη φυσική μας παρουσία, που είμαστε ομολογουμένως πιο λίγοι, αλλά και σε όλους εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μας με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων. Συναχθήκαμε για να συνεχίσουμε τη δράση μας εδώ στην ενορία της Ευαγγελίστριας, που βρίσκεται διαρκώς, συνεχώς, καθημερινώς και πάντα εν δράση. Μία δράση, αγαπητοί αδελφοί, που στοχεύει σε εμάς και πιο συγκεκριμένα μέσα στην ψυχή μας, στο κέντρο της καρδιάς μας. Μία δράση πνευματική, ξεχωριστή, διαφορετική και αλλιώτικη. Μία δράση, θα έλεγα, δυναμική, που θέλει να μεταποιήσει, να μεταλλάξει, να αναζωογονήσει, εάν θέλετε, τη σκέψη μας, τη στάση μας, γιατί όχι, την ελπίδα μας. Ζούμε σε καιρούς και σε εποχές απέλπιδες. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας έχουν κάνει να σκύψουμε το κεφάλι και να παραδοθούμε στη μοίρα των γεγονότων. Κάτι τέτοιο όλοι αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνιστά στάση χριστιανική. Γι' αυτό και η ενορία της Ευαγγελίστριας, με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται καθημερινά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, έρχεται να μας τονώσει. Θα λέγαμε πως όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν ενέσεις τονωτικές και εμβόλιο, μιας και γίνεται σήμερα λόγο για το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο θα αποτρέπει από εμάς ότι δεν κατεργάζεται ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, εντός εισαγωγικών, να εμβολιαζόμαστε με τέτοιες δράσεις και με τέτοιες ενέργειες. Σήμερα, αδελφοί μου, θα μας απασχολήσει ένα ερώτημα που ακούμε συχνά. Ίσως πολλές φορές να έχουμε απευθύνει και εμείς. Είναι το γνωστό ερώτημα, γιατί να πάω στην Εκκλησία. Τι μου προσφέρει η Εκκλησία. Τι θα μου δώσει η Εκκλησία. Τι θα βρω. Και τι θα συναντήσω μέσα στην Εκκλησία. Γιατί τελικά είναι τόσο αναγκαίο και τόσο σημαντικό να βρεθώ εκεί. Ξαναλέω πως είναι ένα ερώτημα σύνηθες, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, ακούγεται πολύ, μιας και αρκετοί άνθρωποι, ευρισκόμενοι μέσα στην απογοήτευση, θεωρούν, λανθασμένα βέβαια, ως αιτία της απεσιοδοξίας τους και την ίδια την Εκκλησία. Πρόκειται για ένα ερώτημα που απευθύνουν άνδρες, γυναίκες και κυρίως νέοι άνθρωποι. Τα νέα μας παιδιά που χωρίς να φταίνε εκείνοι την χάνουν, με τα λύπης μου μεγάλης το λέω αυτό, άοσμα και άγευστα εκκλησιαστικής εμπειρίας και ζωής και δράσης. Και λέω πως δεν φταίνε τα νέα παιδιά, διότι η ευθύνη όλη εξ ολοκλήρου βαραίνει τους ώμους ημών και ημών. Ημών με ήττα και ημών με ύψιλον. Δηλαδή ευθυνόμαστε και εμείς και εσείς και όλοι μας. Θα ήθελα να εξομολογηθώ αυτή τη στιγμή και να πω μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε εμείς οι κληρικοί για αυτά που δεν κάνουμε, για αυτά που δεν προσπαθούμε, ακόμα και για εκείνα που κάνουμε ελλιπώς ή πολλές φορές βαριεστημένα. Ο Θεός λοιπόν να μας συγχωρήσει, να μας ελεήσει όλους και να δώσει τη φώτιση σε κάθε άνθρωπο και κυρίως τους νέους ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους. Ρωτάμε λοιπόν συχνά, αγαπητοί αδελφοί, γιατί να πάω στην Εκκλησία? Τι έχει η Εκκλησία που αφορά στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στη φτώχεια μου, στην αναδουλειά μου, στην αρρώστιά μου, στο πρόβλημά μου, στην ανάγκη μου? Μπορεί, για να το πούμε το ερώτημα και διαφορετικά, η Εκκλησία να με βοηθήσει σε όλα αυτά? Κάποιοι βέβαια ρωτούν καλοπροαίρετα, γιατί να πάω στην Εκκλησία? Με το ερώτημά τους αυτό ζητούν να μάθουν. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να πω, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ορθοδοξία, αγνοούν τι είναι η Ορθοδοξία και τι είναι η Εκκλησία. Κλείνω την παρένθεση. Ζητούν λοιπόν να μάθουν τι είναι η Εκκλησία, ποιος ο ρόλος της, ποια η θέση της, ποιο το έργο της, γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχει και να υφίσταται η Εκκλησία και τι θα ωφεληθεί κανείς ευρισκόμενος μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη πλευρά του ερωτήματος. Όταν εξετάζουμε σήμερα εδώ το ερώτημα αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο από την αρνητική του πλευρά, αλλά συλλήβδην το αντιμετωπίζουμε ως ερώτημα, βλέποντας ή τουλάχιστον προσπαθώντας να δούμε και να ερευνήσουμε όλες τις θέσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι ρωτώντας κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ρωτούν ηρωνικά, αρνητικά, με διάθεση θα μπορούσα να πω πολεμική, για να πολεμήσουν την Εκκλησία, το έργο της, τη δράση της, τη στάση της, την ύπαρξή της αν θέλετε, για να την υποβιβάσουν ή για να την διαβάλουν. Και αυτοί λοιπόν ρωτούν με τον ίδιο τρόπο, γιατί να πάω στην Εκκλησία, αλλά προσπάθησα να τα αποδώσω, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, με ηρωνικό τρόπο. Γιατί να πάω στην Εκκλησία? Κακοπροαίρετο το ερώτημα αυτού. Θεωρούν τούτοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα την Εκκλησία αναχρονιστική, ξεπερασμένη, παλαιομοδίτικη, ντεμοντέ, όπως λέμε, ή αλλιώς μπανάλ, για να χρησιμοποιούμε και ξένους όρους. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν πως η Εκκλησία δεν έχει να προσφέρει, δεν έχει να δώσει. Και επομένως ο άνθρωπος δεν την έχει καμία απολύτως ανάγκη. Υπάρχει και μία τρίτη ομάδα, μία τρίτη μερίδα ανθρώπων, ευτυχώς είναι πολύ λίγοι αυτοί, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, οι οποίοι δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να ρωτήσουν. Ζουν, θα λέγαμε πιο απλά, ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι, βεβαίως μέχρι εκείνη την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα βρίσκεται κάπου εκεί σε ένα γεγονός της ζωής τους για να τους ψαρέψει, όπως τα λέγαμε απλά, για να τους καλέσει κοντά του. Γιατί μη λησμονούμε, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η σωτηρία κάθε ανθρώπου είναι αγωνία, επιτρέψτε μου να πω, του Θεού. Για να απαντήσουμε τώρα στο ερώτημα αυτό, γιατί να πάω στην Εκκλησία, γιατί κάποιος πρέπει να πάει στην Εκκλησία, οφείλουμε και είναι ανάγκη να δούμε πρώτα τι είναι η Εκκλησία. Βλέποντας τι είναι η Εκκλησία, θεωρώ ότι αβίαστα θα μας βγει η απάντηση γιατί πρέπει να πάμε στην Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, το της Εκκλησίας όνομα ου χωρισμού αλλά ενώσεως και συμφωνίας εστίν όνομα. Το όνομα της Εκκλησίας, η Εκκλησία θα λέγαμε καλύτερα, είναι χώρος ενότητας. Η Εκκλησία απεργάζεται την ένωση. Ποιου με ποιον? Του ανθρώπου με τον Θεό, αφού πρώτα σφυριλατηθεί και ενεργηθεί και πραγματοποιηθεί η ένωση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί κανείς, αγαπητοί αδελφοί, να φτάσει στον Θεό αν πρώτα δεν έχει συναντήσει τον συνάνθρωπο. Για να το πω και διαφορετικά, κανείς δεν θα φτάσει μόνος του στον Θεό και κανείς δεν μπορεί να ενωθεί μοναχός του με τον Θεό. Γιατί στην Εκκλησία συμβαίνει αυτό το πολύ ωραίο, το συναρπαστικό θα έλεγα, που τονίζουμε σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Ποιο είναι αυτό? Το εαυτούς και αλλήλους. Δεν λέει η Εκκλησία μόνο εαυτούς, αλλά λέει εαυτούς και αλλήλους. Για να συναντήσουμε λοιπόν τον Θεό πρέπει να είμαστε παρέα. Πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι. Αυτή η ολότητα είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Και αυτή η κοινωνία προσώπων έπειτα φτάνει να γίνει θεία κοινωνία. Είδατε, ο ιερέας όταν λειτουργεί, λίγο πριν κοινωνήσει, προβάλλει στην ωραία πύλη, σκύβει και ζητάει ταπεινά συγχώρεση από όλους μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, πορευόμενοι προς το Άγιο Ποτήριο. Αυτή η συγχώρεση τι δηλώνει, τι είναι? Ότι θέλω να είμαστε μαζί. Συγχωρώ, συνυπάρχω με τον άλλον. Αν δεν συνυπάρξω με τον άλλον, δεν μπορώ να βρεθώ ούτε με τον Θεό. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνος ο χώρος, εκείνος ο τρόπος, εκείνη η κατάσταση, όπως θέλετε πείτε το, που μας κάνει όλους αδέρφια. Μας φέρνει κοντά. Έξω στον κόσμο, ο άλλος άνθρωπος είναι εκείνος για τον οποίον διατηρούμε και κρατούμε επιφυλάξεις. Τον φοβόμαστε, τον αδικούμε, τον εκμεταλλευόμαστε ή δυνατόν πατάμε και επάνω του για να εξυπηρετήσουμε τον εγωισμό μας και να επεκτείνουμε τα συμφέροντά μας. Η Εκκλησία δεν διδάσκει κάτι τέτοιο. Εκείνο που λέει είναι πως όλοι είμαστε ίσοι και όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι οφείλουμε να αγαπάμε θυσιαστικά ο ένας τον άλλον. Θα έχετε παρατηρήσει όταν γίνεται ένας γάμος, η Εκκλησία τοποθετεί το γαμπρό και την ύφη δίπλα-δίπλα. Κανέναν ψηλότερα και κανέναν χαμηλότερα. Για να δείξει ακριβώς αυτήν την ισότητα, αυτήν την αγαπητική σχέση, που δεν υπάρχει βέβαια μόνο μέσα στο γάμο, αλλά και από έναν άνθρωπο στον άλλο άνθρωπο. Όταν λοιπόν γινόμαστε αδέλφια μέσα στην Εκκλησία, όχι στα λόγια, αλλά έργο και πράξη, τότε αγαπητοί αδελφοί, συναντούμε τον ίδιο τον Θεό. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωματικά παρόν ο ίδιος ο Θεός. Μέσα από το σώμα Του και μέσα από το αίμα Του. Μέσα στην Εκκλησία κοινωνούμε τον ίδιο τον Θεό. Το λαμβάνουμε μέσα μας, στα σπλάχνα μας, στα σωθικά μας, για να τον περιφέρουμε μετά ως εκκλησιαστικές οντότητες σε όλη μας τη ζωή, στον ύπνο μας και στο ξύπνιο μας, στα καλά μας και στα άσχημά μας, στην ευτυχία μας και στη δυστυχία μας. Μόνο όταν λιτανεύεται διαρκώς ο Θεός στη ζωή μας, τότε η ζωή παλεύεται, τότε η ζωή έχει νόημα. Από την Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτό το νόημα της ζωής. Χωρίς την Εκκλησία η ζωή μας είναι ανοημάτιστη. να φάμε, να πιούμε, διότι αύριο μεθαύριο θα πεθάνουμε, όπως έλεγαν κάποιοι. Η ζωή όμως του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία λαμβάνει άλλη διάσταση. Είναι ένας συνεχής αγώνας, μία πορεία, όπου κάποια στιγμή

μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει ένα τέτοιο βίωμα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όχι βεβαίως με την εκκλησία, αλλά με εμάς τους ίδιους. Τότε πρέπει να ψάξουμε τον εαυτό μας. Να δούμε τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και τι φταίει, ώστε να βιώσουμε αυτήν την βασιλεία του Θεού από εδώ και από τώρα και εκτυπώτερον βεβαίως μετά το θάνατό μας. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, χρησιμοποιώντας εκείνα τα πανωραία παραδείγματα, λένε πως η Εκκλησία δεν είναι ούτε κουρίο, ούτε αρωματοπολείο, ούτε κάποιο άλλο οίκημα ή κατάστημα. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού, αυτός ο ουρανός. Αν παρατηρήσετε εδώ το ναό της Ευαγγελίστριας και οποιονδήποτε άλλο ναό, ακόμα και η κατασκευή του μας προειδεάζει, μας προετοιμάζει και μας βοηθά να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε και βρισκόμαστε στον ουρανό και ότι είμαστε στη γη. Η Εκκλησία είναι ο τόπος των αγγέλων και των αρχαγγέλων, η βασιλεία των ουρανών, αυτός ο ίδιος ο ουρανός. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Βαλανίονται εστίν η Εκκλησία πνευματικών». Τι είναι αυτό το βαλανίον? Είναι το λουτρό. Η Εκκλησία είναι ένα άλλο πνευματικό λουτρό που καθαρίζει τον άνθρωπο. Όπως μπαίνουμε στο λουτρό μας για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις διάφορες βρωμιές, έτσι μπαίνουμε στην Εκκλησία για να καθαρίσουμε σώμα και ψυχή από τη μεγάλη βρωμιά της αμαρτίας, η οποία ρυπαίνει πρωτίστως την ψυχή μας, αλλά αυτός ο ρήπος της ψυχής έχει αντίκτυπο και στο σώμα μας. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, καθαριζόμαστε με το μυστήριο της μετανοίας, με τη Θεία Κοινωνία. Γινόμαστε τέτοιοι ώστε να μην έχουμε ρήπον ή κοιλίδα ήτι των τιούτων, όπως λένε οι Άγιες Ευχές της Εκκλησίας μας. Είναι επίσης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Εκκλησία εκπαιδευτήριο ψυχής. Πώς πάμε στο σχολείο για να μάθουμε γράμματα και να εκπαιδεύσουμε το νου και την ψυχή μας? Πώς πάμε στο γυμναστήριο για να γυμνάσουμε το σώμα μας και να είναι ανθεκτικό στις ασθένειες? Έτσι και μέσα στην Εκκλησία γυμναζόμαστε και παιδευόμαστε και γινόμαστε άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξεως, άνθρωποι καλλιεργημένοι. Συνεχίζουν οι Άγιοι Πατέρες να μας εξηγούν τι είναι η Εκκλησία, βοηθώντας όλους μας να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε: γιατί πρέπει να πηγαίνω στην Εκκλησία? Μητέρα φιλόστοργη είναι η Εκκλησία και οίκος πατρικός, θα μας πούν πάλι. Εγώ σας ρωτώ με πολύ αγάπη, ποιος από εμάς αρνείται ή θέλει να αρνηθεί την αγκαλιά της μητέρας του? Κανείς. Γιατί μέσα σε αυτή την αγκαλιά ο άνθρωπος παίρνει

0: τόσα που δεν μπορεί ούτε να τα απαριθμίσει, ούτε να τα εκφράσει, ούτε να μιλήσει για αυτά. Ζεστασιά, θαλπορή, δύναμη, κουράγιο, βάζω αποσιωπητικά. Είναι μερικά από εκείνα τα λίγα που μπορεί κανείς να απαριθμίσει και να πει. Μέσα στην Εκκλησία, το ίδιο αγαπητοί αδελφοί, λαμβάνουμε τόσα πολλά μέσα μας που ισχύει εκείνο που πολλές φορές καταθέτουν πολλοί άνθρωποι. Φεύγω ήρεμος, φεύγω διαφορετικός. Γιατί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος σκήνωσε στον άνθρωπο αυτόν και τον απάλλαξε από όλα εκείνα που τον βασάνιζαν, τον ταλάνιζαν, τον ταλαιπωρούσαν. Ποιος επίσης, αγαπητοί αδελφοί, δεν κατοικεί, δεν μένει στο πατρικό του σπίτι? Κανένας μας δεν είναι ανέστιος. Κανείς από μας δεν θέλει να είναι έτσι. Η Εκκλησία λοιπόν είναι το σπίτι του Πατέρα μας. Είναι ανάγκη να βρισκόμαστε στο πατρικό αυτό σπίτι. Γιατί τότε έχουμε και επαφή και σχέση με τον Πατέρα και απολαμβάνουμε τις φροντίδες του. Σας έλεγα και πριν πως η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι κοινότητα, ομάδα, σύναξη. Είναι λειτουργία. Τι σημαίνει η λέξη λειτουργία? Έργο του λαού. Αυτό το έργο το επιτελούμε ως Εκκλησία, δηλαδή ως ομάδα, ως κοινότητα, ως σώμα. Λέγοντας αυτά τα λίγα, θα μπορούσαμε αλήθεια να μιλάμε ώρες και μέρες για το τι είναι η Εκκλησία, όμως κάνοντας αυτές τις σύντομες αναφορές διαπιστώνουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το ερώτημά μας είναι διατυπωμένο λάθος. Τι θα πει γιατί να πάω στην Εκκλησία, αφού με όλα αυτά που είπαμε συνειδητοποιήσαμε ότι είμαι Εκκλησία, είμαστε Εκκλησία. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ακόμα και την ώρα και τη στιγμή της αμαρτίας μας, είμαστε Εκκλησία. Την χάνουμε μέλη της. Είμαστε μέλη εκ μέρους, όπως λένε τα αγιογραφικά μας κείμενα. Τούτο σημαίνει πως όλοι μας ως μέλη της Εκκλησίας αποτελούμε σώμα. Το έχετε ξανακούσει και το ξέρετε. Κεφαλή είναι ο ίδιος ο Κύριος και μέλη εμείς. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας έχει πει ποτέ το χέρι σας, το δεξί ή το αριστερό, ξέρεις, εγώ δεν θα ξανασυνεργαστώ με το υπόλοιπο σώμα? Σας έχει πει κάτι παρόμοιο το μάτι σας, το αυτί σας, η γλώσσα σας, το πόδι σας, το κεφάλι σας, η καρδιά σας, οι πνεύμονές σας, το σηκώτη σας, οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων μέλος του σώματος ή όργανο του σώματος? Θα μου απαντήσετε όχι. Ακόμα και στην περίπτωση των ασθενειών που κάποιο μέλος του σώματός μας δυσλειτουργεί, συμμετέχει όσο μπορεί και όπως μπορεί στην όλη διαδικασία του σώματος. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, τι θα συνέβαινε αν γινόταν κάτι τέτοιο, αν για κάποιους λόγους δεν λειτουργούσε το ένα μας χέρι, το ένα μας πόδι, το ένα μας μάτι. Θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το σώμα. Το λέω αυτό για να συνεχίσω να σας πω πως πρόβλημα υπάρχει και στην Εκκλησία όταν εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτήν. Γιατί είμαστε ένα μέλος της. Όχι ότι η Εκκλησία δεν θα επιτελέσει το έργο της αν λείψουμε ή αν φύγουμε εμείς προς Θεού. Αλλά ενώ είμαστε μέλη της, οφείλουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν. Και άλλο παράδειγμα. Τι θα γινόταν αν αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα δεν πηγαίναμε στην εργασία μας, στη διακονία μας, στη δουλειά μας? Θα δημιουργούσαμε πρόβλημα σε όλο αυτόν τον χώρο της εργασίας μας. Τι επίσης θα γινόταν αν δεν συμμετείχαμε στη ζωή της οικογένειάς μας? Πάλι θα δημιουργούσαμε μια προβληματική οικογένεια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όταν απουσιάζουμε από την οικογένεια της Εκκλησίας. Μάλιστα στην επαρχία, που είναι τα πράγματα πιο δεμένα, που γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον, είναι θαυμάσιο το γεγονός εκείνο να ρωτά ο ιερέας κάποιον ή κάποιαν που συναντά στο δρόμο ή κάπου αλλού γιατί δεν πήγε την Κυριακή στην Εκκλησία. Αυτό φανερώνει την αγωνία του ποιμένα αλλά και το πρόβλημα της εκκλησιαστικής οικογένειας όταν λείψει κάποιος από αυτήν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν λείπουμε από την Εκκλησία βρίσκεται και απαντάται σε μας. Ένα παιδί, όταν το αποκόψεις από το στήθος της μητέρας του, ένα μωρό, αυτό θα πεθάνει. Ένας άνθρωπος, όταν αποκοπεί από την πηγή της Εκκλησίας, πεθαίνει, έστω κι αν βιολογικά ακόμα παραμένει ζωντανός. Ήρθε κάποτε στην Αγία Τριάδα ένας κύριος, μάλλον με διάθεση ειρωνική, δεν ξέρω και καλά, αυτό αποκόμισα, ο Θεός να με συγχωρέσει αν κάνω λάθος, και για να με πικάρει, λέει, εγώ Πάτερ πιστεύω και περισσότερο από εσάς μάλιστα, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία. Δεν έχω σχέση με την Εκκλησία. Εγώ σάστησα προς στιγμήν και προσπαθούσα μέσα μου να σκεφτώ τι να πω αυτού του ανθρώπου, μπας και τον ταρακουνήσω και καταλάβει κάποια πράγματα. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο λέει όταν σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς και χρειαστεί να με ομολογήσετε, μη σκεφτείτε τι θα πείτε. Εγώ ο γαρδός ο ημίν στόμα και σοφίαν ή ου δινήσονται αντιπίν ουδέ αντιστήν επάντες οι αντικείμενοι ημίν. Θα σας δώσω, λέει ο Θεός, σοφία που θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα, οι άλλοι δεν θα ξέρουν τι να πούν. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε αυτές τις καταστάσεις, όπως αυτή που βίωσα εγώ. Σκεπτόμουν λοιπόν και του λέω απλά, είδα ότι φοράει βέρα στο χέρι του. Λέω, είστε παντρεμένος? Λέει, ναι. Αγαπάτε, πιστεύω, τη γυναίκα σας, την αγαπάω. Δεν μου λέτε, λέω, τι στο δείχνετε ότι την αγαπάτε? Άρχισε κάπως να σκέφτεται, ίσως σκεφτόταν τι σχέση έχουν αυτά που του λέω με εκείνο που μου είπε αυτός. Λέει, βεβαίως την αγαπάω. Τι το δείχνετε? Ναι. Πώς? Να, της παίρνω δώρα, της παίρνω λουλούδια, την πάω εκδρομές, την βοηθάω στο σπίτι, να είναι ξεκούραστη, ξέρω εγώ. Αλλά λέω, βρίσκεται πολλούς τρόπους να το φανερώσετε αυτό. Το ότι είστε χριστιανός, γιατί δεν το φανερώνετε? Εκεί κόλλησε. Και η πίστη μας, λέω, πρέπει να φανερώνεται. Διότι πίστης άνευ έργων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νεκρά εστί. Και το κυριότερο έργο είναι βεβαίως τα έργα αγάπης και τα λοιπά. Συμφωνούμε απόλυτα. Το πρώτιστο όμως είναι η συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η ζωή θα μας κάνει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας και στους άλλους. Με κοιτούσε λοιπόν. Λέει, καλημέρα σας πάτερ, έφυγε. Εγώ θεώρησα το γεγονός αυτό επιτυχία μου, δεν το λέω εγωιστικά. Καυχόμαι εν Κυρίω. Διότι ξέρετε, είναι προτιμότερο κανείς να φύγει από τη συζήτηση με έναν ιερέα προβληματισμένος, όχι αγχωμένος, προβληματισμένος, παρά έχοντας την αίσθηση ότι έχει λύσει όλες του τις απορίες. Η λύση των απορριών, ξέρετε τι σημαίνει? Α, καλά έκανα εγώ και δεν πήγαινα στην εκκλησία, οπότε αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Μακάρι, εύχομαι να τον φώτισε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να ξεκίνησε εκκλησιαστική, δηλαδή πνευματική ζωή. Πολλές φορές, και αυτό που θα πω είναι φρικτό, στην κυριολεξία, αδελφοί μου, παρακαλούμε τους ανθρώπους που είναι βαπτισμένοι, μυρωμένοι και στο Θεό παραδομένοι να πάνε στην εκκλησία. Είναι φρικτό, είναι τραγικό. Ενώ θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε στην εκκλησία, αφού έχουμε ενταχθεί στο σώμα του Χριστού, στην πραγματικότητα λείπουμε, απουσιάζουμε. Είμαστε εκτός. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα παρακάλια τα απευθύνουμε σε ανθρώπους που εξομολογούνται, που έρχονται κάπου-κάπου στην εκκλησία, που θέλουν να έχουν μια κάποια σχέση. Δεν μιλάμε για τους, επιτρέψτε μου να πω, άσχετους. Αυτοί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, κάνουν τη ζωή τους. Αλλά εκείνοι που θέλουν να έρχονται στην εκκλησία, έρχονται ως επισκέπτες, ως εκδρομής, εκλαμβάνοντας την εκκλησία ως ένα έθιμο, μία κατάσταση εθιμική. Χριστούγεννα, Πάσχα, σε καμία γιορτή, σε καμία βάπτιση, σε κανένα γάμο και ξεμπερδέψαμε. Είναι τραγικό, ξαναλέω, να παρακαλούμε αυτούς που ανήκουν εδώ να είναι εδώ και να μην απουσιάζουν. Η εκκλησία, αδελφοί μου, είναι λιμάνι. Μέσα στην εκκλησία κανείς βρίσκει γαλήνη. Αποφεύγει τους ανέμους, τις θύελες, τις τρικυμίες. Και αν ακόμα ο Θεός επιτρέψει να συμβεί κάτι και σε άνθρωπο που έχει πνευματική ζωή, έχει τον τρόπο να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Η εκκλησία είναι χαρά. Γιατί, αδελφοί μου, να μένουμε μακριά από την χαρά? Ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά. Όλη μας η ζωή είναι θλίψη και λύπη και στεναχώρια πια. Γιατί να μην παίρνουμε αυτή τη χαρά που είναι και πραγματική χαρά, ουσιαστική? Ξέρετε, η χαρά δεν είναι κάτι. Κακώς αναζητούμε την χαρά ως κάτι. Η χαρά είναι Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνον λοιπόν τον βρίσκουμε μέσα στην εκκλησία. Βρίσκοντας τον Χριστό έχουμε συναντήσει, έχουμε βρει, έχουμε εγκολπωθεί την ίδια τη χαρά. Θα αναφερθώ επιγραμματικά, γιατί βλέπω την ώρα να περνά, σε 5 λόγους που μας επιβάλλουν να εκκλησιαζόμαστε, να ζούμε εκκλησιαστικά, να συμμετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας. Ο πρώτος λόγος είναι η ανάγκη. Ένας πεινασμένος πάει, ανοίγει την κατσαρόλα και βάζει στο πιάτο του φαΐ για να φάει. Ένας διψασμένος επίσης ανοίγει τη βρύση, βάζει από κάτω το ποτήρι του για να πιει νερό και να ξεδιψάσει. Μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει ανάγκη να φάμε και να χορτάσουμε, να πιούμε και να ξεδιψάσουμε. Ποια τροφή και ποιο ποτό μας προσφέρει η Εκκλησία? Το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χορταίνουμε στην Εκκλησία από την Αγία Τράπεζα, η οποία προσφέρει εκείνον που ποτέ δεν τελειώνει, που ποτέ δεν ελαττώνεται και που προσφέρεται σε όλους πλουσιοπάροχα. Σε εκείνον που μπαίνει στη ζωή μας, στα τρίσβαθα της ύπαρξής μας και αλλάζει τα πάντα. Εάν δεν φάμε, εάν δεν πιούμε, θα αδυνατήσουμε, θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε. Στην Εκκλησία οφείλουμε να είμαστε από ανάγκη. Ένας άρρωστος είναι ανάγκη να πάει στο γιατρό του, στο νοσοκομείο, για να θεραπευτεί. Ένα τέτοιο πνευματικό νοσοκομείο είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Μας γιατρεύει από την αμαρτία, που είναι πιο μεγάλη αρρώστια και από τον καρκίνο και από τον κορονοϊό και από όποια άλλη ασθένεια. Είναι ανάγκη να πάμε στην Εκκλησία όσο ανάγκη ήταν να μπουν στην κυβωτό ο Νόε, η οικογένειά του και τα ζώα για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό. Μέσα στην Εκκλησία γλιτώνουμε από τον κατακλυσμό της επιρροής του σατανά. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που μας οδηγεί στην Εκκλησία, η επιθυμία. Οφείλουμε να κάνουμε χαρά μας, όρεξή μας, μεράκι μας, ζήλο μας, δηλαδή επιθυμία μας, την παρουσία μας, την ενεργή μέσα στα δρόμενα και στα πράγματα της Εκκλησίας. Δηλαδή να πηγαίνουμε με όρεξη, όχι βαριεστημένα. Ξέρετε, σημασία δεν έχει μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε και σωστά, ε. Σημασία δεν έχει να πάμε μόνο στην Εκκλησία και να κοιτάμε το ρολόι μας πότε θα τελειώσει για να φύγουμε. Σημασία έχει να είμαστε στην Εκκλησία και να μην χορταίνουμε. Να ισχύει αυτό που πάλι πολλές φορές λένε κάποιοι, μωρέ να μην τελείωνε η λειτουργία σήμερα. Όπως το παιδάκι τρέχει στην αγκαλιά της μάνας του με λαχτάρα και αγάπη, έτσι και εμείς οφείλουμε, επιτρέψτε μου να πω την απλή έκφραση, χοροπηδώντας να πηγαίνουμε στην Εκκλησία από χαρά. Και ένας τρίτος λόγος, η παραμονή μας, η παρουσία μας στην Εκκλησία να είναι συνεχής. Κάθε Κυριακή, πολύ σημαντικός λόγος θα πρέπει να μας κρατήσει μακριά από την Εκκλησία, ασθένεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό το κάθε Κυριακή το προσπαθούμε πάλι σε πολλούς χριστιανούς, εντός εισαγωγικών να το βάλω, τι να κάνω, βρίσκομαι εγώ σε δύσκολη θέση. Όμως Οι άνθρωποι δυστυχώς δεν είναι πρόθυμοι για κάτι τέτοιο. Έρχονται πολλοί στην εξομολόγηση και μέσα στα άλλα δεν είμαστε ανακριτές, αλλά ρωτάμε κάποια πραγματάκια, αν είναι και πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον, για να δούμε τι γίνεται και να προσπαθήσουμε να δώσουμε την κατάλληλη συμβουλή. Ρωτάμε λοιπόν, πάτε στην εκκλησία? Πάω, πάτερ. Όταν ακούμε κάτι τέτοιο ανακουφιζόμαστε και λέμε, δόξα σου ο Θεός, να και ένας άνθρωπος που πάει στην εκκλησία. Και κάθε πότε πάτε? Όχι κάθε Κυριακή. Στο μήνα, στον 1,5 μήνα, στους 2 μήνες, Κάτι τέτοιο είναι προβληματικό. Δεν δείχνει προθυμία και ζήλο. Βλέπουμε ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες θρησκείες και είναι πρόθυμοι για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και παρόντες ενεργά σε αυτό που θέλει η θρησκεία τους και που ζητά. Οι μόνοι που είμαστε αδιάφοροι, που περιφρονούμε, είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Υπάρχει δε μία μερίδα από μας που έχουν καταντήσει να είναι εποχικοί χριστιανοί. Όποτε τύχει, αν τύχει. Χριστούγεννα και Πάσχα. Για τις Παναγίας, πάλι θα το πω απλά, συγχωρέστε με, παίζετε, γιατί μπορεί να είμαστε διακοπές και να περνάμε καλά, οπότε η Εκκλησία πάει στην πάντα. Υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος, μάλλον προϋπόθεση. Αυτοί οι λόγοι που σας αναφέρουν είναι και προϋποθέσεις. Πάω στην Εκκλησία με καθαρότητα, ψυχική και σωματική. Μέσα στην Εκκλησία οφείλουμε να προσέχουμε και την σωματική μας υγιεινή. Το τονίζω αυτό έτσι με πολύ αγάπη. Δεν είμαστε βρώμικοι. Δεν είμαστε άρρωστοι. Όταν είμαστε άρρωστοι καθόμαστε σπίτι μας. Μην θέσουμε σε κίνδυνο και τους άλλους χριστιανούς. Αλλά πολύ περισσότερο προσέχουμε την ψυχική μας καθαρότητα. Τι σημαίνει είμαι ψυχικά καθαρός? Τρία πραγματάκια τα οποία εννοούν όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε τα. Παύση έχθρας. Θυμηθείτε τι λέει το Ευαγγέλιο, πας στην εκκλησία και θυμάσαι στον δρόμο ότι έχεις κάτι με κάποιον άνθρωπο. Γύρνα πίσω. Βρέστα με τον άλλον και μετά πήγαινε στην εκκλησία. Ταπείνωση. Στην εκκλησία δεν έχουμε τη μύτη μας εκεί πάνω, αλλά σκύβουμε το κεφάλι. Αποδεχόμενοι τη χάρη και την ευλογία του Θεού, αφού πρώτα αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτό δείχνει το σκύψιμο της κεφαλής, η ταπείνωση. Είμαστε αμαρτωλοί, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Στείλε την ευλογία σου. Και χωρίς μνησικακία. Αν δούμε αυτά τα τρία, όλα αυτά σημαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και ένας πέμπτος λόγος που μας παρακινεί να είμαστε στην Εκκλησία είναι το ιερό χρέος. Είναι χρέος μας, αδελφοί μου, να βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Και αυτό το χρέος πρέπει να μας συνέχει. Να μην το λησμονούμε. Όπως σε όλα τα άλλα είμαστε εν τάξη, οφείλουμε να γίνουμε και στα εκκλησιαστικά εν τάξη. Διότι στα εκκλησιαστικά ομολογουμένως βρισκόμαστε εν πλήρη αταξία. Πολλές φορές κυριαρχεί εντύπωση σε αρκετούς ανθρώπους ότι η Εκκλησία είναι μόνο για τους γέρους και τις γριές, για τους μεγάλους. Επίσης η Εκκλησία είναι χώρος υποκριτών για εκείνους που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και τις εδαφιαίες μετάνοιες. Και ένας χώρος ανούσιος. Αυτή η εντύπωση δυστυχώς κυριαρχεί σε πολλούς. Η πιο δε μεγάλη αμαρτία είναι να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία και να στεκόμαστε απέναντί της με καχυποψία. Πώς θα σας φαινόταν να σας έλεγα πως ένα παιδί πήρε το πιστόλι και είναι έτοιμο να σκοτώσει την ίδια του τη μάνα? Εμείς είμαστε παιδιά της Εκκλησίας και πολλές φορές έχουμε αυτή τη διάθεση να σκοτώσουμε την ίδια μας τη μάνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει πάλι: ουδέν Εκκλησίας ισχυρότερον. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό πράγμα από την Εκκλησία. Η ελπή σου, η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ελπίδα σου. Η σωτηρία σου, η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία σώζεσαι. Η καταφυγή σου, η Εκκλησία. Είδατε, άμα μας συμβεί κάτι, πάμε να βρούμε το πνευματικό μας, να πάρουμε κουράγιο, δύναμη. Πού αλλού να τα πεις και ποιος να σ' ακούσει? Του ουρανού υψηλωτέρα εστί και της γης πλατιτέρα. Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα. Μέσα στην Εκκλησία, τελειώνω με αυτό αγαπητοί αδελφοί, κοινωνούμε τον Χριστό. Τον παίρνουμε, τον έχουμε. Είναι δικός μας. Λαμβάνουμε την ευλογία του Θεού που είναι τόσο απαραίτητη στη ζωή μας. Παίρνουμε δύναμη. Η Εκκλησία είναι και λειτουργεί ως πνευματικό πρατήριο. Γεμίζει, επιτρέψτε μου να πω, το ρεζερβουάρ της ψυχής μας. Χωρίς βενζίνη το όχημα δεν κινείται. Χωρίς πνευματική βενζίνη, πνευματικό καύσιμο, δεν τα βγάζουμε πέρα. Ξεκουραζόμαστε ψυχικά μέσα στην Εκκλησία. Ερχόμαστε κοντά με τους αδελφούς χριστιανούς. Διδασκόμαστε από τις ομιλίες, καλή ώρα και τα κηρύγματα. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία, στο φυσικό μας χώρο. Ένα ψάρι, άμα το βγάλουμε από το νερό, πεθαίνει. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, και προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε, ας είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανίλη Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Προχωρούμε παιδιά στην μελέτη, ακόμα είμαστε στον Αραβώνα. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για αυτήν την ευχή που λέει εδώ, παρακαλεί ο ιερέας των Θεών